Γέροντα, ποια είναι η βοήθεια που δέχονται οι κεκοιμημένοι με την προσευχή τους? Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν μία μέρα με έβρισκε στο υπόγειο και έλεγε στη γερόντισσα «Κρίμα είναι, δεν τον βάζουμε στον επάνω όροφο, ώστε όσο ζήσει να βλέπει τον ήλιο». Τι λες, δεν θα το έκανε η γερόντισσα? Σίγουρα θα το έκανε, γέροντα. Λοιπόν, αν αυτό το έκανε η γερόντισσα, ο Θεός δεν θα χαρίσει στους κεκοιμημένους την ανακούφιση που ζητάμε? Δεν θα τους μεταφέρει σε καλύτερη φυλακή ή ακόμα και σε διαμερίσματα? Από νέος, γνώριζα μία γριούλα η οποία αντίθετα με την κόρη της, που ήταν πολύ ελεήμων, αυτή ήταν πολύ τσιγκούνα. Μόνο σε μένα δεν τσιγκουνευόταν, γιατί με αγαπούσε πολύ. 3 χρόνια μετά το θάνατό της, δεν είχε γίνει εκταφή της, καθώς έλεγα την ευχή μου, συνέβη κάτι παράξενο. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ένας νέος με φώναξε να πάμε να δούμε τη γριούλα επειδή με ζητούσε. Με πήρε και με πήγε στον τάφο της. Άνοιξε την πλάκα και είδα τη γριούλα να φωνάζει. «Καλόγερε, σώσε με! Καλόγερε, σώσε με!» Ήταν μισολιωμένη και είχε μία αφόρητη δυσοδεία. Την πόνεσα τόσο πολύ που την αγκάλιασα σφιχτά με πόνο και την ασπάστηκα. Παρόλο που μύριζε πολύ άσχημα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ εάν εκείνη δεν με αποχωριζόταν. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το γεγονός αυτό. Όταν υπάρχει αγάπη, αληθινή, με πόνο, ούτε σάπιες σάρκες συχαίνεσαι, ούτε δυσοδεία. Ενώ όταν βλέπω κοσμική γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα, αηδιάζω εσωτερικά. Αυτή τη γριούλα, επειδή την πόνεσα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ παρόλη τη δυσοδεία. Παράξενα πράγματα στην πνευματική ζωή. Είχε ανάγκη από πολύ προσευχή. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να τη δώσει αυτή την κατάσταση. Μετά έκανα προσευχή για την ψυχή αυτή. Ύστερα από 2 μήνες είδα ότι βρέθηκε σε ένα χάσμα που ήταν σαν χωνή. Δυστυχώς εκεί μέσα βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι με άγρια μορφή, μαύροι που ταλαιπωρούνταν φοβερά. Πιο πάνω είδα τη γριούλα πάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Φαινόταν μακριά, ήταν όμως κοντά. Ήταν σαν μικρό παιδί με τα χαρακτηριστικά του δικού της προσώπου και δίπλα της ένας άγγελος, μάλλον ο φύλακας άγγελός της, της έτριβε το πρόσωπο και την καθάριζε. Είχε γλυκιά μορφή. Την αγκάλιασα, ένιωσα μια αγαλίαση, άλλο πράγμα. Η κεκοιμημένη είναι υπόδικη. Είναι σκλαβωμένη. Καμιά φορά, όταν θυμάμαι ένα πατριωτικό τραγούδι, το λέω αλληγορικά για τους κεκοιμημένους. «Λευτεριά, ελευθέρωσέ μου το αδύνατο κορμί, λευτεριά για χάρισέ μου μια εναρμόνιο φωνή. Δώσε φλόγα στην καρδιά μου που τη μάρα ανανυπώνει, να σου ψάλω τη χαρά μου σαν ανοίξιο σαϊδόνι. Το τραγούδι να τυχήσει και βαθιά στη σκλάβα γη, λίγο βάλσαμο να χύσει μες του δούλου την ψυχή». Αυτό το λέω και για μένα. Μήπως και εμένα δεν με μάρα ανανυπώνει? Σκλαβωμένος είμαι σε αυτή τη ζωή. Αλλά το σκλάβα γη που αναφέρεται στους δραγιάδες, το λέω για τους κεκοιμημένους που είναι σκλαβωμένοι. Και παρακαλώ τον πολύ έσπραχνο Θεό να χύσει λίγο βάλσαμο μέσα στις ψυχές τους.

Το ψαλτήρι είναι κεραυνός για το διάβολο. Η ψαλμή του Δαβίδ είναι θεόπνευστη. Γέροντα, μου κάνει εντύπωση πως τα παιδιά καταλαβαίνουν το ψαλτήρι και θέλουν να το διαβάζουν. Το ψαλτήρι αναπαύει όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μάλιστα μπορεί να τα αναπαύει περισσότερο από ό,τι αναπαύει εσένα και μένα. Το ψαλτήρι είναι θεόπνευστο. Είναι γραμμένο με θείο φωτισμό. Γι' αυτό έχει τόσο δυνατά, τόσο βαθιά νοήματα. Όλους τους θεολόγους και όλους τους φιλολόγους να μαζέψεις, έναν ψαλμό με τέτοια νοήματα δεν μπορούν να φτιάξουν. Και αν φτιάξουν κάτι θα είναι σαν ένα χάρτινο λουλούδι. Αγράμματος ήταν ο Δαβίδ, αλλά με τι βάθος έγραφε. Φαίνεται καθαρά ότι τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Γέροντα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το ψαλτήρι. Καλά είναι να εξοικονομείς λίγη ώρα για να το διαβάζεις μέσα στην ημέρα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο, καλύτερα είναι να διαβάζεις μισό κάθισμα και να προσέχεις τα νοήματα παρά ολόκληρο και να βιάζεσαι. Αυτά τα νοήματα να τα έχεις μετά συνέχεια στο νου σου. Το ψαλτήρι είναι προσευχή. Μερικοί παρεξηγούν τον προφήτη Δαβίδ και λένε ότι σε κάποιους ψαλμούς καταργέται. Όταν όμως ο Δαβίδ λέει «εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς», δεν εννοεί να εξολοθρευθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να μετανοήσουν και να μην υπάρχουν αμαρτωλοί πάνω στη γη. Εγώ με το ψαλτήρι νιώθω μια αγαλίαση. Είναι όλο προφητεία, όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση αν διαβάσεις ψαλτήρι νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Σωτηρία, λέει, των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών έστειν εν καιρό θλίψεως.

Γέροντα, πώς ξεκινήσατε να προσεύχεστε με το ψαλτήρι, χρησιμοποιώντας τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου? Ο Άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισκε στο ευχολόγιο την ανάλογη ευχή για όλες τις περιπτώσεις που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποίησε και ψαλμούς. Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποίησε τον κάθε ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή για την περίπτωση κάθε ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος. Γέροντα, ο Άγιος Αρσένιος πρεσβεύει περισσότερο στο Θεό επειδή βλέπει ότι εκείνες προσευχόμαστε με τον τρόπο που προσευχόταν εκείνος? Ναι, βέβαια. Έχω υπόψη μου περιστατικά. Γέροντα, πώς να διαβάζω τους ψαλμούς και να προσεύχομαι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα? Εσύ πώς τους διαβάζεις? Διαβάζω πρώτα την περίπτωση και μετά τον ψαλμό. Όχι. Στην αρχή πρέπει να κάνεις μία καλή εισήγηση. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν Άγιος και έφτανε να διαβάζει μόνο τον ψαλμό. Εμείς να μην μπούμε στην αρχή ένα «ελέησον με ο Θεός». Και αφού διαβάσουμε τον ψαλμό, να μην μπούμε και τη δοξολογία. Να μην κάνουμε και μερικές μετάνοιες. Πρώτα λοιπόν να λες τον 50ο ψαλμό και να ζητάς ταπεινά το έλεος του Θεού. Έπειτα να λες το τροπάριο «υπό τη σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε» και το απολυτίκιον του Αγίου Αρσενίου για να επικαλεστείς τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου. Μετά να διαβάζεις την περίπτωση του ψαλμού και στη συνέχεια τον ψαλμό. Στο τέλος να λες «δόξα Πατρί και νυν το αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός». Τρεις φορές και στο τέλος τη δοξολογία ως ευχαριστία στο Χριστό και το άξιον εστίν ως ευχαριστία στην Παναγία. Να κάνεις και όσες μετάνοιες μπορείς. Μερικές φορές, Γέροντα, προσπαθώ να βρω αν ο ψαλμός έχει σχέση με την περίπτωση για την οποία τον χρησιμοποίησε ο Άγιος. Οι περιπτώσεις λίγο πολύ έχουν σχέση με το νόημα του ψαλμού. Τον Άγιο Αρσένιο όμως τον ενδιέφερε κυρίως να προσευχηθεί και όχι αν το περιεχόμενο του ψαλμού ήταν σχετικό με την περίπτωση για την οποία προσευχόταν. Μπορώ, Γέροντα, να διαβάζω πολλές περιπτώσεις ετοιμάτων και μετά να διαβάζω όλους μαζί τους αντίστοιχους ψαλμούς? Αν διαβάζεις πολλές περιπτώσεις μαζί, θα τις ξεχνάς. Καλύτερα να διαβάζεις κάθε περίπτωση πριν από τον ψαλμό, για να κεντρίζεται η καρδιά. Όταν προσεύχεται κανείς για ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό βοηθάει πιο πολύ στην καρδιακή προσευχή. Γέροντα, στην ακολουθία δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το ψαλτήρι. Μπορείς να βλέπεις το κελί σου τις περιπτώσεις των ψαλμών που θα διαβαστούν στην ακολουθία και όταν ακούς τους ψαλμούς να εύχεσαι για αυτές. Αν δεν θυμάσαι τις περιπτώσεις, τότε να λες «Θεέ μου, βοήθησε την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο ψαλμός» και να κάνεις ευχή.

«Γέροντα, όταν με τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, κάνω συνήθως την ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω και κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω και πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος, για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει». Και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα, για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή». Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορήσει. Στον 105ο ψαλμό, που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό, που είναι και για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο καθένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει κι άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και για τι άλλο θα προσευχώσουν. Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος, για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει η προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ κι άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περίπτωση θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, αλλά γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω κι άλλα κι άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς, να μην ζείτε αδιάφορα, να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά.

Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση η προσευχή είναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω με το ψαλτήρι. Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτή και για όσους πάσχουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους και κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα το χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή. Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος της κάθε μιας. Θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, διαβάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
10: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
11: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου, το δούλωσον επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
12: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τε σχέρση σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματα.

0: ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδόσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκοντα σωτήριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το

0: Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη τόσων νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν, και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
0: Η ελπίζω μου, πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, πατεράγι ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκησιν αμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
6: ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
10: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Τι ανοησίες λένε τώρα στα σχολεία με τη θεωρία της εξελίξεως του Δαρβίνου? Ενώ οι ίδιοι αυτές τις ανοησίες δεν τις πιστεύουν, τις λένε όμως για να μολύνουν τα παιδιά, να τα απομακρύνουν από την εκκλησία. Μου είπε κάποιος, αν πούμε ότι το χώμα είχε διάφορα συστατικά, διάφορους οργανισμούς και ο Θεός πήρε από αυτά και έκανε τον άνθρωπο, δηλαδή λέω, αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο? Δύσκολο πράγμα. Αν πούμε, μου λέει, ότι πήρε πρώτα από τον πίθηκο και τον τελειοποίησε, καλά, του λέω, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει το τέλειο δημιούργημα τον άνθρωπο που διέθεσε για αυτόν ολόκληρη ημέρα? Έπρεπε να βρει ανταλλακτικά? Διάβασε να δεις τι λέει στην προφητεία του Ιώβ, στο ανάγνωσμα της Μεγάλης Πέμπτης. Τώρα αυτά για τον πίθηκο ούτε η επιστήμη τα παραδέχεται. Πόσα χρόνια έχει που οι άνθρωποι ανέβηκαν στο φεγγάρι? Οι πίθηκοι τόσα χρόνια δεν εξελίχθηκαν να κάνουν, αν όχι ένα ποδήλατο, τουλάχιστον ένα πατίνι. Είδες κανένα πίθηκο με πατίνι? Άλλο. Αν πάρεις ένα πίθηκο και του μάθεις να κάνει πατίνι. Αν πούμε, λέει, εκείνο, αν πούμε εκείνο. Μη λες τίποτα, του λέω, για να είσαι πιο σίγουρος. Αυτή τη θεωρία δίδασκε και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου. Του είπα μια φορά, σιγά σιγά με την περιποίηση η φασολιά θα γίνει καλύτερη φασολιά. Μελιτζανιά, καλύτερη μελιτζανιά. Ο πίθηκος, άμα τον ταΐσεις, άμα τον περιποιηθείς, θα γίνει καλύτερος πίθηκος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Αν ένας μαύρος είναι σε ψυχρό κλίμα και δεν βγαίνει στον ήλιο, λιγάκι θα διορθωθεί το δέρμα του. Δεν θα πάψει όμως να είναι μαύρος, και ύστερα, αν σκεφτείς ότι από τον άνθρωπο, την Παναγία μας, γεννήθηκε ο Χριστός, δηλαδή πρόγονος του Χριστού ήταν ο πίθηκος. Τι βλασφημία! Και δεν το καταλαβαίνουν ότι βλασφημούν. Δείχνουν μια τέτοια πέτρα και δεν κοιτούν πόσα κεφάλια θα σπάσει. Σου λέει, εγώ την έριξα πιο μακριά από τον άλλο. Αυτό κάνουν σήμερα. Θαυμάζουν ποιος θα πετάξει πιο μακριά την πέτρα. Πόσα κεφάλια θα σπάσει από αυτούς που περνάνε από κάτω, δεν το σκέφτονται. Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι με αυτές τις θεωρίες θα κάνουν τους μαρξιστές να πλησιάζουν την Εκκλησία. Απάντηση, στην αρχή μπορεί να πλησιάζουν οι μαρξιστές, αλλά μετά θα έρθουν σε κόμμα. Θα λένε, τώρα θα εκκλησιάζεστε, τώρα όχι. Τώρα θα κάνετε αυτό, τώρα εκείνο. Θα κανοναρχούν δηλαδή και στο τέλος θα πούν, ποιος από εσάς είπε πως υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει Θεός. Σας γελούν οι παπάδες. Και έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τις χρησιμοποιούν οι μαρξιστές για να πετύχουν το σκοπό τους. Όσοι μαρξιστές έχουν καλή διάθεση, έρχονται, μετανοούν και εξομολογούνται. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Απομακρύνουν τα παιδιά από την Εκκλησία. Μικρό παιδάκι, πόσο με βοηθούσε που πήγαινα στην Εκκλησία. Είχαμε καλό δάσκαλο στο δημοτικό και μας βοηθούσε και αυτός. Μας μάθαινε εθνικά άσματα και εκκλησιαστικούς ύμνους. Στην Εκκλησία της Κυριακής ψάλαμε τη δοξολογία, τις πρεσβείες Θεοτόκου. Άγιος ο Θεός, το χερουβικό. Και τα κοριτσίστικα ψάλανε και αυτά. Τα κοριτσάκια ψάλανε? Ναι, όλα μαζί τα παιδιά. Παλιά η εκκλησία ήταν δίπλα στο σχολείο και παίζαμε γύρω από την εκκλησία στην αυλή της. Μας πήγαιναν στην εκκλησία οι δασκάλοι τις γιορτές και ας χάναμε και κανένα μάθημα. Προτιμούσε ο δάσκαλος να χάσει μια ώρα για να λειτουργηθούν τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά διδάσκονταν, αγιάζονταν, γίνονταν αρνάκια. Είχαμε και ένα δάσκαλο Εβραίο, αλλά θρησκευτικά δεν μας διδάσκε. Ερχόταν μια δασκάλα και μας έκανε θρησκευτικά. Παρόλο όμως που ήταν Εβραίος, μας πήγαινε μέχρι την εκκλησία και στην εκκλησία όλα τα παιδιά στεκόμαστε όρθια και ήσυχα. Και βλέπω σήμερα που απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία που έχουν αγριέψει. Πως έχουν αγριέψει τα παιδιά. Ενώ στην εκκλησία το παιδάκι θα ηρεμήσει, θα γίνει καλό, γιατί δέχεται την ευλογία του Θεού και αγιάζεται. Δεν τα αφήνουν να πηγαίνουν στην εκκλησία για να μην επηρεαστούν από τα πνευματικά. Από τις άλλες ανοησίες όχι μόνο δεν τα απομακρύνουν, αλλά και τους τις διδάσκουν κιόλας. Μα δεν καταλαβαίνουν τα παιδάκια, αν επηρεαστούν, ας υποθέσουμε, από την εκκλησία, από τη θρησκεία, στο κάτω-κάτω, δεν θα κάνουν αταξίες, θα είναι φρόνημα. Θα έχουν επιμέλεια στα μαθήματά τους, δεν θα είναι ζαλισμένα όπως τώρα. Μέχρι να μεγαλώσουν και στα εθνικά θέματα, θα είναι σωστά τοποθετημένα.
Δεν θα μπλέξουμε παρέες με ναρκωτικά να χρηστευθούν. Όλα αυτά δεν θα είναι μια προϋπόθεση να γίνουν καλοί άνθρωποι? Αυτό τουλάχιστον δεν το αναγνωρίζουν, δεν το σέβονται. Αλλά σκοπός τους τώρα είναι να απομακρύνουν τα παιδιά από την Εκκλησία. Τα δηλητηριάζουν, τα μολύνουν με διάφορες θεωρίες, κλονίζουν την πίστη τους, τα εμποδίζουν από το καλό και να τα χρηστέψουν. Τα καταστρέφουν από μικρά και τα παιδάκια φυσικά από αρνάκια γίνονται κατσικάκια. Αρχίζουν μετά να χτυπούν άσχημα και τους γονείς τους και τους δασκάλους και αυτούς που τους κυβερνούν. Τα κάνουν όλα άνω κάτω, συλλαλητήρια, καταλήψεις, αποχή από τα μαθήματα και τελικά όταν φτάσουν να ξεκυλιάσουν αυτούς που κυβερνούν, τότε θα βάλουν μυαλό αυτοί. Φορτώνουν τα παιδιά με πολλά. Βλέπω τα παιδιά που έχουν τελειώσει όχι μόνο λύκειο αλλά και πανεπιστήμιο να γράφουν κάτι γράμματα, να κάνουν κάτι λάθη. Εμείς στο δημοτικό ήμασταν και τέτοια λάθη δεν κάναμε. Και αν είναι φοιτητές της φιλολογίας ή της νομικής, κάτι γίνεται. Αν είναι άλλη σχολή, δεν ξέρουν να γράψουν. Ενώ το σχολαρχείο παλιά ήταν σαν πανεπιστήμιο γέροντα. Ναι, εδώ βλέπεις και στο δημοτικό πόσα μαθαίνουν τόσα παιδιά, πόσο μάλλον στο σχολαρχείο. Σήμερα τα φορτώνουν ένα σωρό και τα μπερδεύουν. Τα μπουχτίζουν στα γράμματα χωρίς πνευματικό αντιστάθμισμα. Στα σχολεία τα παιδιά πρέπει πρώτα να μαθαίνουν το φόβο του Θεού. Μικρά παιδιά να πάνε να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ενώ τα αρχαία να μην τα μάθουν. Μουσική το ένα, το άλλο. Τι να πρωτομάθουν? Όλο γράμματα και αριθμούς και εκείνα που είναι να μάθουν για την πατρίδα τους κτλ. Δεν τα μαθαίνουν. Ούτε πατριωτικά τραγούδια, ούτε τίποτε. Πιάσε ένα από τα σημερινά παιδιά τώρα και ρώτησε: σε ποιο νομό είναι το χωριό σου, πόσο πληθυσμό έχει? Δεν ξέρει να σου πει. Σου λέει: θα πάω στο πρακτορείο. Θα πάρω το λεωφορείο και θα με πάει στο χωριό. Αφού ξέρει ο εισπράκτορας, θα του πω ότι θέλω να πάω στο τάδε χωριό. Θα πληρώσω και θα με πάει. Εμείς στο δημοτικό ξέραμε όλο τον κόσμο απ' έξω. Γιατί έπρεπε να ξέρεις απ' έξω τις πόλεις όλων των κρατών. Από 500.000 κατοίκους και άνω. Μετά έπρεπε να ξέρεις τα μεγαλύτερα ποτάμια στο Φάρδος και στο Μήκος και τα αμέσως μικρότερα, τα μεγαλύτερα βουνά και τα λοιπά, πόσο μάλλον της Ελλάδος. Το έχω δει και σε μεγάλους, όχι μόνο σε μικρά παιδιά. Φοιτητής να μην ξέρει πόσους κατοίκους έχει η πόλη στην οποία σπουδάζει. Ρώτησα έναν ποιο είναι το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδος και δεν ήξερε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι, τίποτε. Το πιο μικρό, ούτε αυτό. Φοιτητής και να μην ξέρει τίποτα για την πατρία του. Θα θρούν μετά οι φίλοι μας, οι γείτονες, και να του πούν: αυτή δεν είναι πατρίδα σου, είναι πατρίδα δική μας. Και θα τους απαντήσει: καλά λέτε, έτσι είναι. Καταλάβατε? Εκεί πάμε. Αν ρωτήσεις όμως τα σημερινά παιδιά για το ποδόσφαιρο ή για την τηλεόραση, τα ξέρουν όλα και όλους απ' έξω. Και βλέπεις, ήρθαν παιδιά από την Αλβανία και ήξεραν γράμματα. Πώς θα μάθατε τα γράμματα, ρωτάς τους βορειοϋπηρώτες? Στις φυλακές, σου λένε. Εκείνα, τις φυλακές τις έκαναν σχολεία. Τα δικά μας τα παιδιά τα σχολεία τα έκαναν φυλακές. Κλείστηκαν μόνοι τους μέσα με τις καταλήψεις. Τα παιδιά σήμερα, ιδίως στην εφηβική ηλικία, είναι ζαλισμένα. Πιο πολύ στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Στο πανεπιστήμιο είναι πιο όρημα. Εκεί, άλλωστε, όποτε θέλουν πηγαίνουν. Και αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία, κάνουν χειρότερα. Και όλα, βλέπω τα πνευματικά πώς τα αλλοιώνουν. Άκου τώρα προσευχή σε ένα αναγνωστικό του δημοτικού σχολείου. Παναγιά μου, το μωρό σου είναι το πιο όμορφο του κόσμου. Βρε τι πάθαμε. Παλιά τι μάθανε τα παιδιά στο σχολείο και τώρα τι μαθαίνουν? Γιδούλα τετραπέρατη, κάτσικο στριφτοκέρατη. Μάσε τα διαβολάκια σου να κάνουν κατσικόγαλο. Να φάνε τα εγγονάκια σου, τα τρέλο διαβολάκια σου. Άντε τώρα μαθαίνουν τέτοια πράγματα μικρά παιδιά. Αλλά το κάνουν για να προβάλλουν το διάβολο. Οπότε απ' την άλλη οι σατανιστές κάνουν τη δουλειά τους. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί τώρα δεν βοηθούνται να αλλοιώνονται τα παιδιά με την καλή έννοια, αλλά να δαιμονίζονται. Και με τις γνώσεις που παίρνουν δεν μαθαίνουν να δουλεύουν καθόλου το μυαλό. Γι' αυτό δεν παίρνει στροφές. Άλλο μυαλό που δεν παίρνει στροφές έχει αντάρα μέσα. Αυτοί που έκαναν εφευρέσεις δούλευαν το μυαλό τους, βρίσκοντας σε μια ανάγκη
σκέφτοντας πώς θα την ξεπεράσουν. Σήμερα οι περισσότεροι κοιτάζουν τι γράφουν τα βιβλία, τι γράφουν οι σημειώσεις, σε αυτά παραμένουν, τίποτε παραπάνω από όλο νούμερα και αριθμούς που έχουν. Αυτή η βίδα είναι νούμερο 1, η άλλη νούμερο 2 και αν τύχει να πάθει τίποτε κάποια βίδα και δεν δουλεύει το μηχάνημα αμέσως, να φωνάξουμε το μηχανικό. Δεν τους κόβει να πάρουν μια λίμα, να ανοίξουν λίγο την τρύπα για να χωρέσει η βίδα ή να πάρουν λίγο πλαστικό να τη λήξουν τη βίδα για να σφίξει, αλλά αμέσως να φωνάξουμε το μηχανικό, λένε. Τι να πω. Και οι τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα έχουν αποβλακώσει σήμερα τον άνθρωπο και έξυπνοι άνθρωποι γίνονται τελικά κασέτες. Θέλω να τονίσω δηλαδή πως ο άνθρωπος πρέπει να δουλεύει το μυαλό του. Όλη η βάση εκεί είναι. Γιατί αν δεν δουλεύει το μυαλό, μαθαίνει, ας υποθέσουμε, τώρα αυτό θα μπερδευτεί ύστερα στο άλλο. Και αυτό σκοπός είναι να γεννάει το μυαλό του, να βρίσκει λύσεις. Αν δεν γεννάει, τότε είναι υποανάπτυκτο.

Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Γέρονται, μερικές φορές οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών στο σχολείο προέρχονται πιο πολύ από τους συναδέλφους. Γέροντας. Θέλει πολύ διάκριση και φωτισμό στην εποχή μας για να κινηθεί σωστά ο καθένας ανάμεσα στους συναδέλφους του. Γιατί σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ σύνεση και θείος φωτισμός, ακόμη και να μην δείχνει μερικές φορές ότι πιστεύει. Να κινείται αθόρυβα και πιο πολύ να τους μιλάει για τη σωστή ορθόδοξη ζωή του. Έτσι θα βοηθήσει χωρίς να ερεθίσει. Ιδίως στην εκπαίδευση, μερικά πράγματα είναι σαν ένας όγκος που άλλοτε είναι καλοήθης και άλλοτε κακοήθης. Αν πάρουμε μια θέση με μια λογική, θα κάνουμε πολύ κακό αντί για καλό. Αν γίνει επέμβαση και ο όγκος είναι κακοήθης, θα κάνει μετάσταση. Θέλει λίγη καυτηρίαση προσεκτικά. Πάντως, γέροντα και οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να κάνουν δουλειά δυσκολεύονται γιατί είναι δεσμευμένοι. Γέροντας, άμα θέλει κανείς, μπορεί να βρει τρόπο να κάνει δουλειά. Μπόρεσαν και βρήκαν τρόπο στα άθεα καθεστώτα. Και δεν μπορούν να βρουν εδώ. Στη Βουλγαρία πήγε κάποιος από εδώ και μοίρασε σταυρουδάκια στα παιδιά ενός σχολείου. Ένας όμως του κόμματος που στεκόταν κοντά τον είδε. Η δασκάλα μόλις τον αντιλήφθηκε, πήγε και πήρε τα σταυρουδάκια από τα χέρια των παιδιών και τα μάλωσε που τα πήραν. Αλλά όταν έφυγε εκείνος ο άθεος, η δασκάλα τα μοίρασε μόνη της στα παιδιά. Είδες πως η δασκάλα ήταν εντάξει με τον νόμο και με τον Θεό. Βλέπεις πως οι δάσκαλοι στη Μικρά Ασία, μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, πόσα προσφέρουν και πόσα πρόσφεραν, γιατί δούλευαν με την καρδιά τους, πονούσαν, είχαν ευλάβεια, θυσιάζονταν. Να, και ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης, πόσο σοφά φερόταν στα φάρασα. Είχε ετοιμάσει αίθουσα για σχολείο και αντί για θερανία είχε βάλει δέρματα από κατσίκες ή από πρόβατα με το τρίχωμά τους. Πάνω σε αυτά γονατισμένα τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο το σοφό δεν ερέθιζε τους Τούρκους, ακόμα και όταν τύχε να τα δουν, γιατί νόμιζαν ότι προσεύχονταν. Όταν πάλι ο Άγιος Αρσένιος ήθελε να βγάλει εκδρομή τα παιδιά, τα πήγαινε με ένα δικό του χωράφι που ήταν σαν κήπος, δίθεν για να κάνουν δουλειά και τους έλεγε: Αν τυχόν δείτε Τούρκο, να κάνετε κανένα κουτσοδούλι, μια μικρή δουλειά δηλαδή. Κόψτε κανένα κλαρί για να νομίζετε ότι καθαρίζετε τον κήπο. Και έτσι έκαναν τα καημένα. Γιατί, αν καταλάβαιναν οι Τούρκοι ότι πήγε εκδρομή, θα είχε ιστορίες. Κρυφό σχολείο βλέπεις. Όταν έφευγε ο Τούρκος, έπαιζαν πάλι τα παιδιά. Και το καλοκαίρι στις διακοπές, τα συγκέντρωνε πάλι τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο για να τα βοηθάει. Για να μην ξεκόβονται, να ξεχνούν όσα τους δίδασκε. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Αρσένιος έγραφε τα μαθήματα στα τούρκικα με ελληνικά γράμματα? Για να ξέρουν και τούρκικα τα παιδιά, ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αν τυχόν τον έπιαναν οι Τούρκοι που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά και βλέπαν ελληνικά γράμματα, άκουγαν ότι διάβαζαν τούρκικα και δεν εξαγριώνονταν. Οπότε τα παιδιά μάθαιναν και τα τούρκικα, αλλά και οι Τούρκοι δεν εξαγριώνονταν, δεν ερεθίζονταν. Όλα όσα ζούσε ο Άγιος, την ακρίβεια της Ορθοδοξίας, την ευλάβεια, τη μετέδιδε στους μαθητές του. Γι' αυτό λέω, άμα θέλει κανείς, μπορεί να κάνει δουλειά στα παιδιά, όπου και αν βρεθεί. Έπεσε στα χέρια με ένα ωραίο βιβλίο που έγραφε μια δασκάλα για τη Βόρειο Ήπειρο. Αυτή για 500 άνδρες κάνει. Πώς μιλούσε στους ξεναγούς, σβούρα τους έφερνε, μπράβο της. Είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας. Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες, ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Έχει μεγάλη ευθύνη και αν προσέξει μπορεί να πάρει μισθό μεγάλο από το Θεό. Να φροντίσει να διδάσκει στα παιδιά το φόβο του Θεού. Πρέπει να βρουν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά για το Θεό και για την πατρίδα. Ας πήρουν αυτή το σπόρο και ας μην τον δουν να βλασταίνει. Τίποτε δεν πάει χαμένο, κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. Και πάντα με το καλό, με επιοίκεια, με αγάπη να φέρνονται στα παιδιά. Να προσπαθούν να ξυπνάνε το φιλότιμό τους. Το παιδί θέλει αγάπη, ζεστασιά. Πολλά παιδιά τις στερούνται τελείως στο σπίτι. Αν οι δάσκαλοι αγαπήσουν τα παιδιά, θα τους αγαπήσουν και εκείνα και τότε θα κάνουν πιο εύκολο το έργο τους. Εμάς ο δάσκαλος με τη βέργα μας χτυπούσε όταν έβλεπε αταξία, αλλά αγαπούσε τα παιδιά και τα παιδιά τον αγαπούσαν. Δεν είχε δικά του παιδιά και αγαπούσε τα παιδιά πολύ. Γι' αυτό λέω ότι καλοί είναι οι γονείς που γεννούν πολλά παιδιά και γίνονται πολύ τεκνοί. Αλλά καλύτεροι είναι
Η σωστή εκπαιδευτική που αναγεννούν του κόσμου τα παιδιά και γίνονται υπέρ πολυτεκνοί, δίνουν αναγεννημένους ανθρώπους στην κοινωνία. Και έτσι γίνεται καλύτεροι.

Ο κλήρος και η Εκκλησία. Γέροντα, γιατί δεν γίνεστε ιερέας? Απάντηση. Σκοπός είναι να σωθούμε. Η ιεροσύνη δεν είναι μέσο για να σωθεί ο άνθρωπος. Ερώτηση. Δεν σας πρότειναν ποτέ να γίνετε ιερεύς? Πολλές φορές με πίεσαν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο με ζόριζαν για την ιεροσύνη και για το μεγάλο σχήμα. Σκοπός είναι να γίνει κανείς από μέσα καλόγερος. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Δεν με απασχολούσε τίποτε άλλο. Επειδή και από νέο σαν λαϊκός είχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα, όταν πήγα στο μοναστήρι έλεγα, αρκεί να ζω καλογερικά, τη βαρύτητα σε αυτό την έχει ρίξει και δεν με απασχολούσε. Την είχα ρίξει τη βαρύτητα σε αυτό και δεν με απασχολούσε ποτέ να γίνω μεγαλόσχημος ή να γίνω ιερέας. Τελευταία ήρθε κάποιος στο κελί της Παναγούδας και πάλι επέμενε πολύ να ιερωθώ. Πήγε στο Πατριαρχείο για αυτό το λόγο, μίλησε στην Εξαρχία. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος του είπαν όμως, πες το και στον ίδιο, μη τυχόν εμείς το αποφασίζουμε και αυτός μας φύγει. Έτσι ήρθε και μου το είπε. Όταν το άκουσα έβαλα τις φωνές, οπότε μου λέει, τουλάχιστον γίνε ιερέας για να διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή στους ανθρώπους. Αφού σου λένε εκτός από τα προβλήματά τους και τις αμαρτίες τους. Εσύ δεν μου έλεγες πόσα μπερδέματα γίνονται, γιατί οι άνθρωποι άλλοτε τα λένε διαφορετικά και άλλοτε τα λένε τα μισά από όσα τους λες στους πνευματικούς ή στους Μητροπολίτες. Να ακούς τις αμαρτίες τους, να τους διαβάζεις συγχωρητική ευχή, να παίρνεις την άφεση, να παίρνουν αυτή την άφεση και να τακτοποιούνται. Ο καημένος με καλό λογισμό το έλεγε, αλλά δεν ήταν αυτό για μένα. Δηλαδή, γέροντα, αν ένας αισθάνεται αδύναμος για την ιεροσύνη, αλλά τον προωθούν άλλοι, τι πρέπει να κάνει? Να πει στο λογισμό του, κανέναν δεν μπορούν να τον εξαναγκάσουν, ούτε για την ιεροσύνη, ούτε για το μεγάλο σχήμα. Αν όμως το δεχθεί από υπακοή και μεταπείνωση και βάλει λίγο φιλότιμο και λίγη αγάπη, τότε όλα θα τα αναπληρώσει ο Θεός. Εξάλλου, ο κόσμος έχει άλλο κριτήριο να διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη για το Θεό, για να διακονήσουν την εκκλησία του. Είναι μερικοί που θέλουν να γίνουν ιερείς από επιθυμία να δοξαστούν. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν, θα βρεθούν σε δυσκολία, γιατί ο Χριστός δεν θα τους βοηθήσει εκτός αν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Αν όμως κάποιος θέλει να ιερωθεί χωρίς να έχει επιδιώξεις κοσμικές, τότε αν κινδυνεύει ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Κανονικά πρέπει να σε πιέζουν, να θέλουν οι άλλοι, η Εκκλησία, να γίνεις ιερέας, ώστε να σε σκεπάζει ο Χριστός και αν βρεθεί σε δύσκολη θέση, να σε συμπαρασταθούν οι άλλοι και να σε βοηθήσει και ο Χριστός. Βέβαια, στον κλήρο σπάνια και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξεκινούν με προγράμματα δικά τους. Αυτούς δεν τους βάζω στο λογαριασμό. Οι περισσότεροι ξεκινούν με καλή διάθεση, αλλά μετά αρχίζει ο διάβολος τη δουλειά του και βλέπεις να μπαίνει η δόξα, να μπαίνει η μανία για αξιώματα και να τα ξεχνούν όλα. Όλα. Μέχρι να φτάσουν σε σημείο να βάζουν τους ανθρώπους να μεσολαβήσουν για την εκλογή τους σε προϊστάμενο, σε Μητροπολίτη κλπ. Ενώ ξεκίνησαν για το Χριστό, κατάληξαν στο χρυσό. Αν έχουν χρυσούς σταυρούς, χρυσές μήτρες, διαμάντια, ποικιλία και άλλα, όλα αυτά τα απαραίτητα. Όχι, δεν είναι αυτά όλα απαραίτητα. Πώς μας ξεγελάει ο διάβολος άμα δεν προσέξουμε? Γέροντα, τι θέλει ο Θεός και τι θέλουν οι άνθρωποι από έναν ιερέα? Απάντηση. Το τι θέλει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο. Άφησέ το. Τώρα το τι θέλουν οι άνθρωποι. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα, να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά σε έναν ιερέα, τον θεωρούν άγιο και τρέχουν στην εκκλησία και αφού τρέχουν στην εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερέας πάντως πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Τον μοναχό ο διάβολος προσπαθεί να τον αποδυναμώσει με τις κακομοιριές, ώστε να τον αχρηστέψει και να μην έχει καμιά δύναμη πνευματική η προσευχή του. Ο μοναχός για να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να είναι σωστός μοναχός. Τότε μόνο έχει μια θεϊκή εξουσία και βοηθάει πολύ θετικά με την προσευχή του. Ενώ ένας ιερεύς για να έχει πνευματική κατάσταση πάλι βοηθάει και να μην έχει πνευματική κατάσταση, πάλι βοηθάει με την εξουσία που έχει του έχει δοθεί στην ιεροσύνη.
όταν τελεί τα μυστήρια, διαβάζει τους ανθρώπους κτλ. Ακόμη και να σκοτώσει άνθρωπο, τα μυστήρια που τελεί πάλι ενεργούν μέχρι να καθαιρεθεί. Αν όμως έχει και πνευματική κατάσταση, τότε είναι σωστός ιερέας και βοηθάει περισσότερο. Όταν με ρωτούν οι ιερείς πώς θα βοηθήσουν τους ενορίτες, αλλά και σε όλους που έχουν μια πνευματική ευθύνη, ένα πράγμα τονίζω: να κοιτάζουν να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους, να κάνουν τα απαραίτητα πνευματικά τους καθήκοντα και κάτι παραπάνω, για να έχουν πάντοτε απόθεμα πνευματικό. Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία στον πλησίον, γιατί μιλάει το παράδειγμα, και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. Εάν δεν αποκτήσουμε εμείς πνευματικό πλούτο για να μπορούμε να συντηρήσουμε για τους πνευματικούς τόκους, όταν θα εργαζόμεθα δωρεάν για τους άλλους, θα είμαστε πιο δυστυχισμένοι και αξιολύπητοι. Γι' αυτό, να μην το θεωρούμε σπατάλη χρόνο όταν κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Είτε για λίγο χρονικό διάστημα, είτε για πολύ, είτε για πάντα, σε όλη μας τη ζωή. Γιατί η μυστική εργασία έχει την ιδιότητα να κηρύττει μυστικά το λόγο του Θεού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού μεταδίδει τη θεία χάρη και αλλοιώνει τους αρκικούς ανθρώπους. Τους ελευθερώνει από τη σκλαβιά των παθών και τους πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο στο Θεό και σώζονται. Ο ιερέας έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ιερέας δεν μπορεί ποτέ να κλείσει την πόρτα του. Έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ένας είναι απελπισμένος, ο άλλος άρρωστος και έχει ανάγκη, ο άλλος ψυχοραγεί. Πρέπει όλους να τους δεχθεί, όλους να τους επισκεφτεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί ο ιερεύς. Κινδυνεύουν οι ζωές, πρέπει να τις βοηθήσει. Αν δεν τις βοηθήσει και τις πάρει ο Θεός ατακτοποιητές, ποιος θα έχει την ευθύνη, δεν θα την έχει ο ιερέας? Εγώ σαν μοναχός μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλον τρόπο. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να απομακρύνομαι πάντοτε χωρίς διακρίσεις σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Πρώτα θα φρόντιζα για όλους τους ανθρώπους της ενορίας μου και έπειτα ό,τι περίσσευε θα έδινα στους άλλους που θα μου ζητούσαν να τους βοηθήσω. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά για τους άπιστους, για τους άθεους και για τους εχθρούς ακόμα της Εκκλησίας. Αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και εκείνον για να βγάλω άκρη. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος, που αν είχε έναν πειρασμό, που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα κτλ. Δεν θα μπορούσα να ησυχάσω. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω? Ο ιερέας πρέπει να τραβάει μπροστά για να ακολουθούν οι πιστοί. Βλέπεις το κοπάδι πάει μπροστά, τον γκεσίμι, και τα άλλα πρόβατα ακολουθούν, το κρυάρι δηλαδή. Γυρίζει τα κέρατα προς τα δεξιά, γυρίζει όλο το κοπάδι δεξιά. Όλα τα πρόβατα ακολουθούν το κρυάρι, τον αρχηγό δηλαδή. Γι' αυτό δεν απομονώνονται τα πρόβατα, πάνε το ένα πίσω από το άλλο. Έχει το κρυάρι την κατεύθυνση προς τα που θα πάει και τα πρόβατα ακολουθούν. Γέροντα δικαιολογείται ένας που έχει μια ποιμαντική ευθύνη να αγαπάει μια ψυχή καλή πιο πολύ από μια άλλη που έχει παράλογες απαιτήσεις? Απάντηση: είσαι λόγου χάρη βοσκός και έχεις στο κοπάδι σου πολλά αρνιά. Άλλα χαρούμενα βόσκουν και βελάζουν και άλλα είναι καχεκτικά ή με καμιά βδέλα επάνω τους και απομακρύνονται στις άκρες. Ποια θα φροντίσεις περισσότερο? Δεν θα φροντίσεις αυτά που είναι καχεκτικά? Ή αν χυμίξει σε μερικά ένα τσακάλι και βγάζουν φωνές, πού θα τρέξεις? Σε αυτά που βελάζουν μπε μπε και βόσκουν ήσυχα, ή σε αυτά που φωνάζουν σπαραχτικά από το τσακάλι? Ο τσοπάνος, το αρρωστιάρικο ή πληγωμένο αρνί, το πονάει περισσότερο και το περιποιέται ιδιαίτερα μέχρι να πάρει επάνω του και αυτό. Και αυτούς που κάνουν θαύματα και αυτούς που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό διάβολο, να τους έχουν τοποθετημένους στον ίδιο τόπο της καρδιάς μας. Να μην περιφρονούμε εσωτερικά τους δεύτερους. Περισσότερο έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν άσχημη ζωή και αγωνίζονταν να κόψουν τα πάθη τους, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Όταν υπάρχει εσωτερική αγάπη, τότε πληροφορείται και ο άλλος, γιατί αυτή η αγάπη γλυκαίνει και όλο τον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο και τον ομορφαίνει με τη θεία χάρη, η οποία δεν κρύβεται γιατί ακτινοβολεί. Οι ποιμένες, είτε ιερείς, είτε αρχιερείς, καλά είναι να θυμούνται και το Μωυσή.
τη τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό. Πόση προσευχή με αγάπη έκανε για το λαό του και πόσο ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρη στην έρημο και αυτός μέχρι να τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Α, τα φέρνουν στη μνήμη τους, θα παίρνουν άφθονο κουράγιο και δεν θα αγκογγίζουν ποτέ για τις ελάστιχες ταλαιπωρίες που περνάνε εν συγκρίση με τις ταλαιπωρίες που πέρασε ο Μωυσής.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η εκοσμίκευση του κλήρου. Γέροντα, είναι απαραίτητο μάλλον ο εκκλησιαστικός να διακονεί με μανδύα και το καλοκαίρι με τη ζέστη? Εγώ δυσκολεύομαι με τη ζέστη. Αυτή η καλογερική σήμερα, τι να πω. Ο Άγιος Αθανάσιος φορούσε ένα χοντρό ρούχο και ένα σταυρό πολύ βαρύ για άσκηση. Και σήμερα που φτάσαμε σήμερα, εκεί στην Αυστραλία που είχα πάει, ήταν με σορτσάκι ένας νεοκόρος. Για τη θάλασσα του λέω, για εκεί είναι αυτό. Κινούμε έτσι πιο άνετα, μου λέει. Έτσι ξεκινούν σιγά σιγά και μετά φτάνουν να πετάξουν τα ράσα για να μην τους καίει ο ήλιος. Εμποδίζει ο μανδύας, πέταξε τον. Το μαντήλι εμποδίζει, γιατί υδρώνεις, πέταξε τον. Εκεί πάμε. Να ρυθμίσει κανένας τον εαυτό του, βρε παιδάκι μου, να βάλει λιγότερα ρούχα από μέσα. Γέροντα, μπορεί κανείς να βγάλει το ράσο και να φοράει μόνο το μανδύα? Απάντηση, και οι ιερείς που βγάζουν το αντερί και να είναι με το παντελόνι, τι να πω. Ο μανδύας είναι ένδυμα του μοναχού, γίνεται στο σταυροφόρο και στο μεγαλόσχημο. Δίνεται εκεί, σε αυτόν φοράει σταυρό και το μεγαλόσχημο. Στη διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος, και όταν βάλει το ράσο στο νεοκόρο, τον βγάζει και τον φοράει.

Ποια από τις δύο θα σου αρέσει, αυτή που έχει φύλλα ή αυτή που δεν έχει? Όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μια φορά ξεφλούδισα τον κορμό της ελιάς που ήταν στην αυλή και έγραψα. Τα δέντρα πέταξαν τη στολή τους να δούμε την προκοπή τους και δίπλα «Παπάς αράσωτος, άρα άσωτος». Εκείνο τον καιρό συζητούσαν πολύ για το θέμα να μην φορούν ράσα ιερείς και έρχονται μερικοί εδώ για να πάρουν από μένα ευλογία. Κάποιος γέροντα έφερε στο μοναστήρι ορθόδοξο ιερέα με παντελόνι. «Να παίρνουμε την ευχή του?» Απάντηση: «Τι ευχή να πάρεις, να λέγατε σε αυτόν που τον έφερε, ποιοσδήποτε και να ήταν, συγχωρέστε μας, αλλά είναι αρχή του μοναστηριού να δίνουμε ράσο. Ιερέας να έρθει με παντελόνι σε ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι δεν ταιριάζει. Όταν δεν τρέπεται αυτός που τον έφερε ή ο ίδιος που ήρθε χωρίς ράσο, να ντραπείς εσύ και να του δώσεις ράσο?» Κάποτε συνάντησε στο αεροδρόμιο ένα νέο αρχιμανδρίτη με λαϊκά. Πήγαινε στο εξωτερικό και μου συστήθηκε: «Είμαι ο πάτερ Τάδε. Πού είναι τα ράσα σου?» του είπα. Και φυσικά δεν του έβαλα μετάνοια. Γέροντα, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κλήρος, αν εξυγχρονιστεί, θα βοηθήσει πιο πολύ. Απάντηση: όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, στο τμήμα του Τιμίου Σταυρού, πήγαν μερικοί ευλαβείς φοιτητές Αμερικάνοι και του είπαν: «Παναγιώτατε, στην εποχή μας πρέπει ο κλήρος να εξυγχρονιστεί». Και ο Πατριάρχης απάντησε: «Ο Άγιος Κοσμάς λέει, όταν οι κληρικοί γίνουν λαϊκοί, οι λαϊκοί θα γίνουν δαίμονες». Καλά δεν τους είπε? Του ετοίμασα να μείνει σε ένα πολυτελέστατο δωμάτιο με κρεβάτι επίσημο κτλ. Μόλις το είδε, είπε: «Πού να μείνω, σε αυτό το δωμάτιο? Φέρτε μου καλύτερα ένα ράτζο. Ο κληρικός, όταν κοσμικοποιηθεί, γίνεται υποψήφιος διάβολος». Ερώτησης: «Γέροντα, μήπως να κάνουμε πιο απλά άμφια? Μήπως βλάπτουμε τους ιερείς με τα πολύ κεντητά, τα κεντημένα ράσα? Θα σας θυμάν, πείτε, εμείς κάνουμε αυτά τα απλά. Μπορούμε να κάνουμε και πολύ κέντημα, αλλά τα αποφεύγουμε, γιατί μας πειράζει ο λογισμός, σκανδαλίζεται ο κόσμος. Το εκμεταλλεύονται μετά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Ακούμε να λένε: εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε και οι παπάδες έχουν ένα σωρό στολές. Αν κάνετε απλά κεντήματα, θα έρχονται και σοβαροί ιερείς να τα πάρουν. Αν έρχονται ιερείς με κοσμικό φρόνημα, και αυτοί θα γίνονται ρεζίλοι, και εσείς θα γίνεστε ρεζίλοι με τα πολύ στολισμένα. Στα καλύματα Αγίας Τραπέζης και Τιμίων Δώρων μπορείτε να βάλετε περισσότερο κέντημα, για να αποφεύγετε να βάζετε σταυρούς χαμηλά στα στιχάρια και στα αφελόνια. Βάλτε κάτι άλλο συμβολικό. Κάθονται οι ιερείς επάνω τους, στους Αγίους, τους σταυρούς. Αυτό είναι ανευλάβεια.

Τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου? Γέροντα, η Θεία Χάρις χάνεται από έναν κληρικό όταν πέσει σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα? Όχι. Πώς να χαθεί? Η Θεία Χάρις μπορεί να απομακρυνθεί, όχι όμως να χαθεί. Έναν ιερέα, άμα τον κάνουν αργό, έχει την ιεροσύνη, αλλά τα μυστήρια δεν ενεργούν. Δεν έχει δύναμη πια ο ιερέας. Το κυριότερο είναι η Χάρις. Αν αποκατασταθεί, τότε είναι τα μυστήρια έγκυρα. Θέλει πολύ διάκριση στο θέμα των ιερέων που έχουν κολλήματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή να μην δημιουργηθεί με διάκριτες αυστηρότητες σκάνδαλο στον κόσμο και μπει σε λογισμού και η οικογένεια του ιερέως. Μπει σε λογισμούς η οικογένεια του ιερέως. Να πάβει τις λειτουργίες με τρόπο για να μην γίνεται κακό στους πιστούς αντί για καλό. Γιατί τα κολλήματα τα ξέρει ο Θεός και ο ιερέας. Εάν όμως πάψει αμέσως, τότε και οι πιστοί και η οικογένειά του θα μπουν σε λογισμούς. Και έτσι το κακό θα είναι μεγαλύτερο. Βλέπω πως καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και ευλαβείς κληρικοί να πάθουν κάτι σωματικό, να τρέχει παραδείγματος χάρη η μύτη τους αίμα ή να πονά το στομάχι τους κτλ. Και να εμποδίζονται από τη Θεία Λειτουργία. Και έτσι να αναπαύονται οι ιερείς που έχουν κολλήματα και πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Έρχεται καμιά φορά κανένας ιερέας στο καλύβι που έχει κάποιο κόλλημα, ο καημένος. Και βλέπω ότι πρέπει να σταματήσει να ιερουργεί. Καμιά φορά όμως συμβαίνει ο επίσκοπός του να έχει διαφορετική γνώμη. Μετά, τι να πεις? Μόνο προσευχή μπορείς να κάνεις και επεμβαίνει ο Θεός. Συγκεκριμένα, είχα πει σε κάποιον και τον προειδοποίησα να αφήσει τη θηλία λειτουργία. Όταν το είπε στον πνευματικό του και στον επίσκοπό του, δεν συμφώνησαν. Έτσι συνέχισε να ιερουργεί, ενώ είχε το κόλλημα. Μετά από λίγο διάστημα τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ανέβηκε εκεί το αυτοκίνητο και τον άφησε στον τόπο. Φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζει είναι από εμάς τους ίδιους. Όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία και από το πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον πιστό, τον απλό πιστό. Μπορεί να είναι λίγοι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που χτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλασθήσεται, εφών δαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μια κατάσταση, ανέχεται την ενέργεια. Αν έχετε και ενεργή η Θεία Χάρις για χάρη του λαού, μια μπόρα είναι, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δεν θα σταθούν. Είδες πως αναφέρει στο Ευαγγέλιο, λιχνάρι μισοσβησμένο, δεν θα το φυσήξω, καλά μοιραγισμένο, δεν θα το αγγίξω. Αυτό το είπε ο Χριστός και να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Βλέπεις όταν το λιχνάρι δεν έχει λάδι στην κούπα, και μείνει μόνο λίγο λάδι στο φυτίλι, θα σβήσει μετά από λίγο, έστω και αν το φυτίλι πάει μια πάνω, μια κάτω. Είναι σαν το ρηθυμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξει και να το σβήσει, γιατί μετά θα πει: «Εγώ θα έκαιγα, αλλά με φύσηξες και έσβησα». Τι σε φύσηξα? Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι. Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξει, γιατί μετά, αν σπάσει, θα πει: «Με άγγιξες και έσπασα». Μα αφού ήσουν ραγισμένο και θα έσπαγες, τι μου λες ότι άγγιξα και έσπασες? Εμείς οι μοναχοί αλλά και οι κληρικοί σκορπούμε αθεία όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας, όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός: «Τι σε ελέγξει με περί αμαρτίας?» Αλλά τι σε ελέγξει με περί σκανδάλου? Αυτό πρέπει και μπορούμε να το πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο γιατί ήταν τελείως αναμάρτητος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις. Τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Μου έλεγε ένας στρατηγός: «Αν δεν είχα την πίστη από τη μάνα μου, δεν θα την είχα όταν πήγα στην Κύπρο τότε με τα γεγονότα». Άνθρωπος της Εκκλησίας να φωτίζεται, να φωνάζει από το τηλέφωνο: «Σφάξτε τους Τούρκους,
στα καλά καθούμενα, ενώ γιατί αγία έλεγε «Μην τους πειράξετε», και οι φαρασιώτες όταν ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία παρασύρθηκαν από αιρέσεις που είχαν παρουσιαστεί εκείνα τα χρόνια εδώ, γιατί έβλεπαν δεσποτάδες, παπάδες χωρίς ευλάβεια. Έβλεπαν την Εκκλησία άλλου είδους κόσμου, χωρίς πνευματική ζωή. Οπότε σκανδαλίστηκαν. Είχαν άλλη εικόνα από εδώ. Παρουσιάστηκαν και οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έλεγαν «Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο», και οι καημένοι παρασύρθηκαν. Αν όμως φταίει ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως ειδικοί. Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι, λένε. Ναι, αλλά να πάβει το Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο, ή δεν σκέφτονται ότι τον περιμένει και αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή. Γι' αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως αν φταίει ένας χωροφύλακας δεν φταίει το έθνος, έτσι και αν φταίει ένας παπάς δεν φταίει η Εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται, αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγήσεις. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην είχαν βοηθηθεί και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί κανένας δεν παίρνει μια θέση με τόσα σκάνδαλα που γίνονται στην Εκκλησία? Απάντηση. Στα εκκλησιαστικά θέματα όλες οι καταστάσεις δεν είναι να πάρεις θέση. Μπορεί να ανέχεται κανείς μια κατάσταση κάνοντας υπομονή, έως ότου ο Θεός να δείξει τι πρέπει να κάνει. Άλλο είναι να ανέχεται κανείς μια κατάσταση και άλλο να την αποδέχεται, ενώ δεν πρέπει. Ύστερα από τέτοιες περιστάσεις, ό,τι έχει να πει κανείς θα το πει με σεβασμό αντρίκια, όχι να βρίζει, να δημοσιεύει. Να το πει ιδιαίτερα στο ίδιο πρόσωπο στο οποίο αφορά το θέμα με πόνο από αγάπη, για να προσέξει μερικά πράγματα. Δεν είναι ειλικρινής και ευθύς εκείνος που λέει κατά πρόσωπο την αλήθεια, ούτε εκείνος που τη δημοσιεύει. Αλλά εκείνος που έχει αγάπη και αληθινή ζωή και μιλάει με διάκριση όταν πρέπει και λέει εκείνα που πρέπει στην πρέπουσα ώρα. Εκείνοι που ελέγχουν με αδιακρισία έχουν πνευματική σκότηση και κακία και βλέπουν τους ανθρώπους δυστυχώς σαν κούτσουρα. Και ενώ τους πελεκάνε αλίπητα και υποφέρουν οι άνθρωποι, αυτοί χαίρονται για τα τετραγωνίσματα που τους κάνουν και για τον κυβισμό. Μόνο σε άνθρωπο που έχει δαιμόνιο αρχικό δικαιολογείται να θεατρίζει τους ανθρώπους μπροστά στον κόσμο, να τους λέει το παρελθόν τους, σε όσους βέβαια έχει δικαιώματα το δαιμόνιο, και να κλονίζει αδύνατες ψυχές. Το ακάθαρτο πνεύμα φυσικά δεν βγάζει στη φόρα τις αρετές των ανθρώπων, αλλά τις αδυναμίες τους. Οι ελευθερωμένοι όμως άνθρωποι από τα πάθη τους, επειδή δεν έχουν κακία, το κακό το διορθώνουν με καλοσύνη. Αν δουν καμιά φορά κάπου λίγη ακαθαρσία που δεν καθαρίζεται, τη σκεπάζουν με κάποια πλάκα για να μην αδειάζει ο άλλος που θα τη δει, ενώ εκείνοι που ξεσκαλίζουν σκουπίδια μοιάζουν με τις κότες. Τώρα ο διάβολος κάνει μουτζούρες πολλές και μπλέκει πολύ τα πράγματα, αλλά τελικά θα σπάσει τα μούτρα του. Μετά από χρόνια θα λάμψουν οι δίκαιοι και λίγη αρετή να έχουν, εν τούτης θα φαίνονται, γιατί θα επικρατεί πολύ σκοτάδι και ο κόσμος θα στραφεί προς αυτούς. Αυτοί που σήμερα κάνουν τα σκάνδαλα, αν ζουν τότε θα ντρέπονται.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Αντιμετώπιση εκκλησιαστικών θεμάτων. Ερώτηση. Ποια γέροντα είναι η σωστή αντιμετώπιση όταν προκύπτουν δύσκολα εκκλησιαστικά θέματα? Απάντηση. Να αποφεύγονται τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Βλέπαμε παλιά ο Μπακάλης έβαζε λίγο-λίγο με τη σέσουλα στη ζυγαριά και έτσι έβρισκε την ακρίβεια και ισορροπούσε και τη ζυγαριά. Σήμερα δεν βάζει απότομο πολύ, ούτε αφαιρούμε απότομο πολύ. Τα δύο άκρα πάντα ταλαιπωρούν την Εκκλησία, τη Μητέρα Εκκλησία. Και οι ίδιοι που τα κρατούν ταλαιπωρούνται, γιατί τα δύο άκρα συνήθως καρφώνουν. Είναι σαν να κρατάει το ένα άκρο δαιμονισμένος και το άλλο η ανέδεια, η πνευματική, η περιφρόνηση για όλα, και το άλλο άκρο σαν να κρατάει ένας τρελός, όταν έχει μωρό ζήλο με στενοκεφαλιά. Ένας πνευματικά ανεδής δηλαδή, με έναν ζηλωτή που έχει μωρό ζήλο, ποτέ δεν συμφωνούσαν. Αλλά τρώγονται και χτυπιούνται, γιατί και οι δύο στερούνται τη Θεία Χάρη. Τότε Θεός φυλάξει. Μπορεί να χτυπιούνται συνέχεια τα δύο άκρα. Τα άκρα και να μην βρίσκει κανείς τίποτα. Εκείνοι που δεν μπορέσαν να λυγίσουν τα δύο αυτά άκρα για να τα ενώσουν, να ομονοήσουν, εκείνοι που θα μπορέσουν να τα ομονοήσουν θα στεφανωθούν από τον Χριστό με αμάρτητα στεφάνια. Να προσέξουμε να μην δημιουργούμε θέματα στην Εκκλησία, ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο κακό και χαίρετο πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δήθεν για να το διορθώσει, μοιάζει με ελαφρό μυαλό νεοκόρο που βλέπει να στάζει ένα κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να το διορθώσει δήθεν, αλλά παίρνει βάρνα ανθρώπους και μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λειτουργίας. Δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσσουν τη Μητέρα Εκκλησία. Όσοι από αυτό είναι μορφωμένοι έπιασαν το δόγμα με το μυαλό και όχι με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Όσοι πάλι είναι αγράμματοι έπιασαν και αυτοί το δόγμα με τα δόντια, γι' αυτό και τρίζουν τα δόντια όταν συζητούν εκκλησιαστικά θέματα, και έτσι δημιουργείται μεγαλύτερη ζημιά στην Εκκλησία από αυτούς παρά από τους πολέμους της Ορθοδοξίας μας. Καλά είναι το ποτάμι να μην είναι πολύ ορμητικό, γιατί παίρνει βάρνα, κούτσουρα, πέτρες, ανθρώπους, αλλά ούτε βέβαια και πολύ ρηχό, γιατί θα κάθονται κουνούπια. Είναι μερικοί πάλι που ασχολούνται με την κριτική ο ένας του άλλου και όχι με το γενικότερο καλό. Παρακολουθεί ο ένας τον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του. Κοιτάζει τι θα πει, τι θα γράψει ο άλλος, για να τα χτυπήσει κατόπιν αλίπητα. Ενώ ο ίδιος, αν έλεγε ή έγραφε το ίδιο πράγμα, το υποστήριζε με πολλές μαρτυρίες από την Αγία Γραφή και τους πατέρες. Το κακό που κάνει είναι μεγάλο. Το κακό που κάνει είναι μεγάλο. Γιατί αφενός με ένα δική των πλησίων του αφετέρου δεν τον γκρεμίζει μπροστά στα μάτια των πιστών. Πολλές φορές παίρνει με την απιστία τις ψυχές των αδυνάτων γιατί τους σκανδαλίζει. Όσοι δικαιολογούν την κακία τους με το δίθεν έλεγχο των άλλων και όχι του εαυτού τους ή να το δημοσιεύουν στον κόσμο, εκκλησιαστικές καταστάσεις να δημοσιεύουν, ακόμη και πράγματα που δεν λέγονται, προφασίζεται το «είπε τη Εκκλησία». Ας κάνουν πρώτα αρχή από τη μικρή τους εκκλησία, την οικογένειά τους, την αδερφότητά τους, και αν τους φανεί καλό, τότε ας ζηλέψουν και τη Μητέρα Εκκλησία. Τα καλά παιδιά νομίζω πως κατηγορούν τη μάνα τους. Τα καλά παιδιά δεν κατηγορούν τη μάνα τους. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία, όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν, και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά, ακόμη και τα πικρά ραδίκια, γιατί το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και βιταμίνες, έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι και ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμη και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς μερικοί έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι το ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα τους, δηλαδή είναι λίγο επιοικής ή λίγο οξύς, αμέσως βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Απορώ πως μερικοί δίνουν τόση σημασία στην ανθρώπινη δόξα και όχι στη δόξα του Θεού που μας περιμένει, όταν των ανθρώπων τη δόξαν φύγομεν. Σε τι θα μας ωφελήσει αν αποκτήσουμε και το πιο μεγάλο αξίωμα που υπάρχει και μας εγκομιάζει όλος ο κόσμος? Θα μας οδηγήσουν στο παράδεισο τα εγκόμια του κόσμου ή θα μας οθήσουν στην κόλαση? Τι είπε ο Χριστός? Δόξα παρά ανθρώπων ου λαμβάνω. Σε τι θα με ωφελούσα αν μπορούσα να γίνω από μοναχός, ιερομόναχος, δεσπότης ή πατριάρχης? Θα με βοηθούσαν τα αξιώματα να σωθώ? Ή θα ήταν μεγάλο βάρος για έναν αδύνατο Παΐσιο και θα με γκρέμιζα στην κόλαση?
Αν δεν υπήρχε άλλη ζωή, μπορούσε να δικαιολογηθεί μια τέτοια ανοησία. Εάν όμως ένας που επιδιώκει τη σωτηρία της ψυχής του όλα τα βλέπει σκύβαλα και δεν επιδιώκει τα αξιώματα, καλά κάνει. Ο Μωυσής, παρόλα αυτά που ήταν απεσταλμένος από το Θεό να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ, δεν αξιώθηκε να πάει στη γη της επαγγελίας, γιατί έφτασε σε σημείο να αγανακτήσει κατά του Θεού εξαιτίας του λαού. Ζούσε συνέχεια μέσα στην κρίνια του λαού και μια φορά αγανάκτησε. Μου ζητούν νερό, είπε. Πού να το βρω το νερό? Μα πριν από λίγο χτύπησε την πέτρα και έβγαλε νερό και του έδωσε. Δύσκολο ήταν, αλλά είχε μπλέξει με τα θέματα, με τις υποθέσεις του λαού και ξέχασε πόσο νερό είχε βγάλει νωρίτερα. Και από τις πολλές σκοτούρες που είχε δεν το κατάλαβε και ζήτησε για να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό. Αν ζητούσε συγχώρηση, είτε τον συγχωρούσε ο Θεός. Το να μην πάει στη γη της επαγγελίας ήταν ένας μικρός κανόνας από το Θεό, ένα επιτίμιο για την ακανάκτησή του. Φυσικά ο Θεός τον πήρε στον παράδεισο και τον τίμησε με το να τον στείλει μαζί με τον προφήτη Ηλία στο όρος Θαβόρ, στη μεταμόρφωσή του Κυρίου, εκεί που εμφανίστηκαν οι δύο προφήτες. Όλα αυτά βοηθούν να καταλάβουμε πόσο μεγάλο εμπόδιο γίνεται το αξίωμα για τις ευθύνες και για την πορεία ενός χριστιανού προς τον παράδεισο. Μερικοί, ενώ εσωτερικά και εξωτερικά θα έπρεπε να είναι όλο χαρά γιατί οικονόμησε ο Θεός να είναι απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη, αντιθέτως επιδιώκουν ευθύνες και αξιώματα. Και όταν δεν τους δίνονται, σιγαρίζονται και φθείρουν την ψυχή τους και το σώμα τους στο ναό του Θεού κατά τον Απόστολο Παύλο. Ενώ ο Χριστός τους ετοιμάζει την ουράνια δόξα, αυτοί θέλουν να περάσουν στον παράδεισο διαμέσου της δόξης των ανθρώπων. Ίσως όμως, μου πούν μερικοί, γιατί άλλοι δοξάζονται τους ανθρώπους? Δοξάζονται μετά από αυτό και δοξάζονται και από το Θεό? Στην ουσία, κανείς δεν θα δοξαστεί από το Θεό όταν θέλει την ανθρώπινη δόξα. Να μην επιδιώκει ποτέ κανείς μόνος του ευθύνες. Όταν τον απαλλάσσουν από ευθύνες θα πρέπει να χαίρεται, γιατί κανονικά θα έπρεπε να στεναχωριέται για τις ευθύνες που έχει. Αν δεν χαίρεται, σημαίνει ότι υπάρχει μέσα του ύπουλα υπερηφάνεια. Να μην επιδιώκουμε ποτέ αξιώματα για να δοξαστούμε από αυτά, γιατί αυτό φανερώνει αρρώστια προχωρημένη. Δείχνει ότι βαδίζουμε αρρωστημένα άλλο δρόμο, το δρόμο της ταπεινοφροσύνης που βάδισαν οι Άγιοι Πατέρες και έφτασαν στον Παράδεισο. Έχουμε πλήθος Αγίων Πατέρων που απέφευγαν τις ευθύνες, ηγουμενίες, ιεροσύνη, αρχιεροσύνη. Άλλοι έκοβαν τα χέρια, άλλοι τις μύτες, άλλοι τα αυτιά και άλλοι τις γλώσσες για να μην είναι αρτιμελείς να τους χειροτονήσουν. Άλλοι τους ξεσκέπαζαν τις καλύβες και τους χειροτονούσαν από πάνω. Άλλοι τους χειροτονούσαν από μακριά, όπως τον Άγιο Αμφιλόχιο. Ενώ είχαν μόρφωση και αγιότητα, επειδή όμως είχαν νιώσει τη μεγάλη αξία της ψυχής, καθώς και το μεγάλο βάρος των ευθυνών, που γίνεται μεγάλο εμπόδιο για να σωθεί ο άνθρωπος, γι' αυτό τις απέφευγαν. Αυτοί βρήκαν τον κανονικό δρόμο. Και στο Άγιον Όρος μερικοί θεωρούν την ιεροσύνη εμπόδιο στην πνευματική τους ζωή, γιατί εκτός των άλλων υποχρεώσεων, είναι υποχρεωμένοι να πάνε όταν έρθει ένας δεσπότης ή να πάνε στα πανηγύρια, πνευματικά βέβαια πανηγύρια, αλλά και με αυτά δεν αναπαύονται. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, γνώρισα ένα διάκο που γέρασε και πέθανε διάκος. Όταν ήταν ακόμη νέος μοναχός, το μοναστήρι είχε ανάγκη από διάκο και τον χειροτόνησαν. Αργότερα ήρθαν νεότεροι. Νεότεροι έγιναν διάκοι και ιερείς. Και εκείνος έγινε στη συνέχεια με τη σειρά του και με τους άλλους και παρέμεινε διάκος. Όταν του έλεγαν να γίνει ιερέας, έλεγε: «Τώρα δεν έχει ανάγκη το μοναστήρι. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και νεότεροι αδερφοί». Τον έβαλαν στο γραφείο. Όταν ήρθαν μορφωμένοι στο μοναστήρι, παρακάλεσε και έφυγε από το γραφείο. Όταν το μοναστήρι περνούσε μια δυσκολία, παρακάλεσε αυτός ο ευσεβής διάκος έναν ιερέα ανάρετο να αναλάβει την ηγουμενία. Εκείνος του είπε: «Πώς εσύ αποφασίζεις τις ευθύνες και τις φορτώνεις σε μένα? Γίνε εσύ προϊστάμενος, για να γίνω κι εγώ ηγούμενος». Έτσι έγινε ένας ηγούμενος και άλλος προϊστάμενος. Όταν τακτοποιήθηκαν τα πράγματα και πήγαινε καλά το μοναστήρι, παρετήθηκε πάλι από προϊστάμενος. Πολύ με βοήθησε αυτός ο διάκος, είχε πολύ χάρη Θεού. Αυτόν καλούσαν για τα δύσκολα θέματα στην ιερή κοινότητα να πει τη φωτισμένη του γνώμη. Τι φταίει η γέροντα όταν πνευματικοί άνθρωποι, ενώ δεν αγαπούν τα χρήματα, επιδιώκουν όμως τη δόξα? Ισχύει αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες: «Πολλοί εμίσησαν τον πλούτο, τη δόξα ουδείς»? Απάντηση: το κεφάλι, το άδειο φταίει. Αυτή είναι καινή δόξα. Το «πολλοί μίσησαν τον πλούτο» είναι κοσμική νοοτροπία, δεν χωράει στην πνευματική ζωή. Αυτά τα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες που δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό. Στην πνευματική ζωή η δόξα πρέπει να εξαφανιστεί. Μεγαλύτερη ατιμία από αυτή που υπέφερε ο Χριστός υπέφερε κανείς? Οι πατέρες την ατιμία ζητούσαν.
και τους τιμώσει ο Θεός. Αυτοί ακόμα στο κοσμικό στάδιο βρίσκονται. Ποδόσφαιρο παίζουν, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, δόξα. Η δόξα που αναφέρει το Ευαγγέλιο έχει αγάπη και ταπείνωση. Δόξα σών σου των Υιών, λέει, είναι και ο Υιός σου δοξάσει σε. Αύτη δε στην αιώνια ζωή, είναι γινώσκουσι σε των μόνων αληθινών Θεών. Ζητούσε δηλαδή ο Χριστός από το Θεό να γνωρίσουν οι άνθρωποι το λυτρωτή τους για να σωθούν. Σήμερα οι περισσότεροι ενδιαφέρονται πώς να αποκτήσουν από παντού δόξα. Δόξα από εδώ, δόξα από εκεί και τελικά καταλήγουν σε λόξα από εδώ, λόξα από εκεί. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός, δόξα παραλλήλων λαμβάνοντες, πλανώντες και πλανόμενοι. Με κάτι τέτοια μου έρχονται να κάνω εμετό. Σε τέτοια ατμόσφαιρα δεν μπορώ να ζήσω, ούτε 24 ώρες. Οι ευθύνες είναι μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Όσοι θέλουν να κάνουν δουλειά πνευματική αποφεύγουν τις ευθύνες. Συνήθως δεν βλέπει κανείς καλό τέλος σε αυτούς που επιδιώκουν αξιώματα και προϊσταμενίες. Μπαίνει στο προσωπικό στοιχείο ο εγωισμός και μετά συγκρούνται και μαλώνουν μεταξύ τους οι προϊστάμενοι, επειδή υπάρχει και στον ένα και στον άλλο προϊστάμενο εγωισμός. Όσοι όμως αγωνίζονται φιλότιμα και δεν αναπαύουν τον εαυτό τους και βγάζουν τον εαυτό τους από κάθε ενέργειά τους, βοηθάνε πολύ θετικά, γιατί τότε μόνο αναπαύονται οι ψυχές που έχουν ανάγκη βοηθείας και τότε μόνο θα αναπαυτεί εσωτερικά η ψυχή τους σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια. Οι Άγιοι Πατέρες παλιά έφευγαν στην έρημο πρώτα και ερημώνονταν από τα πάθη τους με τον αγώνα τους. Χωρίς σχέδια και προγράμματα δικά τους, αφήνοντας τα χέρια του Θεού και απέφευγαν τα αξιώματα και την εξουσία, ακόμα και όταν έφταναν σε μέτρα αγιότητος. Εκτός αν η μητέρα η Εκκλησία είχε ανάγκη, οπότε έκαναν υπακοή στο θέλημα του Θεού και δοξάζονταν το όνομα του Θεού με την Άγια Ζωή τους. Γίνονταν δηλαδή πνευματικοί αιμοδότες, αφού αποκτούσαν καλή κατάσταση πνευματικής υγείας στην έρημο, με την καλή πνευματική τροφή και την άγρυπνη πατερική παρακολούθηση.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα λειτουργούσε με συνόδους. Το Ορθόδοξο Πνεύμα είναι να λειτουργεί η σύνοδος στην Εκκλησία και η γεροντική σύναξη στα μοναστήρια. Ο Αρχιεπίσκοπος και η σύνοδος θα αποφασίσουν μαζί. Ο Ηγούμενος, η Ηγουμένη και το Ηγούμενο Συμβούλιο θα αποφασίζουν μαζί. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων και ο Πατριάρχης δεν είναι Πάπας, έχει τον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους ιεράρχες. Ενώ ο Πάπας έχει άλλο βαθμό, κάθεται ψηλά και του φιλούν το πόδι. Ο Πατριάρχης κάθεται μαζί με τους άλλους ιεράρχες και συντονίζει. Και ένας Ηγούμενος ή μια Ηγουμένη σε σχέση με τους προϊσταμένους είναι πάλι πρώτη μεταξύ ίσων. Δεν μπορεί ο Αρχιεπίσκοπος ή ένας Ηγούμενος να κάνει ό,τι θέλει. Φωτίζει ο Θεός τον έναν ιεράρχη ή προϊστάμενο για ένα θέμα, τον άλλον για ένα άλλο. Βλέπεις και οι τέσσερις Ευαγγελιστές συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον. Έτσι και εδώ λέει τη γνώμη του ο καθένας, και όταν υπάρχει αντίθετη γνώμη, καταχωρίζονται στα πρακτικά. Γιατί, όταν πρόκειται για μια απόφαση αντίθετη με τις εντολές του Ευαγγελίου και ένας δεν συμφωνεί, αν δεν ζητήσει να καταχωριστεί η γνώμη του, θα φαίνεται ότι συμφωνεί. Αν δεν συμφωνεί και υπογράψει χωρίς να καταχωρηθεί η γνώμη του, κάνει κακό και φέρει ευθύνη, είναι ένοχος. Ενώ αν πει τη γνώμη του και η πλειοψηφία να είναι αντίθετη, αυτός είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Αν στην Εκκλησία δεν λειτουργεί σωστά η σύνοδος ή τα μοναστήρια ή η σύναξη, τότε ενώ μιλούμε για Ορθόδοξο Πνεύμα, έχουμε παπικό. Το Ορθόδοξο Πνεύμα είναι να λέει και να καταχωρίζει ο καθένας τη γνώμη του, όχι να μην μιλάει γιατί φοβάται ή να κολακεύει, για να τα έχει καλά με τον Αρχιεπίσκοπο ή με τον Ηγούμενο, αλλά και οι κληρικοί που μπαίνουν στη διοίκηση, νέοι στην ηλικία, έστω και αν έχουν προσόντα, βλάπτονται, χαραμίζονται, μπαίνουν στα γρανάζια, διοίκηση, γραμματεία κτλ. Και δεν βοηθούνται πνευματικά ενώ έχουν προϋποθέσεις. Μερικοί, αν δεν χαραμίζονται και έκαναν δουλειά στον εαυτό τους, θα ήταν αργότερα μεγάλα κεφάλια για την Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την καλή έννοια με τον εαυτό του, δεν κάνει δηλαδή δουλειά με τον εαυτό του, είναι σαν έμπορος που αγοράζει και πουλάει και δεν ξέρει τι χρέη έχει, και τελικά τον κλείνει στη φυλακή. Πόσο λοιπόν μου το ακούω ότι νέοι ιερείς να είναι στο γραφείο, αν έμεναν έξω από τη διοίκηση λίγο ακόμα, θα βοηθούσαν αργότερα πιο πολύ. Δυστυχώς όμως, συχνά γίνονται προϊστάμενοι οι νέοι ιερείς και όχι οι έμπειροι. Θα μπορούσαν να κάνουν δουλειά πνευματική στο ποιμνιό τους, και έτσι γίνεται διπλό κακό, δηλαδή. Οι νέοι αναλαμβάνουν ευθύνες πριν κάνουν πνευματική δουλειά στον εαυτό τους και βρίσκονται σε θέσεις που πρέπει να προσφέρουν πριν αποκτήσουν πνευματικό πλούτο. Οι μεγαλύτεροι πάλι, μη έχοντας υπεύθυνες θέσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την πολύτιμη πείρα τους και το θείο φωτισμό τους. Η Θεία Λειτουργία. Ερώτησης. Γέροντα, όταν τελείται Θεία Λειτουργία, πάντοτε πρέπει να υπάρχει κάποιος που να κοινωνήσει? Απάντησης. Ναι. Γιατί ο κύριος σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι να κοινωνούν οι χριστιανοί, έστω και λίγοι που είναι έτοιμοι. Όλες οι ευχές αναφέρονται στους πιστούς που θα κοινωνήσουν, γι' αυτό έστω και ένας πρέπει να κοινωνάει. Φυσικά θα τύχει και καμιά φορά να μην είναι ούτε ένας έτοιμος. Άλλο αυτό. Καλά είναι όμως ακόμη και ένα μικρό παιδάκι, ένα μωρό να κοινωνήσει. Και όταν δεν βρίσκεται κανείς, τότε είναι μόνο για να κοινωνάει ο ιερέας και να μνημονεύει ονόματα. Αλλά αυτό ας γίνεται ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης τα ζει κανείς με τη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία, η Αγία Πρόθεση είναι η Βηθλεέμ, η Αγία Τράπεζα είναι ο Πανάγιος Τάφος και ο Σταυρωμένος είναι ο Άγιος Γολγοθάς. Αγιάζεται όλη η κτήση από τη Θεία Λειτουργία, από την παρουσία του Χριστού. Οι Θείες Λειτουργίες κρατούν τον κόσμο. Είναι φοβερό το ότι έχει δώσει ο Θεός. Δεν είμαστε άξιοι γι' αυτό. Υπάρχουν ιερείς που ζουν σε κάθε Θεία Λειτουργία. Το φοβερό αυτό μυστήριο, μου είπε κάποιος κληρικός, ότι ένας πολύ απλός και καλός ιερέας το έλεγε. Δυσκολεύομαι πολύ να κάνω κατάληψη. Πέφτουν τα βρωμοδάκρυά μου μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Δεν μπορώ να τα συγκρατήσω και γι' αυτό στεναχωριέμαι πολύ. Και έκλαιγε. Του λέει και εκείνος. Πες στο Χριστό να μου δώσει και εμένα λίγα βρωμοδάκρυα. Γέροντα, γιατί όταν ένας ιερέας παίρνει καιρό, κατεβαίνεται από το στασίδι? Απάντηση. Κατεβαίνω γιατί εκείνη την ώρα που προσεύχεται ο ιερέας, στέλνει ο Θεός τη Θεία Χάρη στον ιερέα για να τον απαλλάξει από τις αδυναμίες του, ώστε να μπορέσουν πια να λειτουργήσουν.
Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερέας με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός μου ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Γέροντα, αν συμβεί κάτι στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, μπορεί η Θεία Λειτουργία να διακοπεί? Όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, δεν μπορεί ο ιερέας να την αφήσει στη μέση. Οτιδήποτε και να συμβεί, και πόλεμος να κηρυχθεί, θα την τελειώσει. Και οι εχθροί να έρχονται έξω από την Εκκλησία, θα κοιτάξει το πολύ πολύ να βιαστεί λίγο για να τελειώσει. Θα βοηθήσει ο Θεός να τελειώσει, αλλά πρέπει να έχει και κανείς εμπιστοσύνη στο Θεό να μην φοβάται. Ο λειτουργός του υψίστου πρέπει να έχει πολύ προσοχή, καθαρότητα και ακρίβεια. Είναι ανώτεροι από τους αγγέλους οι ιερείς. Οι Άγιοι Άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους την ώρα που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ο ιερέας το τελεί.

Εορτάσομεν πιστή εορτήν πνευματικήν. Ο Χριστός με τη μεγάλη του αγάπη και με τη μεγάλη του αγαλίαση που σκορπάει στις ψυχές των πιστών και σε όλες τις Άγιες γιορτές του, μας ανασταίνει και αληθινά, αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευματική, να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τις γλεντάμε πνευματικά, τις γιορτές, και μαθαίνουμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί, μεθάμε, που μας φέρουν οι Άγιοι και μας κερνούν. Γέροντα, ερώτηση, πώς μπορεί να ζήσει κανείς πνευματικά τις γιορτές? Τις γιορτές για να τις ζήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας τις Άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε τις Άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Άγιας ημέρας, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα, και να λέμε την ευχή δοξολογώντας το Θεό. Έτσι θα γιορτάσουμε πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή. Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις απόκριες με το κομφετί. Οι αληθινοί μοναχοί όμως κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα ζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζουν τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα πάθη του Χριστού. Και κάθε Κυριακή το Πάσχα, την Ανάσταση. Τι θα πρέπει να έρθει η Μεγάλη Εβδομάδα για να θυμηθεί κανείς τα πάθη του Χριστού? Πρέπει να έρθει το Πάσχα με το αρνί για να καταλάβω το Χριστός Ανέστη σαν τους κοσμικούς? Ο Χριστός τι είπε? Έτοιμοι γίνεστε, είπε. Δεν είπε ετοιμαστείτε τώρα. Από τη στιγμή που λέει ο Χριστός έτοιμοι γίνεστε, πρέπει ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός να είναι έτοιμος συνέχεια. Να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί από την ιδιαίτερη ευλάβεια, θα προσευχηθεί. Έπειτα στις ακολουθίες, ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει στα γεγονότα ο άνθρωπος και έτσι αλλοιώνεται. Όταν σκεφτόμαστε λόγου χάρη έναν Άγιο που το έχουμε σε ευλάβεια ή τον Άγιο που γιορτάζουμε, ο νους θα πάει και λίγο παραπάνω, θα πάει στον ουρανό. Και όταν σκεφτόμαστε τους Αγίους, μας σκέφτονται και οι Άγιοι και μας βοηθούν. Έτσι πιάνει κανείς φιλία με τους Αγίους, που είναι η πιο σίγουρη φιλία. Τότε μπορεί να είναι μόνος και να ζει με όλους, και με Αγίους και με Αγγέλους και με όλο τον κόσμο. Να είναι μόνος και να νιώθει όλη αυτή τη συντροφιά. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι είναι παιδιά του Θεού και βοηθούν εμάς τα ταλέπορα παιδιά του Θεού. Τους Αγίους μας που έχησαν είτε αίμα είτε υδρότες και δάκρυα για την αγάπη του Χριστού, πάντα πρέπει να τους γιορτάζουμε με ευλάβεια και να βοηθιόμαστε. Και όταν ακούμε το συναξάρι τους, τη ημέρα τάδε, τι αυτή η ημέρα, μνήμη του Αγίου, να σηκωνόμαστε εκείνη τη στιγμή όρθιοι, όπως και οι στρατιώτες στέκονται προσοχή όταν διαβάζονται τα ονόματα των ηρωικώς πενσόντων συναδέλφων τους. Την τάδε του μηνός ο στρατιώτης Δίνα έπεσε μαχόμενος ηρωικός στο τάδε μέτωπο. Στη γιορτή, για να νιώσει κανείς το γεγονός, θα πρέπει να δουλεύει. Τη Μεγάλη Παρασκευή, λόγου χάρη, αν θέλει να νιώσει κάτι, δεν πρέπει να κάνει τίποτε εκτός από την προσευχή. Στον κόσμο, οι καημένοι κοσμικοί τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή να δίνουν ευχές, χρόνια πολλά, να ζήσετε με μία νύμφη κλπ. Δεν κάνει. Εγώ τη Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στο καλύβι. Όπως και μετά το Αγγελικό Σχήμα, η Εβδομάδα της Ησυχίας που ακολουθεί βοηθάει, γιατί ποτίζει η Θεία Χάρη στην ψυχή και καταλαβαίνει ο Μεγαλόσχημος τι έγινε, έτσι και στις γιορτές η ησυχία πολύ βοηθάει. Μας δίνεται περισσότερη ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, να μελετήσουμε και να προσευχηθούμε. Θα έρθει ένας καλός λογισμός, θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου.

ελεός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις.

Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογήσον.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο χορός της δοξολογίας. Στο χώρο της δοξολογίας υπάρχουν δύο καταστάσεις. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από την πρώτη, δεν μπορεί να φτάσει στη δεύτερη. Στην πρώτη κατάσταση έχει κανείς πίκρες, αλλά όλα τα παίρνει δεξιά. Βάζει καλό λογισμό, ρίχνει το βάρος στον εαυτό του, ταπεινώνεται, μετανοεί και ευχαριστεί για όλο το Θεό. «Θεέ μου», λέει, «σε ευχαριστώ. Εξαμαρτιών μου τα περνώ όλα αυτά. Μου χρειάζονται και περισσότερα, αλλά δεν αντέχω. Σε παρακαλώ, δώσε μου υπομονή και δύναμη για να αντέξω». Τότε βομβαρδίζεται από τη θεία παρηγοριά και περνά στη δεύτερη κατάσταση. Στη δεύτερη κατάσταση βρίσκονται όσοι έχουν περάσει το στάδιο της μετανοίας και ένιωσαν τη θεία παρηγοριά που φέρνει η άφεση των αμαρτιών, πέρασαν δηλαδή από το χαροποιόν πένθος και έφτασαν στη δοξολογία. Τότε ο άνθρωπος δεν έχει πίκρες, αλλά νιώθει μία θεία αγαλίαση, μία ευγνωμοσύνη προς το Θεό, που δεν μπορεί να την αντέξει. Λέει συνέχεια «το δόξασε ο Θεός». Ευχαριστεί το Θεό για τις μεγάλες του ευεργεσίες, για τη μεγάλη του αγάπη, και μετά μόνη της η ψυχή κινείται στην ευχή, στη δοξολογία του Θεού ή ζητά συγχώρηση από το Θεό γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις ευλογίες του. Γέροντα, ο Παπατήχων πώς προσευχόταν? Ο Παπατήχων είχε φτάσει στο χώρο της δοξολογίας και αντί για την ευχή είχε τη δοξολογία. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το «δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός» και όλες σχεδόν οι μέρες του χρόνου ήταν γι' αυτόν διακαινήσιμες, αφού ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Όσοι βρίσκονται στην προχωρημένη αυτή κατάσταση έχουν συνέχεια Πάσχα, Ανάσταση, καμπάνες, σήμαντρα, τάλαντα, όλα μαζί χτυπούν χαρμόσυνα. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλεις ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλεις αλαλαγμού. Όλη την ημέρα δοξολογούν το Θεό και χτυπάσαν καμπάνα η καρδιά τους. Γέροντα, να μας εξηγήσετε αυτό που γράφει ο Αββάς Ισαάκ για τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα καίουση και ξηραίνουση του σώμα και άλλα δάκρυα εφραίνουση και τρέφουσιν αυτό. Και όσα μεν δάκρυα γεννώνται εκ της κατανήξεως της ταπεινής καρδίας δια της αμαρτίας, καίουση και ξηραίνουση το σώμα, τα της δευτέρας τάξεως δάκρυα προέρχονται εκ της γνώσεως και συνενέσεως, τα οποία καλοπίζουσι το πρόσωπον και τρέφουσιν το σώμα. Τα πρώτα δάκρυα είναι δάκρυα μετανοίας. Πονάς βαθιά και ειλικρινά για το σφάλμα σου και κλαις με ταπείνωση. Τα δάκρυα αυτά καταβάλουν τον άνθρωπο, αλλά έχουν και θεία παρηγοριά. Όταν όμως η ψυχή συμφιλειωθεί με το Θεό, έρχονται τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης και της δοξολογίας, που είναι δάκρυα αγαλιάσεως. Τότε η ψυχή βρίσκεται σε άλλο χώρο, φτερουγίζει στην απαλή εκείνη γλυκύτητα, την παραδεισένια. Στη δεύτερη αυτή κατάσταση, ο άνθρωπος και με λίγη τροφή περνάει. Εφραίνεται η καρδιά και το ελάχιστο που τρώει τον κρατάει, αλλά και η έλλειψη ύπνου δεν τον βλάπτει. Δεν είναι ότι πιέζει τον εαυτό του για να μην κοιμηθεί, αλλά από την υπερβολική αγαλίαση δεν μπορεί να κοιμηθεί. Φουντώνει ο θείος έρωτας στην καρδιά και δεν του κάνει καρδιά να κοιμηθεί. Εκείνη η χαρά, η μεγάλη, αναπληρώνει πολύ ύπνο. Μπορεί, γέροντα, να ψάλει κανείς «το Χριστός γεννάτε, δοξάσατε» με δάκρυα? Ναι, με πλημμύρα από δάκρυα, από ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, γέροντα, μπορεί να κλαίει κανείς όταν δοξολογεί το Θεό? Ναι, αισθάνεται μία ανέκφραστη αγαλίαση από ευγνωμοσύνη, που δεν κρατιέται ο άνθρωπος, τεινάζεται. Αυτό είναι το πραγματικό ξέσπασμα δοξολογίας. Να κινηθείτε στην πνευματική σφαίρα, στη δοξολογία. Δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, να λέτε συνέχεια. Μετά όλα θα σας συγκινούν.
Για όλα θα νιώθετε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό και ο Θεός θα σας τρελάνει με τις πολλές του ευλογίες.

Γιατί, γέροντα, άλλες φορές νιώθουμε έντονα τη Θεία Χάρη στην προσευχή και άλλες φορές δεν αισθανόμαστε τίποτε? Ο καλός Θεός, για να μας βοηθήσει να αγωνιζόμαστε, μας δίνει πότε-πότε τέτοιες ευλογίες. Όπως δίνουμε σε ένα μικρό παιδί ένα σοκολατάκι και του λέμε «Αν είσαι φρόνιμο θα σου δώσω κι άλλα». Έτσι και ο Θεός δίνει σοκολάτες για να καταλάβουμε πόσο γλυκής είναι και να αγωνιστούμε να τον ευαρεστήσουμε για να πάμε κοντά του. Γέροντα, η γλυκύτητα που αισθάνεται στην προσευχή ο άνθρωπος, που δεν έχει καθαριστεί ακόμη από τα πάθη, μπορεί να είναι μόνο συναίσθημα? Στην αρχή μπορεί να είναι και λίγο συναίσθημα, αλλά καθώς οριμάζει κανείς πνευματικά, αυτό λαμπικάρεται όπως και ένα φρούτο ώσπου να οριμάσει. Είναι λίγο ξινό, λίγο στυφό. Ο Θεός δίνει σιγά σιγά τη χάρη του για να βοηθιέται ο άνθρωπος. Γιατί αν νιώσει στην αρχή τη χάρη του Θεού, μπορεί να την αχθεί στον αέρα. Αν όμως δεν καταλάβει ότι και αυτό το λίγο προέρχεται από το Θεό και του μπει ο λογισμός ότι κάτι είναι, τότε ο Θεός του το αφαιρεί, ως ότου καταλάβει ότι δεν είναι δικό του αλλά του Θεού. Μερικές φορές, γέροντα, είμαι όλη την ημέρα στη διακονία και το βράδυ όταν πάω στο κελί δεν μου κάνει καρδιά να ξεκουραστώ. Έχω πολλή διάθεση για πνευματικά. Είναι φορεία πνευματική να αξιοποιείς αυτές τις καταστάσεις. Γέροντα, τι να λέω τότε στο Θεό για δοξολογία? Να λες στο Θεό απλά ό,τι σε συγκινεί. Αυτή η κατάσταση είναι ένα χάδι του Θεού. Γέροντα, πότε οικονομάει ο Θεός να αισθανθεί κάποιος θεία ευωδία? Ο Θεός δίνει ευωδία άλλοτε την ώρα της προσευχής και άλλοτε σε ώρα που δεν προσεύχεσαι, για να παρηγορήσει, να ενδυναμώσει, να πληροφορήσει, πάντοτε για κάποιο σκοπό. Ορισμένες φορές, γέροντα, εκεί που λέω την ευχή και ζητώ το έλεος του Θεού, αισθάνομαι κάποια αλλίωση μέσα μου, μια κατάνοιξη. Όταν ο άνθρωπος ζητά ταπεινά το έλεος του Θεού και αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, τότε ο Θεός του στέλνει τη χάρη του και αλλοιώνεται πνευματικά. Πονάει που λύπησε το Θεό με τις αμαρτίες του, μετανιώνει, νιώθει συντριβή και ο Θεός τον ανταμείβει με αυτή τη θεία παρηγοριά. Γέροντα, όταν λέω την ευχή, νιώθω μια παρηγοριά, μια χαρά. Αυτό είναι από το Θεό ή είναι πλάνη? Καλό είναι αυτό, αλλά καλύτερα να μην δίνει σημασία. Όταν ο άνθρωπος δεν δίνει σημασία σε αυτά, ο Θεός συγκινείται περισσότερο και τον βοηθάει με άλλο τρόπο. Να προσέξεις να μην ζητάς να προσευχηθείς για να νιώσεις ευχαρίστηση, χαρά. Το παιδάκι τρέχει στον πατέρα του όχι γιατί θα του δώσει σοκολάτα, αλλά γιατί τον αγαπάει. Άλλο αν εκείνος θελήσει να του δώσει και σοκολάτα. Η προσευχή που κάνουμε για να νιώσουμε αγαλίαση και όχι για να ενωθούμε με το Θεό δεν είναι πραγματική προσευχή. Μερικές φορές, γέροντα, ενώ προσεύχομαι για κάποια δύσκολη κατάσταση, αισθάνομαι να λέω μέσα μου δοξολογία. Είναι φυσιολογικό αυτό? Με την προσευχή νιώθεις θεία παρηγοριά? Δεν ξέρω, γέροντα, αν είναι θεία παρηγοριά, αλλά νιώθω μία γαλήνη και σιγουριά. Αυτό έχει ελπίδα στο Θεό και θεία παρηγοριά. Πώς μπορεί, γέροντα, να καταλάβει κανείς ότι επικοινωνεί σωστά με το Θεό? Αν έχει μέσα του τη θεία παρηγοριά. Αυτή η θεϊκή παρηγοριά δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη, όπως ο παράδεισος δεν συγκρίνεται με τη γη. Γέροντα, κοπιάζω στην προσευχή, αλλά δεν νιώθω παρηγοριά. Αυτό καλό είναι, γιατί δουλεύεις χωρίς να πληρώνεσαι. Ας δώσουμε εμείς την καρδιά μας στο Θεό, ζητώντας ταπεινά το έλεος του, και εκείνος ξέρει τι πρέπει να μας δώσει. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν επιδιώκει τίποτε άλλο εκτός από τη σωτηρία της ψυχής του. Δεν αγωνίζεται για τις θείες ειδονές, αγωνίζεται με φιλότιμο και δέχεται ό,τι του δίνει ο Θεός.

«Γέροντα, πώς είναι το άκτιστο φως?» «Πού να ξέρω. Εγώ στο καλύβι έχω μια ακτιστή σόμπα που την ανάβω για να ζεσταθώ. Αν θέλω φως, ανάβω ένα κερί και βλέπω».

Κορυμμένο στην ευχή. Είχε φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Τρόμαξα να του βγάλω κάτι. Αυτά δεν λέγονται, δεν λέγονται, έλεγε. Ξέρεις τι θα πει μέσα στο σκοτάδι να βλέπεις φως χωρίς να έχεις φως? Να είσαι μέσα στα κουρέλια και να βρίσκεσαι μέσα στα παλάτια του Θεού. Για να λάβεις πνεύμα πρέπει να δώσεις αίμα. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, μια μεγάλη σαρακοστή, προσπάθησα να το εφαρμόσω. Δεν υπολόγισα καθόλου τον εαυτό μου. Τράβηξα το σκοινί μέχρι που τεντώθηκε τελείως. Ένιωθα τόση κούραση που έπεφτα στο δρόμο και παρακαλούσα το Θεό να με βοηθήσει να σηκωθώ λιγάκι για να μην με δουν οι άνθρωποι και πουν «Να, οι καλόγεροι πέφτουν από την άσκηση». Το ένιωθα κάθε μέρα σαν μαρτύριο. Την Πέμπτη πρώτου Λαζάρου το βράδυ, ενώ προσευχόμουν στο κελί, νιώσα μία γλυκύτητα, μία αγαλίαση και ένα φως με έλουσε. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα, ένα γλυκό κλάμα. Αυτό κράτησε 20 με 30 λεπτά και με τόνωσε πολύ. Με έτρεφε πνευματικά για 10 χρόνια. Όταν ρώτησα τον Γεροπέτρο γι' αυτό, μου είπε «Εγώ συνέχεια ζω τέτοιες θείες καταστάσεις». Εκείνη την ώρα που με επισκέπτεται η Θεία Χάρης, η καρδιά μου φερμαίνεται γλυκά από την αγάπη του Θεού και ένα φως παράξενο με φωτίζει εσωτερικά και εξωτερικά. Νιώθω το πρόσωπό μου να φωτίζει. Φωτίζεται ακόμη και το κελί μου. Βγάζω τότε το σκουφί μου, σκύβω ταπεινά το κεφάλι μου και λέω στο Χριστό «Χριστέ μου, χτύπησέ με το κοντάρι της ευσπλαχνίας σου στην καρδιά μου». Από την πολλή ευγνωμοσύνη τα μάτια μου τρέχουν συνέχεια γλυκά δάκρυα και δοξολογώ το Θεό. Τότε όλα σταματάνε, γιατί νιώθω πολύ κοντά μου το Χριστό και δεν μπορώ πια να ζητήσω τίποτε. Σταματάει και η προσευχή, το κουμποσκήνι δεν μπορεί να γυρίσει. Γέροντα, το άκτιστο φως το βλέπει κανείς με τα αισθητά μάτια. Αν αφήσετε τις μικρότητες θα σας πω. Γέροντα, μέχρι να απαλλαγούμε από τις μικρότητες εσείς θα φύγετε. Κάντε το σαν πνευματική ελεημοσύνη. Όταν ήμουν στα Κατουνάκια, στο κελί του Ιπατίου, ένα απόγευμα αφού έκανα τον εσπερινό με κομποσκίνη, ήπια ένα τσάι και συνέχισα. Έκανα το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς με κομποσκίνη και ύστερα έλεγα την ευχή. Όσο την έλεγα, τόσο έφευγε η κούραση και αισθανόμουν ξεκούραστος. Ένιωθα μέσα μου μια χαρά που δεν μου έκανε καρδιά να κοιμηθώ. Έλεγα συνέχεια την ευχή. Γύρω στις 11 τη νύχτα γέμισε ξαφνικά το κελί μου ένα φως γλυκό, ουράνιο. Ήταν πολύ δυνατό, αλλά δεν σε θάμπωνε. Κατάλαβα όμως ότι και τα μάτια μου δυνάμωσαν για να μπορώ να αντέξω αυτή τη λάμψη. Όσο ήμουν σε αυτή την κατάσταση μέσα στο θείο εκείνο φως, ήμουν σε έναν άλλο κόσμο, πνευματικό. Αισθανόμουν μια ανέκφραστη αγαλίαση και το σώμα μου ανάλαφρο, είχε χαθεί το βάρος του σώματος. Ένιωθα τη χάρη του Θεού, το θείο φωτισμό. Θεία νοήματα περνούσαν γρήγορα από το νου μου σαν έρωτα από κρίσεις. Δεν είχα προβλήματα, ούτε θέματα να ρωτήσω, όμως ρωτούσα και είχα συγχρόνως και την απάντηση. Ήταν ανθρώπινα λόγια οι απαντήσεις. Είχαν όμως και θεολογία, αφού ήταν θείες απαντήσεις. Και ήταν τόσο πολλά όλα αυτά, ώστε αν τα έγραφε κανείς θα γραφόταν άλλος ένας ευεργετινός. Αυτό κράτησε όλη τη νύχτα, μέχρι τις 9 το πρωί. Όταν πια χάθηκε εκείνο το φως, όλα μου φαίνονταν σκοτεινά. Βγήκα έξω και ήταν σαν νύχτα. «Τι ώρα είναι, δεν έφεξα ακόμη?» ρώτησα ένα μοναχό που περνούσε από εκεί. Εκείνος με κοίταξε και μου απάντησε με απορία. «Τι είπες, Πάτερ Παΐσιε?» «Τι είπα?» αναρωτήθηκα και μπήκα μέσα. Κοιτάζω το ρολόι και τότε συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Η ώρα ήταν 9 το πρωί. Ο ήλιος ήταν ψηλά και εμένα η μέρα μου φαινόταν σαν νύχτα. Ο ήλιος δηλαδή μου φαινόταν ότι ίσα ίσα φώτιζε, σαν να είχε γίνει έκλειψη ηλίου. Ήμουν σαν έναν που πετιέται απότομα από το δυνατό φως του σκοτάδι. Τόσο μεγάλη ήταν η διαφορά. Μετά από εκείνη τη θεϊκή κατάσταση, βρέθηκα στην άλλη, τη φυσική, την ανθρώπινη, και ξεκίνησα να κάνω όπως κάθε μέρα το πρόγραμμά μου.

Έκανα λίγο εργόχειρο, έκανα την ακολουθία των ωρών με κομποσκίνη. Μετά την 9η ώρα έβρεξα λίγο παξιμάδι για να φάω, αλλά ένιωθα σαν ζώο που πότε ξύνεται, πότε βόσκει, πότε χαζεύει, και έλεγα μέσα μου: «Για δες με τι ασχολούμαι, τόσα χρόνια έτσι τα πέρασα». Μέχρι το απόγευμα είχα τέτοια γαλίαση που δεν ένιωθα την ανάγκη να ξεκουραστώ. Τόσο δυνατή ήταν η κατάσταση αυτή. Όλη εκείνη την ημέρα έβλεπα θαμπά, ίσα ίσα που μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Και ήταν καλοκαίρι, ο ήλιος έλαμπε. Την άλλη μέρα άρχισα να βλέπω τα πράγματα φυσιολογικά. Έκανα το ίδιο τυπικό, αλλά δεν ένιωθα πια έτσι, σαν ζώο. Με τι χαζά πράγματα περνούμε τον καιρό μας και τι χάνουμε. Γι' αυτό όταν βλέπω μικρότητες, κακομοιριές, χαμένα πράγματα, πολύ στεναχωριέμαι. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: «Ο ταπεινόφρον, όταν παρίσταται ενώπιον του Θεού, δεν θέλει τολμήσει να προσευχηθεί». Δηλαδή, τι κάνει? Αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο να προσευχηθεί, να συνομιλήσει με το Θεό. Και τι κάνει γέροντα? Του αρκεί αυτό, το ότι παρίσταται ενώπιον του Θεού. Γέροντα, εσείς με τι τρόπος καλλιεργούσατε την ευχή στους διαφόρους τόπους που μονάσατε? Χανόμουν στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει χανόμουν? Βυθιζόμουν. Ένα αγγλικό βύθισμα. Θέλετε να πείτε γέροντα ότι χάνατε την αίσθηση του τόπου και του χρόνου? Ναι, χανόμουν τελείως. Για να φέρω ένα λογισμό έπρεπε να σταματήσω την ευχή. Ξέρεις τι θα πει να βυθίζεσαι, να βυθίζεσαι? Μετά δεν θέλεις τίποτε, δεν ζητάς τίποτε. Μετά γέροντα, λες μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με? Δεν λες τίποτε, νιώθεις τη Θεία Θέρμη, τη Θεία Γλυκύτητα. Σταματάει πλέον και η ευχή, επειδή ο νους έχει ενωθεί με το Θεό και δεν θέλει με κανένα τρόπο να φύγει από κοντά του. Τόσο ευχάριστα νιώθει. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος, η ευχή κόβεται μόνη της. Τότε σταματάει και ο νους από την παρουσία του Θεού. Πάβει να λειτουργεί και το μυαλό και η ψυχή αισθάνεται μόνο τη γλυκύτητα της θείας αγάπης, της θείας στοργής και σιγουριάς, σαν το μωρό που δεν σκέφτεται τίποτε, αλλά μόνο αγάλεται στην αγκαλιά της μάνας του. Όταν το παιδάκι λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας, μιλάει, είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Καλή είναι η ευχή με τη σιωπή, αλλά καλύτερη είναι η σιωπή με τη σιωπή. Ο νους κοντά στο Χριστό σιωπώντας.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας Πατέρα Αντίπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ήρθε και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγιά Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε αμαρτίας ημών, δέσπαση χώρισον σαν ημίας ημήν. Άγιε επίσπισε και ίασε τας ασθενείας ημών έρχεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρον δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθήσει το σταυρό εκουσίω στη επωνυμού σκηνή πολιτεία του εκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί Σιμών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει δυσύν όπλη ρίγησα ή των τρόπεων. Και νίκη αεί και ει του αιώνα των αιώνα να μην προστασία φοβρά και κατέσει και μη παρήντε αγαθίδε ηκεσία Σιμών, πανίμπτε Θεοτό και στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσε βασιλεύει και χωρεί για αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου διόμεθα σου υπάρξον και ελέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε όμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τηλεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εις την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

0: των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν ψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτρια είναι εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτρια είναι εσύ σου. Κύριε, τι επληθύνεις αν θλίβοντες με, πολύ επανίσθενται επ' εμέ, πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήτωρ μου, είδω όξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσε με εξόρους ο γιου αυτού, εγώ δεν κύπνη και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος θλίψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδου λαού των κύκλων συμφιδεμένων μη ανάστα, Κύριε, ισώσουμε ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους ευθύνοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλώς θέτυψας του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα εξηγέρθον ότι Κύριος θλίψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω λέξη μη δε το ευγείο σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενυπάγεις άμε και επεστρέπε με τη χείρα σου. Ουκέ συνείες εν τσαρκή μου πρόσωπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη του σωστέας μου πρόσωπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου περίνουν και αφαλήν μου ουσί φορτίο βαρύ, ευαρύνθησαν επέ με προσώρησαν και εσάψαν μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε κατ' εκάμφνε ως τέλος όλη την ημέρα σκεθροπάζω επορευόμενη. Ότι εψούμε εμπλήσε με γμάτι μου και ουκέ συνείες εν τσαρκή μου. Έκακόθιν ταπεινόθιν ως φόδρα οριόμουν από σώμα της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ως τραγμάζω πως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθεν κατά ελπιμή ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτού και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονταν οι ζητούντες η ψυχή μου και οι ζητούντες σε κακά μελάλη σημαντιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δύο σύκοφος ούχε εικον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γινόμενος ο άνθρωπος σου κακούν και όχι έχουν το στόμα τευτεί αλεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σας εσείς ακούσει και ο Θεός μου, ότι είπον ημί ποτέ επιχρώσει με εχθροί μου και εντός αληθήν επόντας μου και με μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιον με συνδύα παντός. Ότι την ανομή μου εγώ αγγελώ και με ερημηνεί τσου υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κρετώνται υπέρ εμέ και επληθύνει συμμεσούντες με αδίκωση, ανταποδιδώντες με κακά αντιέχνοντα διαβαλώνουμε επί κατ' επίκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείψει ο κύριο Θεό μου, από σε πεμού πρόσχε ει την βοήθεια μου, κύριο Στηρία μου. Μη εγκαταλείψει ο κύριο Θεό μου, από σε πεμού πρόσχε ει την βοήθεια μου, κύριο Στηρία μου. Ο Θεό προσεορθρίζει, δίψει η ψυχή μου, πω απλώ εισάρξουμε γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιώφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου, υπερ ζωά, ακριμεπενέω είσαι ούτω ευλογή σου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου, ω εξέτου και ποιότου εμπλησή ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου είναι στο στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί τη τρομνή μου, εν τη όρθη μελέ τον Ισέ. Ότι εγγυνή βοηθό μου και εν σκέτου τον πτερήγον σου γαλιά σου, με εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν ανταλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσουν τα κατώ τη γη, παραθύσουν τη γέρα δρομφαία, μερίδε αλλαπέκον έσονται. Ότι βασιλεύσε, πραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πα, ο μνήμα φωτεί είναι φράγιο του μαλλον τον άδικα. Εν τη όρθη μελέτων εισέ του Αγίου Βοηθό μου και εν τη σκέψη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελεύει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνα μην. Κύριε Θεό, ο τηρέα μέρα σα και έκραξα και νεκτή αντίον σου. Είσαι αρθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ου στην δέησή μου. Ότι επλήσει καγούν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε προσελογίστην, μετά τον καταβαίνον των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθου, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβουν σε εντάφο, νου και μίσε και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το μελάκου, κατωτάτο εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέβει το θυμό σου και πάντα σου πεντρεμού σου πηγή σε πεμέ. Εμάκρα στου γνωστού με πεμού, έθεν το μευδέλη με αυτή παρεδόθην και ούκε εξεπορευόμην. Η αφορμήση έννοια αμπτωχία. Εκέκραξα προ εκείνον την ημέρα, διεπέτασα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή η ιατρία σου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγεσαιτήσουν από το ελαιό σου και την αλήθεια σου τα απολία. Μη γνωστή να του κούτα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλελισμένη. Καγό προ εκείνη και έκραξα και το πρωί προ εκείνη προφάσισα. Είναι ατή κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε εκνοτητό μου. Η ψωθίζα ταπεινώθην και εξυπορήθη. Έπεμε δίνω οργιέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξα με κύκλωσα μωσή είδωρ, όλη τη μέρα περιέσου με άμα. Εμάκρας από φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο τυρέ μέρα σε και έκραξε και νεκτή αντίον σου, η σελφή των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ου στην δίησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και πάντα δεν τόζουν το όνομα των αγιών αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και μη επιλαθάνουν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού, τον ευηλετεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενο πάσα στα ζνώσου σου, τον λειτουργό εκθράνηση ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέγχη και εκτιμή, τον επιπλώντα, εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετούνια ό,τι σου. Ποιόντα ελεμοσύνα ο Κύριος, κρέον πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε ο δού αφού το Μωυσή, τη Ισραηλίτα θελήματα αυτού. Η κτήρμο και λέει μόνο ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεο, ο Κριστέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ, ου κατ' σαν μία σημών επίση ερμήν, ουδέ κατ' σε μαρτία σημών ανταπέδο και νημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριος του έλεο αυτού, επί του ομιλώ αυτών, καθώ απέγουσαν πολλέ αποδισμών, εμάκρα θυμώντα σαν μία σημών, καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρισε Κύριος του ομιλώ αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσω ότι χούσεσμένη, άνθρωπο ο συχόρτο, ημέρα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα διέλθεν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώστη τον τόπον αυτού, το δέλεο του Κυρίου, από του αιώνο και έω του αιώνο επί του ομιλώ αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών τη φυλάω στην διαθήκη αυτού, και με εμνέν του δολόφου του ποιήσει αυτά, Κύριο τον δρανόητη μα ο θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει, ευλογεί τον κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντα τον λόγο αυτού, το ακούστε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντε, πάσε δύναμη σε αυτού, λειτουργία αυτού, ή ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι τη δέση μου τη αληθεία σου άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίσιμα το δούλο σου, ότι ούτε και οθεί στον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρό αιώνο και κηδίασε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταρά καρδία μου. Εμνή σήμερα όρθιοι μελέτη εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σέτα χείρα, ψυχή μου για νυδρό σου, ταχύ εισάξου μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταδέψει εν Ισλάκου, να ακουστούν πίσω μου το πρωί του ελαιό σου. Ότι επί σύλληπη αγνώρισον με κύριο δεν υπορεύσουμε, ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θελημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου των αγαθών διηγεί με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτλήψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει ο εχθρού μου και απολύει πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσο με κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσο με κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα των αγαθών διηγεί με γη ευθεία δόξα, πατρί και ιό. Και αγίο πνεύμα και νύν και αεί και ει του αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σύ ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε δόξα σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Πρευτισάνωθ εν ειρήνης και της Κυρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Πρευ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως. Του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων διχωρούν των ασούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από βάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Ανετέχνη και ποιος και το ονόματι Κύριου ημίν άμυνα Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου έγινε το αύτη και εσύ θαυμαστή εν οθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Προσφορά και όλο καρπό μαθείον διαπήρως προς εν εκθείς το δεσπότη εις όμβρις το χαρήντο σου εφραίνεις νυν ημάς εις γαρ το ουράνιον την ψυχή περιφέρον ως πέρα βρανέ φέρες την καταφλέξην μάρτης αλλά μη παύσει πάντοτε φρουρήν τους ετοιμώντας εμιλίαν ένδοξε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, διά σου Θεοτό και της επικής πεφανέρωτεν. Θεός εν ασυγχύτω ενός εισακούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας τον πρωτόπλαστον έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: διελέησον,
1: τη λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης, εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρχει ανε Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
2: Σε Κύριε,
1: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν των Αγίων Μαρτύρων τα κατορθώματα ουρανών εν δυνάμεις υπερεφθαμάσαν ότι εν σώματι θνητό των ασώματων εχθρών τη δύναμη του Σταυρού αγωνισαμένη καλώς ενίκησαν αόρατος και πρεσβεύουσι το Κυρίο ελεήθη με τα ψυχάς ημών.
0: Τα θαύματα των Αγίων σου μαρτύρων, τύχος ακαταμάχητον ημίν δωρησάμενος Χριστέ ο Θεός, τες αυτών ηκεσίες, βουλάς εθνών διασκέδασον, της βασιλείας τα σκύπτρα κρατέωσον, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Κύριε, το ποτήριον του πάθους σου, οι αθληφόρες σου ζηλώσαντες, κατέληποντι του βίου τερκνότητα και γεγόνασι των αγκαίρων συμμετοχή, αυτούν τες παρακλήσεις οι παράσκουτες ψυχές ημών, ήλας μόνο αμαρτιών και το μέγα έλεος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και Αγίου Χριστούς αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Χαίρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αχήμαστε λίμιν και απειρόγαμε, η τέκουσα εσαρκή των ποιητή σου και θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου.
2: Το πισήμερον η μνήμη των αχλοφόρων, έχει γαρ και ουρανώθεν απάγκασμα, ο χορός των αγγέλων πανηγυρίζει και των ανθρώπων των γένων συνεορτάζει, διό και πρεσβεύουσι το Κυρίο ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Ανάπαυσον σωτήριμον με τα δικαίων τους δούλους σου και τούτους κατασκήνωσον εν τες αυλές σου καθώς γέγραπτε παρορώνος αγαθός τα πλημελήματα αυτών τα εκουσία και τα ακουσία και πάντα τα εναγνία και γνώση φιλάνθρωπε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε μη τυραννύμφε φταίει τον σωτήρα του κόσμου κυριαφορήσασα και τεκούσα ένδυση τελείες φύσεσιν εκδισώπισον αυτών συμπροφήτες ιερείς και μάρτυς οικαιωσής. Η υπέρ ειρήνης του κόσμου και σωτηρίας των ψυχολήμων. Ελέξον ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σε εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήν πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με την ανομία μου γινώσκου και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίσης όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικής εν το κρίνες θέσα. Του του γάρον μία συνελήφθην και τα αμαρτία σε εκεί σε εμιμή τυρμή του γάρα αληθήν εγάψα στα δάδυλα και τα κρυφία της οποίας οδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόβη και καθαριστήσω με πλήθη με και υπερχιών αδευκανθήσω με. Ακουτίζ μία γαλία συγκέφρου συν αγαλία στην τεωστέα την περαμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαναντήσω εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγκέντρισο εν τη εγκάτη. Μία απορρίψιμο από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία αντανέλησε κανένα. Απόδο με την αγαλία συν του εταιρείου και πνεύμα αντιγεμονικό στηριξών με διδάξον όμω τα σοδού σου και σε βίσα επισέ επιστρέψιο. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλία στην γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την ενσύν σου ότι ήθελε σα θυσία να εδώ κάνω τα θώματα μου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένη καρδιά, στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδονώσει. Αγάθινον κύριε είναι το ευδοκίες του Σιωνίου που δεν θεωρείται τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίες της είναι δικαιοσύνης αναφοράν και όλα καυθώματα. Τότε ανήσουν επί του θυσιαστήριων σου μόσχους. Γίνε φύνου και έλαψεν, ουκ είδεν ήλιος ποτέ άπισον, ειν ουχε ώρα και γυμνήν το κήτος ουρανού Ισραήλ διόδευσε να βρω πως Κύριε, και εισήγαγε σ' αυτόν εις όρος αγιασματός σου άβοντα ψάλλοντα επινίκαιον οδύν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσα δίπερι μου, σώμα προϊέμενη, τις ανημέρης δικαστές, ειν έγκατε ανυπίστους, εκισμούς γενναίοι αθλητέ, προσδοκόντες λείψεστε, βραβεία άνωθεν και εισήγαγε ημάς Χριστός εις αιώνας, εις αιωνίους κοινάς άδοντας ψάλλοντας επινίκαιον οδύν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσα δίπερι μου, όσοι και δίκαιοι και ιεράρχοι ευκλείς, τελέσαντε στα προστάγματα Θεού επίμαναν λαούς και καλώς οδήγησαν εφίδρο γνώσεως και χυμάρουν της τρυφής. Αξίσου απειλή φασί βρύοντες χάριτη ή αιμάτων ποταμούς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημονή, θυνών με Κύριε προς τους λιμένας της ζωής. Δε είσαι εσύ προφητών παρευκλαιών σοφών ιεραρχών ιερέων, ιερών, γυναίωτε των αθλησάντων καρτερός και ασκήσει των εχθών αδρία πατησάντων, θεία σου χάρη του φανέντος επί γης. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρεσαι καρβγάζομεν τη κοί, σάσι τη χαράν, πανήνεται φωταγώγησον ημών, το νουν και την ψυχήν και προστρίβους γνώσεως πάντας οδήγησον και πτεσμάτων ηλασμών δοθήνε πάσιν έτησε δέσποινα άχνατε τον Υιόν σου και Θεόν. Ψυχή αυτών να καθυσαυλιστήσον τη θεωτά της στοργή οι αθλοφόροι Χριστού τυράννων θράσος κατεπάτησαν. Της μεταστάσει δε πιστήσει συμπαθέστατη ετούνται την άφεση και την ανάπαυση. Ψυχή αυτών να καθυσαυλιστήσον εν αγίες σκηνές. Εν τες αυλές σου Χριστέ τους μεταστάντας κατασκήνωσον την οφειλήν υπέρ αυτών καταβαλώμενο στο αίμα σου δέσποτα το τιμιότατον. Ψυχή αυτών να καθυσαυλιστήσον τη σοφία Θεού ακριβής χαρακτήρ, ο πάντα φέρον του γεννήτωρος, ως προσυλάβω εκτήρμον αυτούς ανάπαυσον, δίδους την αίδιον μακαριότητα, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Φωτοφόρος κοινή χρυσοειδής κυβωτός των Θεών λόγων περιέχουσα, σε σαρκωμένο διημάς τον καταλύσαντα, θανάτου τη δύναμη όφθης πανάμουμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ενέσομεν σήμερα τον επιπάντων Θεών ημών και τούτο τον μάρτυραν εν θυμίσομεν εν αθλήσαντα νομίμως και της νίκης το στέφος αράμενον στένη του πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ισχύν ενδυσάμενος του την ημών αγαθότητη. Ασθένει ανένδοξε μάρτης φορέσαντος από πεγύμνος σας ειδόλων ασθενείας το μάτιον φρίαγμα θεομακάριστα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μονάδα Θεότητος ενιζωμένη ταυτότητη, αείδη με φύσεως χαίρον εκήρυξας και πολίθιον διέλυσας απάτην αθλής αστερότατα αξιοθαύμαστα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ισχύς μου και ύμνησης και φωτισμός της καρδίας μου υπάρχει πανάμωμε, Χριστός ο Κύριος, ο νεκίσας εν δύοτες ουσίες, μία υποστάση δε κατανοούμενον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λίχνος της πάσης η εγεννήθη και φώσου τες τρίβης αληθώς, ο νόμος του Θεού ημών Διού, καθυπεσχέλησας, παρανομού των βήματα μαρτυρικός, κλαιζόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ζήνας νοός σου τας πορείας προς Θείου θελήματος οφέ, λιμένα γαλινότα των πολύ θεΐας θάλασσαν, κύμα του μένει πνεύματι της πονηρίας διέφυγες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι Εμιλιανού τους Θείους άθλους την πίστη και μέχρι τελευταίς ανδρείαν κατεπλάγησαν, δυνάμεις εουράνιε όπως αρκεί των άσαρκων, ταπεινωθείς καταβέβληκε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νόμους τους της φύσεως λαθούσα, εν το υπερφύσιν το κετό παρθένος μεταγέννησιν, παρθενομή το ρέμινα στο πλάστουργόν γαράχνανται, απασυχτήσεως τέτοκας. Ου σου συμνολόγους Θεοτό και ως όσα και αυτόντος πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικός θερέωσον και εν τη θεία δόξη σου

0: Υπερευλογημένη σαν δόξου δεσπίν Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Της Υιή ο Θεός ημών της την δόξαν αναπέμπωνε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επολούμενος το Θείο Ζήλο, πυρομόδουλον και πτωήθης, αλήπερθον αρτοή το θελήματι, την αναθήσαν πυράν ολοκαύτωσε και το δεσποτείο στήμα προσύνεξε. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικετεύε, δωρήσας

σου και χωρίς της άξ γενόμενος εν διγαστρίσουμ, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένει και ο μετά των κομαρθένων φυλάξασεν, ως

0: Πάσχουν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σι Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σι την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσης στο φυτουργό της χτίσεως η οικουμένη προσφέρει σι Κύριε. Τους θεοφόρους μάρτυρας θες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου. Την πολιτεία σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε.
2: Δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε.
1: Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακίνθου του Εναμάστρεβη. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος εν κραβάτο πυρακτοθέντη απλωθείς τελείωτε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων ξύχ τελείωτε. Τι αυτή ημέρα όσιος Παμβώ εν ειρήνη τελείωτε. Μνήμη των εναγείς πατέρων ημών Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Εξαμασίας, μετατεθέντος και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος του Ομολογητού. Τι αυτή ημέρα τα εγγένεια του ναού της υπεραγίας Θεοτόκου εν της Καλλιστράτου. Τες αυτόν Αγίας πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κύριου δεϊσόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη προευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: μου. Κύριε.
0: Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπουσε,

0: δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα εν υψίστη Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουρανίε Θεέ, Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών. Ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εις ημώνος, Άγιος ημώνος, Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την μέραν ευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε ελέησον με. Ήασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σε, Κύριε, προς σε κατέφυγον ενδόξουμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή στον τοποτή σου ψώμεθα φω, παρά την όντω ελέω ότι γινό που είσαι καταξίωσαν και είναι η ημέρα, τάφτε να μαρτύρει του πλαχθεί είναι η μα. Ευλογητό ο κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννη το κύριο του ελέω σου εφημά καθάρι, ελπίσαμε ρεπισέ. Ευλογητό ο κύριο διδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό ο δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Άγιο φούτσιο με τη δικαιωμασή σου κύριο του ελέω σου στον αιώνα τα εργατοχειρών σου μη παρήδη. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Λόσομεν την εωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαβούς.

0: Κυρίου ετισθόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισθόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισθόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Ακαλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισθόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετισθόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί φοβερού βήματος του Χριστού ετισθόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου και ευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχης και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλει το όνομα της σου, ύψιστε το Αναγγέλιν το πρωί του έλεος σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και είσαι ασθενία ημών εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και αύξη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Προσφορά και ολοκαλπό μαθείων, διαπήρως προσελεχθείς το Δεσπότη, σου αγρίστο χαρίτων σου εφραίνεις.

Είσαι τι σου εικόνα, πόρτα ή τη αδεσπίνα, η δια θάλασσα σε πέστη. Θαυμαστό σε την ποιμή σου. Τιμόμενο Αγία, μα έρτων και σκηνόμα τη δόξη σου πίστο. Εξ αυτή γαρά να βρίζει τα δωρεά τη ποθό εμπόσιση. Δόξα

0: Δύο μεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Και πάσης της εγχώρησης.

0: Επιτόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε δοσκημένων επανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό του το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε

0: Αμήν. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, ή τη των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του κυρίου Δέηθων.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάρη την.
1: Η ελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει σε πασαδόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το

0: Σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: και ελέησον
0: σοφία. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ραλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

το έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεσιν.

0: την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως το αλμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού μεθου ευλογητός ήσουν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός ηλάστη, το μαρτυλό και μίσον.

0: Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σία τους αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μας σου, ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνθρωποι καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι.

0: προσέλθει εφημάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμομαγίας, από του Μητρός, επί και κλειμένης πορταϊτής, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Αερών, Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων, και εσείς Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Εμιλιανού Ετιδέη Ακίνθου Μαρκέλου Δασίου Μάρονος Αθανασίου του Συγκλητικού, των Εναγίης Πατέρων ημών Στεφάνου Κωνσταντινούπολεως και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παμβώ και Βαρλαάμ του Αναχωρητού, Ονησιφόρου και Φωτίου, των εν Κύπρο και Ιωάννου του Πολυάθλου, ον και την μνήμην επιτέλου.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού του Ενδώρο Στόλο. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ανέλαβε την αυτοκρατορική εξουσία το 361, περιφρονώντας ό,τι καλό είχε παραλάβει από τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, καθώς και από τη χριστιανική του παιδεία, ανέτρεψε τη δημόσια τάξη με την τυραννία του και καθίβρισε τον Θεό καταγινόμενος με όλα τα μέσα να επαναφέρει τη λατρεία των ειδώλων. Απέστειλε αξιωματούχους πιστούς στην υπόθεσή του σε διάφορες επαρχίες για να εξαναγκάσουν το λαό να συμμορφωθεί. Ο Καπιτολίνος, βικάριος της Θράκης, μετέβη για τον σκοπό αυτό στο Δωρόστολο, πρωτεύουσα της Κηθείας. Μόλις εγκαταστάθηκε στο δικαστήριο, απίφθινε απειλές θανάτωσης όχι μόνο στους χριστιανούς αλλά και σε εκείνους που θα απέφευγαν να τους καταγγείλουν. Οι παρευρισκόμενοι, τρομοκρατημένοι, φώναξαν ότι δεν υπήρχαν χριστιανοί στην πόλη τους και ότι όλοι οι κάτοικοι θυσίαζαν στους θεούς του αυτοκράτορα. Ικανοποιημένος και περιχαρής ο Καπιτολίνος, πήρε τότε μέρος σε μεγάλο συμπόσιο οργανωμένο προς τιμήν του. Ενώ όλοι διασκέδαζαν θορυβωδώς, ένας νέος και ευγενής χριστιανός, ο Εμιλιανός, μην υποφέροντας άλλο την προσβολή απέναντι στον αληθινό Θεό και ποθώντας να λάβει το τρόπαιο του μαρτυρίου, μπήκε στο ναό εφοδιασμένος με ένα σφυρί. Συνέτριψε όλα τα είδωλα, ανέτρεψε τους λιχνοστάτες και τους βωμούς πάνω στους οποίους είχαν αποτεθεί οι προσφορές, έχισε στη γη το κρασί για τις πονδές και έφυγε απαρατήρητος. Όταν οι υπηρέτες ειδοποίησαν τον Καπιτολίνο, αυτός έγινε έξαλλος και διέταξε να γίνουν ανακρίσεις για να βρεθεί πάση θυσία ο ένοχος. Οι στρατιώτες, μη βρίσκοντας κανέναν και φοβούμενοι να παρουσιαστούν στον τύρανο με άδεια χέρια, έπιασαν έναν χωρικό που γύριζε από το χωράφι και τον έσυραν στο πρετόριο, κτυπώντας τον με βέργες. Μπροστά στο θέμα αυτό και μην υποφέροντας να τιμωρείται στη θέση του ένας αθώος, ο Εμιλιανός πήγε να παραδοθεί, δηλώνοντας μεγαλοφόνος ότι εκείνος ήταν ο δράστης. Έκπληκτοι και διστακτικοί στην αρχή, οι στρατιώτες τον οδήγησαν στον Καπιτολίνο. Με όψη σκυθροπή και αίμα στα μάτια, ο δικαστής του ζήτησε να πει ποιος είναι και να αποκαλύψει ποιος τον παρακίνησε να προβεί σε τέτοια ενέργεια. Ο Εμιλιανός, αφού δήλωσε ότι ήταν ταυτοχρόνως ελεύθερος και δούλος, δούλος του Θεού και ελεύθερος απέναντι στα είδωλα, προσέθεσε. «Είναι η αγάπη του Θεού και ο ζήλος μου να υποφέρω για τον Χριστό, όπως και η απέχθεια που μου προκαλεί η θέα αυτών των άψυχων ξωάνων που με έπεισαν και μου έδωσαν τη δύναμη να καταστρέψω αυτό που αποτελεί όνειδος για το ανθρώπινο γένος, γιατί τίποτε δεν υποβιβάζει τόσο πολύ εμάς που έχουμε το δώρο του λογικού, όσο το να λατρεύουμε τα άλογα όντα και να προσκυνούμε τα έργα των χεριών μας, απορρίπτοντας την τιμή που οφείλουμε στον μόνο Θεό και Δημιουργό μας». «Άσε τις ρητορίες. Εσύ είσαι που διέπραξες αυτή την ιεροσυλία», ρώτησε ο δικαστής. Ο Εμιλιανός απάντησε ότι ήταν υπερήφανος για την πράξη αυτή, την οποία θεωρούσε την πλέον ευγενή και ευσεβή της ζωής του. Ο Καπιτολίνος πρόσταξε να τον γυμνώσουν και να τον μαστιγώσουν άγρια, αφού τον ξάπλωσαν στη γη. Και καθώς ο Άγιος συνέχιζε να εμπέζει την ιδωλολατρεία, τον γύρισαν από την άλλη και τον κτύπησαν στο στήθος. Μαθαίνοντας μετά την ανάκριση ότι ο Εμιλιανός ήταν γιος του επάρχου της πόλεως Σαββατιανού, ο Καπιτολίνος δήλωσε ότι η ευγενική καταγωγή του δεν αποτελούσε καμία δικαιολογία και δεν θα τον γλίτωνε από την τιμωρία. Ο Άγιος αρνήθηκε εξάλλου να αθωωθεί ή να χρησιμοποιηθεί προς υπεράσπισή του οποιοδήποτε ελαφρυντικό. Ζήτησε απέναντίας να τιμωρηθεί όσο το δυνατόν πιο αυστηρά για να μην στερηθεί τον καλλίνικο Στέφανο. Ο Καπιτολίνος εξοργισμένος τον καταδίκασε τότε να θανατωθεί στην πυρά και επέβαλε στον πατέρα του λόγω αμέλειας βαρύ πρόστιμο σε χρυσό. Οι στρατιώτες πήραν αμέσως τον Άγιο και τον οδήγησαν έξω από την πόλη στις όχθες του Δούναβη, όπου είχε ήδη ετοιμαστεί η πυρά. Όταν τον έριξαν μέσα, οι φλόγες απομακρύνθηκαν από το σώμα του και στράφηκαν κατά των δημίων που απανθρακώθηκαν, ενώ ο Άγιος Εμιλιανός έψαλε ένους τον Θεό, όπως οι Άγιοι Παίδες στην Κάμινο της Βαβυλώνος. Έκανε το σημείο του Σταυρού και αφού εναπόθεσε την ψυχή του στο Θεό, εκοιμήθη ειρηνικά για να γίνει δεκτός στη χωρία των ανδρείων αθλητών της Ευσεβίας. Η σύζυγος του Καπιτολίνου, που ήταν κρυφά χριστιανή, ζήτησε από τον άντρα της να πάρει το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος και το παρέδωσε σε ευσεβείς χριστιανούς για να το κηδεύσουν στην Γιζίδυνα, 3 στάδια απόσταση από το Δωρόστολο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Εναμάστριδη. Ο Άγιος Ιάκυνθος έζησε στην Αμάστριδα της Παφλαγωνίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας κατά τους χρόνους του επισκόπου Ηρακλείδου 4ο αιώνας. Η γέννησή του προαναγγέλθηκε στους γονείς του Θεόκλητο και Θεονίλη από άγγελο που τους διέταξε να του δώσουν το όνομα αυτό. Ιστορείται ότι σε ηλικία 3 ετών ανέστησε ένα νεκρό με επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όσο μεγάλωνε τόσο επληρώνεται ο χάριτος από τον Θεό ως νέο σκεύος εκλογής. Βλέποντας πως οι ιδωλολάτρες της περιοχής λάτρευαν για Θεό μια φτελιά κούφια από τα χρόνια, τους προέτρεψε να αποστραφούν την άλογη του τη λατρεία, αλλά το μόνο που κέρδισε από τις προσπάθειές του ήταν ύβρις και απειλές. Μία ημέρα, ενώ είχαν όλοι συγκεντρωθεί γύρω από το δέντρο για μια εορτή παρουσία των προεστών της πόλης, ο Άγιος ήρθε να τους οικετεύσει για μία ακόμη φορά να αρνηθούν τη μορία τους. Αφού τα λόγια του προκάλεσαν προσβολές εκ μέρους των ιδωλολατρών, περίμενε μέχρι να διαλυθεί η συγκέντρωση και επικαλούμενος τον Χριστό, έπιασε ένα τσεκούρι και έκοψε το δέντρο. Μαθαίνοντάς το, οι ιδωλολάτρες ιερείς κατηγόρησαν αμέσως τον νεαρό χριστιανό και ξεσήκωσαν τον όχλο, που έπιασε τον Ιάκυνθο και τον οδήγησε στους άρχοντες της πόλης καταπληγωμένο. Οι προεστοί εξοργισμένοι παρέδωσαν τον Άγιο στον διοικητή Καστρίσιο, φωνάζοντας: «Αυτός είναι που έκοψε το καθαγιασμένο από την παράδοση των προγόνων μας ιερό δέντρο και που μας εμποδίζει να λατρεύουμε τους θεούς. Σου τον παραδίδουμε για να τον θανατώσεις με σκληρό τρόπο». Ο διοικητής που συμμεριζόταν την ασέβεια των κατοίκων της πόλης διέταξε αμέσως να μαστιγωθεί ο Άγιος δίχως καν ανάκριση. Ενώ ακούγονταν τα κόκαλά του να συντρίβονται, ο Άγιος Ιάκυνθος με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό προσευχόταν: «Γλυκύτατε Χριστέ, εσύ που έσωσες τον άνθρωπο από την απάτη του δέντρου της Εδέμ δια του ξύλου του Σταυρού και δια το δέντρο αυτού με έκανες κοινωνό του πάθους σου, βάλε ένα τέλος στην παραφροσύνη τους και δώσε μου τη δύναμη να σε ομολογήσω σωτήρα που δοξάζεσαι εις τους αιώνας των αιώνων». Όταν το πλήθος ηρέμησε κάπως, τον πίεσε να πει για ποιον λόγο είχε ενεργήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Ο Χριστός μέσω εμού έκοψε το δέντρο αυτό για να διδαχθείτε να μην εναποθέτετε την ελπίδα σας σε άψυχα πλάσματα». Μετά από απέτηση του όχλου, του ξερίζωσαν τα δόντια με τανάλια και τον έσυραν κατόπιν στα ριζά του βουνού έξω από την πόλη, τρυπώντας τον με μυτερά καλάμια και λιθοβολώντας τον. Τον άφησαν εκεί θεωρώντας τον νεκρό ως βορά των θηρίων, αλλά ο Άγιος με τη δύναμη του Χριστού και σαν να ξυπνούσε από βαρύ ύπνο, είδε πλήθος αγγέλων λαμπαδιφόρων συνοδευόμενων από λαμπροφορημένους Αγίους που με την παρουσία τους τον γέμισαν με ουράνια χαρά. Πέφτοντας στα γόνατα και χύνοντας άφθονα δάκρυα, ανέπεμψε ευχαριστίες στον Κύριο που τον έκρινε άξιο της βασιλείας του και του ζήτησε να γίνει το σώμα του η προστασία και η σωτηρία των χριστιανών σε όλες τις ανάγκες του. Αφού ολοκλήρωσε την προσευχή του, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Στα κατοπινά χρόνια, όταν οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν στον τάφο του Πολιούχου και προστάτη της Αμάστριδος για να εορτάσουν τη μνήμη του, ένα είδος σκόνης εμφανιζόταν στη βάση του τάφου του μόλις έψαλαν ύμνους προς τιμήν του. Ο επίσκοπος την μάζευε σε ένα αγκείο και την μοίραζε στους πιστούς που την χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύουν κάθε είδος πάθη της ψυχής και του σώματος.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παμβό. Ο Μέγας Παμβό γεννήθηκε περί το 304 και ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου, πρωτού εγκατασταθεί στην έρημο της Νητρίας, δυτικά του Δέλτα του Νείλου, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος του βίου του. Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε γι' αυτόν: «Εκ του φοβίστε των Θεών επίησε το πνεύμα του Θεού, εκείν εν αυτό». Για το λόγο αυτό μπόρεσε να διδάσκει την ασκητική επιστήμη σε άλλους θεοφόρους πατέρες, όπως τους περίφημους μακρούς αδελφούς. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ενώ φημισμένοι ερημίτες όπως ο Άγιος Μακάριος διέσχιζαν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να παρευρεθούν στη λειτουργία του. Ζώντας με μεγάλη ακτιμοσύνη, ο Παμβό δίδασκε ότι ο μοναχός πρέπει να φορεί τέτοιο ημάτιο, ώστε να μπορεί να το αφήνει τρεις ημέρες έξω από το κελί του και να μην το παίρνει κανείς. Μιλούσε ελάχιστα και όταν του ζητούσαν έναν πνευματικό λόγο ή την ερμηνεία ενός εδαφείου από τη γραφή, δεν απαντούσε αμέσως, περιμένοντας ενίοτε και τρεις μήνες για να δώσει την απάντηση που θα του ενέπνεε ο Θεός. Τα λόγια του όμως ήταν μεστά σοφίας και λεγόταν γι' αυτόν ότι είχε λάβει μεγαλύτερο δώρο και από τον Άγιο Αντώνιο στο να διεισδύει στις ιερές γραφές. Μία ημέρα οι δαίμονες, θέλοντας να κάνουν τον ασκητή που το πρόσωπό του δεν μυδιούσε ποτέ να γελάσει, έδεσαν ένα φτερό σε ξύλο και το κουνούσαν κάνοντας μεγάλο θόρυβο. Ο Παμβό έβαλε τότε τα γέλια. Αλλά στους δαίμονες που άρχισαν να χορεύουν για την νίκη τους φώναξε: «Δεν γέλασα, αλλά καταγέλασα την αδυναμία σας που τόσο πολύ κρατάτε ένα φτερό». Μία ημέρα που είχε πάει στην Αλεξάνδρεια, είδε μία θεατρίνα που τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών και γέμισε δάκρυα. Σε αυτούς που τον ρώτησαν να μάθουν το λόγο, απάντησε: «Δύο πράγματα με συγκίνησαν. Το πρώτο είναι η απώλεια εκείνης. Το δε δεύτερο ότι εγώ δεν έχω τόσο ζήλο για να αρέσω στο Θεό, όσο έχει αυτή για να αρέσει σε ανθρώπους εσχρούς». Επί τρία χρόνια ο Αββάς Παμβό ζητούσε από το Θεό να μην τον δοξάσει στη γη. Και ο Θεός τον εδόξασε σε τέτοιο σημείο, ώστε δεν μπορούσε κανείς να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο. Τόσο πολύ η δόξα ακτινοβολούσε στην όψη του, σαν τον προφήτη Μωυσή μετά την αποκάλυψη στο Σινά. Η Αγία Μελάνη η Πρεσβυτέρα, που είχε ακούσει για την αρετή του Αββά Παμβό, ήλθε από τη Ρώμη στην Αλεξάνδρεια και μετέβη κατόπιν στην Ιτρία, συνοδευόμενη από τον Ισίδωρο τον Ξενοδόχο. Απέθεσε 300 λίβρες ασήμι στα πόδια του γέροντα, που συνεχίζοντας να πλέκει φινικόφυλλα, της είπε: «Ο Θεός να σ' ανταμείψει». Εν συνεχεία πρόσταξε έναν μαθητή να πάει να μοιράσει τα χρήματα στους αδελφούς της Λιβύης και των νησιών και όχι της Αιγύπτου, διότι ο τόπος ήταν πιο γόνιμος. Η Μελάνη, που ήθελε να λάβει έναν ψυχοφέλιμο λόγο, του υπενθύμησε ότι υπήρχαν εκεί 300 λίβρες, ποσό σημαντικό. Ο Παμβό της αποκρίθηκε δίχως να σηκώσει το κεφάλι: «Αυτός τον οποίο έφερες αυτά, παιδί μου, δεν χρειάζεται ζυγαριά. Εκείνος που ζυγίζει τα όρη γνωρίζει πολύ καλύτερα την αξία του ασημινιού. Αν πράγματι το έδωσες σε μένα, καλά θα έκανες να το πεις, αλλά αν το έδωσες στο Θεό που δεν περιφρόνησε τους δύο βόλους της χείρας, καλύτερα να σιωπήσεις». Λίγο αργότερα ο Όσιος, που ήταν 70 ετών, άρχισε να χάνει τις δυνάμεις του και εμπιστεύθηκε στους μαθητές του: «Αφού του ήλθα στην έρημο και οικοδόμησα το κελί μου και κατοίκησα σε αυτό, δεν ενθυμούμαι να έφαγα ψωμί που δεν βγήκε από τα χέρια μου, ούτε έχω μετανοήσει για λόγο που επρόφερα έως την ώρα τούτη. Και απέρχομαι στο Θεό έτσι, σαν να μην άρχισα ακόμη να υπηρετώ το Θεό». Εκοιμήθη εν ειρήνη, παρουσία της Αγίας Μελάνης, στην οποία είχε παραδώσει το καλάθι που έπλεκε. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθανασίου, του εν κλείσματι. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος εν πυρακτοθέντη κραβάτου απλωθής τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιους και Μάρων ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Στεφάνου Δευτέρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Το σημερινό μας αληθινό παραμύθι θα μας μιλήσει για τον Άγιο Πορφύριο. Και θα ακούσουμε την ιστορία από το βιβλίο «Ο Μικρός Άγγελος», έκδοση της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής, Οσίου Εφραίμ του Σύρου, κονταριώτησα της Κατερίνης.
1: Η γιαγιά Σοφία, ντυμένη με το βαρύ της παλτό και το σάλι ρηγμένο πάνω στους ώμους της, γιατί έκανε κρύο πολύ, περιμένει στην πόρτα του σπιτιού χαμογελαστή να αγκαλιάσει τα εγγονάκια της που μόλις επιστρέφουν από το σχολείο. Χαρούμενα κι αυτά χοροπηδούν στην αγκαλιά της γιαγιάς, τεινάζοντας την τσάντα πέρα δόθε, γιατί μια ακόμη μέρα πέρασε και έφτασε το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούν και να παίξουν. Η γιαγιά τα συμβουλεύει με αγάπη να βγάλουν τα βαριά ρούχα που φορούν, ήταν ακόμη χειμώνας 7 Φεβρουαρίου, να πιηθούν και να καθίσουν στο τραπέζι που τους περιμένει το ζεστό φαγητό. Η γιαγιά κάθισε μαζί τους στο τραπέζι και τα 3 αδελφάκια μαζί ευλαβικά είπαν την μεσημεριάτικη προσευχή. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Έτρωγαν προσεκτικά και δεν μιλούσαν στο τραπέζι. Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, έκαναν πάλι την προσευχή τους και ευχαρίστησαν τον Χριστό. Κατόπιν, η καλή γιαγιά τα συμβούλεψε να ξεκουραστούν, γιατί το βράδυ, όπως συνήθιζε πριν κοιμηθούν, είχε κάτι σπουδαίο να τους πει. Εκείνα περίεργα ρωτούσαν να μάθουν τι θα τους έλεγε. Σίγουρα κάτι ωραίο και ωφέλιμο. «Σήμερα λοιπόν, καλά μου παιδιά», είπε η γιαγιά, «θα σας μιλήσω για ένα παιδάκι της ηλικίας σας. Σα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου, αλλά 1906 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού μας, γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης στην Εύβοια ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ο πατέρας του λεγόταν Λεωνίδας και η μητέρα του Ελένη. Ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Έτσι ήταν και οι γονείς του μικρού αγοριού, που όταν το βάπτισαν του έδωσαν το όνομα Ευάγγελος, αλλά το φώναζαν Άγγελο. Και ήταν, παιδιά μου, ένας πραγματικός άγγελος στην όψη και στην καλή του καρδούλα και στην προσεκτική ζωή του. Ήταν υπάκουος στους γονείς του, δεν αντιλογούσε και δεν διαφωνούσε σε ό,τι του έλεγαν οι καλοί του γονείς. Δεν ήθελε να τους στεναχωρήσει τίποτε. Αισθανόταν μεγάλο σεβασμό και αγάπη στον πατέρα του και στη μητέρα του. Συχνά όμως τον έβλεπαν να απομακρύνεται από τους άλλους και να προσεύχεται με τα χεράκια του υψωμένα μπρος τα εικονίσματα της Παναγιάς και του Χριστού και των Αγίων. Προσευχόταν όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την καλή του μητέρα και τα αδελφάκια του και για τον καλό του πατέρα που είχε ξενιτευτεί και δούλευε στη διόρυγα του Παναμά για να τα βγάλουν πέρα στις ανάγκες τους, γιατί οι γονείς του ήσαν φτωχοί. Γι' αυτό αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο του χωριού του στην πρώτη τάξη δημοτικού και έτσι σε ηλικία 7 χρονών άρχισε να εργάζεται. Εκεί λοιπόν που έβοσκε τα πρόβατα παιδιά μου, προσευχόταν στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους. Πολύ αγαπούσε έναν Άγιο που το όνομά του ήταν Ιωάννης ο Καλυβίτης και που γιορτάζει στις 15 Ιανουαρίου. Βρήκε λοιπόν ένα βιβλίο που έγραφε για τη ζωή του και προσπαθούσε να το διαβάσει συλλαβιστά. Χαιρόταν πολύ που το μικρό μυαλουδάκι του καταλάβαινε περισσότερα από εκείνα που διάβαζε. Για να βοηθήσει όμως περισσότερο οικονομικά την οικογένειά του, εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, σε ανθρακοριχείο της περιοχής του και στη συνέχεια σε παντοπολείο στη Χαλκίδα και αργότερα σε κατάστημα σιδερικών στον Πειραιά. Είχε λοιπόν μεγαλώσει λίγο και έγινε 12 χρονών. Η καρδούλα του ήταν γεμάτη από αγάπη για τον Χριστό και ήθελε πολύ να μιμηθεί τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Δεν τον χωρούσε ο τόπος. Ήθελε, λέει, να γίνει ερημίτης. Έφυγε για το Άγιον Όρος. Αυτός ο τόπος λέγεται και περιβόλι της Παναγίας. Στενοχωριόταν στην αρχή σαν μικρό παιδάκι πώς να εγκαταλείψει τους γονείς του, αλλά τελικά η αγάπη του για τον Χριστό νίκησε, γιατί ήταν μεγαλύτερη. Έτσι μια μέρα μπήκε στο καράβι και έφυγε και τα κατάφερε να φτάσει γεμάτος χαρά και ενθουσιασμό σε μια περιοχή ερημική στα Καυσοκαλύβια. Εκεί ζούσαν δύο αδέλφια γέροντες, ο Παντελεήμων και ο Ιωαννίκιος. Αυτά ήταν τα μοναχικά τους ονόματα. Σε αυτούς λοιπόν τους δύο γέροντες ο μικρός άγγελος έκανε υπακοή με πολύ χαρά, προθυμία και αφοσίωση, σαν να έκανε υπακοή στον ίδιο τον Χριστό. Οι γέροντές του παρατήρησαν την δυνατή πίστη του και την πολύ αγάπη του που είχε στο Θεό, την υπακοή του, την ταπείνωσή του και γενικά το σοβαρό και αυστηρό πνευματικό του αγώνα και τις εξαιρετικές αρετές που ωστόσο απόκτησε. Και γι' αυτό, 2 χρόνια αργότερα, σε ηλικία περίπου 14 χρονών, τον έκαναν μεγαλόσχημο μοναχό. Όταν λοιπόν, παιδιά μου, ο μικρός άγγελος έγινε μεγαλόσχημος μοναχός, πήρε το μοναχικό όνομα Νικήτας. Ήταν τόσο δυνατός και σπουδαίος ο πνευματικός του αγώνας, που γρήγορα ο Θεός τον άμυψε με ένα σπουδαίο χάρισμα, το διορατικό. Και σίγουρα θα με ρωτήσετε, τι είναι το διορατικό χάρισμα? Είναι ένα πολύ σπάνιο δώρο που δίνει ο Θεός σε αυτούς που αγωνίζονται με ευσέβεια, με πίστη, με αγάπη πολύ για το Χριστό και κυρίως κρατούν την καρδιά τους καθαρή από κάθε αμαρτία, έτσι ώστε να μπορεί να κατοικήσει μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο Θεός. Όπως ήταν καθαρή και αγνή και η καρδούλα του μικρού άγγελου που από μικρός μιμήθηκε τη ζωή του Χριστού και των Αγίων. Με το χάρισμα αυτό το διορατικό μπορεί κανείς να βλέπει με τα μάτια της ψυχής του την πνευματική κατάσταση της ψυχής του άλλου, δηλαδή τι σκέπτεται, τι αισθάνεται, και έτσι μπορεί να βοηθάει τους ανθρώπους στα προβλήματα και στις δυσκολίες τους. Ακόμη, ένα από τα σημαντικότερα χαρίσματα που προσφέρει ο Θεός είναι και το προορατικό χάρισμα. Μαζί με το διορατικό δέχτηκε από το Θεό και αυτό το χάρισμα ο μικρός άγγελος και τώρα Νικήτας μοναχός. Δηλαδή μπορούσε να αναφέρεται και σε μελλοντικά πράγματα. Με το φωτισμένο νου του και την καθαρή καρδιά του, με γλώσσα που την οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού, όσα έβλεπε τα ερμήνευε σε βάθος και τα εξηγούσε πνευματικά. Αποκάλυπτε καταστάσεις, προβλήματα, γνωμάτευε αρρώστιες ψυχικές και σωματικές και όσα άλλα απασχολούσαν όσους κατέφευγαν με εμπιστοσύνη στο Άγιο Πρόσωπό του.

Όμως, στα 19 του χρόνια, αρρώστησε πολύ βαριά από σοβαρό κρυολόγημα και αναγκάστηκε με μεγάλη του λύπη να φύγει από το Άγιον Όρος, όπως τον συμβούλεψαν οι γέροντές του και οι γιατροί. Έτσι, επίστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Εύβοια, και συνέχιζε πια να ασκείται στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπη. Επιθυμούσε να μείνει ένας απλός, ταπεινός και αφανής, άγνωστος μοναχός, αλλά ο Θεός τον ανάδειξε και τον έκανε γνωστό και άμεψε τον αγώνα του. Ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία μόλις 20 χρονών, ο αρχιεπίσκοπος του Σινά τον χειροτώνησε ιερέα και, τιμώντας τον ιδιαίτερα, του έδωσε το δικό του όνομα, Πορφύριος. Έτσι απόκτησε το Άγιο αυτό όνομα που διατήρησε μέχρι την Αγία του Κοίμηση. Αργότερα, μετά από 2 χρόνια, στα 22 του χρόνια, ένας επίσκοπος τον έκανε πνευματικό, δηλαδή εξομολόγο. Πήρε γρήγορα τη φήμη ενός φωτισμένου και Αγίου Πνευματικού Πατέρα. Η αγάπη του για το Θεό και τους ανθρώπους, η καλοσύνη του, η απλότητά του και η ταπείνωσή του, οι αρετές του και τα χαρίσματά του απλώθηκαν παντού. Κι έτσι, νύχτα μέρα σχεδόν, πλήθος κόσμου έφτανε κοντά του να εξομολογηθεί, να αφήσει το βάρος της ψυχής του από τις αμαρτίες του και τα προβλήματά του, να παρηγορηθεί και να πάρει κατάλληλες συμβουλές σε ό,τι τον απασχολούσε. Η καρδιά του, γεμάτη από αγάπη, χωρούσε όλους. Ζούσε για να αγαπά και αγαπούσε για να ζει. Όμως, μετά από 12 περίπου χρόνια, παιδιά μου, πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1940, με τρόπο θαυμαστό ήλθε στην Αθήνα και διορίστηκε εφημέριος, παπάς, σε ένα εκκλησάκι ενός νοσοκομείου της Πολυκλινικής, στον Άγιο Γεράσιμο, που βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια. Μπορεί να ζούσε στον κόσμο, αλλά η καρδιά του ήταν ολόκληρη δοσμένη στον Χριστό και η ψυχή του δεμένη με το Άγιον Όρος. Βασίλευε στην καρδιά του η χαρά, η αγάπη και η ειρήνη του Χριστού, και δεν τον ενοχλούσε ο θόρυβος και η ταραχή του κόσμου. Όλα τα αντιμετώπιζε με αγάπη, υπομονή και κυρίως με προσευχή. Ο νους και η καρδιά του ήταν συνεχώς ενωμένα με τον αγαπημένο του Χριστό. Το εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου στην Πολυκλινική, που υπάρχει ακόμα, γρήγορα έγινε καταφύγιο κάθε πονεμένου, προβληματισμένου και ανήσυχου ανθρώπου, κάθε τραυματισμένου από την αμαρτία, κάθε άρρωστου ψυχικά και σωματικά. Γιατί ο καλός Θεός, ωστόσο, του χάρισε ακόμη ένα χάρισμα, το ιαματικό, δηλαδή με τη βοήθεια του Θεού να μπορεί να θεραπεύει αρρώστους στην ψυχή και στο σώμα.
επισκεπτόταν καθημερινά και τους αρρώστους της πολυκλινικής. Τους παρηγορούσε, τους εξομολογούσε και άλλες φορές τους γιάτρευε. Μάλιστα, συνεργαζόταν και με τους γιατρούς, γιατί μπορούσε με τα χαρίσματα που του είχε χαρίσει ο Θεός, το διορατικό δηλαδή και το ιαματικό, να κάνει σωστές διαγνώσεις στις αρρώστιες και να τις γιατρεύει. Βέβαια, και η δυνατή και καθαρή προσευχή του έκανε συχνά πολλά θαύματα. Έμοιαζε δηλαδή στους ιαματικούς Αγίους που τιμάει η Εκκλησία μας, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι, ο Άγιος Παντελεήμονας, ο Όσιος Εφραίμος Σύρος. Χρόνια ο παππούλης, έτσι τον φώναζαν τα πνευματικά του παιδιά, λειτουργούσε εκεί στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου με αγάπη καθαρή και θυσιαστική για το Θεό και τους ανθρώπους. Αργότερα το 1955 εγκαταστάθηκε σε μια απόμακρη περιοχή στην Πεντέλη, έξω από την Αθήνα που λεγόταν Καλύσια. Εκεί υπήρχε ένα όμορφο και κατανυχτικό εκκλησάκι, ο Άγιος Νικόλαος. Ο προστάτης μου Άγιος, ψιθύρισε ο Νικόλας. Η γιαγιά τον άκουσε και χάρηκε και συμπλήρωσε πως όλοι οι άνθρωποι, εκτός από το φύλακα άγγελό μας, πρέπει να έχουμε και να τιμάμε και να γιορτάζουμε και τον προστάτη μας Άγιο, που φέρουμε το όνομά του. Καλά είναι, παιδιά μου, να θυμόμαστε την ημέρα που γεννηθήκαμε, δηλαδή τα γενέθλιά μας, αλλά σημασία περισσότερο έχει

περιοχή γεμάτη με πολλά πεύκα και άλλα δέντρα. Τον έρημο όμως αυτό τόπο ο παππούλης ο Πορφύριος τον μεταμόρφωσε σε ένα επίγειο παράδεισο. Φύτεψε πολλά οποροφόρα δέντρα και διάφορα κυπευτικά και με πολλή φροντίδα τον καλλιεργούσε. Έγινε τόπος προσευχής και ησυχίας, προσκύνημα και καταφύγιο παρηγοριάς και πνευματικού ανεφοδιασμού.

Ο Παπούλης ο Πορφύριος ήταν χαρισματική προσωπικότητα. Αν και γνώριζε λίγα γράμματα, ήταν όμως πανεπιστήμονας. Επειδή η χάρη του Θεού είχε συμπληρώσει πλούσια στο μυαλό του τις γνώσεις για όλα τα πράγματα του κόσμου και το φως του Χριστού φώτιζε την διάνοιά του, ώστε ακόμη να καταλαβαίνει και τις ξένες γλώσσες. Γι' αυτό όπου βρισκόταν πλήθος αναρρύθμιτο από ανθρώπους, όπως εκκλησιαστικούς και πολιτικούς άρχοντες, αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς και μοναχές, θεολόγους, δικαστικούς, παιδαγωγούς, φιλοσόφους, πανεπιστημιακούς, Έλληνες, Σέρβους, Γάλλους, Γερμανούς, παιδιά, νέους, γέροντες, κάθε ηλικίας και μόρφωσης, τον επισκέπτονταν για να απολαύσουν την απλότητα, την αγιότητα, τη φωτεινή του μορφή και τα πλούσια χαρίσματά του, κυρίως το διορατικό, το προορατικό και το ιαματικό.

Το όνειρό του όμως ήταν να χτίσει ένα μοναστήρι. Έτσι το καλοκαίρι του 1979 εγκαταστάθηκε στο Μίλεση, στην περιοχή του οροπού της Αττικής. Στην αρχή έμενε σε ένα τροχόσπιτο και μετά σε ένα κελάκι χτισμένο από τσιμεντόλιθους, με πολλές δυσκολίες γιατί ήταν και πολύ άρρωστος. Όμως εργαζόταν και αυτός προσωπικά με ζήλο και χαρά. Τον άλλο χρόνο άρχισε να χτίζεται το μοναστήρι και λίγο μετά ολοκληρώθηκε ένα μέρος του. Μεγαλύτερη όμως και απερίγραπτη ήταν η χαρά του όταν ανήμερα στη γιορτή του Αγίου Πορφυρίου, 26 Φεβρουαρίου 1990, έγινε η θεμελίωση του Καθολικού, δηλαδή του κεντρικού ναού του μοναστηριού, που αφιερώθηκε στη μεταμόρφωση του Χριστού μας. «Την ημέρα αυτή, γιαγιά, είναι και η γιορτή μου», πετάχτηκε ο Σωτηράκης. «Ναι, παιδί μου, 6 Αυγούστου γιορτάζουν ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές γιορτές». «Γιατί θα πει, γιαγιά, δεσποτικές γιορτές?», ρωτάει ο μικρός Εφραίμ. «Δεσποτικές, παιδιά μου, είναι οι μεγάλες γιορτές που έχουν σχέση με τη ζωή του Χριστού μας, όπως η γέννηση, η Ανάσταση, η Ανάληψη». Και η γιαγιά ρωτά τα παιδιά αν ξέρουν πώς ονομάζονται και οι γιορτές που αναφέρονται στην Παναγία μας. Ο Διονύσης, που ήταν από τους μεγαλύτερους, απάντησε πως λέγονται θεομητορικές.

Στο μοναστήρι αυτό λοιπόν της μεταμορφώσεως του Κυρίου έμεινε ο παππούλης ο Πορφύριος μέχρι το 1991, δηλαδή μέχρι τότε που τον κάλεσε ο Θεός κοντά του. Όμως ο κάποτε μικρός άγγελος, παιδιά μου, που κατάφερε με το σπουδαίο πνευματικό του αγώνα, από αγάπη πολύ για το Χριστό, να γίνει ένας πραγματικός επίγειος άγγελος, πλησίασε στο τέλος της ζωής του. Είχε φτάσει πια σε ηλικία 85 χρονών. Άγγελος Κυρίου τον πληροφόρησε πότε θα αναχωρήσει για το ουράνιο ταξίδι. Έτσι, ξημερώματα στις 2 Δεκεμβρίου 1991 έφυγε από τα πρόσκαιρα προς τα ουράνια για να συναντήσει εκεί αυτόν που αγάπησε όσο τίποτε περισσότερο στη ζωή του, δηλαδή το Χριστό μας.

0: Και τι σημαίνει γιαγιά ουράνιο ταξίδι, ρωτάει η μικρή Χριστίνα. Και η γιαγιά σκεπτική, με ένα βαθύ αναστεναγμό, προσπαθεί να εξηγήσει στα παιδιά πως όλοι οι άνθρωποι θα κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι από τη γη στον ουρανό για την αιώνια ζωή. Σημειώστε όμως, παιδιά μου, στην επόμενη συζήτησή μας να μιλήσουμε για το ουράνιο ταξίδι της Φωτεινούλας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα χρόνια. Έτσι λοιπόν και ο παππούλης πραγματοποίησε το ουράνιο αυτό ταξίδι για να ζήσει αιώνια στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό, την Παναγιά μας, με τους Αγίους και τους Αγγέλους. Και όλοι εκεί οι κάτοικοι του παραδείσου χαίρονται για τον ερχομό του. Και εμείς χαιρόμαστε εδώ στη γη, γιατί αποκτήσαμε έναν ακόμη Άγιο που θα πρεσβεύει και θα παρακαλεί για όλους εμάς στο Χριστό.
1: Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, το CD που συνοδεύει το βιβλίο «Ο μικρός άγγελος», ένα βιβλίο που αναφέρεται στον Γέροντα Πορφύριο, μάλλον στον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Απλά στην πρώτη έκδοση έτσι ήταν γραμμένο ο Γέροντας Πορφύριος. Έκδοση της σειράς γυναικείας κοινοβιακής μονής Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κοταριώτισσα της Κατερίνης. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα, ευχόμενοι ο Άγιος Πορφύριος να σκέπει και να μας αγιάζει πάντοτε όλους.
2: Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
7: με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλημέρα, παιδιά. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας είστε για άλλο ένα πρωινό Σαββάτου και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να περάσουμε μαζί με εσάς τα επόμενα 30 λεπτά. Είναι μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά, μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας και είμαστε έτοιμοι μαζί με τον Τάσο Ζιάκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου να πούμε και σήμερα πολλά πολλά πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, καλέστε στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα είναι η Φοιβή Κωνσταντέλου έτοιμη να σας ακούσει. Αν πάλι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτός, μπορείτε να στείλετε το γράμμα σας στη διεύθυνσή μας Βούλγαρη 48, ταχυδρομικός κώδικας 185-33. Λοιπόν, παιδιά, κάθε Σάββατο λέμε για κάποιον Άγιο, για κάποια Αγία της Εκκλησίας μας. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για έναν προφήτη. Νομίζω πηγαίνει το μυαλό σας σε ποιον προφήτη, εφόσον βρισκόμαστε και μέσα στον Ιούλιο. Θα μιλήσουμε, όπως μπορείτε να καταλάβετε, για τον προφήτη Ηλία, ο οποίος είναι ένας μεγάλος προφήτης που γεννήθηκε πολλά πολλά χρόνια πριν από το Χριστό, φυσικά.

έζησε δηλαδή περίπου 800 χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός στη γη. Και γιατί τον ονομάζουμε προφήτη? Τι σημαίνει προφήτης? Προφήτης, παιδιά, ονομάστηκε γιατί προετοίμαζε τους ανθρώπους για τον ερχομό του Μεσσία. Πριν καν να γεννηθεί ο Χριστός, εκείνος έλεγε καθαρά ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Χριστός στη γη. Το έλεγε δηλαδή περίπου 820 χρόνια πριν να γεννηθεί ο Χριστός, το φαντάζεστε? Γι' αυτό λοιπόν, επειδή προετοίμαζε τους ανθρώπους για τον ερχόμο του Μεσσία, γι' αυτό τον ονομάζουμε προφήτη. Από την ώρα λοιπόν που γεννήθηκε ο προφήτης Ηλίας, οι αρχιερείς είπαν ότι θα ήταν ένα ξεχωριστό παιδί, με πολύ αγάπη για το Θεό. Είπαν ότι η ζωή του θα είναι γεμάτη φως, ότι θα βαδίζει στο δρόμο του Θεού. Ακόμα έλεγαν ότι θα είναι αυστηρός, αλλά ο Θεός θα χαίρεται, γιατί θα τον βλέπει να βαδίζει στο δρόμο του Θεού. Άλλωστε και το όνομά του, το όνομα Ηλίας, ξέρετε τι σημαίνει? Ηλίας, παιδιά, σημαίνει θεϊκός. Ήταν λοιπόν ο προφήτης Ηλίας άνθρωπος φωτισμένος από το Θεό. Πίστευε και το έλεγε και στους άλλους ανθρώπους ότι θα γεννηθεί ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό, όπως είπαμε, τον ονομάζουμε και προφήτη. Και κάτι άλλο που ξέρουμε για τον προφήτη Ηλία είναι ότι πολέμησε την ειδωλολατρία, τους ψεύτικους θεούς δηλαδή. Αγωνίστηκε για τη λατρεία του Θεού και έλεγε στους ανθρώπους να μην πιστεύουν σε ψεύτικους θεούς, αλλά να γυρίσουν στο δρόμο του αληθινού Θεού. Για τον προφήτη Ηλία, παιδιά, ξέρουμε πως έκανε πολλά θαύματα, και να πούμε και ένα ακόμα, πως είχε και έναν μαθητή. Έναν μαθητή, τον προφήτη Ελισαίο, ο οποίος συνέχισε το έργο του προφήτη Ηλία.

την εποχή που έζησε, παιδιά, ο προφήτης Ηλίας, βασιλιάς ήταν ο Αχάβ. Ο Αχάβ, παιδιά, ήταν ειδωλολάτρης, δηλαδή πίστευε σε έναν ψεύτικο θεό που τον είχε ονομάσει Βάαλ. Θα σας πω λοιπόν τώρα πώς κατάφερε ο προφήτης Ηλίας να δείξει στο βασιλιά και στους ιερείς του Βάαλ ότι ο θεός που πιστεύουν είναι ψεύτικος. Συγκεντρώθηκαν όλοι σε ένα βουνό. Ποιοι όλοι? Ο βασιλιάς Αχάβ, πολλοί Ισραηλίτες, ειδωλολάτρες και αυτοί, και γύρω στους 900 με 950 ιερείς των ειδώλων. Ο προφήτης Ηλίας, παιδιά, τους είχε πει: «Θα φέρετε μοσχάρια για να τα θυσιάσουμε. Εσείς οι ιερείς του Βάαλ θα πάρετε το ένα μοσχαράκι και θα το θυσιάσετε στο δικό σας θεό, τον Βάαλ. Το άλλο μοσχαράκι θα το πάρω εγώ και έπειτα θα προσευχηθούμε. Θα ζητήσουμε από το Θεό, που ο καθένας μας πιστεύει, να στείλει φωτιά από τον ουρανό για να κάψει τα μοσχάρια ώστε να γίνει η θυσία. Όποιος Θεός λοιπόν στείλει τη φωτιά, αυτός θα είναι και ο αληθινός. Σύμφωνοι?» Σύμφωνοι, είπαν οι ειδωλολάτρες, και άρχισαν όλοι μαζί να προσεύχονται στο Θεό Βάαλ, στον ψεύτικο Θεό.

Προσεύχονταν, προσεύχονταν, τίποτα όμως. Στείλε μας Βάλ φωτιά να κάνουμε τη θυσία. Τίποτα όμως δεν γινόταν. Στείλε μας φωτιά. Προσεύχονταν, προσεύχονταν, η ώρα περνούσε. Έφτασε μεσημέρι. Στείλε μας Βάλ φωτιά να κάνουμε τη θυσία. Τίποτα πάλι. Φωνάξτε πιο δυνατά, τους έλεγε ο προφήτης Ηλίας. Μπορεί ο Θεός σας να κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει. Εκείνοι όμως δεν έδιναν σημασία σε αυτά που έλεγε ο προφήτης Ηλίας και συνέχιζαν τις προσευχές μέχρι που έφτασε απόγευμα. Τότε ο προφήτης Ηλίας τους είπε: «Αρκετά. Σταματήστε τώρα». Και εκείνοι σταμάτησαν, χωρίς φυσικά να έχουν κάνει τη θυσία, αφού δεν ήρθε φωτιά από τον Θεό Βάλ. Τότε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας πήρε μερικές πέτρες, έφτιαξε ένα μικρό θυσιαστήριο, έναν βωμό, τοποθέτησε επάνω το μοσχαράκι και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό να στείλει φωτιά για τη θυσία, ώστε να φανεί η αλήθεια, να φανεί, παιδιά, ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και αμέσως, εκείνη τη στιγμή κιόλας, έγινε το θαύμα. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε το θυσιαστήριο. Μέχρι και οι πέτρες, παιδιά, κάηκαν και το χώμα εκεί γύρω και το μοσχάρι που είχε ετοιμαστεί για τη θυσία. Όλοι οι ειδωλολάτρες, φαντάζεστε, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Έκπληκτοι έβλεπαν τη φωτιά που έκαιγε γύρω από το θυσιαστήριο, εκεί γύρω από το βωμό, και ενώ οι υπόλοιποι ειδωλολάτρες είδαν πια το λάθος τους, κατάλαβαν ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Γονάτισαν και προσκυνούσαν και δόξαζαν το Θεό.

0: Σήμερα, παιδιά, μιλάμε στην εκπομπή μας για τον προφήτη Ηλία, ο οποίος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου. Και ξέρουμε και πολύ καλά πως πολλοί από εσάς έχετε το όνομα αυτού του μεγάλου προφήτη της Εκκλησίας μας, αφού μας στέλνετε τόσα γράμματα, παίρνετε τηλέφωνα. Βλέπουμε πολλές φορές αυτό το όνομα, Ηλίας, Ηλιάνα. Οπότε είναι και πολλοί ακροατές οι οποίοι γιορτάζουν στις 20 Ιουλίου. Λοιπόν, εφόσον μιλάμε για τον προφήτη Ηλία, να πούμε και κάτι άλλο, παιδιά. Το είπαμε και πριν, βέβαια, απλά ότι είχε έναν μαθητή ο προφήτης Ηλίας και είπαμε απλά το όνομά του, ότι ο μαθητής του προφήτη Ηλία ήταν ο προφήτης Ελισαίος. Να πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Όταν, παιδιά, ο προφήτης Ηλίας τελείωσε το έργο που του ανέθεσε ο Θεός εδώ στη γη, προχωρούσε με το μαθητή του τον προφήτη Ελισαίο στις όχθες του ποταμού Ιορδάνη κάποια μέρα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο προφήτης Ηλίας πήρε το μανδύα που φορούσε και με αυτόν το μανδύα χτύπησε τα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Και τότε, παιδιά, έγινε ένα θαυμαστό γεγονός. Τα νερά του Ιορδάνη χωρίστηκαν στα δύο. Στη μέση, λοιπόν, προχωρούσε ο προφήτης Ηλίας με τον Ελισαίο, τον μαθητή του, και δεξιά και αριστερά τους κυλούσαν τα νερά του ποταμού Ιορδάνη. Τότε, λοιπόν, ο προφήτης Ηλίας είπε στο μαθητή του, στον Ελισαίο, «Ελισαίε, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις, γιατί ο Κύριος θα με πάρει κοντά του». Και ο Ελισαίος, παιδιά, του είπε, «Θέλω να παρακαλέσεις το Θεό να μου δώσει προφητική δύναμη σαν και σένα και ακόμη περισσότερη από τη δική σου». Τότε, παιδιά, ο προφήτης Ηλίας του είπε, «Αν με δεις να ανεβαίνω στον ουρανό, τότε θα πάρεις αυτό που ζητάς». Και πράγματι, παιδιά, μέσα σε λίγη ώρα εμφανίστηκε ένα άρμα από φωτιά που κατέβαινε από τον ουρανό. Ήταν ένα άρμα με άλογα που κατέβηκαν και πήραν τον προφήτη Ηλία και τον ανέβασαν ψηλά στον ουρανό. Ο Ελισαίος έβλεπε την ανάληψη του προφήτη Ηλία στον ουρανό και ο προφήτης Ηλίας από ψηλά του πέταξε το μανδύα που φορούσε. Ο Ελισαίος τότε έπιασε το μανδύα και από εκείνη τη στιγμή απέκτησε και εκείνος προφητική ικανότητα και συνέχισε το έργο του προφήτη Ηλία. Αυτό, λοιπόν, παιδιά, με το άρμα, το πύρινο άρμα, αυτό το άρμα που ήταν τυλιγμένο στις φλόγες με τα άλογα που ανεβάζει στον ουρανό τον προφήτη Ηλία, το βλέπουμε και σε πολλές εικόνες του προφήτη Ηλία. Και να πούμε, δηλαδή, ότι ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε, παιδιά. Αυτό το έχετε διαβάσει ή το καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό που λέμε, ότι ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε? Απλά ανέβηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ο Θεός τον πήρε στον ουρανό κοντά του και λέγεται, παιδιά, ότι ο προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει στη γη για να προετοιμάσει τον κόσμο ότι πλησιάζει πια η Δευτέρα Παρουσία και ότι ο Χριστός θα έρθει και πάλι στη γη για να πάρει μετά κοντά του τις δίκαιες ψυχές, τους δίκαιους ανθρώπους.
1: Τον προφήτη Ηλία τον αγαπούν πολλοί αγρότες. Οι αγρότες πιστεύουν ότι ο προφήτης Ηλίας μαζεύει τα σύννεφα και τα σκορπίζει στον ουρανό. Μετά αφήνει τη βροχή να πέσει στη γη και να μεγαλώσουν οι καρποί. Τον προφήτη Ηλία τον αγαπούν πολύ και οι βοσκοί. Οι βοσκοί πηγαίνουν τα πρόβατα τους στο βουνό για να βοσκίσουν. Πολλοί βοσκοί λένε πως με τη βροχή που έφερε ο προφήτης Ηλίας βγήκε πολύ χορταράκι για να φάνε τα ζώα τους. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ναοί για τον προφήτη Ηλία. Άλλοι είναι μεγάλοι ναοί και άλλα είναι μικρά εκκλησάκια. Πολλά εκκλησάκια του προφήτη Ηλία είναι χτισμένα σε ψηλά σημεία, σε μικρούς λόφους και σε βουνά. Πολλοί κόσμος πήγαινε στα εξοκλήσια του σε όλη την Ελλάδα και κάνει πανηγύρια και γιορτάζει τον Άγιο. Α, να μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο. Στην εικόνα του ο προφήτης Ηλίας φαίνεται να λάμπει σαν τον ήλιο και να κάθεται σε ένα άρμα που το σέρνουν άσπρα άλογα.

0: Σήμερα, παιδιά, μιλήσαμε για τον προφήτη Ηλία και μάθαμε πρώτα απ' όλα ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Εκκλησίας μας. Μάθαμε ότι πολέμησε την ειδωλολατρία και τους ψεύτικους θεούς. Μάθαμε ότι αγωνίστηκε για να φέρει τους ανθρώπους στο δρόμο του Θεού. Μάθαμε ακόμα ότι δεν πέθανε, αλλά ανέβηκε, αναλήφθηκε στον ουρανό και ότι το έργο του το συνέχισε ο μαθητής του, ο προφήτης Ελισαίος. Γιορτάζει λοιπόν στις 20 Ιουλίου ο προφήτης Ηλίας και επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός μας χρόνος φτάνει στο τέλος του και έχοντας μιλήσει πια, έχοντας πει τόσα πολλά για τον προφήτη Ηλία, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που στείλατε γράμματα. Πολλά πολλά έχουμε λάβει και αυτή την εβδομάδα. Ιδιαιτέρως να πω για το γράμμα που πήραμε από την Κατερίνα και τον Γιώργο, δύο δίδυμα αδέλφια από την Πετρούπολη, οι οποίοι πηγαίνουν στην Τρίτη Δημοτικού. Ο Γιώργος ζωγράφησε ένα πολύ ωραίο καραβάκι με μια μεγάλη ελληνική σημαία. Γιώργο μου, πολύ ωραίο, ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά. Και η Κατερίνα, η δίδυμη αδελφούλα του, και αυτή η τρίτη δημοτικού πηγαίνει, ζωγράφησε μια πανέμορφη πριγκίπισσα. Τι ωραίο φόρεμα, Κατερίνα, που έκανε στην πριγκίπισσα αυτή. Ένα ωραίο ροζ φόρεμα και τι έχει, γοβάκια χρυσά, έχει και ωραίο στέμα. Και δίπλα στην πριγκίπισσα, παιδιά, έχει κάνει και ένα κάστρο η Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραία η ζωγραφιά και της Κατερίνας και του Γιώργου. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, παιδιά. Εσείς οι υπόλοιποι μπορείτε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Γιώργου και της Κατερίνας. Βούλγαρη 48 είναι η διεύθυνσή μας. 18533 ο ταχυδρομικός μας κώδικας. Λοιπόν, μαζεύουμε τα πράγματά μας. Δεν φεύγουμε όμως αν δεν πούμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο Ζιάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη Φίβη Κωνσταντέλου που από Δευτέρα έως και Παρασκευή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ακούει και σημειώνει όλα όσα εσείς της λέτε. Το άλλο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Τι λέτε μέχρι τότε? Θα σας περιμένουμε. Εύχομαι να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο και πάλι. Γεια σας, παιδιά!
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
13: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην Πατριδογνωσία, στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε ραδιοφωνικά να γνωρίσουμε την Ελλάδα, την πατρίδα μας, τους τόπους, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις ομορφιές, τις ιδιαιτερότητες. Περιμένουμε δικές σας προτάσεις να μας μιλήσετε για τον δικό σας τόπο, με τον δικό σας τρόπο. Κειμένα μπορείτε να μας στείλετε ταχυδρομικά στην Πυριακή Εκκλησία, Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, με την ένδειξη για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Σήμερα το ταξίδι μας θα γίνει στην καρδιά των Κυκλάδων. Θα μας βοηθήσει η Ευαγγελία Κονταξή για να γνωρίσουμε την Σαντορίνη και την Άξο.

Μια συναρπαστική ιστορία για ένα νησί που ξεπήδησε από την αφρισμένη θάλασσα, ένα νησί κομμένο στη μέση, πάνω στο κομμάτι του χαμένου κόσμου της Ατλαντίδας, έναν παγκόσμια μοναδικό αρχαιολογικό πλούτο και μια επιβλητική λαϊκή αρχιτεκτονική. Η μαγεία που καμία φωτογραφία δεν μπορεί να αιχμαλωτήσει, κάνουν τη Σαντορίνη ένα νησί έκπληξη που αποκαλύπτει τον πραγματικό του πρόσωπο όταν πια οι καλοκαιρινοί επισκέπτες έχουν αποχωρήσει, αφήνοντάς τον να αναπνεύσει τη δική του ανάσα του πελάγους. Το νησί γεννιέται 80.000 χρόνια πριν, όταν το ηφαίστειο εκρήγνεται και δημιουργεί τη Στρογγύλη. Η θέα που αντικρίζει ο ταξιδιώτης καθώς το πλοίο φτάνει στο νησί πραγματικά κόβει την ανάσα. Όταν το πλοίο μπαίνει στο λιμάνι και ο επισκέπτης βρίσκεται ανάμεσα στη Σαντορίνη και τη Θηρασιά, έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τη μεγαλειώδη ομορφιά αυτές που δημιουργούν οι απόκρημνοι βράχοι και το έντονο χρώμα του ουρανού που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το ιδιαίτερο καφέ ενός ηφαιστειακού πετρώματος που δύσκολα συναντάμε αλλού. Ένας απότομος κοκκινόμαυρος βράχος ύψους 300 μέτρων, τα τυχώματα της καλντέρας, στέκεται εκεί επιβλητικός. Και όσο το πλοίο πλησιάζει, ψηλά στο χείλος του γκρεμού, ξεπροβάλλει σιγά σιγά η ανθρώπινη παρουσία, μικρά σπιτάκια και γαλάζιοι τρούλοι εκκλησιών, μια εικόνα μοναδική, μια εικόνα εντυπωσιακή.

Στη χώρα της θύρας, στα Φυρά, φτάνουμε από το λιμάνι, ανεβαίνοντας με τα πόδια ή με γαϊδουράκι, το παλιό σκαλισμένο βράχο Καλλιντερίμη, και εναλλακτικά με τελεφερίκι με αυτοκίνητο από τον Αθηνιό. Ο οικισμός των Φυρών, με τα κάτασπρα χτισμένα ακανόνιστα σπιτάκια και τις θολωτές εκκλησιές, αποτελεί ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής τελειότητας που με τη θέα προς την Καλλιντέρα δημιουργεί μοναδικές εντυπώσεις στον επισκέπτη. Μαγευτική θέα προς την Καλλιντέρα προσφέρουν το γραφικό φυροστεφάνι και το ημεροβίγλι, οικισμός γνήσιας και κλαδίτικης αρχιτεκτονικής, χτισμένο στο ψηλότερο σημείο της Καλλιντέρας. Η απάνω μεριά, στη βόρεια Σαντορίνη, περιλαμβάνει τους οικισμούς Ία, Θόλος, Περίβολος και Φινικιά. Ολόκληρος ο οικισμός της Ίας είναι χτισμένος με την ιδιαίτερη τοπική αρχιτεκτονική. Μικρά σπιτάκια, γειτονικά χτισμένα το ένα δίπλα και απάνω από το άλλο, σε μια χρωματική αρμονία που μαγεύει τον επισκέπτη, κρέμονται κατά μήκος της Καλλιντέρας πάνω από τη θάλασσα. Περπατώντας κανείς στα σοκάκια της Ίας, νομίζει πως η μηχανή του χρόνου που γύρισε αιώνες πίσω, ενώ στο φρύδι της Καλλιντέρας νιώθει ότι απογειώνεται. Η Ία είναι ξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο για το ηλιοβασίλεμά της. Στη δυτική άκρη του οικισμού, κάθε δειλινός μίγουν ο ουρανός, η θάλασσα και ο ήλιος για να βάψουν τον ορίζοντα με παραμυθένια χρώματα. 200 σκαλοπάτια οδηγούν κάτω από το κάστρο στο παλιό λιμάνι, το Αμμούδι, με τις γραφικές ψαροταβέρνες. Πανέμορφα γραφικά χωριά είναι ο Βόθωνας με δύο υπόσκαφες εκκλησιές, η Μεσαριά με το αρχοντικό Αργυρού και το Μεγαλοχώρι, χωριά κτισμένα ανάμεσα σε αμπελώνες. Η Σαντορίνη δημιουργήθηκε στη μέση του Πελάγους από μια τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου πριν από 80.000 χρόνια. Στην εποχή του Χαλκού ονομαζόταν λόγω του σχήματός της Στρογγύλη και παρουσίαζε έναν εντυπωσιακό πολιτισμό. Ο οικισμός του Ακροτηρίου, ο οποίος ακμάζει κατά το πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., αποτελεί την κυριότερη και πιο πλούσια πηγή πληροφοριών για τον πολιτισμό της προϊστορικής Θύρας. Η θέση κατοικείται από την ύστερη νεολιθική χιλιετία και την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Κατά τη μεσοκυκλαδική περίοδο, αναπτύσσοντας στενές σχέσεις με τη Μινωική Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα, ο οικισμός μετατρέπεται σε πολιτιστικό, οικονομικό, εμπορικό και καλλιτεχνικό κέντρο του Αιγαίου που φτάνει στο απόγειό του κατά την ιστεροκυκλαδική πρώτη περίοδο. Η τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου περίπου το 1650 π.Χ. κατέστρεψε ολοσχερώς τον οικισμό, διατηρώντας κάτω από το παχύ στρώμα τέφρας τα κατάλοιπα του σημαντικού αυτού πολιτιστικού κέντρου. Μετά την έκρηξη το νησί ερημώθηκε. Γύρω στο 1300 π.Χ. έφτασαν στο νησί οι Φίνικες που, εντυπωσιασμένοι από την ομορφιά του, το ονόμασαν Καλίστη, και περίπου το 1100 π.Χ. ήρθαν οι Λακεδαιμόνοι με αρχηγό τον Θύρα, που κληροδότησε το όνομά του στο νησί. Στα ιστορικά χρόνια αναπτύχθηκε η πόλη της αρχαίας Θύρας με συνεχή κατοίκηση από τα γεωμετρικά ως και τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια. Η Θύρα τον 6ο αιώνα π.Χ. κόβει δικό της νόμισμα και συνδέει την τύχη της με την πορεία της Μητρόπολης της Σπάρτης κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στα ελληνιστικά χρόνια, το νησί αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται ως ναυτική και στρατιωτική βάση των Πτολεμαίων, ενώ κατά τη ρωμαϊκή περίοδο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Μετά τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, η Θύρα εντάσσεται στο θέμα του Αιγαίου. Ο Αλέξιος Πρώτος ο Κομνηνός ίδρυσε τον ναό της Παναγίας Επισκοπής στη Γωνιά, στο κέντρο του νησιού. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, η Θύρα γίνεται έδρα της μίας από τις 4 λατινικές επισκοπές του Δουκάτου του Αιγαίου και παραχωρείται μαζί με τη Θυρασιά στο Βαρόνο Ιάκωβο.

επόμενα χρόνια και ως το 1487 το νησί αλλάζει κυρίως ανάμεσα στις φραγκικές οικογένειες των Σανούδων, των Κρίσπη και των Πιζάνη. Το 1487 προσαρτάται μαζί με το Δουκάτο του Αιγαίου στη Βενετία. Το 1537 η Σαντορίνη λαϊλατήθηκε από το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1566 πέρασε οριστικά στα χέρια των Οθωμανών. Το 1941 η Σαντορίνη αρχικά εντάχθηκε στην Ιταλική διοίκηση στο πλαίσιο της κατοχής των ελληνικών εδαφών από τις δυνάμεις του Άξονα. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το 1943, το νησί γνώρισε τη γερμανική κατοχή ως την απελευθέρωσή του. Σημαντικό γεγονός της νεότερης ιστορίας είναι η έκρηξη του ηφαιστείου το 1956, η οποία οδήγησε στην εγκατάλειψη του νησιού από μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η γραφική πρωτεύουσα της Θήρας, κτισμένη σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία στην κορυφή των απότομων βράχων, σε υψόμετρο 260 μέτρα, ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και έχει οικοδομηθεί με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα Φυρά απέχουν 10 χιλιόμετρα περίπου από το λιμάνι του νησιού. Η περιήγηση στην πόλη αποκαλύπτει γραφικές γειτονιές, κάτασπρα σπίτια, ιερούς ναούς με γαλάζιους τρούλους που χαρακτηρίζουν την γοητευτική πρωτεύουσα. Στα πολυσύχναστα σοκάκια της θα συναντήσουμε πολλά εμπορικά καταστήματα, καφετέρειες και εστιατόρια. Στο υψηλότερο σημείο της πρωτεύουσας

Το σημείο της Θηραϊκής Καλντέρας σε υψόμετρο 300 μέτρα και ανάμεσα στα Φυράκια την Ία. Ο οικισμός του έχει χαρακτηριστεί διατηρητέως. Η αυθεντική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με την οποία είναι κτισμένα τα σπίτια του χωριού, η ονειρεμένη θέα που διαθέτει, δεν αφήνουν ασυγκίνητο κανέναν από τους επισκέπτες της περιοχής. Στο ημεροβίγλι υπάρχουν τα ερείπια του ενετικού κάστρου Σκάρος που έκτισε ο Μάρκος Ανούδος και χρησιμοποιούνταν ως παρατηρητήριο την εποχή της Ενετοκρατίας. Είναι ο πρώτος οικισμός της Ελλάδας που χαρακτηρίστηκε διατηρητέως. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού της Σαντορίνης. Το όνομα της Ίας έχει συνδεθεί με το ηλιοβασίλεμα. Κάθε απόγευμα τη στιγμή της Δύσης, όπου ορίζοντας βάφεται στα χρώματα της φωτιάς, πλήθος κόσμου κρέμεται στην άκρη της καλντέρας για να απολαύσει το ανεπανάληπτο θέαμα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της Ίας είναι ο υπόσκαφος οικισμός, δηλαδή τα σπίτια σπηλιές που είναι σκαμμένα στο βράχο.

15 χιλιόμετρα νότια των Φυρών, κοντά στο χωριό Ακροτήρι, βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Μια πραγματική αποκάλυψη. Η έκρηξη του ηφαιστείου έθαψε κάτω από ένα παχύ στρώμα ηφαιστειακής τέφρας την πόλη που άκμαζε εδώ κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Η πόλη έχει ρημοτομία που θυμίζει τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης και διόροφες και τριόροφες κατοικίες όπου ανακαλύφθηκαν οι παγκοσμίως εκπληκτικές τοιχογραφίες, οι Κυρίες, ο Ψαράς, οι Πυγμάχοι, οι Γαλάζιοι Πίθηκοι και η Άνοιξη. Το χωριό Μεσαριά βρίσκεται στο κέντρο περίπου του νησιού και απέχει 3,5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Φυρά και φημίζεται για τους αμπελώνες του, από τους οποίους παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κρασιού του νησιού. Σε κοντινή απόσταση συναντάμε και το Βόθωνα, ένα ακόμη χωριό της Σαντορίνης που θα μας εντυπωσιάσει με την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική και κυρίως με τον υπόσκαφο οικισμό του. Αξίζει να επισκεφθούμε τις αξιόλογες εκκλησίες της Αγίας Τριάδας, της Αγίας Άννας και της Παναγίας που χρονολογείται από το 1700.

Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νότια του πύργου στην ψηλότερη κορυφή του νησιού, στο Μέσα Βουνό. Το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία είναι του 18ου αιώνα. Η θέα από το μοναστήρι είναι πανοραμική. Στην Ιερά Μονή λειτουργεί εκκλησιαστικό και λαογραφικό μουσείο με σπάνια εκθέματα όπως είναι χειρόγραφοι κώδικες του 8ου αιώνα, εικόνες της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα και η μήτρα του Πατριάρχη Γρηγορίου του 5ου.

Η Σαντορίνη με τον μοναδικό συνδυασμό εδάφους και κλίματος παράγει προϊόντα με μια ιδιαίτερη ποιότητα και γεύση. Η ντόπια βαθή κίτρινη φάβα είναι η πρώτη ύλη για πολλά νόστιμα φαγητά της τοπικής κουζίνας. Πουρές, κεφτέδες, σούπες και οι ντοματοκεφτέδες με την άνυδρη σαρκώδη ντομάτα της Σαντορίνης είναι καταπληκτικοί. Γευστικότατο είναι και το σαντορινιώτικο παστό, απόκτη. Ξακουστεί όμως είναι και για τα κρασιά της, μπρούσκο, νυχτέρι και το γλυκό βυσάντο. Η παράδοση 3.500 χρόνων στην καλλιέργεια της αμπέλου και στην τέχνη της παραγωγής των κρασιών συνεχίζεται σήμερα από τους 850 αμπελουργούς της Ένωσης Συνεταιρισμών που με μόχθο και μεράκι καλλιεργούν 12.000 στρέμματα, το 85% δηλαδή της καλλιεργήσιμης γης του νησιού. Το μυστικό όμως της επιτυχημένης αμπελοκαλλιέργειας στο νησί βρίσκεται τόσο μέσα στην παγιδευμένη, στην κύσηρη εδαφική υγρασία, όσο και στην πρωινή δροσιά που προκαλεί η εξάτμιση της θάλασσας στο σημείο της καλντέρας. Τα δύο αυτά φαινόμενα ανακουφίζουν τα κλίματα του ζεστούς μήνες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μικρόκλιμα. Πάνω σε αυτό το ξηρό και άνυδρο έδαφος και κάτω από την πλούσια ηλιοφάνεια του καλοκαιριού ευδοκιμούν η αρωματικότερη ποικιλία του μεσογειακού αμπελώνα, το πρικισμένο ασύρτικο, το αϊδάνι, αθύρι, καθώς επίσης και η κόκκινη μαντιλαριά. Εδώ και

Εδώ χρόνια οι Σαντορινοί έχουν εφεύρει ένα τελείως ξεχωριστό τρόπο κλαδέματος του αμπελιού που τον ονομάζουν κουλούρα. Δίνουν στα κλίματα το σχήμα καλαθιού για να γλιτώσουν τον καρπό από το μένος των σαρωτικών ανέμων που μαστίζουν το νησί το χειμώνα.

Στο κέντρο των θαλάσσιων δρόμων του Αιγαίου βρίσκεται ένα μεγάλο νησί με επιβλητικούς ορεινούς όγκους και έφορες κοιλάδες που κατοικείται από κεφάτους ανθρώπους με παράδοση στη μουσική και το χορό. Αυτή είναι η Νάξος, ένα νησί γεμάτο ομορφιές που μαγεύει τους επισκέπτες.

Με έκταση 448 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 20.000 κατοίκους, η Νάξος είναι το μεγαλύτερο και το πιο έφορο νησί των Κυκλάδων. Μακρόχρονη ιστορία, σημαντικά μνημεία και έντονη τουριστική ζωή την καθιστούν ξεχωριστή ανάμεσα στα άλλα Κυκλαδονήσια. Όσες μέρες και αν διαρκέσει μία επίσκεψή μας στην Νάξο, θα έχει πάντα κρυμμένες γωνιές για να ανακαλύψει ο επισκέπτης παραλίες που δεν θα έχει επισκεφθεί, πύργους και κάστρα που δεν θα έχει προλάβει να δει, παραδοσιακούς οικισμούς τους οποίους δεν θα έχει περιηγηθεί. Στην αγορά της χώρας, ο επισκέπτης θα βρει όλα τα τοπικά προϊόντα, είδη λαϊκής τέχνης, κοσμήματα και στα δεκάδες εστιατόρια και μεζεδοπολία θα γευθεί την πλούσια τοπική κουζίνα. Εκτός από τις παραλίες και τα αξιοθέατα, η Νάξος είναι φημισμένη για τα ορεινά χωριά της, διαμάντια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τοπικών εθήμων και αυθεντικής φιλοξενίας. Οι εντυπωσιακές εναλλαγές του τοπίου, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει το νησί για κάθε είδους δραστηριότητα, καθιστούν την Νάξο ένα νησί που καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε επισκέπτη. Σύμφωνα με την παράδοση, οι πρώτοι οικιστές του νησιού ήταν οι Θράκες. Αργότερα ήλθαν οι Κάρες με επικεφαλής τον Νάξο, που έδωσε το όνομά του και στο νησί. Οι ανασκαφές δείχνουν ότι η Νάξος κατοικούνταν ήδη από την νεολιθική περίοδο, ενώ στην πρωτοκυκλαδική εποχή είχε αρκετούς σημαντικούς οικισμούς, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού. Η ιστορία της τόσο παλιά όσο και ο Ζάς, το βουνό που μεγάλωσε ο Δίας. Κατοικήθηκε από την 4η χιλιετία π.Χ. και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της από τον 8ο μέχρι τον 6ο αιώνα. Το 490 π.Χ. καταστράφηκε από τους Πέρσες και στη συνέχεια έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Τη Ρωμαϊκή περίοδο υπήρξε τόπος εξορίας, τη Βυζαντινή εποχή ταλαιπωρήθηκε από πειρατικές επιδρομές, ενώ το 1207 καταλήφθηκε από τον Μάρκο Σανούδο, ανιψιό του Δόγη της Βενετίας. Ο Σανούδος κατέκτησε άλλα 18 νησιά του Αιγαίου και ίδρυσε το Δουκάτο του Αιγαίου με έδρα την Νάξο. Έκτισε το κάστρο της χώρας στη θέση της αρχαίας ακρόπολης του νησιού και επέβαλε τη φεουδαρχία. Το 1537 το νησί περιήλθε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρέμεινε στην κατοχή των Τούρκων μέχρι το 1829, οπότε και εντάχθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Σήμερα η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, είναι ένας δημοφιλής νησιώτικος προορισμός που θυμίζει κάτι από υπηρωτική Ελλάδα, γιατί διατηρεί τον αγροτικό χαρακτήρα της σε πείσμα των καιρών που θέλουν την τουριστική ανάπτυξη να σαρώνει τα πάντα.

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού είναι η Χώρα, κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης, στη μέση της δυτικής ακτής του νησιού. Λευκά υγειοπελαγίτικα σπίτια, παλιά πέτρινα αρχοντικά, στενά δρομάκια και καμάρες είναι τα χαρακτηριστικά του οικισμού που απλώνεται γύρω και μέσα στο μεσαιωνικό κάστρο του Σανούδου. Η μεσαιωνική πόλη περιέλαμβανε το τείχος, η εξωτερική τύχη των περιφερειακών σπιτιών, το παλάτι του Δούκα, τα αρχοντικά των Ευγενών γύρω από το παλάτι και 12 πύργους. Είχε 3 εισόδους και στη μία από αυτές, την Τρανή Πόρτα, σώζεται σήμερα η Ξύλινη Πόρτα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του νησιού η Πορτάρα, τεράστια μαρμάρινη πύλη από ιερό του Απόλλωνα που άρχισε να κατασκευάζεται τον 6ο π.Χ. αιώνα και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σήμερα ορατή από μακριά δεσπόζει πάνω στην νησίδα Παλάτια που ενώνεται με το λιμάνι με μια στενή λωρίδα γης και σε καλωσορίζει στην Άξο. Ο Απόλλωνας στις βόρειες ακτές του νησιού είναι ένα όμορφο ψαροχώρι με μεγάλη παραλία. Στην αρχαιότητα υπήρχαν λατομεία μαρμάρου. Σήμερα στην είσοδο ενός από αυτά βρίσκεται ο μεγαλύτερος κούρος του νησιού, ύψος 10,45 μέτρων του 6ου αιώνα π.Χ. ενώ το άγαλμα είναι ξαπλωμένο και μισοτελειωμένο. Ένας ακόμη κούρος υπάρχει στο χωριό Φλεριό.

Στα μισά του δρόμου Φιλότιδα Ανακός θα συναντήσετε την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, από όπου ξεκινάει το μονοπάτι για την κορυφή του φημισμένου Ζά, του ψηλότερου βουνού των Κυκλάδων. Η θέα από εδώ είναι συναρπαστική, καθώς αγκαλιάζει την Άξο και όλα τα γύρω Κυκλαδονήσια. Στις βορειοδυτικές πλαγιές του βουνού βρίσκεται το σπήλαιο του Ζά με συμπλέγματα σταλαγμητών. Από το Τσικαλαριό, στο κέντρο του νησιού, ξεκινάει το μονοπάτι που οδηγεί στο αρχαίο απάνω κάστρο. Η θέα από την κορυφή είναι καταπληκτική. Στη συνέχεια, οι Μέλανες είναι ένα ακόμη στολίβι της Νάξου, κτισμένη σε καταπράσινη περιοχή με πολλά τρεχούμενα νερά και παλιούς νερόμυλους. Στη γύρω περιοχή βρίσκεται ο εξοχικός πύργος του Μάρκου Σανούδου, καθώς και οι πύργοι του Μαυριγέννη, του Φραγκόπουλου και του Ντεμαρή, που υπήρξε φεουδάρχης της περιοχής. Η βρύση του Αγά συμπεριλαμβάνεται στα αξιοθέατα της χώρας, λίγο πιο έξω από τον οικισμό, μοναδικό ενθύμιο της τουρκικής κυριαρχίας στο νησί. Πολλά μουσεία και στην Άξο, αρχαιολογικό, επιτόπιο αρχαιολογικό, αρχαιολογικό μουσείο Γύρουλα, αρχαιολογικό μουσείο Απειράθου, γεωλογικό μουσείο Απειράθου, λαογραφικό μουσείο, μουσείο φυσικής ιστορίας, μουσείο παιδικού πολιτισμού.

0: Η επόμενη στάση μας είναι η Απείραθος, το στολίδι της ορεινής Νάξου, κτισμένο στους πρόποδες του βουνού Φανάρι σε υψόμετρο 600 μέτρων. Τα Περάνθου, όπως την αποκαλούν οι Ναξιώτες, σε εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή. Ενετική πύργη, όμορφα παλιά διόροφα σπίτια, μαρμάρινα καλντερίμια με καμάρες, γραφικές πλατείες με καφενεία και η ποιητική διάθεση των απειραθιωτών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σπάνια συναντάμε σε μέρη με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση. Η Απείραθος ξεχωρίζει από τα άλλα χωριά της Νάξου στο γλωσσικό ιδίωμα, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς οι κάτοικοί της ήρθαν από τα ορεινά χωριά της Κρήτης το 17ο αιώνα. Εντυπωσιακός είναι ο πύργος του Ζευγόλη, 17ου αιώνα, χτισμένος πάνω σε βράχο στην είσοδο του χωριού. Αξίζει να επισκεφθούμε τα τρία πολύ ενδιαφέροντα μουσεία που βρίσκονται στην περιοχή, το αρχαιολογικό, το γεωλογικό και το λαογραφικό. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αξιόλογοι βυζαντινοί ναοί. Όλες οι νοτιοδυτικές παραλίες του νησιού είναι εύκολα προσβάσιμες και πολυσύχναστες. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Προκόπης και η Αγία Άννα είναι οργανωμένες με δυνατότητες για διάφορα θαλάσσια σπορ. Στην Αγία Άννα και στην επόμενη αμμουδερή και τεράστια παραλία της Πλάκας υπάρχουν συστάδες με κέδρους που προσφέρουν τη σκιά τους στους επισκέπτες. Στη συνέχεια βρίσκονται η Μικρή Βίγλα και το Καστράκι με τις ατέλειωτες αμμουδιές που κατακλείσονται από σέρφερ, ενώ ο δρόμος ξεσυνεχίζει για το Πυργάκι και το Αλικό με τους αμόλοφους και τη δεύτερη γειτονιά των κέδρων. Η παραλία της Αγιασού είναι η τελευταία παραλία που συναντάμε στα νοτιοδυτικά του νησιού. Ο όρμος Καλαντού με την ομότιμη παραλία βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού, σε όχι ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση σημείο, αλλά θα μας αποζημιώσει η φυσική ομορφιά του τοπίου. Από εδώ θα συνεχίσουμε και τις πανέμορφες παραλίες του Πανόρμου και της Ψηλής Άμμου, ενώ στη Μουτσούνα θα κολυμπήσουμε στον Αζαλά και τη Λιγαρίδα. Από την Κόρονο, ο κεντρικός δρόμος καταλήγει ανατολικά στην παραλία του Λιώνα και βόρεια στο γραφικό Απόλλωνα. Ο παραλιακός δρόμος που συνδέει τον Απόλλωνα με τη χώρα φιλοξενεί τις παραλίες Αμπράμι, Άγιο Μάμα, Χίλια Βρύση και Παχιά Άμμο. Οι κάτοικοι της Νάξου είναι κυρίως αγρότες. Επομένως, Ναξιώτες είναι φυσικό να φημίζονται για τα προϊόντα που παράγουν. Πρώτα στη λίστα τα τυριά και οι πατάτες τους. Η γραβιέρα Νάξου έχει κερδίσει από το 1996 διάκριση για την ονομασία προέλευσης. Έπεται το αρσενικό, ιδανικό τυρί για τρίψιμο, η ξινομιζήθρα και το ανθότυρο. Η πατάτα της Νάξου είναι νόστιμη σε οποιαδήποτε μαγειρική της εκτέλεση, γεγονός που την κάνει περιζήτητη σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από αυτά, η Νάξος διαθέτει εξαιρετικά κρέατα και ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε τα γλυκά του κουταλιού και τα ιδίποτα, ειδικά αυτά που έχουν για βάση τους στο κύτρο.
1: Με τη βοήθεια της Ευαγγελίας Κονταξή, ταξιδέψαμε στην καρδιά του Αιγαίου, φίλες και φίλοι ακροατές, και γνωρίσαμε την Σαντορίνη και την Άξο. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε μέχρι την ερχόμενη πατριδογνωσία μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε εμάς θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε, Μπαϊρακτάρη!
0: Με
12: την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην μεγαλοπρεπή βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
13: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
14: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Και πάλι σήμερα μαζί στη φιλόξενη Πειραϊκή Εκκλησία για να μιλήσουμε για τα παιδιά μας, τα οποία ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να γίνουν ζωντανοί. Είναι η εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Καλοκαίρι, αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί γονείς, είναι πάντοτε μια καλή ευκαιρία για αναψυχή, ανανέωση δυνάμεων, κάποιας χαλάρωσης στα πολύ απαιτητικά καθημερινά προγράμματα τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους. Άλλοι βρίσκουν ευκαιρίες να ξεφύγουν από την πόλη, για λίγες ή για πολλές ημέρες, οι πιο προνομιούχοι, και να βρουν ένα ευλογημένο καταφύγιο στο βουνό ή στη θάλασσα, κι άλλοι δυστυχώς δεν μπορούν και παραμένουν εγκλωβισμένοι και το καλοκαίρι στην πόλη, προσπαθώντας να βρουν μικρές διεξόδους, ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο και τα συναφή. Και μαζί με αυτούς και τα ευλογημένα παιδιά τους, που μόνο ο Θεός ξέρει πώς γεμίζουν τις μέρες, αλλά και τις νύχτες τους μέσα στο ασφιχτικό αστικό περιβάλλον. Και όμως υπάρχουν ευτυχώς διέξοδοι. Και πρώτα απ' όλα οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις για λίγες ημέρες, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, σε εγκαταστάσεις μόνιμες, πολύ καλά οργανωμένες και στελεχωμένες, με καλά καταρτισμένα στελέχη. Και έχουμε προσωπική, πολύχρονη εμπειρία για αυτό που σας λέμε τώρα. Τι κερδίζει, πώς ωφελείται το παιδί μας από την εκκλησιαστική κατασκήνωση? Ας απαριθμίσουμε μαζί μερικά. Πρώτα απ' όλα, εκεί, σε ένα διαλεγμένο υπέροχο φυσικό περιβάλλον, ζει την κοινή ζωή. Για μερικές ημέρες, από το πρωί ως το βράδυ, εντάσσεται σε μια ορθόδοξη κοινότητα, όπου όλοι μαζί, όλοι προσεύχονται, όλοι εργάζονται, όλοι ψυχαγωγούνται, όλοι μαθαίνουν να υπάρχουν και να ζουν μαζί, με ό,τι σπουδαίο και σημαίνει αυτό. Η κατασκήνωση δίνει τη δυνατότητα να βιώνονται εκεί εμπειρικά οι αλήθειες της χριστιανικής μας πίστης. Είναι μια ιδανική ευκαιρία εξάλλου για επαφή δημιουργική και συνεργασία της Εκκλησίας με τη νέα γενιά. Η κατασκήνωση με την κοινωτική ζωή και το κοινοβιακό πνεύμα σε 24-ωρη βάση είναι ασφαλής δρόμος για να προετοιμαστεί και να ασκηθεί το παιδί μας να ενταχθεί στην κοινωνία. Το ημερήσιο πρόγραμμα βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, αλλά και στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου προσωπικού προγράμματος για όλο τον χρόνο. Εκεί το παιδί μας μαθαίνει να προσφέρει εθελοντικά, να έχει περισσότερη σχέση με τη φύση, να απεξαρτάται από τις κάθε είδους οθόνες, αλλά και από τους γονείς και τα τυχόν υπερπροστατευτικά και ασφιχτικά περιβάλλοντα. Αλλά και οι γονείς βέβαια να απεξαρτώνται από εκείνο. Μαθαίνει το παιδί μας να αυτοεξυπηρετείται, αλλά και να διακονεί άλλους, να παίρνει πρωτοβουλίες, να αναδεικνύει και να καλλιεργεί τα χαρίσματά του και τα ταλέντα του. Εκεί υπάρχουν οι προϋποθέσεις για καλύτερη διαζώσιμη κοινωνία, αλλά και ευκαιρίες για δημιουργία άρρηκτων δεσμών φιλίας μεταξύ των παιδιών. Και αφού ένα Άγιο μεγαλώνουμε, η κατασκήνωση συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό, με την τακτική προσευχή, το καθημερινό αγιογραφικό ανάγνωσμα, την ουσιαστική συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και τα μυστήρια της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Πολλά παιδιά, για πρώτη φορά στη ζωή τους, ίσως μοιηθούν στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και εκεί θα γευθούν τις πρώτες γεύσεις του Παραδείσου. Η εκκλησιαστική κατασκήνωση αγκαλιάζει τον όλον άνθρωπο, με σκοπό να τον βγάλει από την κατάσταση του ατόμου και τον ατομισμό του και να τον αναδείξει αυτό που είναι, ένα πρόσωπο, μια εικόνα Θεού. Με όλες αυτές τις εμπειρίες που του προσφέρει στη σχέση του με τον Θεό, τον αδερφό του και τον κόσμο. Ώρα όμως για την πρώτη μουσική μας ανάσα.

0: με το γέλιο.
1: Και το σκήνωση, αγαπητοί ακροατές, έχει ψυχαγωγία. Για να ικανοποιηθεί η ψυχή του παιδιού μας μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, θεάματα, χορό, μουσική και τραγούδι, αθλητισμό και παιχνίδι, πολύ παιχνίδι. Κατασκήνωση έχει καλλιέργεια αθλητικού ήθους και του ΕΦΑ αγωνίζεστε, με αθλοπαιδιές και πρωταθλήματα, με γυμναστική και ασκήσεις, με πεζοπορίες και κολύμπι, με ανάπτυξη της ευγενούς άμυλας. Η κατασκήνωση έχει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η καλύτερη ευκαιρία για να αγαπήσουν το περιβάλλον, να το χαρούν, να αγαπήσουν την προστασία του και να γνωρίσουν και τα προβλήματά του. Να μάθουν εκεί να σέβονται τη θεϊκή δημιουργία. Να μάθουν να διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους, νερό, βλάστηση κλπ. Η κατασκήνωση έχει κοινωνικοποίηση, ενθάρρυνση για αυτόνομη διαβίωση, αυτοεξυπηρέτηση αλλά και εξυπηρέτηση των άλλων, διαχείριση συγκρούσεων με πνεύμα υπομονής, ταπείνωσης και αγάπης. Η κατασκήνωση έχει ανάληψη κοινωτικής ευθύνης με τις ομάδες αγάπης, το σερβίρισμα στην τραπεζαρία, την καθαριότητα κτλ. Με την ομάδα λατρείας, προετοιμασία των ιερών ακολουθιών, ευθρεπισμός του χώρου, διακόσμηση και άλλα. Έχει ομάδα φροντίδας κατασκηνωτικού χώρου, τακτοποίησης κοινόχρηστων χώρων, ακόμα και της τουαλέτας. Και ένα σωρό άλλα καλά έχει η κατασκήνωση. Η κατασκήνωση είναι πρώτη τάξης ευκαιρία να βιώσει εκεί το παιδί μας τη ζωή που προτείνει στα μέλη της, η Εκκλησία μας. Να μεταλάβει η αγιότητα. Να γευτεί και να αγαπήσει την πρωινή προσευχή. Πριν και μετά από το φαγητό, το βράδυ πριν τον ύπνο, να ακούσει το Λόγο του Θεού στο αγιογραφικό ανάγνωσμα, να συμμετέχει στις νεατρευτικές ευκαιρίες που έχουν άλλο άρωμα εκεί, να γευτεί τη χάρη του Θεού μέσα από τα μυστήρια. Να ακούσει ιστορίες και διηγήσεις από την Αγία Γραφή, από τους βίους των Αγίων, μαθαίνει να ανοίγει την Καινή Διαθήκη, να κάνει το Σταυρό του σωστά, να ζυμώνει πρόσφορο, να αναγνωρίζουν και να τιμούν το πρόσωπο του κάθε ιερέα, του πνευματικού πατέρα και του επισκόπου του. Εκεί το παιδί μαθαίνει να νηστεύει, απλά και αβίαστα, να συμμετέχει στις αγρυπνίες, να διαβάζει το απόδειπνο υπό το λαρό φως των καντιλιών. Η κατασκήνωση έχει ομάδες και εκεί συζητούν πολλά και διάφορα θέματα. Έχει ευκαιρίες ελεύθερου διαλόγου, κατάθεση προβληματισμών, λύση απορριών, κατάρτιση και επιμόρφωση. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι και συνεχίσουμε.

Άκουσα την εκπομπή «Μεγαλώνοντα έναν Άγιο» και μιλάμε για την κατασκήνωση και τα πολλά καλά που δίνει η κατασκήνωση στα παιδιά μας. Είναι βέβαια πολλά τα καλά και άλλα, αλλά ο χρόνος με δεσμεύει. Θέλω μόνο τώρα να σας διαβάσω ένα πρωτότυπο αλφαβητάρι για την κατασκήνωση, που πολύ εύστοχα συνέταξαν οι πολύ πεπειραμένοι στα θέματα αυτά ο αγαπητός αδερφός και συλλειτουργός αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωαννίκιος Ζαμπέλης και ο συνεργάτης του κύριος Άγγελος Κούνης, στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. Έχει λοιπόν κάθε γράμμα όλα αυτά τα καλά που έχει κατασκήνωση. Αλληλεγγύη, αυτογνωσία, αγκαλιά αγάπης, αλληλοπεριχώρηση, βραβεία, βοήθεια, βραδινές συζητήσεις, γέλιο, γενναιοδορία, γενναιότητα, δημιουργικότητα, διάκριση, δημιουργίες, διακονία, ελευθερία, ευγνωμοσύνη, επικοινωνία, εξυπηρετικότητα, ευλογία, ζωγραφική, ζήλος, ζέση, ζωντάνια, ζεστασιά, ήλιος, ήθος, ηρεμία, θάλασσα, θέληση, θεογνωσία, θάρρος, θεοδρομία, ιστορίες, ικανότητες, ισορροπία, κατανόηση, καλοσύνη, κοινωνικότητα, καθαριότητα, κανόνες, λειτουργική ζωή, λατρεία, λαχτάρα για χίλια δυο πράγματα, λόγος, μαγειρική, μεράντα βεβαίως, μακροθυμία, μοναδικές στιγμές, νηστεία, νέες γνωριμίες, νόστος, ξεγνιασιά, ξεκούραση, ομαδικότητα, ομοψυχία, ομόνοια, όρια, όραμα, παιχνίδι, προσευχή, προθυμία, παρησία, ρίσεις, ροή συναισθημάτων, ρηψοκίνδυνες αποστολές, συντροφικότητα, συνέπεια, σεβασμός, συνεργατικότητα, συμμετοχή, τραγούδια, ταπείνωση, τόλμη, τρέλες, ύπνος, υπακοή, υπομονή, υγιεινή, υγεία, φιλία, φεγγαράδα, χορός, χάρισμα, χιούμορ, χαρά, χριστότητα, ψυχαγωγία, ψυχραιμία, ψυχή, ψαλό το Θεό μου, ορίμανση, οριμότητα, ώρα ειλικρίνειας, τι ωραία. Ας αφήσουμε τη φαντασία μας να τα πλάσει αυτά και πολύ περισσότερο ας δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας να τα ζήσουν. Είναι μεγάλη ευλογία, αγαπητοί ακροατές, να υπάρχουν κατασκηνώσεις. Είναι επίσης ευλογία και παρηγοριά που υπάρχουν και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και μέσα στην πόλη. Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα, για διάφορους λόγους και οικονομικούς βέβαια, αφού χρειάζονται κάποια χρήματα για τη συμμετοχή στις κατασκηνώσεις, και Μητρόπολη Πειραιώς και Αρχιεπισκοπή Αθηνών και πολλές άλλες Μητροπόλεις και Νοριακοί Ναοί, διοργανώνουν καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με τίτλο «Καλοκαιρινή συντροφιά στην αγαπημένη μας πόλη». Προγράμματα που φιλοδοξούν να προσφέρουν στα παιδιά χαρούμενες και δημιουργικές καλοκαιρινές στιγμές. Εκεί τα παιδιά ζουν όμορφες, χαρούμενες και δημιουργικές στιγμές κοντά σε κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη. Τα προγράμματα που συνήθως απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών και πάνω ή κάποιες φορές και σε μικρότερα, περιλαμβάνουν δημιουργικά εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, αθλητισμό, λατρευτικές ευκαιρίες, σύντομη κατηχητική συνάντηση, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ρομποτική, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, ελεύθερο παιχνίδι, ζωγραφική, προβολές, μουσική και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ας δούμε τώρα πώς είναι μια μέρα στην κατασκήνωση. Εγερτήριο, πρωινό εγερτήριο, επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, όσο και αν είναι για μερικά παιδιά βασανιστικό, είναι πολύ ωφέλιμο να μάθουν να ξυπνούν νωρίς με ένα χαρούμενο τραγούδι, με μια ζεστή καλημέρα. Η πρωινή γυμναστική απαραίτητη. Συμμετέχουν όλα, ακόμα και τα τεμπελάκια.
Μετά η πρωινή υγιεινή. Εκεί αποκτά το παιδί συνήθειες που μένουν παντοτινές στη ζωή του. Ακολουθεί η προσευχή, η έπαρση της σημαίας, το ενδεδειγμένο πρόγευμα και το αγιογραφικό ανάγνωσμα. Η μετάδοση της αλήθειας και του μηνύματος του Ευαγγελίου. Μετά καθαριότητα στους θαλάμους, η επιθεώρηση και ύστερα παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος. Κέριο μέρος του προγράμματος με κάθε είδους παιχνίδια, ομαδικά και ατομικά, πρωταθλήματα, επιτραπέζια, στο γήπεδο ή στην τραπεζαρία, χειροτεχνίες, θαλάσσιο μπάνιο και όλα αυτά με ασφάλεια για τη σωματική ακεραιότητα και ωφέλεια των παιδιών. Και με συμβρανή ανάπαυση χρειάζεται και το απογευματινό κέρασμα και οι διάλογοι, οι συζητήσεις μετά, η παρουσίαση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους, η ευλογημένη ώρα της ψυχαγωγίας. Η μέρα κλείνει με προσευχή και το νυχτερινό σιωπητήριο. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε.

0: Είναι πολλά, αγαπητοί ακροατές, που δεν είπαμε. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που δεν ζήσαμε. Μακάρι να μπορείτε τα παιδιά σας, και να θέλουν και αυτά βέβαια, να τα στείλετε στην κατασκήνωση. Θα δείτε ολοζώντανα τα θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα τώρα να απευθύνω έναν θερμό χαιρετισμό σε όλα τα στελέχη που εθελοντικά, με αυταπάρνηση, με πολλή υπομονή, αλλά και με επαγγελματισμό θα έλεγα, διακονούν το ευλογημένο αυτό έργο της Εκκλησίας μας. Ας δεχτούν και από μένα και από εσάς και από όλους μας ένα θερμό ευχαριστώ για το χρόνο που χαρίζουν στα παιδιά μας, θυσιάζοντας και ήδη πολλές φορές το δικό τους ελεύθερο χρόνο. Ας ανταποδίδει ο Κύριος σε όλους τους πλούσιες τις δωρεές τους. Και επειδή σας αρέσουν οι ιστορίες και το ξέρω καλά, ας πούμε τώρα και άλλη μία σήμερα για την Άγια Μόνικα και το παιδί της, τον Ιερό Αυγουστίνο. Όταν λοιπόν ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν μικρός, αρρώστησε και κινδύνεψε να πεθάνει. Σκέφτηκαν τότε να το βαφτίσουν. Η μητέρα του όμως, η Αγία Μόνικα, προέβλεψε τους δυνατούς πειρασμούς που θα αντιμετώπιζε στην νεότητά του και γι' αυτό ανέβαλε τη βάφτισή του. Μαζί με το γάλα της, η ευσεβής μητέρα φρόντισε να μεταδώσει στο παιδί της και την ευσέβεια. Διέκρινε όμως αυτό το χαρακτήρα του, οξύθυμου και άστατου ειδωλολάτρου πατέρα του, και διασθενόταν τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η ψυχή του μέσα στη διεφθαρμένη κοινωνία εκείνη της εποχής. Όσο μεγάλωνε ο γιος της, μεγάλωνε τα πάθη και τα όργια του. Η προσευχή της μητέρας ανέβαινε πύρινη στο θρόνο του Θεού, αλλά φαινόταν πως δεν εισακούεται. Ο Αυγουστίνος πηγαίνει στην Καρχιδόνα για να σπουδάσει. Εκεί ψήνεται στο σεξουαλικό καμίνι της διεφθαρμένης πόλεως. Η μητέρα μαθαίνει ότι ο γιος της παραστράτησε και τρέχει ταραγμένη, νομίζοντας ότι η παρουσία της θα τον συγκρατήσει. Δυστυχώς, τα λόγια και τα δάκρυά της δεν συγκινούν πια την καρδιά του Αυγουστίνου. Δεν χάνει όμως το θάρρος της. Προσπαθεί υπομονετικά να διεγείρει στην ψυχή του την αποστροφή για την αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό. Αλλά η πιστή μητέρα δεν απελπίζεται. Προσεύχεται εκτενέστερα. Χύνει δάκρυα περισσότερο από αυτά που χύνουν οι μητέρες για το θάνατο των παιδιών τους. Πόση πικρία δοκιμάζει όταν μαθαίνει ότι ο γιος της έχει σε ηλικία 18 ετών ετέρα και εξώγαμο παιδί. Ελπίζει όμως τη μετάνοιά του. Η ελπίδα αυτή μαζί με τη δυνατή πίστη τη συγκρατούν. Μια μέρα, παιδί μου, του λέει, θα έρθεις εκεί που είμαι εγώ. Νέα θλιβερή είδηση καταφθάνει από την Καρχιδόνα. Ο Αυγουστίνος έγινε αιρετικός, μανιχαίος. Φίδι φαρμακερό δάγκωσε τη Μόνικα, η οποία αυτή τη φορά λυγίζει. Πηγαίνει ξανά μόνη της στην Καρχιδόνα. Κλαίει, θρηνεί, οικετεύει. Όλα όμως πάνε χαμένα. Μοναδική παρηγοριά και ελπίδα της είναι η προσευχή. Μέρα νύχτα παλεύει με το Θεό. Καταφεύγει σε κάποιον επίσκοπο, ο οποίος τη συμβουλεύει και την παρηγορεί. Τέλος της λέει, πήγαινε στην ευχή του Θεού, παιδί μου. Ποτέ δεν θα χαθεί ο γιος τόσων δακρύων. Ο Θεός όμως θέλει να δοκιμάσει ακόμα περισσότερο την μειώδη υπομονή της. Ο Αυγουστίνος της είπε ότι θα πάει στην Ιταλία. Η Μόνικα, αφού δεν μπορεί να το μεταπίσει, αποφασίζει να πάει μαζί του. Κατεβαίνουν στο λιμάνι, αλλά εκείνος την ξεγελά και εξαφανίζεται. Ταξιδεύει μόνος. Η μητέρα ξημερώνεται στην προσευχή, πνιγμένη στα δάκρυα, με ραγισμένη καρδιά, αλλά με γενναίο φρόνημα. Υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ύστερα αγναντεύει το πέλαγος. «Κύριε», φωνάζει, «αφήνω το παιδί μου στον ωκεανό της ασπλαχνίας σου. Τα κύματα της χάριτός σου ας το οδηγήσουν στο λιμάνι σου». Γέρασε η Μόνικα στη σχολή της υπομονής και της ελπίδας. Αντί να περιμένει την επιστροφή του άσου του γιου, βάρθηκε η ίδια να τον κυνηγά σε στεριές και θάλασσες. Εγκατελείπει την Αφρική και έρχεται στο Μεδιολάνο, στο Μιλάνο, για την τελική επίθεση. Στα Μεδιόλανα ζει το γλυκοχάραμα της επιστροφής του ασώτου. Η μία χαρά διαδέχεται την άλλη. Ο Αυγουστίνος αηδίασε από τους μανιχαίους και τους εγκατέλειψε. Με βαθιά συγκίνηση τον βλέπει να συχνάζει στα κηρύγματα του Αγίου Επισκόπου Αμβροσίου και να μιλά για αυτόν με σεβασμό και εκτίμηση. Ο Αυγουστίνος παλεύει. Τα θυσμά της αμαρτίας χαλάρωσαν, αλλά ακόμα δεν έσπασαν. Όλοι τον πιέζουν να νυμφευθεί. Γι' αυτό τελικά μνηστεύεται. 4 γυναίκες τον πολιορκούν εκείνη την εποχή. 2 ερωμένες, η μνηστή και η μητέρα του. Παλεύουν και οι 4 να τον κατακτήσουν. Τέλος πικά η μητέρα του. Ο άνθρωπος της προσευχής και των δακρύων, της υπομονής και της ελπίδας. Νίκησε τελικά το γιο της, ύστερα από 30 χρόνια αγώνα και προσευχής. Μακάρι, αγαπητοί ακροατές, και όλοι οι γονείς, και οι πατεράδες και οι μητέρες, να είναι άνθρωποι προσευχής και των δακρύων, της υπομονής και της ελπίδας. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή δύναμη. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Το σημερινό θέμα της συζήτησής μας αφορά τις παιδικές φοβίες και τους παιδικούς φόβους. Όλα τα παιδιά και ειδικά τα μικρότερα σε ηλικία περνούν μέσα από περιόδους κατά τις οποίες αναπτύσσουν κάποιους φόβους. Οι φόβοι αυτοί είναι άλλοτε πολύ ήπιοι και άλλοτε χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση. Ορισμένοι είναι πλήρως κατανοητοί στους γονείς, ενώ άλλοι μπορεί να φαίνονται εντελώς αδικαιολόγητοι. Κατά την περίοδο μεταξύ 18 μηνών και 6 ετών, καθώς οι κινητικές και γνωστικές ικανότητες του παιδιού αυξάνονται, τα παιδιά έχουν όλο και περισσότερες επαφές με το περιβάλλον και περνούν μέσα από διάφορες φάσεις στον τρόπο που βιώνουν και εκφράζουν το συναίσθημα του φόβου. Πιστεύουμε ότι η παιδική φόβη είναι ένα φαινόμενο βιολογικό και ψυχολογικά φυσιολογικό. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα παιδιά, στο βαθμό που αισθάνονται και στους τρόπους που εκφράζουν τους φόβους τους. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την προέλευση του φόβου. Αν δηλαδή είναι έμφυτος, αποκτάται μέσω μίμησης ή μάθησης γενικότερα. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες γενετικές καταβολές, όμως οι εμπειρίες διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο. Όσο αφορά την ανάπτυξη των φόβων ως αποτέλεσμα εμπειριών, όλοι γνωρίζουμε ότι οι φόβοι μπορούν να αποτελέσουν αποτέλεσμα μάθησης από διάφορες εμπειρίες. Για παράδειγμα, ένα παιδί που μπορεί να κάψει το χέρι του σε μια θερμάστρα, μαθαίνει μετά να την αποφεύγει. Το παιδί που είχε μια δυσάρεστη εμπειρία επειδή το είχε δαγκώσει κάποιο σκυλάκι, φοβάται γενικά τους σκύλους. Φόβοι όπως αυτοί δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εξήγηση από πού προέρχονται. Το συναίσθημα που μας παρωθεί να αποφεύγουμε την επανάληψη... Το συναίσθημα που μας παρωθεί να αποφεύγουμε την επανάληψη της επαφής με κάτι που θεωρούμε ως επιβλαβές μπορεί να θεωρηθεί ότι πηγάζει από το βασικό ένστικτο για επιβίωση. Ο φόβος μπορούμε να πούμε ότι είναι και μεταδοτικός, δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν να φοβούνται παρατηρώντας τις συμπεριφορές άλλων ανθρώπων και ιδιαίτερα των γονιών τους. Αν θέλαμε να πούμε παραδείγματα για το ποια πράγματα φοβούνται τα παιδιά ή αν θέλαμε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των παιδικών φόβων, θα λέγαμε ότι σε διαφορετικές ηλικίες υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτηριστικοί φόβοι, οι οποίοι εξαρτώνται τόσο από τη βιοσωματική και νοητική ωριμότητα του παιδιού, όσο και από τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο παιδί σε σχέση με τον τρόπο που βιώνει τον κόσμο γύρω του. Για παράδειγμα, ο φόβος προς τα ξένα πρόσωπα ή το άγχος του αποχωρισμού είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα φόβων της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Οι φόβοι αυτοί φτάνουν στο αποκορύφωμά τους κατά τους πρώτους μήνες του δεύτερου έτους της ζωής και μετά αρχίζουν να φθήνουν σιγά σιγά και να εξαφανίζονται εντελώς σε ηλικία 3 με 4 ετών. Καθώς τα νήπια αποκτούν περισσότερες γνώσεις για τον κόσμο γύρω τους, οι φόβοι τους, για παράδειγμα, για δυνατούς θορύβους λιγοστεύουν. Εξάλλου μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους ότι πολλά από τα πράγματα που φαίνονται απειλητικά, όπως π.χ. μια βροντί, στην πραγματικότητα είναι εντελώς άκακα. Όταν τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και τη μνήμη τους και αποκτούν καλύτερη κατανόηση της γλώσσας, οι φόβοι τους αρχίζουν επικεντρώνονται σε κάποια στερεότυπα πράγματα που διαβάζουν στα παραμύθια ή που ακούνε στις ιστορίες, για παράδειγμα οι λύκοι, οι κλέφτες, τα φαντάσματα, το σκοτάδι. Οι φόβοι για κάποια ζώα και το σκοτάδι εμφανίζονται συνήθως στην ηλικία των 2 ετών και μπορούν να συνεχιστούν και μέχρι το 5ο ή 6ο έτος της ζωής του παιδιού ή και αργότερα σε κάποιες περιπτώσεις. Πολλές φορές οι φόβοι των παιδιών προσχολικής ηλικίας μπορεί να αποτελούν περιστασιακές αντιδράσεις σε συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μέρας. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να εκδηλώσει φόβο για τους κλέφτες ή για τα φαντάσματα μετά από ένα τρομακτικό έργο που είδε στην τηλεόραση, μετά από ένα παραμύθι ή μετά από τις ειδήσεις. Ο φόβος αυτός μπορεί να εκδηλωθεί είτε λεκτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε μέσω εφιαλτικών ονείρων κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαβεβαίωσή του για την ασφάλειά του από τους ενήλικες μπορεί να αποτελέσει έναν επαρκή τρόπο αντιμετώπισης των φόβων αυτών. Δηλαδή, το να τον καθησυχάσει ο γονέας ότι τίποτα από αυτά δεν μπορεί να του κάνει κακό, ότι δεν υπάρχει λόγος να αναστατώνεται, ότι είναι δίπλα του οι γονείς του και δεν θα τον πειράξει κανείς, αυτά από μόνα τους φτάνουν για να καταλαγιάσει το παιδί τις φοβίες του και να ηρεμήσει. Τα παιδιά στη σχολική ηλικία έχουν κυρίως φόβους για το σχολείο, κάποια μπορεί να έχουν φόβους για τις φυσικές καταστροφές, κάποια για τραυματισμούς. Οι φόβοι αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται όσο το παιδί αναπτύσσει τη γνωστική του ικανότητα και κατανοεί τον κόσμο ερμηνεύοντας λογικά τα φαινόμενα γύρω του. Παρά το γεγονός ότι ο φόβος ως ένα βαθμό είναι συνηθισμένο στην παιδική ηλικία, η σοβαρότητα των συγκεκριμένων φοβικών αντιδράσεων μπορεί να κριθεί μόνο από τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Δηλαδή, αν οι περισσότεροι φόβοι είναι παροδικοί και δεν εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, τότε αυτοί οι φόβοι είναι ακίνδυνοι. Θα λέγαμε ότι για να βοηθήσουμε το παιδί να ξεπεράσει τους φόβους του, υπάρχουν τρόποι. Όπως για παράδειγμα, η ακρόαση με κατανόηση. Το ακούμε με προσοχή, χωρίς να το κοροϊδεύουμε, χωρίς να το μειώνουμε. Το ακούμε με σεβασμό, αυτά που μας λέει. Ακόμα και αν θεωρούμε τους φόβους του αβάσιμους, εμείς πρέπει να το στηρίξουμε ότι σε καταλαβαίνω για αυτό που νιώθεις, καταλαβαίνω τι είναι αυτό που αισθάνεσαι. Και βέβαια δεν καταφεύγουμε σε χαρακτηρισμούς. Δεν τρέπεσαι μεγάλο παιδί να φοβάσαι τέτοια πράγματα. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί να κατανοήσει ότι ο φόβος είναι κάτι φυσιολογικό και να το διαβεβαιώνουμε ότι αυτό που φοβάται δεν είναι στην πραγματικότητα επικίνδυνο. Δεν το κοροϊδεύουμε, δεν το γελιοποιούμε, δεν υποτιμούμε το άγχος του γιατί έτσι εντείνουμε χειρότερα τη φοβία του. Ούτε όμως κι εσείς να πανικοβάλλεστε και να μεγαλοποιείτε τους φόβους του παιδιού δίνοντας υπερβολική προσοχή στην παραμικρή εκδήλωση. Να μην φοβίζουμε σκόπιμα το παιδί είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να του λέτε αν δεν είσαι καλό παιδί, θα σε πάρει ο μπαμπούλας, θα βρεθεί ο κακός. Δεν υπάρχει λόγος να τρομάζουμε. Ή την αστυνομία. Θα σε πάρει η αστυνομία. Δεν θα τρομάζουμε το παιδί σκόπιμα να του δημιουργούμε επιπλέον φοβίες. Αν οι ενήλικες προσπαθούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους με τη χρήση του φόβου, δεν θα πρέπει στη συνέχεια να απορούν γιατί τα παιδιά φοβούνται. Είναι αυτονόητο και φυσιολογικό όταν τρομοκρατείσαι να φοβάσαι.

κατάσταση. Για παράδειγμα, είναι συνηθισμένο ότι το παιδί φοβάται το σκοτάδι να έχει ένα φωτάκι νυχτός αναμένο στο δωμάτιό του. Εμείς οι ίδιοι σαν γονείς πρέπει να ελέγχουμε τους δικούς μας φόβους. Επειδή συχνά ένα παιδί μπορεί να μιμείται και να υιοθετεί τους φόβους των γονιών του. Υπάρχουν όμως πέρα από το κομμάτι των φόβων, το κομμάτι των φοβιών. Είναι άλλο πράγμα οι φόβοι και άλλο οι φοβίες. Σε άλλου είδους παιδικές φοβίες, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονες και συνήθως είναι φόβοι που εξελίχθηκαν σε φοβίες. Οι φοβίες συνοδεύονται από έντονο άγχος, ακόμα και στην ιδέα του αντικειμένου ή της κατάστασης που φοβάται το παιδί και τα οποία προσπαθεί επίμονα να αποφύγει. Συνήθως βλέπουμε ότι οι φοβίες είναι πιο έντονο φαινόμενο, πιο έντονο στοιχείο. Οι φοβίες λοιπόν είναι υπερβολικές και επίμονες, είναι δυνατοί φόβοι. Παρουσιάζουν μεγάλη διάρκεια, παρουσιάζουν αντοχή στο χρόνο. Είναι δυσανάλογα έντονες σε σχέση με το ερέθισμα ή την κατάσταση που τις προκάλεσε. Μπορεί να συνοδεύονται από σωματικά ενοχλήματα. Το παιδί να μην μπορεί να κοιμηθεί καλά, το παιδί να μην μπορεί να φάει ή ίσως να μην έχει επιθυμία να παίξει. Φαίνεται ότι αποδιοργανώνει το παιδί και εμποδίζει τη συμμετοχή του σε καθημερινές δραστηριότητες. Το να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τις φοβίες είναι απαραίτητο, διότι φοβίες, σε αντίθεση με τους φυσιολογικούς φόβους της παιδικής ηλικίας, μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες στην καθημερινή λειτουργικότητα του παιδιού, αλλά και στη συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Είναι λοιπόν σημαντικό να διαχωρίσουμε τους παιδικούς φόβους από τις παιδικές φοβίες, γιατί οι διαφορές τους εξαρτώνται από πολλά πράγματα, από την ηλικία των παιδιών, από τον τρόπο της εμφάνισης, από τη συχνότητα, από το αντικείμενο, την κατάσταση που αποτελεί το φοβικό ερέθισμα, και ως εκ τούτου διαφέρει σημαντικά η αντιμετώπιση τους από τους γονείς ή από τους ειδικούς. Δεν αντιμετωπίζουμε δηλαδή με τον ίδιο φυσιολογικό τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον απλό φόβο, δεν αντιμετωπίζουμε τον ίδιο τρόπο και την παιδική φοβία. Είπαμε ότι ο παιδικός φόβος είναι μια φυσιολογική και συνηθισμένη κατάσταση μπροστά σε ερεθίσματα ή γεγονότα που είναι άγνωστα και καινούργια για το παιδί, και πολλές φορές, ακριβώς επειδή είναι άγνωστα, μπορεί να αποτελούν εξωτερική απειλή για το παιδί, χωρίς όμως να είναι κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, οι απλοί φόβοι συνδέονται συνήθως με καταστάσεις που προκαλούν ανησυχίες, αλλά δεν έχουν ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτό συνήθως γίνεται όταν το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια κατάσταση την οποία δεν γνωρίζει. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, θα λέγαμε ότι ο φόβος είναι ένας τρόπος του εγκεφάλου μας να είμαστε σε εγρήγορση. Είναι αυτό που λέγαμε, έκαψε το παιδί το χέρι του, άρα την επόμενη φορά φοβάται να πάει να ξαναπλησιάσει στο ρέθισμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυτοπροστατεύεται, διασφαλίζει την ακυρεότητά του. Ή το γεγονός ότι δεν θέλει να πηγαίνει σε άγνωστους ανθρώπους και κλαίει όταν είναι μικρό, αυτό δηλώνει ότι έχει μια προσπάθεια να βρίσκεται κοντά σε άτομα που νιώθει ασφάλεια και προστασία, και αυτό είναι ένας τρόπος αυτοσυντήρησης. Ανησυχεί το καινούργιο, δεν το ξέρει, οπότε το φοβίζει. Το κομμάτι του άγχους προσαρμογής, που είναι και αυτός ένας φόβος, είναι συνηθισμένο, γιατί το παιδί όταν πηγαίνει, για παράδειγμα, στον παιδικό σταθμό, έρχεται αντιμέτωπο με πολλά άγνωστα πρόσωπα, με μικρά άλλα παιδάκια, οπότε μπορεί να αρχίσει να κλαίει, να αρνείται να μπει μόνο μέσα στην τάξη, να μην αφήνει τη μητέρα του να φύγει. Είναι το άγχος του αποχωρισμού, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Παραπέμπει στο φόβο απώλειας της φροντίδας και της προστασίας που παρέχεται από το κύριο πρόσωπο αναφοράς, που βέβαια είναι η μητέρα του. Το οποίο βέβαια με σταδιακό τρόπο μειώνεται, αλλά μπορεί να κορυφωθεί πάλι σε μια άλλη μεταβατική περίοδο, π.χ. όταν από τον νηπιαγωγείο πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο. Αυτόματα ξυπνάει ο παλιός φόβος της απώλειας της φροντίδας και της προστασίας από το οικείο πρόσωπο, οπότε μπορεί εκεί να κορυφωθεί λίγο. Ή μπορεί ένας φόβος να είναι απάντηση στον αποχωρισμό ή στην απώλεια, π.χ. σε μια ασθένεια, σε ένα θάνατο, σε ένα διαζύγιο. Ή μπορεί να είναι απειλή απώλειας, αν εγκαταληφθεί για παράδειγμα το παιδί από το κύριο πρόσωπο που το φροντίζει, και χωρίς να υπάρχει βέβαια κάποια κλητική αιτία. Η παρουσία του συνήθως αυτού του φόβου θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από ανησυχίες του παιδιού περί εγκατάλειψης, από απόρριψη, εξαιτίας του χωρισμού του από το γονέα ή από το φροντιστή του, από αυτό που το φροντίζει.

0: Με άλλα λόγια, το παιδί φοβάται ότι θα πάθει κάτι κακό το ίδιο, ή μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να πάθουν κακό και οι γονείς του, και δυσκολεύεται να κοιμηθεί ή να ανταπεξέλθει σε περιβάλλοντα που δεν είναι μαζί οι γονείς του, όπως για παράδειγμα στο σχολείο. Τα παιδιά 4-8 ετών παρουσιάζουν συχνούς εφιάλτες και σχολική άρνηση. Τα μεγαλύτερα παιδιά από 8-12 ετών περίπου εμφανίζουν υπερβολική ανησυχία καθώς και σωματικά συμπτώματα. Όπως είναι κοιλιακή πόνη, είναι σωματοποίηση του άγχους τους ή του φόβου τους, πονοκέφαλη κτλ. Η σταθερότητα ενός προγράμματος κατά τη διάρκεια του ύπνου και η ανάλογη προετοιμασία των παιδιών από τους γονείς μειώνει σταδιακά τέτοιες μορφές άγχους ή φόβου. Άλλοι φόβοι των παιδιών, είπαμε, μπορεί να είναι το σκοτάδι, τα τέρατα. Αυτά είναι φυσιολογικά. Εκδηλώνονται με έναν τρόπο επειδή το παιδί δεν έχει ακόμα τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη να καταλάβει ότι αυτά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ενίοτε μπορεί να φοβάται μεγαλώντας φυσικές καταστροφές, αστραπές, βροντές, σεισμούς, γιατί είναι γι' αυτό κατανόητα φαινόμενα και το ανησυχούν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά μπορεί να κλαίνε και να αναζητούν τους γονείς τους ή κάποιο γνωστό τους πρόσωπο, και βέβαια όταν είναι πολλά παιδιά μαζί στο σχολείο αυτό μπορεί να μεταδοθεί με μια μορφή υστερίας και το ένα παιδί να μεταδίδει το άγχος του και την ανησυχία του, για παράδειγμα σε ένα σεισμό, ένα-δύο να αρχίσουν να κλαίνε και τα άλλα, παρόλο που δεν είχαν καταλάβει τι συμβαίνει, επειδή βλέπουν τα υπόλοιπα, κλαίνε και αναστατώνονται και αυτά. Επίσης είπαμε ότι ο παιδικός φόβος μπορεί να δημιουργηθεί σαν απάντηση σε κάποιο γεγονός που μπορεί να συνέβη. Αυτό που είπαμε με την τηλεόραση, να είδε δηλαδή το παιδί, να άκουσε μια ιστορία. Οι πρακτικές συμβουλές που αναφέραμε βοηθούν το παιδί να εξαρτητοποιηθεί και να αυτονομηθεί. Το ενθαρρύνουν, το στηρίζουν και αποτρέπουν την εκδήλωση των φόβων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ακούμε με προσοχή, αποφεύγουμε να το κοροϊδέψουμε ή να το ειρωνευτούμε, παραμένουμε ήρεμοι, διατηρούμε σταθερό τόνο φωνής, το βοηθούμε με την παρουσία μας την έντονη, εξηγούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τι είναι πραγματικό και τι όχι, μπορεί να διαβάσουμε ένα άλλο παραμύθι που να λειτουργεί αποτρεπτικά για το φόβο. Η φοβία όμως, η παιδική φοβία, που είναι ο επίμονος, έντονος, διαρκής και παράλογος φόβος για συγκεκριμένα αντικείμενα ή κατάσταση, έγκυται κυρίως στο ότι τα παιδιά αντιδρούν με έναν τρόπο τα οποία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητά τους. Μπορεί δηλαδή ακόμα και να τα νοσήσει, να κάνουν ψυχοσωματικά συμπτώματα, να τους διαλύσει το σύστημα του ύπνου, να τα εμποδίσει από το να τρέφονται σωστά και σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν και από ειδικούς. Σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς ενημερώνονται από τους ειδικούς ότι αυτές οι φοβίες θα υποχωρήσουν μόνες τους και χωρίς να γίνει κάτι το ιδιαίτερο, και ότι μπορεί να είναι σε μια φυσιολογική φάση ανάπτυξης του παιδιού ή μπορεί κάτι να έχει συμβεί στην οικογένεια και να τους έχει δημιουργήσει τη φοβία, όπως για παράδειγμα μια απώλεια η οποία μπορεί να αναστατώσει το παιδί και να νομίζει ότι, για παράδειγμα, ένας θάνατος κάποιου συγγενή μπορεί αυτόματα να σημαίνει ότι κινδυνεύουν με κάποιο τρόπο και οι γονείς του. Αυτά είναι φοβίες εξαιτίας βιωμάτων του παιδιού, οι οποίες όμως είναι φυσιολογικές λόγω της κατάστασης και σιγά σιγά το ίδιο το παιδί μεγαλώνοντας τις αποτινάσει και υποχωρούν από μόνες τους. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί μία φοβία να αντικατασταθεί από μία άλλη φοβία. Δηλαδή, υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτιολογία και απλά αλλάζει μορφές. Υπάρχει μια αιτιολογία γιατί το παιδί, για παράδειγμα, φοβάται το σκοτάδι, αλλά μετά το επόμενο εξάμηνο φοβάται το ζώο, μετά δεν φοβάται το ζώο, αλλά φοβάται τους ήχους, τους περίεργους και δυνατούς. Άρα λοιπόν μπορεί να αντικατασταθούν κάποιες φοβίες από άλλες φοβίες, αλλάζοντας το φοβικό ερέθισμα. Αλλά παραμένουν τα βασικά συμπτώματα της φοβίας, το πόσο άσχημα δηλαδή νιώθει το παιδί, και μπορεί και να γενικεύονται και σε άλλους τομείς του παιδιού. Αυτές οι μορφές φοβίας, οι οποίες μπορεί να παραμένουν, είναι συνήθως αυτό που λέμε οι ειδικές φοβίες και η κοινωνική φοβία. Έχει παρατηρηθεί ότι η συχνότητα των φοβικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων κυμαίνεται από 3 έως 10%. δηλαδή τουλάχιστον ένα παιδάκι μέσα σε μία τάξη, δύο, θα έχει κάποια χρόνια φοβία. Η αιτιολογία δεν είναι ακριβώς καθορισμένη, υπάρχουν γενετικοί παράγοντες, περιβαλλοντικοί, ιδιοσυγκρισιακοί, δηλαδή το κάθε παιδί που είναι διαφορετικό. Το βίωμα μιας άμεσης αρνητικής εμπειρίας, για παράδειγμα, μια αρκετά αυστηρή, αυταρχική και επίμονη δασκάλα μπορεί να προκαλέσει, μάλλον όχι να προκαλέσει, αλλά να συμβάλλει στο να δημιουργηθεί η σχολική φοβία. Επίσης, οι συνδέσεις που μπορεί να έχει κάνει το παιδί ανάμεσα σε δύο ερεθίσματα που στην πραγματικότητα είναι ασύνδετα, για παράδειγμα, αν η εκδήλωση ενός σεισμού βρήκε το παιδί μέσα στο ασανσέρ, είναι πιθανό το παιδί μετά να αναπτύξει κλειστοφοβικές τάσεις. Ακόμα πιο σημαντική είναι η μετάδοση κάποιων φοβιών από τους ίδιους τους γονείς, η οποία συνήθως γίνεται αθελά τους και χωρίς να το επιθυμούν, γιατί τα μικρά παιδιά έχουν ευαίσθητες κεραίες και εισπράττουν εύκολα όλα τα μηνύματα, λεκτικά και μη λεκτικά, που μεταδίδονται από τους ενήλικες. Διάφορες μελέτες του φόβου σε ζωάκια όπως τα ποντίκια έχουν δείξει ότι ο φόβος πολλές φορές κληροδοτείται επιλεκτικά και στις επόμενες γενιές. Άρα λοιπόν μπορεί να εικαστεί από αυτό ότι παρελθούσες αρνητικές εμπειρίες των γονέων ίσως καταγράφονται και απομνημονεύονται με κάποιο τρόπο στις αρχαίγονες δομές του εγκεφάλου των παιδιών τους, με τη λογική ότι στο μέλλον μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες για την επιβίωσή τους και έτσι με κάποιο ερέθισμα παρουσιάζονται αυτόματα σαν ένα μέσο αυτοπροστασίας του παιδιού. Ο φόβος είναι πράγματι ένα συναίσθημα, είναι μια σιωπηλή μνήμη που κάνει τα άτομα να αντιδρούν ενστικτοδός μπροστά στην επερχόμενη απειλή ή τον κίνδυνο. Επίσης, αρκετές μελέτες σε μονοζυγωτικά δίδυμα, σε δίδυμα δηλαδή με το ίδιο DNA, έχουν αποδείξει ότι η τάση του ανθρώπου προς το φόβο και το άγχος είναι ελαφρά κληρονομικό, δηλαδή υπάρχει μια γενετική προδιάθεση στο άτομο να αγχώνεται ή να φοβάται λίγο περισσότερο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θεωρείται κατανοητό ότι αν ο φόβος και το άγχος επηρεάζονται από γονίδια, άρα οι γονείς που μεταφέρουν τα συγκεκριμένα γονίδια έχουν και συμπεριφορά αντίστοιχη. Άρα δεν είναι αυτονόητο ότι το παιδί επηρεάζεται και φοβάται επειδή και οι γονείς είναι φοβικοί. Πολύ πιθανόν οι φοβικοί γονείς λειτουργούν φοβικά και το παιδί μιμείται τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πιο πιθανόν είναι αυτό. Πιο πιθανόν δηλαδή είναι το παιδί να ξεπατικώνει τη συμπεριφορά από το περιβάλλον, από ότι αν τυχόν είχε κληρονομήσει μια τέτοια προδιάθεση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι οι εμπειρίες είναι πιο σημαντικές και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εμείς να μην παρουσιάζουμε ακραίες συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι σε ερεθίσματα φόβου. Γιατί έτσι αυτό δημιουργεί και μια αναστάτωση και στα παιδιά μας. Επειδή υπάρχουν κάποιες έρευνες που υποστηρίζουν ότι κάποια παιδιά γεννιούνται με μια πιο επιφυλακτική, θα το έλεγα, ιδιοσυγκρασία. Είναι λίγο πιο συναισθαλμένα, πιο συγκρατημένα, άρα αυτό μπορεί να τα κάνει λίγο πιο επιρρεπή στην εκδήλωση μιας συναισθηματικής, έτσι, φοβικής διαταραχής στο μέλλον. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι είτε υπάρχει κάποια μικρή προδιάθεση, εάν εμείς λειτουργήσουμε θετικά απέναντι στα παιδιά και τα βοηθούμε, τα καθησυχάζουμε, δεν τα γελιοποιούμε, δεν τα υπερπροστατεύουμε, γιατί και αυτό μπορεί να φουντώνει ακόμη περισσότερο τις φοβίες. Δηλαδή ένας γονέας που φοβάται για το παραμικρό, είναι λογικό ότι θα περνάει και ένα μήνυμα φόβου και στο παιδί, ότι πρέπει να φοβάται το οτιδήποτε. Η συζήτηση, η κατανόηση το να ρωτούμε το παιδί μας για αυτά που νιώθει, για αυτά που αισθάνεται, να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που το αναστατώνει, και καλύτερα να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη από ότι φόβος, φοβάμαι. Τι σε αναστατώνει, τι σε ανησυχεί, τι είναι αυτό που δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία. Μην παραβλέπετε λοιπόν τους φόβους σε οποιοδήποτε ηλικιακό στάδιο και αν βρίσκονται. Αξιολογήστε ποιοι είναι φυσιολογικοί, γιατί είπαμε είναι φυσιολογικοί κάποιοι για την ανάπτυξη του παιδιού. Όταν δείτε ότι χρονίζουν και πηγαίνουν κάποια πράγματα να γίνουν φοβίες, στηρίχτε, υποστηρίξτε το παιδί και πάρτε πληροφορίες, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό για να μπορέσει αυτό να αποσοβηθεί όσο είναι πιο νωρίς, έτσι ώστε μεγαλώνοντας το ίδιο το άτομο να μην γίνει φοβικό. Το καλύτερο φάρμακο για την αντιμετώπιση των φοβιών είναι η αγάπη, το νιάξιμο και η τρυφερότητα. Ο άνθρωπος που νιώθει ήρεμος και ισορροπημένος, το παιδί που απολαμβάνει προστασία, αγάπη και θαλπορή, δεν αναπτύσσει εύκολα μορφές ανησυχίας. Γιατί νιώθει ήρεμο και ανακουφισμένο στο ζεστό κουβούκλιο που το προστατεύει η αγάπη των γονέων. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και κόσμος» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: «Παιδί και κόσμος». Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 88-90, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
1: Αγαπητοί ακροατέ της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα αναφερθούμε στο κάστρο της Κορίνθου. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή με παράθεση στοιχείων παρμένα από το έργο του Στέφανου Δάφνη με τίτλο «Ακροκόρινθος». Θα αναφερθούμε σε μια καταπληκτική ιστορία από την Επανάσταση του 1821. Αυτή η ιστορία δεν θα αναφέρει πράξεις ηρωισμού Ελλήνων του αγώνα, αλλά μια ιστορία παράξενη, πέρα ως πέρα αληθινή. Θα μιλήσουμε για την προδοσία ενός Έλληνα. Ναι, καλά ακούσατε. Θα μιλήσουμε για την ιστορία ενός Έλληνα που έφερε το όνομα Καπετάν Αχιλλέας. Η ιστορία του μπορεί να είναι ιστορία προδοσίας, αλλά και οι προδοσίες, όπως και οι προδότες, είναι εκείνοι που αναδεικνύουν το μεγαλείο και την αξιοσύνη των ηρώων του αγώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Κατά το 1822, ο τρομερός Δράμαλης με το πολυάριθμο στράτευμά του εισέβαλε στην επαναστατημένη Ελλάδα. Διοικούσε τόσο μεγάλο αριθμό στρατιωτών που το πέρασμά τους έμοιαζε με ποδοβολητό χιλιάδων βουβαλιών, ενώ σύννεφα από σκόνη σηκώνονταν στον ορίζοντα. Ξεχύθηκε στη Θήβα, την οποία κατέστρεψε, και μετά στράφηκε στα Μέγαρα, όπου σάρωσε τους λίγους επαναστατημένους Έλληνες που κρατούσαν τα στενά των Γερανίων, τα αποκαλούμενα ως μεγάλα δερβενάκια. Ο Δράμαλης, υπερόπτης, ως άλλος Ξέρξης, ανέβηκε στην κορυφή ενός υψώματος και θριαβολογώντας διέταξε την εισβολή στο Μοριά, δηλαδή στην Πελοπόννησο. Διέταξε μάλιστα το πυροβολικό του να ρίξει 3 ομοβροντίες με όλα του τα κανόνια. Στη συνέχεια το στράτευμα συνέχισε την πορεία του. Στις 6 Ιουλίου του 1822 πέρασε τον Ισμό και κατέλαβε την Κόρυθο. Προτού όμως προχωρήσει προς το Άργος, ο Δράμαλης με τον αναρρύθμιτο στρατό του έπρεπε να κατακτήσει το κάστρο της Κορίνθου, το γνωστό σε όλους μας Ακροκόρινθο, που αποτελούσε τότε τον άγρυπνο φρουρό της εισόδου του Μοριά. Αυτό το κάστρο είχε πάρθει από τους Έλληνες και στην κορυφή του κυμάτιζε η λευκή επαναστατική σημαία με το γαλάζιο σταυρό στο κέντρο της. Ο Δράμαλης, αν και θα μπορούσε να το παρακάμψει, να αφήσει δηλαδή τους Έλληνες επαναστάτες να στέκονται μόνοι τους μέσα σε αυτό, δεν το έκανε, καθώς ο τεράστιος εγωισμός του δεν του επέτρεπε να προχωρήσει την πορεία του, αφήνοντας πίσω του εκκρεμότητες. Έτσι, αποφάσισε να προχωρήσει στην εκπόρθησή του. Φρούραχος του κάστρου, αυτού της Κορίνθου, ήταν όπως είπαμε ο καπετάν Αχιλλέας. Άσημος ο πλαρχηγός και όχι τυχαία όπως θα δούμε. Ο καπετάν Αχιλλέας ήταν γεννημένος στην επαρχία της Μονεβασίας και το πραγματικό του όνομα ήταν Ιάκωβος Θεοδωρίδης. Θα δούμε λοιπόν πώς από Ιάκωβος Θεοδωρίδης κατέληξε να γίνει φρούραχος στο κάστρο της Κορίνθου με το όνομα καπετάν Αχιλλέας. Ο πατέρας του, όταν αυτός ήταν ακόμα μικρό παιδί, άφησε την πατρική του γη και εγκαταστάθηκε οικογενειακό στην Ύδρα, όπου πολλοί έκαναν την εποχή εκείνη, καθώς η Ύδρα ήταν ελεύθερη από οθωμανικό ζυγό και επομένως παρήχε ασφάλεια. Όταν ο μικρός Ιάκωβος μεγάλωσε λίγο, ταξίδεψε στη Βλαχία προκειμένου να μάθει γράμματα. Σπούδασε σε αλληλοδιδακτικό σχολείο, έχοντας δάσκαλο τον Κλεόβουλο. Όταν επέστρεψε στην Ύδρα, σύστησε εκεί ένα σχολείο όμοιο με αυτό που ο ίδιος είχε τελειώσει στη Βλαχία. Ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο, στο οποίο και δίδαξε για λίγο καιρό. Το Μάρτιο του 1821, η επαναστατική διοίκηση τον έστειλε μαζί με άλλους στην Κόρινθο για να μεταδώσουν εκεί τη φλόγα. Τότε ο Ιάκωβος Θεοδωρίδης εγκατέλειψε το πραγματικό του όνομα και έλαβε αυτό το επαναστατικό ψευδώνυμο Αχιλλέας, για το οποίο μάλιστα υπερηφανευόταν καθώς προερχόταν από την ομηρική εποχή. Άφησε κατά μέρος την ναυτική βράκα που φορούσαν όπως γνωρίζουμε στην Ύδρα και έβαλε φουστανέλα. Στο κεφάλι του τοποθέτησε ένα χάλκινο κράνος και κρέμασε πάνω του φυσεκλίκια, μαχαίρια, σπάθες και άλλα πολεμικά εξαρτήματα, παρότι δεν είχε μπλακεί ποτέ του σε καμία μάχη. Εννοείται ότι γρήγορα οι Κορίνθιοι κατάλαβαν ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που ουδε μία σχέση είχε με μάχες και πολέμους και που του άρεσε να κάνει μπούγιο, όπως λεγόταν τότε στην Καθομιλουμένη. Έτσι, συχνά τον περιγελούσαν λέγοντας ότι ο καπετάν Αχιλλέας είναι καπετάνιος στον εαυτό του, άντε και σε έναν ακόμα. Το ασκέρι του δηλαδή ήταν ασκέρι δύο μόνον ατόμων. Ο Ιάκωβος Θεοδωρίδης ουδε μία σχέση φυσικά είχε με τον Αχιλλέα, με τον οποίο ταύτισε τον εαυτό του, αφού σε όσες μάχες τύχανε να βρεθεί, φρόντιζε έντεχνα να κρυφτεί. Δυστυχώς, ένα τέτοιο άνθρωπο, η επαναστατική διοίκηση των Ελλήνων, φρόντισε να διορίσει φρούραχο στο κάστρο της Κορίνθου. Διορισμός που έγινε με όλες τις επισημότητες και με ιδιαίτερη τελετή στις 19 Μαΐου του 1822. Και ο ψευδώνυμος αυτός Αχιλλέας της Κορίνθου δεν είχε φυσικά την παραμικρή φιλοτιμία και το στένος να προστατεύσει την πόλη της Κορίνθου που βρισκόταν δίπλα του, δίπλα δηλαδή στο κάστρο, στο Ακροκόρινθο, αλλά φρόντισε να γίνει παρατηρητής της εισβολής της στρατιάς του Δράμαλη. Οι Τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη της Κορίνθου ανενόχλητοι και αντουφέκιστοι από τρεις διαφορετικές πλευρές. Ο ψευτοαχιλλέας παρακολουθούσε την εισβολή ασφαλισμένος ο ίδιος πίσω από τα παχιά τείχη και συγκεκριμένα από το κανονοστάσιο Σταυράτζα, που ήταν η ψηλότερη ντάπια του κάστρου. Από εκεί έγινε μάρτυρας της καταστροφής, από σημείο ασφαλές. Έβλεπε τις φαγές και δεν κουνήθηκε, παρότι διέθετε 150 άντρες που στο μεταξύ είχαν ενισχυθεί και με πλήθος άλλων αντρών που είχαν καταφύγει μέσω κάστρο για να σωθούν. Το κάστρο της Κορίνθου ήταν σε ένα σημείο δυσπρόσιτο, σχεδόν απάτητο. Διέθετε στέρνες γεμάτες από βρόχινο νερό, αποθήκες γεμάτες τρόφιμα και άφθονα πολεμοφόδια. Αλλά αυτός ο ψευτοαχιλλέας έβλεπε από ψηλά ό,τι συνέβαινε με το τηλεσκόπιό του και παρακαλούσε μέσα του να μην δώσει στόχο, να μην προκαλέσει το Δράμαλη, μπας και μετά την καταστροφή της Κορίνθου στραφεί ο Τούρκος για άλλα μέρη και τον ξεχάσει εκεί πάνω, ψηλά μέσα στο κάστρο. Μέσα σε εκείνο το ίδιο κάστρο βρισκόταν όμως φυλακισμένος και ένας πολύ πλούσιος Τούρκος που άκουγε στο όνομα Καμίλ Μπέις, που θεωρείτο ο πλουσιότερος άντρας της Πελοποννήσου. Τώρα όμως με την Επανάσταση, αυτός ο Τούρκος είχε βρεθεί έγκλειστος μαζί με όλα τα μέλη της συνοδείας του, με άλλους Τούρκους και τους υπερέτες του, που συνολικά αριθμούσαν τα 42 άτομα. Ο Καμίλ Μπέις είχε συλληφθεί από τους Έλληνες, καθώς όταν ξέσπασε η Επανάσταση, όλοι οι Τούρκοι προύχοντες είχαν μεταβεί στην Τριπολιτσά για να είναι ασφαλισμένοι, καθώς θεωρούσαν οι ίδιοι ότι η Τριπολιτσά ήταν απόρθητη για τους ξυπόλυτους επαναστάτες. Όμως, για την κακή του τύχη, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού πολιόρκησε την Τριπολιτσά, την κυρίευσε και έτσι ο Καμίλ Μπέις βρέθηκε αιγμάλωτος. Ο Κολοκοτρώνης, γνωρίζοντας ποιος ήταν ο Καμίλ Μπέις που έπιασε αιγμάλωτο, ήθελε να τον κρατήσει κάπου καλά φρουρούμενο, πιστεύοντας ότι αυτός προκειμένου να γλιτώσει θα προσέφερε τα χρήματά του στον αγώνα και στον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Έτσι ο πλούσιος Μπέις εστάλθη αρχικά από τον Κολοκοτρώνη στον Παναγί Γιατράκο, ο οποίος τον φύλαξε για 5 μήνες από εδώ και από εκεί. Μια μέσα στην Τριπολιτσά, μια στην Εμαία, μια στο Άργος, μέχρι που στο μεταξύ πάρθηκε το κάστρο της Κορίνθου από τους Έλληνες και έτσι η επαναστατική διοίκηση αποφάσισε πως το πιο ασφαλές μέρος για να τον κρατήσει ήταν εκεί πάνω, ψηλά, μέσα στο κάστρο της Κορίνθου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, ο πιο πλούσιος Τούρκος Μπέις βρέθηκε στα χέρια του καπετάν Αχιλλέα, του γνωστού ψευτοαχιλλέα, τον οποίο είχαμε αφήσει να ζει δραματικές σκηνές, αυτό φόβο που τον είχε καταλάβει βλέποντας το Δράμαλι να εισβάλλει στην Κόρινθο. Ο καπετάν ψευτοαχιλλέας, μη αντέχοντας άλλο αυτή την αγωνία με τους Τούρκους δίπλα του, διέταξε να εγκαταληφθεί το κάστρο, παρότι αν το κρατούσαν, είναι σίγουρο ότι θα ήταν απόρθητο. Έδιωξε όλα τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει εκεί πάνω για να μην πέσουν από τα μαχαίρια των Οθωμανών. Στη συνέχεια, διέταξε τον υπεύθυνο πυροβολητή τον Ιδραίο Γιωργάκη Μπούτη να καταστήσει άχρηστα τα κανόνια του κάστρου, βουλώνοντας με καρφιά τις τρύπες τους στο πίσω μέρος όπου έμπαινε το φυτίλι, από όπου έπαιρναν τη φωτιά. Στη συνέχεια, ο ανεκδιήγητος αυτός άντρας αποφάσισε να θανατώσει, πριν φύγει τρέχοντας, τον διάσημο εγμάλωτο, τον πλούσιο Καμίλ Μπέι, παρότι είχε κριθεί ως πολύτιμος για τον αγώνα τόσο από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, όσο και από την επαναστατική διοίκηση.

0: Η πράξη του ψευτοαχιλλέα ήταν εκτός από απαράδεκτη και προδοτική, καθώς η Επανάσταση είχε στηρίξει πολλές ελπίδες πάνω στα τεράστια χρηματικά ποσά που ο Κιαμίλ γνώριζαν όλοι ότι διέθετε. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, αντί ο ψευτοαχιλλέας να ανατινάξει στο τέλος την παροταποθήκη του κάστρου για να μην πέσει άθικτη στα χέρια των Τούρκων, φοβούμενος μήπως με την έκρηξη πάθει κάτι και ο ίδιος, απλά την εγκατέλειψε τρέχοντας. Η εγκατάλειψη του κάστρου, που με τόσες μάχες είχε πάρθει από τους Έλληνες και που τώρα εγκαταλείφθηκε αντουφέκιστο λόγω δειλίας του αρχηγού, έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου του 1822. Έτσι λοιπόν εγκαταλείφθηκε ο Ακροκόρινθος, το ισχυρότατο αυτό προπύργιο του Μοριά, ο φρουρός της Πελοποννήσου, που αν διοικείτο από χέρια γενναίου, η μοίρα του θα ήταν διαφορετική. Μόλις η ελληνική διοίκηση πληροφορήθηκε για την αντουφέκιστη εγκατάλειψη του κάστρου, αλλά και για την εκτέλεση του εγμαλότου, διέταξε αυτός ο ψευτοαχιλλέας να συλληφθεί, όπως και εκείνοι που τον βοήθησαν να υλοποιήσει τη δειλία του με κύριο υπεύθυνο κάποιον διαμαντή Λάλακα. Αυτόν πραγματικά, ύστερα από λίγο καιρό, τον έπιασαν στην Επίδαυρο και τον μετέφεραν στην Ερμιόνη, όπου τότε είχε επιλέξει η επαναστατική διοίκηση ως έδρα. Εκεί τον μετέφεραν στο πολύ γνωστό μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, φρουρούμενο ως εγμάλωτο. Όσο για τον ψευτοαχιλλέα, το συνέλαβαν οι Έλληνες κάτοικοι των γύρω περιοχών, που στο μεταξύ είχαν πληροφορηθεί για την αναντρία του και την προδοσία του, αλλά και την εγκατάλειψη της πόλης της Κορίνθου στα χέρια των Τούρκων, για την εγκατάλειψη του κάστρου και τέλος για την άδρη δολοφονία του πλούσιου Μπέι. Αφού λοιπόν τον εξευτέλισαν, τον μουτζούρωσαν με φούμο και τον εγύριζαν στους δρόμους της Ερμιόνης καθισμένα ανάποδα σε ένα γάιδαρο, όπως κατά τις συνήθειες εποχής έκαναν σε όλους εκείνους που ήταν δειλοί και άναντροι. Ήταν η συνηθισμένη ποινή της διαπόμπευσης στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Η ντροπή ήταν τόσο μεγάλη ανάμεσα στους Έλληνες για τον ψευτοαχιλλέα που δεν την άντεξε ο ίδιος και στο τέλος αυτοκτόνησε. Ας επιστρέψουμε όμως στο κάστρο της Κορίνθου, αφού την ιστορία αυτού του κάστρου διηγούμαστε σήμερα. Στις 7 Ιουλίου, τότε λοιπόν που ο ψευτοαχιλλέας το είχε εγκαταλείψει, το κάστρο είχε μείνει άδειο από ανθρώπους με τις πόρτες του διάπλατα ανοιχτές. Ο Δράμαλης όταν έμαθε όλα αυτά, δεν τα πίστευε στα αυτιά του, καθώς θεωρούσε το κάστρο απάτητο και καλή ευκαιρία για εκείνους τους Ρωμιούς να ταμπορωθούν μέσα σε αυτό και να τον δυσκολέψουν. Αφού δεν το πίστευε και διασταύρωνε και ξαναδιασταύρωνε τις πληροφορίες, αποφάσισε να πάει και ο ίδιος από κοντά να δει τι πραγματικά έγινε. Ο Δράμαλης εισήλθε ο ίδιος στο κάστρο της Κορίνθου, μη πιστεύοντας την τύχη του. Ήταν 8 Ιουλίου του 1822, ημέρα Παρασκευή. Μέσα σε αυτό το κάστρο τον υποδέχτηκε η χείρα του Τούρκου Μπέι, η οποία διηγήθηκε στο Δράμαλη τα όσα είχαν συμβεί. Τότε η χείρα του Κιαμίλ Μπέι, που ο ψευτοαχιλλέας είχε σκοτώσει, αποκάλυψε που ήταν κρυμμένος ο θησαυρός του άντρα της. Και τι έδειξε? Έδειξε στο Δράμαλη το πηγάδι του ίδιου του κάστρου. Ο Δράμαλης, που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι Έλληνες είχαν τα χρήματα μέσα στο κάστρο που κατήχαν και το οποίο χωρίς λόγο εγκατέλειψαν, διέταξε να κατέβουν στο πηγάδι για να επιβεβαιώσει αυτά που η χείρα τους Μπέι τους αποκάλυψε. Και πραγματικά, μέσα στο πηγάδι του κάστρου της Κορίνθου ανεσύρθηκαν και έλαμπαν στο φως του ήλιου 400.000 χρυσά νομίσματα, που σε αντιστοιχεία με τα ευρωπαϊκά νομίσματα της εποχής εκείνης ισοδυναμούσαν με 20 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, ένα αμύθιτο ποσό για κάθε εποχή και όχι μόνο για την εποχή στην οποία αναφερόμαστε. Και έτσι, τα χρήματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την τροπή του πολέμου με αγορά για τους Έλληνες πλοίων, κανονιών και όπλων έπεσαν χωρίς λόγο στα χέρια του Δράμαλη, που δεν τα είχε ανάγκη, καθώς είχε ήδη πάρει τους θησαυρούς του Αλή Πασά των Ιωαννίνων μαζί με τον αρχηγό της εκστρατείας εκείνης, τον Χουρσίτ Πασά. Η τύχη του Δράμαλη ήταν ανθυρή χάρη στη δειλία και μόνο εκείνου του ψευτοαχιλλέα. Μπήκε και κατέλαβε την Κόρινθο χωρίς να κινήσει κανείς εναντίον του. Κατέλαβε άκοπα το πιο τρομερό κάστρο της Πελοποννήσου, έλαβε στα χέρια του χρυσάφι αμύθιτο και η τύχη του ακόμα συνεχιζόταν. Λίγο καιρό αργότερα έκανε γυναίκα του τη χείρα του Κιαλίλ Μπέι. Η γάμη του Δράμαλη με την Γκιούλ Χανούμ, έτσι λεγόταν η χείρα του πλούσιου Μπέι, τελέστησαν στην Κόρυθο με κάθε ασιατική μεγαλοπρέπεια. Ο Δράμαλης την ημέρα του γάμου του, για να ευχαριστήσει τη νέα του γυναίκα που διψούσε από εκδίκηση για τη δολοφονία του άντρα της από τον ψεύτο Αχιλέα, διέταξε και εντύχησαν ζωντανούς Έλληνες και Ελληνίδες εγμάλωτους μέσα στους τοίχους του Ακροκορίνθου. Έτσι, το κάστρο αυτό στίχιωσε στην κυριολεξία από τη δειλία του ψεύτου Αχιλέα και το ζωντανό ενταφιασμό αθώων Ελλήνων. Η τόσο μεγάλη τύχη του Δράμαλη τον έκανε να πιστεύει ότι ήταν απεσταλμένος του Αλλάχ και ότι ο ίδιος ήταν ανίκητος. Εκείνο όμως που πίστευε περισσότερο απ' όλα, κρίνοντας από τις πράξεις του ψευτού Αχιλέα, ήταν ότι οι ραγιάδες ήταν ανίκανοι να κάνουν πόλεμο και έτσι σίγουρα η επανάσταση θα έσβηνε πιο γρήγορα και από ό,τι ο ίδιος είχε υπολογίσει. Λογάριαζε όμως χωρίς το ξενοδόχο. Και ξενοδόχος στην ιστορία μας ήταν ο Θεόδωρος ο Σκολοκοτρώνης. Ήταν επίσης ο Νικηταράς και οι άλλοι Έλληνες οπλαρχηγοί που έστησαν τα ταμπούρια τους στα Δερβενάκια. Αλλά ο Θεός της Ελλάδας τιμώρησε το Δράμαλη κατά όπως του άξιζε. Ο υπερφλίαρος Δράμαλη στα Δερβενάκια όχι μόνο έμαθε, αλλά και πλήρωσε για τις αμαρτίες του. Καταντροπιασμένος και απαρηγόρητος για την αποτυχία της εκστρατείας του, το βράδυ της 28ης Ιουλίου κλείστηκε ο ίδιος, τρέμοντας από φόβο μέσα στο κάστρο της Κορίνθου, μοιάζοντας με εκείνο τον προκάτοχό του, τον ψευτό Αχιλέα. Και ο φόβος που τον κατήχε ήταν τόσο μεγάλος που έπαθε βαρύ πυρετό που το βασάνιζε για 3 ημέρες. Ο Δράμαλης ποτέ δεν βγήκε από το καταραμένο κάστρο, μέσα στο οποίο είχε διατάξει να εντυχιστούν ζωντανοί οι Έλληνες. Έμεινε 3 ολάκερους μήνες μέσα σε αυτό και στο τέλος της 26ης Οκτωβρίου του 1822 πέθανε, ακριβώς την ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Ο φρούραχος της Ακροκορίνθου, όταν πέθανε ο Δράμαλης, ήταν εκείνος που έγινε ο επόμενος άντρας της χείρας αρχικά και γυναίκα στη συνέχεια του Δράμαλη. Όσο για το θησαυρό που είχε πέσει στα χέρια του Δράμαλη όταν αυτός πέθανε, διαμοιράστηκε ανάμεσα στους Τούρκους υπαρχηγούς, εκεί μέσα στο ίδιο το κάστρο που ο ίδιος είχε βρει ανέλπιστα αυτό το θησαυρό. Για μια φορά ακόμα επιβεβαιώθηκε η παροιμία, ανεμομαζώματα δια ολοσκορπίσματα.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
4: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
12: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εσείς ακούτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση», μια εκπομπή την οποία επιμελείται το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου και παρουσιάζουμε εν αλλάξ τα μέλη του Γραφείου, οι συνεργάτες του Γραφείου, ο γραμματέας μας, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο επιστημονικός μας σύμβουλος, ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, και εσχάτως ήρθε και εγώ να βοηθήσω και να διακονήσω σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης των ανθρώπων, των πιστών χριστιανών για την δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων και τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Σε αυτό το τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει τις δικές σας τοποθετήσεις, συμφωνίες ή διαφωνίες, απορίες, ερωτήσεις κλπ. Και μας τις μεταφέρει και εμείς ανάλογα φροντίζουμε να τις απαντάμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή και φροντίζει με επιμέλεια να επικοινωνούμε μεταξύ μας, ρυθμίζοντας τα διάφορα τεχνικά θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν για να μπορούμε εμείς να επικοινωνήσουμε. Στην εκπομπή μας σήμερα θα αναφερθούμε στο θέμα των πεντηκοστιανών, στον μικρό χρόνο τον οποίο διαθέτουμε, για να εξηγήσουμε και να πούμε τι είναι αυτή η ομάδα. Δεν είναι καταρχήν μία ομάδα, είναι ένα κίνημα. Ασφαλώς έχουν αναφερθεί και οι πατέρες, εγώ απλώς θα υπενθυμίσω κάποια θέματα. Αυτό το κίνημα λοιπόν το δημιούργησε μία ανάγκη. Εμφανίστηκε στο προσκήνιο της ιστορίας, στους δρόμους της ιστορίας, το κίνημα των Πεντηκοστιανών το 1902, δηλαδή στην είσοδο του 20ου αιώνα. Δεν υπήρχε πιο μπροστά. Και δημιουργήθηκε από μία ανάγκη. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη? Ο προτεσταντικός χώρος, που είναι η μήτρα που γέννησε αυτό το κίνημα των Πεντηκοστιανών, εκλογήκευσε εντελώς το Ευαγγέλιο, τα θαύματα, τη ζωή του Χριστού. Το αφαίρεσε κάθε αίσθηση μυστηρίου, κάθε αίσθηση παρουσίας διαφορετικής, το στράγγισε από κάθε συναίσθημα, και η ανάγκη για να ικανοποιηθεί η δίψα της ψυχής για εμπειρίες γέννησε το κίνημα των Πεντηκοστιανών, που είναι πλούσιο σε εμπειρίες. Οι άνθρωποι αυτοί ανέπτυξαν κυρίως τη λεγόμενη γλωσσολαλιά, την οποία αντιλαμβάνονται ως απόδειξη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Βασικό χαρακτηριστικό, το πιο βασικό χαρακτηριστικό των ομάδων των Πεντηκοστιανών, δεν είναι μία ομάδα φυσικά, αφού γεννήθηκαν στο χώρο του Προτεσταντισμού, είναι απόλυτα φυσικό να γίνονται πάρα πολλές ομάδες και ο κάθε πάστορας να έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τα κότσια του και τις ικανότητές του, να ιδρύει τη δικιά του ομάδα και να ισχυρίζεται ότι η δικιά του ομάδα είναι η εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Πολλές ομάδες πεντηκοστιανών υπάρχουν, αναρρύθμιτες, σε Αμερική πρώτα, μετά στην Αφρική, όπου εκεί οι Αφρικανοί
συνηθισμένοι από τη δικιά τους παλαιά θρησκεία, τον σαμανισμό και τις εκστατικές εμπειρίες των δικών τους θρησκειών, πρωτόγονων θρησκειών, βρίσκουν πιο οικείο τον πεντηκοστιανισμό ως έκφραση του χριστιανισμού και ακολουθούν με πάθος πεντηκοστιανές ομάδες, και έτσι σε πληθυσμό πεντηκοστιανών η Αφρική έρχεται δεύτερη στον κόσμο, δεύτερη ήπειρο στον κόσμο, και η Ευρώπη βέβαια. Και έχουμε και στην Ελλάδα, έχουμε και εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά ομάδες πεντηκοστιανών. Αυτοί λοιπόν ισχυρίζονται ότι τους επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα. Λένε ότι 2000 και παραπάνω από 2000 χρόνια τώρα η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ξεθύμανε τρόπον την άστην Εκκλησία και χρειαζόμαστε μια καινούργια πεντηκοστή να συμβεί. Όπως συνέβη στους Αποστόλους η πεντηκοστή, έτσι χρειαζόμαστε κάτι παρόμοιο να γίνει και στις μέρες μας. Και ισχυρίζονται ότι έγινε αυτή η πεντηκοστή σε αυτούς τους ανθρώπους και ότι ως αποτέλεσμα ή απόδειξη αυτής της κατάστασης είναι το ότι μιλάνε ξένες γλώσσες. Δεν εννοούν βέβαια ότι μιλάνε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και τέτοια. Αλλιώς κάθε φροντιστήριο ξενογλωσσών θα ήταν χώρος δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Εννοούν ότι μιλάνε ακαταλαβίστικα πράγματα, άναρθρες κραυγές, γλώσσες όπως τις λένε αγγελικές, που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανθρώπινες γλώσσες, βρίσκονται σε μια εκστατική κατάσταση και ξεσπούνε, βγάζουν τα εσώψυχά τους, ξεσπούν συναισθηματικά χωρίς ροή λόγου, χωρίς νόημα λόγου, κάνουν κινήσεις, παρταρούν, πέφτουν κάτω, χτυπιούνται και λένε διά, και αυτό το θεωρούν ως απόδειξη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος.

Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, μετά από αυτήν την απαραίτητη μουσική ανάσα, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας του Πειραιά, στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους, να υπενθυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση», την οποία σήμερα για σας παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική επένδυση της εκπομπής μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα στο τηλεφωνικό νούμερο 210-4118-602 και 210-4118-640. Μιλάμε σήμερα για τους πεντηκοστιανούς και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ισχυρίστηκαν και ισχυρίζονται ακόμη σήμερα ότι χρειάζεται κανείς να ζήσει μια προσωπική πεντηκοστή. Όπως το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους Αποστόλους του Χριστού, έτσι κατεβαίνει σε όλους τους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να το δεχτούν, και μάλιστα ισχυρίζονται ότι υπάρχουν εμφανέστατα σημάδια που φανερώνουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε έναν άνθρωπο, και πρώτο σημάδι είναι η γλωσσολαλιά. Η γλωσσολαλιά είναι εκστατικές εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτες σωματικές αντιδράσεις και εκφράσεις που συχνά είναι ακατανόητες. Ακατανόητες ακόμα και από αυτόν που τις εκφράζει, ο οποίος δεν θυμάται τι λέει, δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν κατανοεί τι λέει, απλώς λέει. Ο Απόστολος Παύλος όμως, γράφοντας στους Κορίνθιους, τονίζει ότι αν κανείς αγνοήσει τη φωνή, πώς θα γνωστήσετε το λαλούμενο? Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνεις τι λες, ποιο το νόημα της όλης αυτής διαδικασίας? Βέβαια και οι πεντηκοστιανοί, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν κάπως την κατάσταση, μέσα στο φαινόμενο της γλωσσολαλιάς τους λένε και προφητείες και αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα. Και ενώ το συχνότερο φαινόμενο είναι να διαψεύδονται οι προφητείες που λένε, παραδείγματος χάρη η πιο μεγάλη ομάδα πεντηκοστιανών στην Ελλάδα προφήτευε για αρκετά χρόνια ότι μέσα στη δεκαετία του 1990 θα καταστραφεί ο κόσμος και θα γίνει ο παράδεισος και όλοι οι καλοί πεντηκοστιανοί θα πάνε στον παράδεισο, ενώ όλοι εμείς θα πάμε στην καταστροφή, τέλος πάντων. Αλλά δεν έγινε αυτό πραγματικότητα, όπως ξέρετε, και όμως αυτό κηρύττονταν ως θεϊκή αποκάλυψη. Προφητεύουν λοιπόν οι προφητείες, και η γλωσσολαλιά είναι δύο κύρια και βασικά χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος.

Να πούμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως γλωσσολαλιά θεωρείται ένα χάρισμα το οποίο δόθηκε στην αρχή των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού και το οποίο εξυπηρετούσε την εποχή εκείνη την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά σιγά σιγά δεν χρειάζεται αυτό το χάρισμα και γι' αυτό και έχει τεθεί, θα λέγαμε, δεν είναι ενεργό, είναι ανενεργό. Όπου όμως χρειάζεται, αξιοποιείται. Έτσι βλέπουμε τον Άγιο Πορφύριο, τον σύγχρονό μας αυτό μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, όταν χρειάστηκε να συνομιλήσει με μια Γαλλίδα η οποία πονούσε και είχε ένα σοβαρό θέμα και έπρεπε να το εξομολογηθεί στον Άγιο Πορφύριο. Στην αρχή μιλούσαν μεταξύ τους έχοντας έναν διερμηνέα, γιατί ούτε ο Άγιος ήξερε γαλλικά, ούτε η κυρία αυτή ήξερε και καταλάβαινε ελληνικά. Μετά όμως, λέει ο Άγιος, πήγαινε τώρα έξω, του λέει του διερμηνέα, και μιλήσανε για αρκετή ώρα με αυτή την κυρία και ο Άγιος μιλούσε ελληνικά, αυτή όμως καταλάβαινε γαλλικά, αυτή μιλούσε γαλλικά και ο Άγιος καταλάβαινε ελληνικά. Αυτό έγινε και την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι λοιπόν όπου χρειάζεται εκφράζουν τέτοια χαρίσματα, τους δίδονται τέτοια χαρίσματα για να διακονήσουν την Εκκλησία, γιατί αυτή είναι η ουσία των χαρισμάτων, η διακονία της ενότητας της Εκκλησίας. Δεν είναι τα χαρίσματα εντυπωσιακά γεγονότα για να πείσουν τους άπιστους ή για να κάνουμε φακυρικά. Τα χαρίσματα δίδονται για να διακονήσουμε την ενότητα της Εκκλησίας. Και πολλές φορές οι χαρισματούχοι δεν ωφελούνται από τα χαρίσματα. Προσέξτε, μπορεί ο Θεός προκειμένου να χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται εκείνη την ώρα για να διακονήσει κάποια κατάσταση, να διακονήσει τους ανθρώπους, να τον χαριτώσει, να εκφράσει ένα χάρισμα και στη συνέχεια να του το πάρει και ο ίδιος να μην έχει ωφεληθεί καθόλου από αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι θα εμφανιστούν την ημέρα εκείνη, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, ενώπιον του Θεού οι άνθρωποι και θα πούν «Στο όνομά σου προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα, γλωσσολαλήσαμε, είπαμε διάφορα, κάναμε, αναστήσαμε νεκρούς». Αλλά θα τους απαντήσει ο Χριστός «Δεν σας γνωρίζω ποιοι είστε». Όντως τα κάνανε. Δεν τα κάνανε όμως για τον εαυτό τους, τα κάνανε για τη διακονία της Εκκλησίας. Αν λοιπόν χρειάζεται να βοηθηθεί ένας άνθρωπος, λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ακόμη και ένα γαϊδούρι μπορεί να μιλήσει και να συμβουλέψει. Όντως είναι ένα περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη το οποίο συνέβη και αποδεικνύει ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε, οποιονδήποτε, χωρίς να εμποδίζεται από την αμαρτωλότητα του ανθρώπου, προκειμένου να διακονηθεί η ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά μετά από αυτό το εκπληκτικό γεγονός, ένα γαϊδούρι να μιλήσει με ανθρώπινη φωνή, το γαϊδούρι παρέμεινε γαϊδούρι. Δεν άλλαξε. Έτσι λοιπόν, το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς στους πεντηκοστιανούς δεν είναι κάτι το οποίο είναι αγιοπνευματικό, αλλά μάλλον δεν είμαι ψυχίατρος, ας πούν οι ψυχίατροι αν εμπίπτει στα θέματα της δικής τους ειδικότητας.

περάσαμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής «Αντιαιρετική δράση», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι αποτελούνται σε αυτό το γραφείο ή τέλος πάντων συνεργάτες αυτού του γραφείου, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο επιστημονικός σύμβουλος και καθηγητής Πανεπιστημίου, ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, και εσχάτως και εγώ ήρθα να διακονήσω αυτή την εκπομπή, ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, λοιπόν, στο μικρόφωνο του ήχου, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα που επένδυσε μουσικά την εκπομπή μας και μας ξεκούρεσε με τις μουσικές ανάσες, και ευχαριστούμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφώνου μας στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 απαντά πρόσχαρα στα δικά σας τηλεφωνήματα. Πειραϊκή Εκκλησία, λοιπόν, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και εμείς ασχολούμαστε με τους πεντηκοστιανούς, με το κίνημα των πεντηκοστιανών. Είπαμε για το θέμα της γλωσσολαλιάς λίγα πράγματα, δύο ακόμη θέματα πολύ σύντομα να επισημάνουμε στην όλη αυτή κίνηση. Ένα πολύ βασικό είναι, αυτοί ισχυρίζονται ή αν θέλετε έχουν ως βασικούς πυλώνες διδασκαλίας δύο πράγματα. Το ένα ήταν το θέμα της γλωσσολαλιάς, το άλλο είναι τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Ισχυρίζονται ότι επειδή σύμφωνα με την Αγία Γραφή πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα ταλαιπωρήσει τον κόσμο όλο και θα ταλαιπωρήσει τους χριστιανούς, και μετά για 3-3,5 χρόνια, πόσο θα κρατήσει εκεί αυτή η ταλαιπωρία, μετά θα εμφανιστεί ο Χριστός, θα καταργήσει τον Αντίχριστο, θα αποκαταστήσει την ευτυχία των χριστιανών και θα έρθει η τελική κρίση. Κάπως έτσι περίπου, κάτι τέτοια λέει η Αγία Γραφή, τα οποία βέβαια σηκώνουν ερμηνεία που δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε τώρα. Επειδή λοιπόν διαβάζουμε τέτοια πράγματα στην Αγία Γραφή, λένε οι πεντηκοστιανοί ότι κοιτάξτε, όταν θα είναι να έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει πρώτο ο Χριστός, θα αρπάξει κάπου, σε άλλον πλανήτη, σε άλλη διάσταση, δεν προσδιορίζεται αυτό το κάπου, κάπου θα αρπάξει την εκκλησία του, δηλαδή τους πεντηκοστιανούς, θα τους κρύψει να μην ζοριστούν, να μην ταλαιπωρηθούν, να μην μαρτυρήσουν για την αγάπη, από αγάπη για τον Χριστό. Και όταν τέλος πάντων ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, ο υπόλοιπος, και υποφέρουν και δυσκολευτούν μετά, και έρθει ο Χριστός να καταργήσει τον Αντίχριστο, τότε θα ξανάρθουν πίσω οι πεντηκοστιανοί. Αυτό το σενάριο επιστημονικής φαντασίας λοιπόν το αποδέχονται οι πεντηκοστιανοί, το παίρνουν κατά γράμμα, το πιστεύουν και είναι ένα βασικό σημείο της διδασκαλίας τους. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η διδασκαλία αντίκειται πλήρως στο περί αυτοθυσίας κηρύγματος του Χριστού, στο φρόνημα και στο ήθος του Σταυρού. Να κοιτάξουμε εμείς να περάσουμε καλά, να αποφύγουμε εμείς κάθε κόπο. Ο Χριστός μαρτύρησε από αγάπη για μας, εμείς δεν θα μαρτυρήσουμε από αγάπη για τον Χριστό, αλλά θα αποφύγουμε με έναν θαυματουργικό τρόπο, έτσι σαν να πω μηχανής Θεό, με έναν τρόπο φαντασιακό, θα αποφύγουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Και τελευταίο το σημείο το οποίο θέλουμε να επισημάνουμε για τις ομάδες των πεντηκοστιανών είναι ότι δεν υπήρχαν πριν το 1902. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός έζησε πριν 2025 χρόνια, ίδρυσε την Εκκλησία του, παρέδωσε τον εαυτό του στην Εκκλησία. Το σώμα του ζωντανού Θεού είναι η Εκκλησία και πορεύεται ιστορικά με μια αδιάκοπη συνέχεια, αδιάκοπη ιστορική πορεία μέσα στο χρόνο. Και ξαφνικά λένε οι πεντηκοστιανοί ότι μετά τον θάνατο του τελευταίου Αποστόλου χάθηκε η ιστορική πορεία της Εκκλησίας, δεν είναι ανιχνεύσιμη, η Εκκλησία υπήρχε αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν. Και ξαφνικά η δικιά τους, με την ίδρυση της δικιάς τους ομάδας, η οποία έγινε
Το 1902 ξεκίνησε στην Αμερική, εμφανίστηκε το κίνημα των Πεντηκοστιανών, οι διάφορες ομάδες ιδρύθηκαν αργότερα. Η πιο μεγάλη ομάδα Πεντηκοστιανών στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στον Πειραιά κλπ. Το 1950 τόσο ιδρύθηκε. Άρα για 1950 χρόνια δεν υπήρχε εκκλησία, δεν υπήρχε καθοδήγηση στον κόσμο, δεν ενεργούσε ο Χριστός, δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Τίποτα. Καμία απάντηση. Οπότε είναι καινούργιες ομάδες οι οποίες αντιλαμβάνονται την αλήθεια ως μία άποψη, ως μία γνώμη, ως μία ιδέα. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο, φιλοσοφούν πάνω στο Ευαγγέλιο και θεωρούν ότι αυτό που κατάλαβαν αυτό είναι το Ευαγγέλιο και ό,τι κατάλαβαν το παρουσιάζουν ως λόγο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς ξέρουμε ότι η Εκκλησία έχει μια αδιάκοπη ιστορική πορεία, φανερώνεται η πορεία αυτής της Εκκλησίας μέσα στο χρόνο, αποκαλύπτεται από το Άγιο Πνεύμα και ότι η σχέση με την αλήθεια δεν είναι σχέση με το Ευαγγέλιο, αλλά είναι σχέση με το πρόσωπο για το οποίο μιλά το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση με ιδέες, κάνεις σχέση με πρόσωπα. Και το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι ο μόνος που τόλμησε να πει σε όλη την ανθρώπινη ιστορία παγκοσμίως ότι εγώ είμαι η αλήθεια, η σχέση με αυτό το πρόσωπο είναι που σώζει και η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού γίνεται και καλλιεργείται και υπάρχει μόνο εκκλησιαστικά, εκκλησιολογικά. Το σώμα του Χριστού και η σύνδεση με το σώμα του είναι ορατό, είναι η Εκκλησία και δια της Εκκλησίας ο άνθρωπος σώζεται. Και όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, ακόμη και οι άγγελοι σώζονται από την Εκκλησία. Αυτά τα λίγα θέλαμε να σας πούμε για τους Πεντηκοστιανούς. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, θα ασχοληθούμε με άλλα παρόμοια θέματα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκ εστιν ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε. Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Yeah. Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
11: Απόστολε Χριστό το Θεό.
12: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
13: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας. Με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τις ευχές του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, προσπαθούμε κάθε Σάββατο να ερμηνεύουμε το Θεόπνευστο Λόγο, το Λόγο της Καινής Διαθήκης. Ήδη βρισκόμαστε στην αρχή του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, που είναι το πιο δύσκολο, το πιο θεολογικό, το πιο συγκλονιστικό Ευαγγέλιο. Ζητάμε και την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου, του Πατρός Σεραφείμ, να προσπαθούμε να μπαίνουμε και να απλοποιούμε τις θεολογικές έννοιες του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Βρισκόμαστε στο στίχο 8 και ξεκινάμε με ένα ερώτημα. Γιατί ο Χριστός χρησιμοποίησε άνθρωπο, δηλαδή τον Ιωάννη, για μάρτυρά του, δηλαδή για να τον διακηρύξει? Γιατί δεν χρησιμοποίησε άγγελο? Και αγγέλους χρησιμοποίησε βέβαια ως μάρτυρες του μυστηρίου σαρκώσεώς του. Αλλά η μαρτυρία των αγγέλων είναι μόνο για ταπεινές και αγνές ψυχές, όπως η Βοσκή, η Μάγη, ο Μνήστορη Ιωσήφ. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη μαρτυρίες αξιοπίστου ανθρώπου, και τέτοιος αξιόπιστος μάρτυρας ήταν ο ασκητής του Ιορδάνου. Είχαν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στον Ιωάννη. Όλοι τον θεωρούσαν ως προφήτη. Τα λόγια του αποτελούσαν εγγύηση. Ήταν ο καταξιωμένος μες στη λαϊκή συνείδηση. Στο ερώτημα λοιπόν, γιατί ο Χριστός χρησιμοποίησε άνθρωπο και όχι άγγελο για τη μαρτυρία της θεότητάς του, απαντά ο άλλος Ιωάννης, ο Ιερός Χρυσόστομος, και λέει, μεταφραστικά αποδίδουμε τα λόγια του βέβαια, «Ο Χριστός, όπως περιβλήθηκε σάρκα ανθρώπινη, γιατί δεν άντεχαν οι άνθρωποι να δουν γυμνή τη θεότητα, έτσι έστειλε άνθρωπο τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, ως κήρυκα της παρουσίας του, ώστε οι άνθρωποι, ακούγοντας οικία γνωστή φωνή σε αυτούς, να προσέξουν και να πιστεύσουν ευκολότερα στον ερχόμενο Ιησού». Η ηλεκτρική ενέργεια, αγαπητοί, ξεκινά με μεγάλη ισχύ. Αν με τέτοια τάση φτάσει στο σπίτι μας, θα καούμε. Έρχεται βέβαια, αλλά πώς? Με μετασχηματιστή, έτσι, και η αλήθεια του Χριστού έφτασε στα αυτιά των ανθρώπων με τον πνευματικό μετασχηματιστή που λέγεται Ιωάννης. Παρατηρεί πάλι σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει: «Ο Χριστός, όπως πήρε δούλου μορφή με τη σάρκωση, διότι διαφορετικά δεν θα τον δέχονταν οι άνθρωποι, έτσι προετοίμασε τα αυτιά των ανθρώπων για το μυστήριο της σαρκώσεως με φωνή δούλου», δηλαδή του Ιωάννου, «για να μπορέσουν πολλοί από τον Ιωάννη να ακούσουν και πολλοί από τους Ιουδαίους να αποδεχτούν την αλήθεια». Αγαπητοί ακροατές, στο στίχο τον προηγούμενο Ευαγγελιστής Ιωάννης είπε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ήταν το φως, ήρθε να δώσει τη μαρτυρία για το φως. Τώρα στο στίχο 9 λέει ο Ιωάννης ήταν ο κήρυκας του φωτός και ο Χριστός είναι το αληθινό φως. Ας το ακούσουμε. Είναι το φως του αληθινών. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνων. Μεταφράζουμε το στίχο 9 και 10. Ο λόγος, ο Χριστός, ήταν το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν ο Χριστός και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Το επίθετο, αγαπητοί ακροατές, αληθινός. Προσέξτε το αυτό το επίθετο. Υπεμφαίνει τη θεότητα του Θεού Λόγου. Στο τέλος της πρώτης καθολικής επιστολής του, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διακρίνει τον Ιησού Χριστό ως αληθινό Θεό και τον ξεχωρίζει από τα ψέματα, από τα είδωλα δηλαδή, από τους ψευδείς θεούς. Ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι το αληθινό φως. Φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Όπως ο ήλιος φωτίζει τους πάντες, ναι, και τους αγαθούς και τους πονηρούς. Δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι και ο νοητός ήλιος της θεότητας, ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει τους πάντες και τους καλούς και τους κακούς και τους πιστούς και τους απίστους. Βέβαια, το αν δεν φωτίζονται όλοι, και είναι αλήθεια ότι λίγοι φωτίζονται, αν δεν φωτίζονται όλοι, αν δεν πιστεύουν όλοι, αυτό οφείλεται στην προαίρεση των περισσότερων που μισούν το φως, μισούν το Χριστό, όπως θα δούμε σε άλλο σημείο του ερμηνευμένου Ευαγγελίου. Αγαπητοί ακροατές, ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ως Χριστός Ιησούς, ως Μεσσίας και Λυτρωτής, ήρθε στον κόσμο. Ήταν στον κόσμο, εν το κόσμο είναι, λέει στο στίχο 9, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Δηλαδή, ήρθε στη γη, ακούτε, στη γη, περπάτησε στη γη, ο δημιουργός του κόσμου, αφού όλος ο κόσμος, ορατός θεάπας και αόρατος, από αυτόν δημιουργήθηκε. Ήρθε ο δημιουργός, ήρθε ο φωτιστής, ήρθε ο συντηρητής του κόσμου, ήρθε ο ευεργέτης των ανθρώπων. Και όμως, δεν θέλησαν οι πολλοί να γνωρίσουν το φως, το Χριστό. Ο Λόγος ήταν στον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν τον αγάπησε. Οι πολλοί τον αγνόησαν και σήμερα τον αγνοούν, τον περιφρονούν, μιλάνε περιφρονητικά, ούτε καν σκέπτονται, όχι στην εκκλησία δεν θέλουν να πάνε, ούτε καν, αλλά αν μπορούν να συσκοτήσουν την αλήθεια και να την αντικαταστήσουν με ιδεολογίες αθεϊστικές. Στους ανθρώπους λοιπόν που ήρθε ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, σε αυτούς τους ανθρώπους έθεσε την αλήθεια. Τους έθεσε νουν να σκέπτονται, να εκτιμούν σωστά, να συγκρίνουν, να επιλέγουν την αλήθεια και τη ζωή. Οι άνθρωποι έχουν καρδιά για να αισθάνονται, αλλά των πιο πολλών η καρδιά σκληραίνεται και πορώνεται. Ο Θεός είναι για τους περισσότερους, δυστυχώς, ο μεγάλος άγνωστος. Αγαπητοί ακροατές, ήλθε ο Θεός Λόγος στους ανθρώπους. Στους δικούς του λέει, στους Ισραηλίτες, όχι όπως ερχόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά με τρόπο μοναδικό και συγχρόνως συγκαταβατικό και συγχωρητικό. Δεν ήθελε να κρίνει, ήθελε να σώσει. Αλλά ο λαός του, οι δικοί του άνθρωποι τον αποδοκίμασαν. Βέβαια υπήρξαν και υπάρχουν και οι όντως δικοί του, αυτοί που τον πίστεψαν και τον πιστεύουν. Και σήμερα υπάρχουν, τον λατρεύουν και τον υποδέχονται και λαχταρούν πότε θα πάνε κοντά του. Αυτή τη διαφοροποίηση των ανθρώπων, των μεν από τους δε. Από μια μεριά οι πιστοί, από την άλλη μεριά οι άπιστοι. Αυτή η διαφοροποίηση τη σημειώνει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στους επόμενους στίχους, στους στίχους 11 έως 13, και λέει: «Εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουν συν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Να μεταφράσουμε αυτούς τους θεόπνευστους στίχους στην απλοελληνική γλώσσα. «Ήρθε στον τόπο το δικό μας ο Χριστός, που ήταν και δικός του τόπος. Ήρθε στους δικούς του, στα πλάσματά του, στους ανθρώπους, αλλά οι δικοί του οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν και όσοι πίστεψαν σε αυτόν, σε αυτούς, έδωσε το μεγάλο δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από αίματα γυναικών, ούτε από σαρκική επιθυμία, ούτε από τη θέληση ανθρώπων». Αγαπητοί ακροατές, προσέξτε αυτό το στίχο: «Εις τα ίδια ήλθε». Όχι μόνο δεν τον υποδέχτηκαν οι Ιουδαίοι, αλλά τον μίσησαν, τον καταφθόνησαν, τον καταδίωξαν, τον κακοποίησαν, τον θανάτωσαν, τον σταύρωσαν. «Δικός του είναι ο κόσμος, εις τα ίδια ήλθε, και όμως τον οικοδεσπότην Βελζεβούλ τον εκάλεσαν». Πάντοτε θα υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, και το εκλεκτό λίμμα, το υπόλοιμμα. Οι λίγοι, το μικροπίμνιο, οι λίγοι άγιοι, αυτοί που εκούσια του παρέδωσαν τη ζωή τους, του έδωσαν την καρδιά τους, αυτοί που τον θέλουν σωτήρα και λυτρωτή, αυτοί που μετανοούν και εξομολογούνται τα αμαρτήματά τους και παίρνουν την άφεση των αμαρτιών, αυτοί που τον πήραν τον Χριστό δικό τους και θέλησαν να γίνουν παιδιά του Θεού. Όσοι έλαβαν αυτόν, τους έδωσε την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Τι σημαίνει «έλαβον αυτόν»? Τον έβαλαν στη διάνοιά τους οι πιστοί, με την ακλόνητη πίστη. Δεν έχω πίστη άμα δεν δέχομαι το μυστήριο του Ιησού Χριστού. Δεν έχω ούτε μία στιγμή αμφιβολία όταν σκέπτομαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μου, ότι είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Τον εγκολπώνονται οι Άγιοι στην καρδιά τους με την πιο θερμή αγάπη. Και εδώ επανερχόμεθα στον πρώτο στίχο: «Και Θεός είναι ο Λόγος». Αφού ο Χριστός δίνει το δικαίωμα να γινόμεθα τέκνα του Θεού, είναι πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το προήμιο, θα λέγαμε, του κατά Ιωάν Ευαγγελίου, που είναι η ωραιότερη θεολογία για το πρόσωπο του σαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Ευαγγελιστής μιλάει και για τον τρόπο που ήρθε ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, και λέει «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Βρισκόμαστε στο στίχο 14. Ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, ήρθε με τον τρόπο της σαρκώσεως, με το να γίνει άνθρωπος. Εδώ η λέξη σάρξ σημαίνει άνθρωπος, όπως και σε άλλα χωρία. Σάρξ δεν σημαίνει λοιπόν το σώμα, τα κύτταρα, αλλά ο όλος άνθρωπος. Λέει ο Ισαΐας, ας πούμε, όψετε πάσα σάρξ, κάθε άνθρωπος, το σωτήριο του Θεού. Λέει και ο Παύλος, ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Δεν θα σωθεί κανείς με τα έργα τα απλά, αφού είναι καλός άνθρωπος. Δεν θα δικαιωθεί από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου κανένας άνθρωπος μόνον. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτή τη φράση, που είναι η καρδιά της Καινής Διαθήκης. Αν με ρωτήσετε πού χτυπάει δυνατά η καρδιά του Θεού, θα έλεγα στη λέξη αγάπη. Και αν με ρωτήσετε ποια είναι το πιο δυνατό χωρίο που χτυπάει η καρδιά της αγάπης, θα έλεγα ο στίχος αυτός. Ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο ίδιος ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Εμφανίστηκε με ανθρώπινη μορφή. Ενανθρώπισε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Θεός Λόγος μεταβλήθηκε σε άνθρωπο, αλίμονό μας. Δεν σημαίνει ότι η Θεία Φύση μετατράπηκε σε ανθρώπινη φύση και ουσία. Όχι. Σημαίνει ότι ο Θεός Λόγος προσέλαβε, φόρεσε την ανθρώπινη φύση. Πώς να σας το πω αυτό λίγο απλά για να το καταλάβετε. Τι σημαίνει «μας προσέλαβε»? Όλοι βρισκόμαστε πάνω στον Χριστό. Μπορεί κανείς να μετρήσει πόσα κύτταρα έχει ένα ανθρώπινο σώμα. Δισεκατομμύρια κύτταρα. Αν λοιπόν δούμε το πρόσωπο του Χριστού, ως άνθρωπος έχει και αυτός δισεκατομμύρια κύτταρα. Ένα κύτταρο είσαι εσύ. Ένα κύτταρο είμαι εγώ. Δηλαδή, όλους τους ανθρώπους μας προσέλαβε, μας αγκάλιασε, μας δέχτηκε, μας αγάπησε. Το αν μερικοί δεν θέλουν, δεν φταίει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Είπε και εγεννήθησαν. Δεν είναι μόνο ποιητικό αίτιο ο Θεός Λόγος, είναι και τελικός σκοπός. Το ρητό «ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν», που θα ήθελα να το λέμε καθημερινά χιλιάδες φορές, το ωραιότερο χωρίο της Καινής Διαθήκης, «ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Αυτό το ρητό σηματοδοτεί την Εκκλησία. Αν υπάρχει ένα ρητό όπου συνοψίζεται ο νέος κόσμος της Καινής Διαθήκης, όλο το έργο της νέας δημιουργίας είναι αυτό το ρητό. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος, κατόκισε ανάμεσά μας, τον απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα της δόξης Του. Είναι ο μονογενής Υιός που γεννήθηκε από τον Πατέρα. Δύο λοιπόν θεωρήθηκαν ανέκαθεν ως τα σπουδαιότερα χωρία της Καινής Διαθήκης. Το ένα, ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωσε, ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αυτό το χωρίο είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου που θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Το άλλο χωρίο είναι αυτό που ερμηνεύουμε τώρα. Ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Κάθε λέξη του ρητού αυτού είναι ένα διαμάντι. Εσκήνωσε, πω. Σκηνή του Θεού είναι η Εκκλησία. Εγένετο, η σάρκωσή του είναι γεγονός. Έγινε αυτό που δεν ήταν και παρέμεινε και αυτό που ήταν. Σάρξ,
Η αγάπη έκανε άνθρωπο τον Θεό Λόγο. Ο Λόγος των Θεών Λόγων προσκυνούμενο. Το πρωτεύον, το ουσιώδες είναι ένα, ο Ιησούς Χριστός, που για μας έγινε άνθρωπος, που αληθώς κατόκισε μαζί με τους ανθρώπους, σκήνωσε μαζί μας. Δεν του αρκούν οι ουρανοί? Τόσο θαύμα, Χριστέ μου, και μυστήριο είσαι, ώστε κατέβηκε στη δική μας σκηνή, στη δική μας ανθρωπότητα, πήρες τη δική μας ανθρώπινη φύση, απέκτησες και εσύ ανθρώπινη καρδιά και μας έδωσες τη δυνατότητα να σε πιστεύουμε και να σε λατρεύουμε. Θαυμάζουμε, Χριστέ, με άπειρο θαυμασμό την ενανθρώπισή σου. Τι υπέροχες αντιθέσεις στο υπερφυές μυστήριον. Στη φτωχική φάτνη, ο μεγάλος Θεός. Ανάμεσα στα άλογα ζώα, ο Θεός Λόγος. Στα ταπεινά της γης, ο υψηλός Θεός. Λέει ο Χρυσόστομος, όταν το υψηλό έρχεται σε επαφή με το ταπεινό, αυτό μεν δεν χάνει τίποτα από τη δόξα του, εκείνο όμως το ανυψώνει. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός είναι η ουσία της θεότητας. Με τη σάρκωσή του δεν μετεβλήθη, η μεταβολή γίνεται προς τα πάνω, δεν γίνεται προς τα κάτω. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται με τη δύναμη του Θεού και με τη χάρη του γίνεται και Άγιος. Ο Θεός δεν μεταβάλλεται, περιβάλλεται την ανθρώπινη φύση. Γίνεται άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι και Θεός. Όποιος μεταβάλλεται πάβει να είναι εκείνο που ήταν. Ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος χωρίς να μεταβληθεί, χωρίς να πάψει να είναι και αυτό που πάντοτε ήταν Θεός αληθινός. Γίνεται άνθρωπος, δηλαδή προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ο Λόγος έγινε σάρκα, χωρίς να μεταβάλει την ουσία σε σάρκα, αλλά προσέλαβε την σάρκα ενώ η ουσία παρέμεινε ανέπαφος. Γίνεται άνθρωπος λοιπόν ο Χριστός, δηλαδή περιβάλλεται την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα, τον άνθρωπο. Προσλαμβάνει ο Θεός Λόγος την ανθρώπινη φύση. Εκείνο που πήρε με τη σάρκωσή του ονομάζεται πρόσλημα. Όλους μας προσέλαβε, όλους μας αγαπά. Μερικοί δεν το θέλουν και δεν το καταλαβαίνουν. Πήρε κάτι ο Χριστός που δεν είχε, χωρίς να αφήσει αυτό που πάντοτε είχε. Μπήκε σε χώρο που ουσιαστικά δεν βρισκόταν. Το πρόσωπο του Χριστού είναι θεανδρικό. Τι σημαίνει θεανδρικό? Θεανδρικό σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο είναι Θεός και συγχρόνως και άνθρωπος, ανήρ. Δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρωπίνη, ενώθηκαν και ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι το πλήρωμα της θεότητας και το πλήρωμα της ανθρωπότητας. Πώς σκηνώνει? Σκηνή του ουρανού είναι η κόλπη του Πατρός. Σκηνή της γης είναι η αγκαλιά της Μητρός, η σάρκωσης. Το πώς έγινε αυτό, μην το ζητάμε. Λέει ο Χρυσόστομος μια ωραία φράση, παρακαλώ. Το πώς μη ζήτη εγένετο γάρ ως είδεν αυτός. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου.

Αγαπητοί ακροατές, ξέρω, έχω συνείδηση ότι προσπαθώ να ερμηνεύσω το πιο δύσκολο κομμάτι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μεγάλη σημασία βέβαια εδώ έχει το εγένετο, ο λόγος άρξε εγένετο. Ζούμε το γεγονός. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι φιλοσοφία. Αλλά τι είναι? Το περπάτημα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού πάνω στη γη. Ζούμε το γεγονός, το μοναδικό, το πιο μεγάλο, το ανεπανάληπτο, το γεγονός που μένει και συνεχίζεται, το ότι ο Λόγος πήρε σάρκα, το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό δεν είναι φαντασία, δεν είναι ρομαντισμός. Το ότι ο Λόγος πήρε μορφή ανθρώπου δεν είναι σχήμα, είναι γεγονός

ο άσαρκος, πυρεσάρκα ο προαιώνιος Θεός, πυρεσάρκα η νοσταλγία του ανθρώπου, πυρεσάρκα η επαγγελία του Θεού στον άνθρωπο. Κάθε φορά που μία σκηνή για τον κατασκηνωτή Θεό υψώνεται, έχουμε ένα είδος σαρκώσεως. Δηλαδή, κάθε ψυχή που δέχεται το Λόγο του Θεού, την σάρκωση δέχεται, αφού ο απρόσιτος άλλοτε Λόγος Θεός γίνεται τώρα προσιτός και ποθητός. Κάθε φορά που ένας χώρος αφιερώνεται στο Θεό, μία σάρκωση έχουμε. Μία νέα σκηνή του Θεού στείνεται. Ένα ακόμα κατοικητήριο του Θεού ετοιμάζεται. Έτσι τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος και μεταφράζω τη φράση του στη Δημοτική. Να μην υποψιαστείς τίποτε το άτοπο από τη λέξη έγενετο, γιατί δεν μίλησε για μετατροπή της φύσεως που είναι μετάτρεπτος ο Θεός, αλλά μίλησε για κατασκήνωση και κατοίκηση. Ο λόγος σάρξ έγενετο και εσκήνωσεν. Ο άκτιστος κτίστηκε. Ο ύψιστος έγινε ταπεινός άνθρωπος. Ο βασιλιάς των βασιλευόντων έγινε υπήκοος. Ο άπειρος έγινε επεπερασμένος. Ο αχώρητος χώρισε στην κοιλία της Παρθένου. Ο αγενεαλόγητος απέκτησε γενεαλογικό δέντρο. Ο άναρχος έλαβε αρχή. Ο άχρονος και ο αιώνιος μπήκε στη σχετικότητα του χρόνου. Ο παλαιός των ημερών έγινε πεδίο νέο. Ο παντοδύναμος έγινε αδύναμο και καλαθμυρίζον νήπιο. Ο πλουσίος επτόχευσε. Όλα αυτά σημαίνει ο λόγος σάρξ εγένετο. Τη σάρκωση και ενανθρώπιση του θεολόγου ο Απόστολος Παύλος την ζωγραφίζει σε εκείνον τον υπέροχο ύμνο. Ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχων εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Αυτός ο στίχος είναι στην προσφυλιπισίους επιστολή. Δηλαδή ο Χριστός ήταν στη μορφή Θεού, ήταν δηλαδή αληθινός Θεός, ήταν μόνο Θεός. Δεν θεώρησε την ισοθεία του ευκαιρία για απόλαυση των θείων μεγαλείων του, αλλά εξουθένεσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή με το να έρθει στη μορφή των ανθρώπων, με το να γίνει τέλειος άνθρωπος, αυτός που είναι και τέλειος Θεός. Ας δούμε και την τελευταία φράση του χωρίου, το στίχο 14. «Και εθεασάμεθαν οι δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Αγαπητοί ακροατές, οι λέξεις χάρις και οι λέξεις αλήθεια έχουν εδώ στενή σχέση με τη λέξη δόξα, που σημαίνει λάμψης, λαμπρότητα, μεγαλείο. Και η χάρις εδώ σημαίνει ωραιότητα, κάλος. Εθαύμαζαν οι άνθρωποι για τα λόγια της χάριτος, λέμε, πλήρης χάριτος και αληθείας. Στις επιστολές, βέβαια, του Αποστόλου Παύλου, οι λέξεις χάρις είναι η χαριστική δωρεά του Θεού. Ό,τι και αν είμαστε, το οφείλουμε στη χάρη του Θεού, που είναι το πρωτάκουστο δώρο του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί και συγχωρεί η χάρις. Κάθε άνθρωπο μετανοεί και κλαίει μπροστά στο πετραχύλι του πνευματικού. Τότε το τονίζει ο Απόστολος Παύλος, «Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί». Αν λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, για τον αμαρτωλό άνθρωπο το δώρο της αφέσεως καλείται χάρις, για το κάλος του αναμαρτήτου λόγου του Θεού του Χριστού, το άπειρο μεγαλείο του καλείται επίσης χάρις. Κατά την έκφραση του Αγίου Αυγουστίνου, ο Χριστός είναι το μυστήριο του Δέους και το μυστήριο της γοητείας της Θείας Έλξεως. Όποιος θαυμάζει το μεγαλείο του Χριστού και απολαμβάνει το δώρο της αφέσεως και ανεβαίνει στη μαγευτική κορφή της αγιότητας, οδηγείται πάντα με τη χάρη του Χριστού στο δρόμο της Θεώσεως. Στο δοξαστικό του όρθρου του Ευαγγελισμού παρουσιάζεται το πώς η χάρις κάνει άνθρωπο το Θεό και πώς ο σαρκωμένος Θεός με τη χάρη του απεργάται Θεό τον άνθρωπο. Ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται, είναι το χείρονο μεταλαβών, μεταδοτών.

Πάμε του βελτίωνος. Άνθρωπος γίνεται Θεός. Είναι Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Εφρενές το εκτίσεις. Χορευέ το υφήσεις. Αρχάγγελος Παρθένο με τα δέος παρίσταται και το χέρε κομίζει της λύπης αντίθετον. Ο άγγελος έφερε το μήνυμα της αρκώσεως. Χαίρε και χαριτωμένη. Ο Κύριος μετά σου. Ας κάνουμε εδώ το τελευταίο μας διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το θαυμαστό προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου φαίνεται ότι ο Θεός Λόγος, ο προαιώνιος, έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς παιδιά του Θεού. Και συνεχίζει μετά στο στίχο 15 και 16 ο Ιωάννης, ο Θεολόγος, να μιλάει για τον άλλον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που ήρθε στον κόσμο και αυτός για να δώσει την ομολογία του, για να δείξει το Χριστό που έρχεται. Μαρτύρησε με τον λόγο και το συγκλονιστικό του κήρυγμα ο Ιωάννης και στο τέλος βέβαια μαρτύρησε και με το αίμα του. Μαρτυρία και μαρτύριο, τα δύο στολίδια του Αγγέλου της Ερήμου. Στο στίχο λοιπόν 15 ο Ευαγγελιστής παρουσιάζει τον Ιωάννη. Ιωάννης, ο Βαπτιστής δηλαδή, μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον: ούτως ειν ον ύπον, ο οποίος μου ερχόμενος εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβουμεν και χάριν αντιχάριτος. Μεταφράζουμε τους δύο στίχους 15 και 16 στην απλοελληνική. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίνει τη μαρτυρία του για τον Χριστό και φωνάζει δυνατά και λέει: «Νάτος, έρχεται μετά από μένα, όμως προηγείται από μένα, διότι υπήρξε πρωτύτερος από μένα. Από τον πλούτο του εμείς όλοι λάβαμε, ακόμα και κυρίως άφεση αμαρτιών από την πολλή του αγάπη». Αγαπητοί ακροατές, λέγεται συγκατάβασης η αγάπη του Θεού Λόγου, που καταδέχεται να συναναστρέψει τους ανθρώπους και να προσλαμβάνει όλους εμάς. Και μεγάλο πράγμα είναι αυτό που βλέπουμε, ότι ο Κύριος μας θέλει να μαρτυρείται, δηλαδή να ομολογείται, από ένα δούλο του, από τον Ιωάννη. Ο πάμφωτος ήλιος συνιστάται από το ταπεινό λιχνάρι, δίνοντας ο Ιωάννης τη μαρτυρία του για τον Θεό Λόγο, τον Χριστό, και κραγεν, λέει, έκραξε, φώναξε δυνατά, δείχνει και καλή. «Νάτος, έρχεται, φωνή βόντος εν τη ερήμου. Νάτος, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Διαλαλεί τον ερχομό του Μεσσία, του Σωτήρα, του Λυτρωτή, γεγονία τη φωνή». Είχε λόγο και δύναμη ο Ιωάννης να το πράττει. Είχε δύο βεβαιότητες για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Η μία η εσωτερική βεβαιότητα, η άλλη η εξωτερική. Η εσωτερική μαρτυρία δηλαδή είναι η ειδική αποκάλυψη που είχε δεχτεί ο Ιωάννης από τον ίδιο το Θεό. Το λέει παρακάτω: «Καγώ, ουκ ήδη, δεν το γνώριζα. Ο Πέμψος βαπτίζει, αυτός που με έστειλε να βαπτίζω στο νερό, μου είπε, μου το είπε». Ακούτε, μου το είπε ο ίδιος ο Θεός. «Εφόναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνουν και μένει από αυτόν, αν δεις το πνεύμα να κατεβαίνει, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου». Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, που θα βαπτίζει τους ανθρώπους εν πνεύματι Αγίου, δηλαδή θα τους αγιάζει και θα τους σώζει. Οι Άγιοι λοιπόν κουβεντιάζουν με τον Θεό και ο Ιωάννης είχε την εσωτερική μαρτυρία, αλλά και η εξωτερική βεβαιότητα συμπλήρωσε την εσωτερική μαρτυρία, ώστε να καταστεί τελικά ο μεγάλος μάρτυρας ο βαπτιστής Ιωάννης, μάρτυρας της αλήθειας του Χριστού. Ποια είναι η εξωτερική βεβαιότητα? Κατά τη στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου σύρθηκε για λίγο η αυλαία της κενώσεως, της ταπεινής εμφανίσεως του Ιησού Χριστού. Φάνηκε η λάμψη των τριών φώτων, το έκπαγλο κάλος της τρισιλίου θεότητας. Τότε ο Θεόπτης Ιωάννης απέκτησε πλέον εμπειρία της θεότητας του Ιησού. Αρκεί λοιπόν για τους χριστιανούς η μαρτυρία του Ιωάννου για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού: «Καγώ εώρακα και μη μαρτύρικα, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Και για τον Ιωάννη αρκεί η μαρτυρία του Ιησού για το πρόσωπό του. «Σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κύριου Πρόδρομου», με λέμε στο πολιτικό του. Θα έρθει βέβαια η στιγμή που όλοι θα έχουμε ανάγκη μαρτυρίας. Θα χρειαζόμαστε μάρτυρες υπερασπίσεως. Πότε?
θα είναι η στιγμή της κρίσεως του Θεού. Αν μετανοήσουμε, αν εξομολογηθούμε όλα τα κρίματά μας, τότε η αθώωσής μας και η δωρεά του Θεού και η αμοιβή του Θεού θα είναι πραγματικότητα. Μάρτυρας για μας πιστός θα είναι βέβαια ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αφού είναι αυτός ο σωτήρας μας. Μόνο ο Χριστός μας σώζει. Μαρτύρησε στη γη για μας, βασανίστηκε και σταυρώθηκε για μας, απέθανε υπέρ ημών, θα μαρτυρήσει υπέρ ημών και την εσχάτη ημέρα. Θα μας ομολογήσει, θα μας αναγνωρίσεις Χριστέ, θα μας δεχτείς, θα συνηγορήσεις. Πότε όμως θα γίνει αυτό, αν εμείς στη ζωή μας δίνουμε ζωντανή μαρτυρία της πίστεως. Και όχι μόνο, αλλά εάν δίνουμε και τη φωτεινή μαρτυρία των καλών μας έργων, της αγάπης, της ελεημοσύνης, της φιλανθρωπίας και της προσφοράς μας και της θυσίας μας. Αγαπητοί ακροατές, η μαρτυρία του Ιησού πάντοτε, ιδιαίτερα στην εποχή μας, είναι μαρτύριο. Οι άνθρωποι ντρέπονται να μιλήσουν για τον Ιησού Χριστό. Λες και τους στοιχίζει αυτό το πράγμα. Πώς διαφορετικά θα μας ομολογήσει όμως, αν δεν τον ομολογούμε, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, λέει, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής. Αυτή τη μαρτυρία για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, αυτή τη μαρτυρία για τη θεότητα του Ιησού Χριστού, αυτή τη μαρτυρία για τη θυσία του Χριστού υπέρ ημών, αυτή τη μαρτυρία καθημερινά να τη δίνουμε, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή και να έχετε πάντα την ευλογία του Θεού. Χαίρετε.

0: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
8: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
7: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
8: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
7: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
12: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
13: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
12: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
13: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
12: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
13: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
14: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Σάββατο, 18 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
15: Επευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλιού πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιώς που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφή. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας.
8: Τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως τίθεται σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Σήμερα, Σάββατο στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Λουκά. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Τριήμερες εόρτιες ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή ιερών λειψάνων Αγίων της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της ιεράς εικόνας. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου. Με την ευκαιρία της εορτής του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέα, στα παρεκκλήσια προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών, Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
15: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός.
8: Η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ θα τελεστεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ. Καλοκαιρινή σύναξη συμπροβληματισμού και οικοδομής θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός με τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος και στο Παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
15: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 20, 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδοχού Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδο του Αμάραντου Χατζικυριακίου τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Η μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλιο Αναγεννήσεως 19 πλησίων του Ιερού Ναού Σπυρίδωνος Οδού Θηβών. Την Τρίτη 21 Ιουλίου το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την Τρίτη το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός την Τετάρτη στις 9 το βράδυ και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας στις 9 το βράδυ. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την γιορτή των Αγίων Μαρίας της Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ερολείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης, η Σιωπολίτη, θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική θεία λειτουργία. Στο ναό φυλάσσεται ιερόλείψανο της Αγίας.
8: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πυραϊκής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή, κυρίες και κύριοι, που θα επισκεφθούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια και οι μαρτυρίες παραμένουν ζωντανά ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πρίτεζη, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονο. Στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πυραϊκής Εκκλησίας.
15: Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πυραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
8: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν ο Κώστας Δαντήλης και η Κωνσταντίνα Τζίλιου. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
14: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
16: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είναι η περιαρχέγονης δικαιοσύνης διδασκαλία των Ρώμαιο Καθολικών? Αν και στο σημείο της αρχέγονης καταστάσεως του ανθρώπου, στη Ρωμαιοκαθολική θεολογία υπάρχουν πολλές ποικίλουσες αποχρώσεις και διακυμάνσεις, εν τούτης θεμελιώδης ιδέα είναι ότι ο πρώτος άνθρωπος, όπως βγήκε από τα χέρια του δημιουργού του και τοποθετήθηκε στον Παράδεισο, αποτελούνταν από δύο συστατικά μέρη, ένα φυσικό και ένα υπερφυσικό. Φυσικό ήταν η φύση καθεαυτήν, η οποία αποτελείται από σώμα υλικό, που δεν είναι ούτε θνητό ούτε αθάνατο, και από την οαιρά ψυχή, η οποία συμπίπτει με το κατοικώνα. Στη φύση αυτή υπήρχαν αντίρροπες ορέξεις, οι σωματικές και οι ψυχικές, οι οποίες όφυλαν να υποτάσσονται και να καθοδηγούνται από τον ορθό λόγο. Υπερφυσικό ήταν τα υπερφυσικά δώρα της χάριτος του Θεού, τα οποία συνιστούσαν το διάκοσμο της αρχέγονης δικαιοσύνης. Τα δώρα αυτά δόθηκαν στον άνθρωπο από το Θεό με σκοπό να εξισορροπούν τις ορμές της φύσεως, σαρκικές και ψυχικές, και να ενισχύουν τον άνθρωπο στην επιτυχία του σκοπού της ζωής του. Τα δώρα αυτά ήταν η απάθεια, απαλλαγή από τα πάθη και τις ασθένειες, και η αθανασία του σώματος, η εναρμόνιση των ορμών και των ορέξεων της ψυχής υποτασσόμενων στο λόγο, η κυριαρχία επί των ζώων και της φύσεως και η υπέροχη διανοητική και ηθική τελειότητα του πρώτου ανθρώπου. Αν τα δώρα αυτά της αρχέγονης δικαιοσύνης ήταν οργανικά συνδεδεμένα με τη φύση ή αν προστέθηκαν κατόπιν στη φύση, αφού δηλαδή πλάστηκε πρώτα αυτή, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των θεολόγων της Δύσεως. Στο Μεσαίωνα ιδίως το θέμα συζητιόταν ζωηρά. Μάλλον επικρατέστερη θεωρείται η δεύτερη άποψη, ότι ο υπερφυσικός διάκοσμος της αρχέγονης δικαιοσύνης ήταν δώρο πρόσθετο, εξωτερικά και χαλαρά συνδεδεμένο με τη φύση. Υπάρχει διαφορά στη διδασκαλία περί αρχέγονης δικαιοσύνης μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής θεολογίας? Ναι, υπάρχει. Πρώτον, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι στην πρωτόκτιστη φύση δεν υπήρχαν αντίρροπες σαρκικές και ψυχικές ορέξεις και ορμές, οι Ρωμαιοκαθολικοί πιστεύουν το αντίθετο, δεχόμενοι, όπως είδαμε, την ύπαρξη τέτοιων ορέξεων, οι οποίες έπρεπε να υποτάσσονται στον ορθό λόγο και να εξισορροπούνται στο πλέγμα της αρχέγονης δικαιοσύνης. Δεύτερον, υπάρχει διαφορά στον τρόπο συνδέσεως της αρχέγονης δικαιοσύνης με την πνευματική φύση του ανθρώπου, το κατ' εικόνα. Ενώ η ορθόδοξη ανθρωπολογία φρονεί ότι τα πνευματικά δώρα της αρχέγονης δικαιοσύνης βρίσκονταν σε εσωτερική σχέση και οργανικό σύνδεσμο με τη θεία εικόνα στον άνθρωπο, η Ρωμαιοκαθολική τα θεωρεί μάλλον ως πρόσθετα δώρα, ως προσθήκη στη φύση εξωτερική και χαλαρή.

Οι ιδέες αυτές των Ρωμαιοκαθολικών δημιουργούν όντως προβλήματα. Η αντίθεση μεταξύ της καθαρής φύσεως, της υποκείμενης στη διαπάλη των αντίρροπων ορέξεων και ορμών και της ακεραίας φύσεως, δηλαδή της αρχαίγονης δικαιοσύνης, εξισορροπούσεις τις ορμές αυτές, μειώνει την αξία της πρωτόκτησης φύσεως, εισάγουσα διαρχία σε αυτή μεταξύ ύλης και πνεύματος, που μπορεί να καταλήξει σε ιδέες μανιχαϊκές. Κατόπιν, ο χωρισμός της πρώτης φύσεως σε δύο ίμιση χαλαρώς συνδεδεμένα μεταξύ τους και η έξαρση της αρχαίγονης δικαιοσύνης υπέρ τη φύση, της πρώτης συνεχούσης και εξισορροπούσης στις ορμές της δεύτερης, κάνει ακατανόητη την πτώση, οδηγώντας στο ερώτημα «Πώς ο πρώτος άνθρωπος απόθησε τα συνέχοντα αυτών αγαθά της χάριτος του Θεού» ή πώς τα υπερφυσικά δώρα εγκατέλειψαν τον άνθρωπο. Τέλος, και το λυτρωτικό έργο του Χριστού, που σαν κύριο σκοπό είχε την ανάπλαση της φθαρίσας εικόνας του Θεού, θα έπρεπε στο πλαίσιο των δυτικών αντιλήψεων να εκλειφθεί ομοίως ως κάτι εξωτερικό και μηχανικό, πράγμα φυσικά που δεν δέχεται η Δυτική Εκκλησία.

διδάσκουν περί αρχεγόνου δικαιοσύνης οι διαμαρτυρόμενοι? Οι διαμαρτυρόμενοι δέχονται όλα τα δώρα της αρχέγονης δικαιοσύνης, τα οποία εκάλυναν την πρωτόκτιστη φύση. Με επουσιώδεις αποχρώσεις και παραλλαγές δέχονται ό,τι και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Διαφορά αναφύεται ως προς τον τρόπο σύνδεσης της αρχαίγονης δικαιοσύνης με τη Θεία εικόνα στον άνθρωπο, αποφεύγοντας τη διάκριση μεταξύ καθαράς και ακεραίας φύσεως στον άνθρωπο και της ιδέας ότι τα δώρα της αρχαίγονης δικαιοσύνης ήταν προσθήκη εξωτερική στην εικόνα του Θεού που κάνει η Ρωμαιοκαθολική ανθρωπολογία, και φρονώντας ορθώς με τους Ορθοδόξους ότι η αρχαίγονη δικαιοσύνη βρισκόταν σε εσωτερική σχέση με το κατ' εικόνα, προχωρούν όμως ένα βήμα περισσότερο, φτάνοντας στην ακραία τοποθέτηση ότι η αρχαίγονη δικαιοσύνη ταυτιζόταν κατ' ουσίαν με τη Θεία εικόνα. Κατά τη φυσιοκρατική αυτή αντίληψη, ο πρώτος άνθρωπος ήταν στη φύση του πλήρης και τέλειος, μη έχοντας ανάγκη της Θείας Χάριτος για να πετύχει το σκοπό και το τέλος της δημιουργίας του. Τα διδάγματα αυτά δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Αν η Θεία Χάρη δεν έχει μέρος στην πρωτόκτιστη φύση, χάνει την αληθινή σημασία της σαν δύναμη, η οποία δεν συμπληρώνει μόνο τη φύση, αλλά και την καθοδηγεί στο υπερφυές τέλος της.

0: Κατόπιν, η ταύτιση αρχαίγονης δικαιοσύνης και εικόνος έχει σαν αποτέλεσμα με την πτώση του ανθρώπου να αφανιστούν όχι μόνο τα δώρα της αρχαίγονης δικαιοσύνης, αλλά μαζί με αυτά να καταστραφεί και το κατοικώνα, με το οποίο εκείνη, η αρχαίγονη δικαιοσύνη, ταυτίζεται, σε σημείο ώστε ο μεταπτωτικός άνθρωπος να γίνει πνευματικά νεκρός, ακίνητος προς το αγαθό και την αγάπη του Θεού. Έτσι καταλήγουμε στο παράδοξο, ο μεν προπτωτικός άνθρωπος να μην έχει ανάγκη της χάριτος του Θεού, ο δε μεταπτωτικός να εξαρτάται απόλυτα και να σώζεται μόνο με τη χάρη του Θεού.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Σαμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Άγγελος Παπάς και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στο παραδοσιακό όργανο, στο κανονάκι. Το κανονάκι εμφανίζεται από την αρχαιότητα σε βυζαντινά μουσικά συγγράμματα ως μονόχαρδο όργανο υπολογισμού των διαστημάτων, εμφανίζεται ως πολύχορδο και πολυφωνικό όργανο που κάθε χορδή αντιστοιχεί και σε νότα κατά τον 19ο αιώνα στο μέγα θεωρητικό του Χρυσάνθου. Αλλά ήδη σε συριακά λεξικά από τον 10ο αιώνα, σε αραβικές πηγές και στη μουσουλμανική κοινότητα της Ισπανίας από τον 11ο αιώνα και σε περσικές από τον 14ο αιώνα. Το κανονάκι σαν όργανο έχει συνδεθεί στενά με την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.

Από το 1821 και έπειτα παρατηρείται μία άνοδος στη χρήση και εμφάνιση του οργάνου, καθώς εμφανίζονται τα καφέ Αμάν. Τα καφέ Αμάν πρωτοακούστηκαν ως καφέ Σαντούρ στην Αθήνα λόγω της κύριας εμφάνισης του σαντουριού. Αναπτύχθηκαν περίπου από το 1870 έως και το 1930. Η σύστασή τους ήταν κλαρίνο, βιολί, λαούτο, ντέφι και σαντούρι ή κανονάκι. Το όνομά τους προήλθε από το επιφώνημα «αμάν», από το ίδιο αργότερα οι λεγόμενοι «αμανέδες», φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί και τέλος το καφέ «αμάν». Πάμε λοιπόν στο κανονάκι του σήμερα. Από την δεκαετία του 90 έως σήμερα έχει παρατηρηθεί αύξηση στη ζήτηση των παραδοσιακών οργάνων και της αντίστοιχης μουσικής. Σημαντικό ρόλο στη διάδοσή τους έχουν τα κατατόπους οδεία, τα μουσικά σχολεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα διάφορα μουσικά σωματεία και οργανισμοί, οι σύλλογοι που έχουν οργανωμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση της τέχνης και σημαντικό ρόλο στη διάδοσή της. Έπειτα, όσο κι αν αυτή η μουσική έχει βαθιές ρίζες και ιστορία, αντιμετωπίζεται από πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, σαν κάτι διαφορετικό και καινούριο ή ιδιαίτερο στοιχείο. Οπότε, μιας και ότι διαφορετικό προσελκύει το κοινό, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα δούμε τέτοιου είδους όργανα να εκτελούν ρεπερτόριο που δεν έχει την αναμενόμενη σχέση με το όργανο. Χωρίς βέβαια να παίρνει κάποιο αρνητικό ή τελείως θετικό πρόσημο αυτή η κατάσταση, αλλά σίγουρα συμβάλλει και αυτό στη διάδοση τέτοιων οργάνων. Πόσο μάλλον σε άτομα που σε διαφορετικές συνθήκες δεν θα είχαν ακούσει ή δει ποτέ τους. Σήμερα το κανονάκι, μιας και έχει την δυνατότητα, ασχέτως τις ικανότητες του κάθε οργανοπαίχτη, να παίζει με ακρίβεια όλα τα μικροδιαστήματα που συναντάμε στην παραδοσιακή μας μουσική και τη μουσική της ευρύτερης Ανατολής. Καθώς επίσης και τα συγκερεσμένα διαστήματα μπορεί να αποδώσει κομμάτια ευρέως ρεπερτορίου. Στα μουσικά σύνολα που συμμετέχει μπορεί να έχει διάφορους ρόλους όπως στην παραδοσιακή ορχήστρα, καθοδηγεί τα υπόλοιπα άταστα όργανα με τα συγκεκριμένα διαστήματα που μπορεί να προσφέρει, όπως επίσης να παίζει τα ταξίμια στην εισαγωγή και στα ενδιάμεσα των κομματιών και να συνοδεύει αρμονικά, πνευστά ή τοξωτά έγχορδα.

Και πάμε στο ρεπερτόριο για το κανονάκι. Τώρα, όσο αφορά το ρεπερτόριο, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα όργανο μουσικής, άρα που μπορεί να παράξει ήχο, αυτό πρέπει να σημαίνει αυτόματα πως μπορεί να παίξει οποιαδήποτε μουσική θελήσει ο μουσικός. Και φυσικά υπάρχουν και πολλές νέες δημιουργίες που βασίζονται στις δυνατότητες του οργάνου και τις αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, αν σκεφτούμε ιστορικά, το κανονάκι, τα κύρια είδη ρεπερτορίου του οργάνου είναι τα παραδοσιακά τραγούδια. Μουσικά κομμάτια από την περίοδο του Βυζαντίου και έπειτα και η κλασική ανατολική μουσική. Αναλυτικά, αυτά τα δύο είδη, με τον όρο παραδοσιακά εννοούμε την εξωτερική ή θύραθεν μουσική, διαχωρισμός από την εκκλησιαστική μουσική, από την περίοδο του Βυζαντίου και μετά, δηλαδή τα κοσμικά τραγούδια που αντλούν πηγή έμπνευσης από τον λαό, τον τρόπο ζωής του και τα βιώματά του, και τα δημοτικά τραγούδια, αρχές 19ου αιώνα και έπειτα, που ξεχωρίζουν από τη γλώσσα, τον στίχο, την ποιητική ενότητα με ολοκληρωμένο νόημα, το μετρικό ή μη μετρικό σχήμα, τον αριθμό των συλλαβών, τον τονισμό και τον ίδιο το στίχο. Αυτά χωρίζονται σε νανουρίσματα, ταχταρίσματα, παιδικά, χελιδονίσματα, αποκριάτικα, σκοπτικά του γάμου, της ξενιτιάς, μυρολόγια, ακριτικά, ιστορικά και παραλογές.

Και πάμε στις κλίμακες στο κανονάκι. Για την λόγια μουσική της πόλης, το σύστημα των τρόπων του Μεσαίωνα που ακόμα χρησιμοποιείται στην εκκλησιαστική μουσική ονομάζεται οκτώ και πρόκειται για το σύστημα των οκτώ ήχων. Όμως, ο Κωνσταντίνος Φλώρος απέδειξε μετά από έρευνες πως το σύστημα ήταν 12, δηλαδή αποτελούνταν από 12 ήχους, 4 αυθεντικούς κύριους, 4 πλαγίους και 4 μέσους, προερχόμενοι από τους πλάγιους αλλά και με δικά τους χαρακτηριστικά. Την ίδια άποψη υποστηρίζεται και τον 9ο αιώνα, αλλά δεν μπόρεσε να αποδειχθεί. Για την εξωτερική μουσική της πόλης, κοσμική μουσική, έχουμε παρτιτούρες οι οποίες βασίζονται σε αυτό ακριβώς το σύστημα, αλλά και στα μακάμ. Παρτιτούρες εκ πρώτης όψεως ευρωπαϊκού τύπου που χρησιμοποιούν διαφορετικές αλλοιώσεις και διαστήματα, όπως θα δούμε παρακάτω, και όσο αφορά τα σημάδια, τα νεύματα, θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω. Όσο αφορά στην απεικόνιση των φθόγκων την περίοδο εκείνη, οι τραγουδιστές ήξεραν τους ύμνους σχεδόν απ' έξω και τους απέδιδαν υπό την διεύθυνση του χειρονόμου χωράρχη. Αυτός καθόταν στη μέση της χοροδίας και στο αριστερό του χέρι κρατούσε μία ποιμενική ράβδο, ενώ με το δεξί του χέρι υψωμένο διεύθυνε τη χοροδία με παραστατικές κινήσεις που μαρτυρούσαν την κίνηση της μελωδίας, και αυτός έψελνε ταυτόχρονα. Είναι δυνατό το σημάδι της πεταστής και του ολίγου να είχαν διαστηματικά την ίδια σημασία, αλλά όχι την ίδια χειρονομία. Γι' αυτό το λόγο ήταν χρήσιμος ο χειρονόμος, δηλαδή ο χωράρχης. Έτσι, ο Φλώρος καταλήγει στο ότι η νευματική επιστήμη είναι μία παραστατική τέχνη, γιατί κάθε γραφικό σημάδι έχει πολύπλευρη παραστατική ερμηνεία και μουσική σημασία. Και όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε θεωρητικό, καθώς μαζί με την έννοια του χειρονόμου χωράρχη, οικειοποιήθηκε και πολλά σημάδια. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως ο τρόπος εκτέλεσης αυτών των παρτιτούρων δεν είναι συγκεκριμένος και ευκολονόητος, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική πηγή για το ρεπερτόριο του οργάνου, αλλά και για την εξάσκηση και μελέτη αυτής της μουσικής. Και σαν σημειογραφία είναι εύκολη για τον μαθητευόμενο που μαθαίνει το κανονάκι μέσω αυτής, καθώς τα σημάδια ανάβασης και κατάβασης, ακόμα και ποιότητας, μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά σε σχέση με την ευρωπαϊκή παρτιτούρα, όπου κάθε νότα, σύμβολο, είναι και κάτι διαφορετικό και βασίζεται στην οπτική μνήμη μόνο.

Και πάμε στους συνθέτες και ερμηνευτές της ανατολικής μουσικής και το παραδοσιακό ρεπερτόριο για το κανονάκι. Αφού μιλήσαμε για το ρεπερτόριο, πρέπει να αναφερθούμε και σε μερικούς από το μεγάλο πλήθος πολύ σπουδαίους μουσικούς, οι οποίοι αποτέλεσαν τις βάσεις για τη διάδοση του οργάνου αλλά και την διεύρυνση του ρεπερτορίου του. Λόγω των πολέμων, των μεταναστεύσεων αλλά και των μετακινήσεων του πληθυσμού, το κανονάκι σήμερα συναντάται σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Έτσι, και για το ρεπερτόριο που εμάς ενδιαφέρει, θα πρέπει να αναφερθούμε στη Μικρά Ασία, την Μακεδονία, τον Πόντο, τη Θράκη, την Καπαδοκία, τα νησιά και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη και άλλα. Και πάμε στους δημιουργούς της λόγιας μουσικής της πόλης. Ζαχαρίας Χανεντές. Ο Ζαχαρίας Χανεντές έζησε το 18ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη σε ιδιαίτερα ευνοϊκές και ελπιδοφόρες συνθήκες. Την περίοδο αυτή το εμπόριο ανθίζει και η χριστιανική κοινότητα των Ορωμιών της πόλης γίνεται ισχυρότερη οικονομικά. Πρόκειται για γόνο εύπορης οικογένειας ελληνικής καταγωγής που ασχολούταν με το εμπόριο γούνας. Ακολουθώντας το επάγγελμα της οικογένειάς του, έγινε και αυτός γουναράς έχοντας το ως κύριο επάγγελμα. Όσον αφορά την κατοικία του στην πόλη, ζούσε σε ένα από τα προάστια

αμπούρ, πανδουρίδα και συνέθετε δικά του έργα τα οποία έπαιζε στο παλάτι. Ήταν κυρίως γνωστός για τις συνθέσεις φωνητικής και οργανικής μουσικής που έγραφε, καθώς επίσης για την ικανότητά του να καταγράφει με την βυζαντινή σημειογραφία κομμάτια που άκουγε για πρώτη φορά. Και πάμε στον Αγγελή, ο οποίος, όντας μουσικός στο παλάτι κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, έπαιζε ταμπούρ. Πρόκειται μάλιστα για τον πρώτο αυλικό μουσικό που αναφέρεται στις πηγές και ήταν επίσης και ο πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός του παλατιού, καθώς έπαιρνε μεγάλο μισθό. Δεν ήταν μόνο εκτελεστής αλλά και δάσκαλος μουσικής μέσα στο παλάτι. Ο Αγγελής, ο Μέγας, όπως λέγεται, κάτι που αργότερα θα αποκτήσει και ο Πέτρος Λαμπαδάριος. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, ξεκινάει ένα διαφορετικό και πιο ιδιαίτερο ύφος στη μουσική, καθώς οι συνθέσεις είναι πιο μελωδικές και πιο περίτεχνες, ακόμα και πιο αναλυτικές.

Περνάμε στον Πέτρο Λαμπαδάριο, σύγχρονος του Δανιήλ. Ήταν και ο Πέτρος Πελοποννήσιος με καταγωγή από την Πελοπόννησο, κατά την οποία προκύπτηκε το παρατσούκλι Πελοποννήσιος 1730-1777, καθώς επιτέλεσε και λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τον 18ο αιώνα. Γεννήθηκε πιθανότατα στο χωριό Γοράνη Λακωνίας, μεγάλωσε στη Μονή Αγίας Λαύρας και ακολουθώντας έναν περιοδεύον έμπορα έφτασε στη Σμύρνη, όπου και ξεκίνησε η ραγδαία μουσική του καριέρα με αρχική μαθητεία πλάι στον Ιωάννη Τραπεζούντιο, τότε πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς μουσικούς της εποχής του, καθώς δίδασκε στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή και τον εκτιμούσαν οι Δερβίσιδες, ο Σουλτάνος, αλλά και όλη η μουσική της Κωνσταντινούπολης. Το έργο του Πέτρου διαχωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες, την εκκλησιαστική και την κοσμική μουσική. Στην εκκλησιαστική μουσική, η συμβολή του είναι καθοριστική, καθώς απλοποίησε την παρασημαντική και ερμήνευσε παλαιότερες θέσεις, διαμορφώνοντας μια αναλυτική σημειογραφία που έχει επηρεάσει την εξέλιξη της εκκλησιαστικής παράδοσης. Παρά τις μεγάλες συνθέσεις του, οι περισσότερες παραμένουν ανέκδοτες, με το πιο γνωστό έργο του να είναι το Ιρμολόγιο. Επιπλέον, υπήρξε σημαντικό συνθέτης δημοτικής μουσικής με τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Κωνσταντινούπολη και άλλες περιοχές μέχρι τον 19ο αιώνα.

Και πάμε στη διδασκαλία του οργάνου. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τον τρόπο κατά τον οποίο ξεκινά ένας μαθητής να προσεγγίζει το κανονάκι σύμφωνα με την ηλικία του, τις προϋπάρχουσες μουσικές του γνώσεις, καθώς και πρακτικά θέματα όπως την τοποθέτηση του οργάνου σε σχέση με το σώμα, αλλά και τις τεχνικές των ασκήσεων. Στην ηλικία λοιπόν των 3 έως 6 ετών, τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν με δραστηριότητες που εισάγουν τη μουσική, όπως τα μουσικά παιχνίδια, οι χοροί και οι απλές μελωδίες. Μικρά οργανάκια τύπου ORF προσφέρουν τη δυνατότητα

δυνατότητα να αναπτύξουν βασικές μουσικές έννοιες όπως τον ρυθμό, την τονικότητα και γενικά την αντίληψη του ήχου και της χρειάς. Αργότερα, όργανα όπως το ξυλόφωνο, το μεταλλόφωνο ή και το πιάνο βοηθούν στην ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων και της συντονισμένης κίνησης. Από εκεί και πέρα, τα μουσικά όργανα απαιτούν περισσότερη τεχνική. Τα παιδιά της ηλικίας 6 έως 9 ετών έχουν μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης και φυσική ανάπτυξη για να ελέγχουν τα χέρια τους. Κατά μία άποψη, ένα παιδί πρέπει να ξεκινά τα μουσικά του βήματα με αυτόν τον τρόπο και καθώς μεγαλώνει να περνά σε πιο περίπλοκα όργανα, καθώς είναι πιο απαιτητικά και χρειάζονται περισσότερη τεχνική, όπως παραδείγματος χάρη το σαξόφωνο, το τρομπόνι, το κόρνο, σε σχέση με το πιάνο, την κιθάρα ή το βιολί. Ωστόσο, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό δεν ταιριάζει σε κάθε περίπτωση μαθητή. Το κάθε όργανο εννοείται πως έχει και τις δικές του απαιτήσεις και αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, θα είναι λιγάκι δύσκολο έως και αδύνατο να μάθει να παίζει κοντραμπάσο ένα παιδί σε ηλικία 5 έως 6 ετών, καθώς υπάρχει έντονα η σωματική διαφορά. Όμως, όταν το όργανο το επιτρέπει, μπορεί ακόμα και ένα μικρό παιδί να ξεκινήσει από ένα φαινομενικά δύσκολο όργανο. Το κάθε όργανο έχει τις δυσκολίες του, όπως προαναφέραμε, όμως αν το παιδί θέλει να μάθει και υπάρχει η θέληση, και από τον ίδιο το δάσκαλο, η διδασκαλία μπορεί να ξεκινήσει. Είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε πως η πρόοδος εξαρτάται όχι μόνο από την ηλικία, αλλά και από το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα του παιδιού να ακολουθήσει το μάθημα. Επομένως, η υποστήριξη, η ενθάρρυνση και η επιλογή του κατάλληλου δασκάλου και του οργάνου είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στην επιτυχία της μουσικής εκπαίδευσης.

Και όπως είδαμε παραπάνω, όταν πρόκειται για την παιδική ηλικία, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αναλόγως το παιδί από την ηλικία των 5 έως 6 ετών, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η ελάχιστη συνηθέστερη ηλικία για να ξεκινήσει κανονάκι. Η διδασκαλία του οργάνου βασίζεται πιο πολύ στην πράξη και ενώ τις περισσότερες φορές η θεωρία είναι αυτή που ακολουθεί την πράξη, σε αυτή την περίπτωση ίσως η θεωρία να αργεί να έρθει, καθώς χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να οικειοποιηθεί το παιδί το όργανο και να συνηθίσει αυτό που έχει στο οπτικό του πεδίο. Το κανονάκι έχει πολλές χορδές ίδιου υλικού και σε αντίθεση με το πιάνο, όπου υπάρχουν οπτικές εναλλαγές στα άσπρα και μαύρα πλήκτρα, στο όργανο αυτό δεν υπάρχουν ευδιάκριτες αλλαγές από νότα σε νότα, εάν δεν κοιτάξουμε τα μανταλάκια, αλλά αυτό προϋποθέτει παρατηρητικότητα από την πλευρά του παιδιού. Κάτι το οποίο ακόμα πλάθεται στη συγκεκριμένη ηλικία. Όμως, το όργανο από μόνο του έχει ένα πολύ σημαντικό προσόν και αυτό είναι το γεγονός πως όλες οι διατονικές του νότες εκτείνονται κατά μήκος του οργάνου προς τα πάνω και προς τα κάτω, οπότε υπάρχουν στο οπτικό πεδίο του μαθητή και δεν χρειάζεται να τοποθετήσει με κάποιο τρόπο τα χέρια ή και το στόμα του, ώστε να ακούσει τις νότες που χρειάζεται. Επομένως, αυτή η ιδιότητα του οργάνου το καθιστά εύκολο για έναν αρχάριο μαθητή. Η εκμάθηση στις πιο μικρές ηλικίες γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού, μίμησης και τραγουδιού, ώστε αρχικά το παιδί να αγαπήσει αυτό που θα ξεκινήσει να μαθαίνει, ώστε να επιτευχθεί και το κατάλληλο κλίμα έμπνευσης και δημιουργίας. Όσο ανεβαίνουμε στις ηλικίες, είναι πιο εύκολη η προσέγγιση του οργάνου, καθώς υπάρχει περισσότερη ωριμότητα και κατανόηση ίσως της μουσικής, με την διευρυμένη έννοια και αναλόγως του ότι θέλει ο κάθε μαθητής να πετύχει με την εκμάθηση αυτού του οργάνου, αναπτύσσεται και η διδασκαλία. Σε κάθε περίπτωση μαθητή, οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν, επομένως θα διαφέρει και η προσέγγιση του ίδιου του μαθητή από τον δάσκαλο, αλλά και του ίδιου του οργάνου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν μία εκπομπή αφιερωμένη στο παραδοσιακό όργανο, το κανονάκι, που μπορεί κάποιος να το γνωρίσει βεβαίως μέσα από την διδασκαλία, την εκπαίδευση στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μουσικολόγους και καθηγητές εγνωσμένου κύρους. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατ' οδείο εξενώ εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας σήμερα, πρώτο Θεός, με αυτά τα οποία θα πούμε θα τελειώσουμε και το θέμα αυτό των διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί ο άνθρωπος με την αγάπη, με την υπομονή, με την ειρήνη του, με την ταπείνωσή του να φτάσει εκεί ακριβώς που θέλει ο Θεός. Και υπάρχει βέβαια και το αντιμίσθιον από το Θεό, η αμοιβή δηλαδή των εργατών της αγάπης αυτής, των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και βέβαια των σχέσεων μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Ιερός Χρυσόστομος εντονότατα αδελφοί, υποθώντας να μας κάνει κοινωνούς αυτής της ουράνιας αγάπης, εκ βαθέων προτρέπει τους χριστιανούς και λέει: ας αγαπούμε λοιπόν ο ένας τον άλλον, για να αγαπήσουμε και με τον τρόπο αυτό το Θεό, ο οποίος μας αγαπά. Διότι στους ανθρώπους βέβαια, αν αγαπάσει εκείνον ο οποίος αγαπάτε, σε πολεμεί αυτός ο οποίος τον αγαπά. Εδώ όμως σε θεωρεί και άξιο να γίνεις μέτοχος του έρωτα, και όταν δεν γίνεται, σε μισεί. Διότι ο ανθρώπινος έρωτας είναι γεμάτος από μίσος και φθόνο, ενώ ο θείος είναι απαλλαγμένος από κάθε πάθος, γι' αυτό και επιζητεί μετόχους της αγάπης. Αγάπα λοιπόν, λέει, μαζί με μένα, και τότε και εγώ θα σε αγαπήσω περισσότερο. Βλέπεις λόγια σφοδρού εραστή, θα λέγαμε. Εάν αγαπάς εκείνους τους οποίους εγώ αγαπώ, τότε νομίζω πως και εγώ ίδιος αγαπιέμαι πάρα πολύ από σένα. Η αγάπη εξάλλου αδελφοί προς τον πλησίον, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, αποτελεί μαρτυρία της αποδοχής της αγάπης του Θεού από μέρους του ανθρώπου, βεβαίωση της παρουσίας του Θεού μέσα του. Εκείνος ο οποίος αγαπά το Θεό αγαπά την κατοικώνα του, τον συνάνθρωπο δηλαδή, τον πλαστέντα συνάνθρωπο. Έχουμε λοιπόν χρέος να αγαπούμε το Θεό, και τότε τον αγαπούμε όταν δείχνουμε την αγάπη μας και προς τους αδελφούς μας, οι οποίοι είναι εικόνες και παιδιά του Θεού. Διότι όταν κάποιος πει ότι αγαπώ το Θεό και συγχρόνως μισεί τον αδελφό του, αυτός δεν λέει την αλήθεια και είναι ψεύστης. Διότι εκείνος ο οποίος δεν αγαπά τον αδελφό του, τον οποίον από μακρού χρόνου εξακολουθητικά θα λέγαμε βλέπει, πώς είναι δυνατό να αγαπά το Θεό τον οποίον δεν έχει δει ποτέ? Ο νόμος του Θεού δεν διαχωρίζει τους δύο πόλους της αγάπης, της προς εκείνον και της προς τον πλησίον. Μήπως άραγε ένας τέτοιος διαχωρισμός ξένος προς την ορθόδοξη διδασκαλία είναι ολέθριος καρπός του μεταπτωτικού ανθρώπου, ο οποίος αλαζονικά ζητεί να αλλοιώσει τη Θεία Διδασκαλία? Σήμερα λοιπόν αναζητείται ως μόνος δρόμος εξόδου από την κρίση του σύγχρονου πολιτισμού η επιστροφή στον άνθρωπο. Όμως από μόνος του δεν μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά ούτε για τον εαυτό του ούτε για τον πλησίον. Γι' αυτό και η δική μας κοινωνία, σύμφωνα με κοινή διαπίστωση, εξακολουθεί να πάσχει αδελφοί από έλλειψη αληθινής αγάπης, η οποία θα δημιουργηθεί να σπαράσετε από τον εγωκεντρισμό, την υποκρισία και το μίσος. Μέσα σε όλη αυτή τη γεμάτη αλλοτρίωση και σύγχυση της κοινωνίας ξεπροβάλλουν και κάποια τραγικά συμπτώματα δυστυχώς του καιρού μας. Η ανοφελή συχνά πολεμική και ανώφελη αυτοθυσία, και χαρακτηρίζεται ως ανοφελής εκείνη η πολεμική η οποία στην άρνηση της απανθρωπιάς ορθώνει και αυτή την άρνηση της βίας και της καταστροφής. Όμως δύο αρνητικές στάσεις ζωής δεν μπορούν παρά να αυξήσουν το κακό και όχι να το καταπολεμήσουν. Αλλά και η θυσία της ζωής κάποιου ανθρώπου είναι τραγικά ανώφελη όταν δεν είναι καρπός αγάπης αλλά απομονώσεως και απελπισίας. Λέγει σχετικά ο Έριχ Φρόμ: φτιάχνουν τις δίθε επαναστατικές ομάδες και ζητούν να σώσουν τον κόσμο με πράξεις τρομοκρατίας και καταστροφής, χωρίς να μειώνουν τη γενική τάση για βία και απανθρωπιά. Έχουν χάσει την ικανότητα να αγαπούν και την αντικατέστησαν με την επιθυμία να θυσιάσουν τη ζωή τους. Η αυτοθυσία είναι συχνά η λύση για τα άτομα που θέλουν με πάθος να αγαπήσουν.
αλλά έχουν χάσει αυτήν την ικανότητα και βλέπουν στη θυσία της ίδιας τους της ζωής τη βίωση της αγάπης στην πιο απόλυτη, θα λέγαμε, μορφή. Είναι φοβερό λοιπόν να αυτοθυσιάζονται οι άνθρωποι στην αναζήτηση της λύτρωσης και τελικά χαλκεύουν οι ίδιοι τα αιώνια δεσμά τους. Και αυτό διότι εκουσίως έχασαν την ικανότητα της αγάπης, αφού εκούσια ξέκοψαν από την πηγή τον ίδιο το Θεό, που είναι ο Θεός της αγάπης, η ίδια η πηγή που είναι ο Θεός της αγάπης. Στο σημείο αυτό διαφοροποιούνται τόσο πολύ από τους μάρτυρες της αγάπης, ώστε να είναι και κατηγορούμενοι. Ο ίδιος λοιπόν επισημαίνει ο συγγραφέας ότι συνήθως οι αρνητικές εμπειρίες δραστηριοποιούν τους ανθρώπους και διαπιστώνει την τραγικότητα της εποχής μας, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος κινητοποιείται και θυσιάζεται περισσότερο για ελκυστικές πράξεις σε καιρό πολέμου παρά ειρήνης, εξαιτίας της φιλαυτίας η οποία δυστυχώς τον κατακυριεύει. Η φιλαυτία όμως από τη φύση της καταλύει την ενότητα και αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, διότι δεν μπορεί να στεριώσει διαπροσωπικές σχέσεις. Και χωρίς το ασάλευτο θεμέλιο της αδελφοσύνης, το οικοδόμημα του ανθρώπινου πολιτισμού είναι δυστυχώς αθρό και δεν αντέχει στα αγριοκέρια των πόνων και τις καταιγίδες των πολέμων. Βέβαια, ποτέ δεν λείπουν οι εξαιρέσεις από τους κανόνες. Έτσι πάντα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι και στους ειρηνικούς καιρούς κτίζουν ανθεκτικότερα γεφύρια μεταξύ των ανθρώπων και τους συνδέουν με τις πράξεις της αγάπης και ανιδιοτελούς προσφοράς. Αλλά και το σαράκι του εγωισμού δεν λείπει, αδελφοί, από τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να ψευτίζει την αγάπη με το να στενεύει ασφυκτικά τα όρια της σε ένα μονάχα άνθρωπο. Η ψεύτικη αγάπη, δηλαδή ο αμοιβαίος εγωισμός, τον οποίον μοιράζονται δύο άτομα, κάνει τους ανθρώπους περισσότερο εγωιστές. Και αυτό συμβαίνει συχνά. Η πραγματική αγάπη μεγαλώνει την ικανότητα να αγαπούμε και να δίδουμε στους άλλους. Αυτός ο οποίος αγαπά πραγματικά, αγαπά ολόκληρο τον κόσμο μέσα από την αγάπη για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Η αποκλειστικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι αργό μεν, αλλά φθοροποιό στοιχείο. Άλλος πάλι μεγάλων, γενικός γραμματεύς του ΟΗΕ, διατυπώνει τη διαχωριστική γραμμή της αληθινής αγάπης από τις άλλες αγάπες. Προσφέρει κανείς τον εαυτό του για τους άλλους, αλλά για λογαριασμό του, κάτω από την κυριαρχία ενός εκλεπτισμένου, θα λέγαμε, εγωκεντρισμού. Έτσι λοιπόν αυτό θέλει να παρουσιάσει ή πραγματοποιεί τον εαυτό του χάρη των άλλων. Η διαχωριστική γραμμή βρίσκεται μεταξύ του κτηνόδους και του ανθρώπου. «Εντολή καινήν», λέγει ο Κύριος, «δίδομη μην ή να αγαπάτε αλλήλους». Αυτό το «καινήν εντολήν»

Έτσι θα λέγαμε συνοψίζοντες αδελφοί, ο Κύριος είπε χαρακτηριστικά «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν», μας λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος πάντα λέει ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, λέει προς τους Φιλιππισίους. Αρχή, μέση και τέλος όλων των προσπαθειών θέλει και πρέπει να είναι ο Χριστός. Διαφορετικά, αδελφοί, ματαιοπονούμε. Μόνο όταν είμαστε συνδεδεμένοι με την πηγή της αγάπης μπορούμε να αγαπούμε αληθινά, σωστά αλλά και αυθεντικά. Για όλα αυτά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πρόλαβε και είπε «Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλον, διότι η αγάπη πηγάζει και έχει την αρχή της από τον Θεό». Και καθένας ο οποίος αγαπά και έχει την αγάπη οδηγό και κανόνα του βίου του, έχει γεννηθεί από τον Θεό και βρίσκεται σε σχέσεις οικειότητας με τον Θεό, που γνωρίζει πραγματικά αληθινά τον Θεό, όλον και καλύτερα, αλλά θα λέγαμε και τελειότερα.

Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, τους 91,2 μεγακύκλους των FM, και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα για να το αποπερατώσουμε.

0: Η γνήσια λοιπόν και αληθινή αγάπη είναι καρπός ζωντανής πίστεως στον Τριαδικό Θεό. Την αλήθεια αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος διατυπώνει τεκμηριώνοντάς την ως ακολούθως. Αυτή την αγάπη δεν την κατέχουν ούτε εκείνοι οι οποίοι λέγουν τον Υιόν του Θεού κτίσμα ή ποίημα, έστω και αν έχουν μεταξύ τους αγάπη. Διότι πώς εκείνος ο οποίος αγαπά το Θεό λέγει αυτόν κτίστη ή δημιουργό του Χριστού και όχι γεννήτορα? Πώς θα πει ότι αγαπά τον Πατέρα, τον Υιόν όμως δεν αγαπά? Στερείται της αγάπης προς τον Πατέρα, όπως λέγει ο Απόστολος. Εκείνος ο οποίος δεν έχει τον Υιόν του Θεού, ούτε και τον Πατέρα έχει, αδελφοί. Αυτή την αγάπη εκείνοι οι οποίοι λέγουν το πνεύμα κτίσμα ή δημιούργημα δεν την έχουν, και ας φαίνονται ότι ομολογούν και αγαπούν τον Πατέρα. Διότι αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δυστυχώς δεν είναι δικός του. Όσοι λοιπόν φρονούν ορθοδόξως για τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και μεταξύ τους διατηρούν αγάπη, αυτοί έχουν κατακτήσει το τέλειο στην αγάπη. Η αγάπη ομολογεί τον Πατέρα, προσκυνά τον Υιό και δοξολογεί το Πνεύμα το Άγιο. Η αγάπη δεν διαιρεί τη συμφωνία της Αγίας Τριάδος. Ω λοιπόν, αδελφοί, η αγάπη η οποία είναι ομόζυγος με τους αγγέλους και σύντροφος των πατέρων, των προφητών, ομόστεγος, η οποία συναθλείς με τους μάρτυρες, η οποία βρίσκονται κοντά στην παρουσία της Αγίας Τριάδος, και αυτό αποτελεί το σύνδεσμο ολοκλήρου της Εκκλησίας και του σώματός της. Η εν Χριστώ λοιπόν αγάπη, αδελφοί, είναι ο σύνδεσμος της Εκκλησίας και οι πιστοί ως άλλες φωτεινές ακτίνες, οι οποίες βρίσκονται στην περιφέρεια του κύκλου, του κόσμου δηλαδή, όσο περισσότερο προσεγγίζουν με την έμπρακτη αγάπη και τη μυστηριακή ζωή το νοητό ήλιο, δηλαδή τον Χριστό, τόσο και ακριβέστερα πλησιάζουν μεταξύ τους. Και τελικά, οι πιστοί ενωμένοι με την αγάπη και την πίστη και αγιαζόμενοι με τα μυστήρια συναποτελούν μία φύση και ένα γένος, αφού πλάστηκαν από τον ίδιο το Δημιουργό. Γι' αυτό και η εν Χριστώ αγάπη δένει μαζί με όλες τις αρετές, ατομικές και κοινωνικές, ένα σύνολο. Αξιώνει τον άνθρωπο να λειτουργεί ως πλησίον για τον συνάνθρωπο, να επικοινωνεί ειλικρινά μαζί του, να αγάλεται για την ανθρώπινη αλλά και αδελφική παρουσία δίπλα του. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο πάντα ρύθμιζε και ρυθμίζει τη χριστιανική αντίληψη για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Συνίσταται δε η αγάπη αυτή σε ένα πολύπλευρο προσωπικό αγώνα που τίνει να αλωτριώσει εν Θεό τον άνθρωπο. Επιπλέον, η βίωση δε αυτή της χριστιανικής αγάπης από ανθρώπους με διαφορετική, θα λέγαμε, ιδιοσυγκρασία και ηλικία και φύλο και κοινωνική τάξη και μόρφωση και οικονομική κατάσταση, αλλά και πατρίδα και ήθη και έθιμα και παραδόσεις και σε διαφορετικούς χρόνους, απέδειξε και αποδεικνύει ότι η αγάπη του ορθόδοξου χριστιανού δεν επιδιώκει μόνον την εφήμερη τακτοποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου, διότι η χριστιανική αγάπη κυρίως επιτυγχάνει την αιώνια μετοχή του πιστού στην κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μόνο λοιπόν και μόνον η αγάπη ως κενή εντολή, η οποία πηγάζει, θα λέγαμε, από τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Τριαδικό Θεό και ρυθμίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι ικανή και μόνον ικανή να σώσει την κοινωνία σήμερα, η οποία δυστυχώς εξοντώνεται από τον εγωκεντρισμό, αλλά και την αλωτρίωση και την υποκρισία και το μίσος. Αυτά είχαμε να πούμε, αδελφοί μου, για το μεγάλο αυτό θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων, και βεβαίως προσπαθήσαμε με όλες τις δυνάμεις και μέσα από αυτό το ιερό βιβλίο που διαβάσαμε να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις του ανθρώπου, ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του ανθρώπου μεταξύ των, αλλά και ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις μας με τον Θεό. Διότι όταν λέμε ότι αγαπούμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, μόνο τους ανθρώπους, αγαπούμε μόνο τον Θεό, συγγνώμη, και όχι και τους ανθρώπους, τότε λέμε ψέματα, δεν είμαστε αληθινοί. Γιατί τους ανθρώπους τους βλέπουμε και εφόσον δεν τους αγαπούμε, πώς είναι δυνατόν να αγαπήσουμε τον Θεό, τον οποίον αληθινά δεν βλέπουμε. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας πνευματικός για να κατορθώσουμε αυτό το μεγάλο, το σύνδεσμο αυτό της αγάπης, τον οποίον μας έδειξε ο Κύριος πώς ακριβώς πρέπει να είναι. Εδώ τελείωσε λοιπόν η παρουσία αυτή της εκπομπής των διαπροσωπικών σχέσεων. Θα ασχοληθούμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη εκπομπή μας με κάποιο άλλο θέμα, το οποίο θα φωτίσει η αγάπη του Αγίου Θεού. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλί. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
12: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
13: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια.
9: λιοντάρια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύρι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210 52 38 305 και στο stamoulis.gr.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Σίγουρα οι περισσότεροι θα κάνουν κάποιες διακοπές κοντά στη θάλασσα, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια πόλη, όπου θα υπάρχει ίσως και ένα λιμάνι κοντά. Και ξεκινώ με δύο ποίηματα του Κώστα Ουράνη, που ήταν ένας από τους πολύ αγαπημένους ποιητές της γενιάς του 30 και που μιλάει για τη θάλασσα. Λέει: «Ω θάλασσα, σαν ήμουνα παιδί, ξεκινούσα από το μικρό μου το χωριό και ερχόμουνα σε σένα και από ένα βράχο κοίταζα ρεμβαστικά για ώρες τα κύματά σου από κάτω να σκάζουν αφρισμένα. Μέσα μου σάλευε η ψυχή για μακρινά ταξίδια και ονειρευόμουν λαμπρές μεγάλες πολιτείες όπου θα ζούσα μια ζωή φανταχτερή παρόμοια με εκείνη που σε ξενικές διάβαζα ιστορίες. Τώρα, από εκείνον τον καιρό, έχουν περάσει χρόνια. Τα βήματά μου έσυρα σε πλήθος ξένους τόπους και γνώρισα όλες τις ζωές και όλους τους ανθρώπους. Και κουρασμένος έρχομαι σήμερα να ξεχάσω της ταραγμένης μου ζωής τη μάταιη ιστορία μες στη δική σου, ω θάλασσα, γαλάζια ανησυχία». Και ένα δεύτερο ποίημα του Ουράνη, που ίσως μας δώσει και το έναυσμα να παρατηρούμε γύρω μας στα λιμάνια που τυχόν θα βρεθούμε τους γέρους ναυτικούς, λέει. Το ποίημα έχει τίτλο «Τους ναυτικούς τους γέρους συλλογίζομαι». «Τους ναυτικούς τους γέρους συλλογίζομαι, που πια να ταξιδέψουν δεν μπορούνε, κι άραξαν στο νησί τους και τις μέρες τους ανώφελοι και άνεργοι περνούνε, που είναι σαν ξένοι στη ζωή τη γύρω τους και στο νησί τους σαν φυλακισμένοι, που σέρνονται σκυφτοί και λιγομίλητοι και ο νους τους στα ταξίδια τους πηγαίνει, που πάντα τη φανέλα με την κόκκινη την άγκυρα στο στήθος τους φοράνε και που όταν περπατάν σκαμπανεβάζουνε σαν μέσα σε καράβι ακόμα να'ναι, που στεριανοί δεν πάβουνε να γνιάζονται για τον καιρό στη θάλασσα που κάνει, που κι ούτε μιαν ημέρα δεν αφήνουνε χωρίς να κατεβούνε στο λιμάνι, και που όταν ο χειμώνας μες στο σπίτι τους τους κλείνει μπρος στο τζάκι τους τα βράδια, με υπομονή και αγάπη για τα εγγόνια τους είτε για αυτούς μικρά φτιάχνουν καράβια.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Επειδή, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σίγουρα μέσα στις διακοπές οι περισσότεροι θα βρεθούν κοντά στη θάλασσα, στη θάλασσα που τόσα μηνύματα μας φέρνει και τόσοι ποιητές την έχουν τραγουδήσει, σας διάβασα δύο ποίηματα του Κώστα Ουράνη που μιλούν το ένα για τη θάλασσα και το άλλο για τους γέρους ναυτικούς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι γέροι ναυτικοί που έχουν ζήσει όλη τη ζωή τους μέσα στη θάλασσα δύσκολα την αποχωρίζονται και την νοσταλγούν συνεχώς, ακόμα και όταν πια δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ποίημα του Κώστα Ουράνη που μιλάει για τους γέρους ναυτικούς, έγραψα ένα δίηγμα και σας το μεταφέρω, αρχίζοντας τη διήγηση λέγοντας ότι υπήρξε ένα αληθινό γεγονός που με έκανε να γράψω αυτό το δίηγμα. Το αληθινό γεγονός μου το διηγήθηκε η μεγάλη ζωγράφος, η κυρία Μερόπη Πρέκα, της οποίας ο σύζυγος, ο Πάρης Πρέκας, ζωγράφιζε πολλά καράβια. Μάλιστα μου είχε πει η κυρία Πρέκα ότι κατέβαινε κάτω στον Πειραιά και κοίταζε στο μουράγιο τα καράβια και έτσι σχεδίαζε τους πίνακές του. Το δείγμα μου λοιπόν λέει: «Στο μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί όλοι περίμεναν με ανυπομονησία μια έκθεση ζωγραφικής. Ένας σπουδαίος ζωγράφος με καταγωγή από εκεί θα έφερνε να εκθέσει όσα από τα έργα του είχαν σχέση με τη θάλασσα και τα ταξίδια. Γι' αυτό και τη βραδιά των εγγενείων η αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου είχε γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο. Οι επισκέπτες περνούσαν και ξαναπερνούσαν ή κοντοστέκονταν συχνά με χαμηλόφωνα επιφωνήματα θαυμασμού μπροστά από τους πίνακες με τα καταγάλανα νερά, τα ψαροκάικα και τους χρυσούς ήλιους του δειλινού που θαρίσπως έλειωναν σε μια άκρη της ήρεμης ή φουρτουνιασμένης θάλασσας. Ένας όμως ηλικιωμένος άνδρας, λίγο σκυφτός, με ένα τριμμένο ναυτικό κασκέτο, έμενε για πολλή ώρα ακίνητος μπροστά σε έναν μεγάλο πίνακα. Απεικόνιζε την μισοσκουριασμένη πλώρη ενός φορτηγού καραβιού. Ο καλλιτέχνης είχε καταφέρει να δώσει στο όλο θέμα κάτι σαν αρχοντιά και θα έλεγε κάποιος πως το γερασμένο πλοίο, δεμένο με χοντρά σκοινιά, έμοιαζε να στέκεται όρθιο, στιτό, με ψηλά το κεφάλι. Ωστόσο, οι σκουριασμένες περιοχές που εναλλάσσονταν στα πλάγια της πλώρης με επιφάνειες κατακόκκινες από υπολείμματα μίνιου, απέπνεαν θαρρής μια αναδιόρατη θλίψη. Η νεαρή Ειρήνη που είχε την ευθύνη για την οργάνωση της εκθέσεως τον είδε. Της έκανε εντύπωση η προσήλωσή του στο συγκεκριμένο πίνακα. Αν και ήταν πολύ απασχολημένη με τους πολλούς επισκέπτες που συνεχώς πήγαινε έρχονταν, το βλέμμα της κάθε τόσο πήγαινε προς τα εκεί και διεπίστωνε ότι ο γέρος παρέμενε πάντα στην ίδια θέση. Σε μια στιγμή κατάφερε να τον πλησιάσει με διάθεση να του μιλήσει. Όμως εκείνος δεν έδειξε την ίδια διάθεση
και με μια τυπική καλησπέρα έκανε στροφή και βγήκε από την αίθουσα. Το άλλο πρωί, μόλις η Ειρήνη άνοιξε την πόρτα, ο γέρος, λες και περίμενε από ώρα εκεί, σπρώχνοντας το κασκέτο λίγο προς τα πάνω στο μέτωπό του, είπε «Καλημέρα» και πέρασε μέσα. Με το χαρακτηριστικό βάδισμα των ναυτικών που μοιάζει με σκαμπανέβασμα, κατευθύνθηκε ολόησια προς τον μεγάλο πίνακα. Η Ειρήνη άφησε να περάσει λίγη ώρα και καθώς οι πρωινοί επισκέπτες ήσαν λιγοστοί και δεν την απασχολούσαν, τον πλησίασε αποφασισμένη να του πιάσει κουβέντα. «Καλημέρα, καπετάνιο», του είπε όσο γινόταν πιο ήρεμα. Εκείνος γύρισε και την κοίταξε με μάτια που έδειχναν έκπληξη. «Πώς το κατάλαβες, κοπέλα μου, πως δεν είμαι στεριανός?» «Ε, δε σε είδα χθες πως κοίταζες αυτή τη ζωγραφιά?» «Και σήμερα πάλι, να, που ήρθες πρωί-πρωί. Φαίνεται πως έχεις κουβέντες με αυτό το καράβι». Εκείνος χαμογέλασε αχνά κάτω από το λευκό μουστάκι του. «Να σου πω την αλήθεια, εδώ που στέκομαι δεν κουβεντιάζω, μυρίζω», είπε πολύ σιγά. «Σειρά τώρα της Ειρήνης να ξαφνιαστεί». «Τι μυρίζεις, καπετάνιο?» ρώτησε με κάποια αδιόρατη ανησυχία για το τι εννοούσε ο ηλικιωμένος ναυτικός. «Να, βλέπω τις σκουριές, βλέπω και το μίνιο στα ίσαλα αυτού του φορτηγού και μυρίζω τη γερασμένη λαμαρίνα του που αγκομαχά μέσα στα μανιασμένα κύματα. Εσύ, κοπέλα μου, δεν τη νιώθεις αυτή τη λαχανιασμένη ανάσα που μυρίζει αλάτι?» είπε σαν να μονολογούσε. «Εγώ όχι. Μα εσύ, καπετάνιε, σίγουρα ξέρεις τα χούγια της θάλασσας, έτσι δεν είναι?» «Αμ' τα ξέρω καλά, κόρη μου», είπε και αναστέναξε με ένα βαθύ αναστεναγμό. «Από αμούστακο παλικαράκι και για 50 χρόνια άκουγα μερόνυχτα τη λαλιά της. Άλλοτε τραγουδιστή και ναζιάρα, να με νανουρίζει και να καλοδέχεται με μια μελένια γλύκα με χάδια αληθινά το σκαρί μου. Κι άλλοτε με μουγκριτά θεριού να αντιμάχεται το πλεούμενό μου, να το ταρακουνά, να το σηκώνει απότομα ψηλά σαν καριδότσουφλο κι ύστερα να το αφήνει μονομιάς να γκρεμίζεται στο κενό, λες για να το εκδικηθεί επειδή αψήφισε τον καιρό και μπήκε απρόσκλητο στα κρυφά της μονοπάτια». Σώπασε. Μια ζωή λιγομίλητος όπως όλοι οι ναυτικοί, έμοιαζε σαν να ντρεπόταν λίγο για τις τόσες κουβέντες του. Η Ειρήνη όμως θέλησε να τον ενθαρρύνει να της πει κι άλλα. «Και εσύ, καπετάνιο, τι της έλεγες της θάλασσας? Πώς απαντούσες στου θυμού της τα μουγκριτά και τις φοβέρες?» Ο γεροναυτικός την κοίταξε παραξενεμένος και πάλι. «Κόρη μου, σε τέτοιες ώρες δεν κουβεντιάζουμε μαζί της. Την ακούμε. Νιώθουμε την αλμύρα της να θερίζει ολάκερο το κορμί μας, τα μάτια μας να θολώνουν, τα αυτιά μας να σπάνε από τον αχό, τα χέρια να πληγιάζουν πάνω στα σχοινιά και παλεύουμε χωρίς να τις μιλάμε, χωρίς να βγάζουμε άχνα». Κοντοστάθηκε, μα σαν να έδειχνε ότι κάτι ήθελε ακόμα να πει. Η Ειρήνη περίμενε και σε λίγο τον άκουσε να λέει σχεδόν ψιθυριστά: «Εκείνες τις ώρες, κόρη μου, μόνο με τον Άι Νικόλα μιλάμε. Μονάχα αυτός ξέρει πώς να ημερεύει την αγριάδα της και πώς να κουμαντάρει το σκαρί μας». Σώπασε πάλι. Για τα καλά τώρα. Γύρισε και στείλωσε ξανά το βλέμμα του
στο γερασμένο πλοίο. Ίσως ήθελε, μυρίζοντας τη λαμαρίνα του, όπως είπε, να μιλήσει τώρα μόνο μαζί του, να μοιραστούν κάποια κοινή ανάμνηση ή να ανταλλάξουν δύο λόγια παρηγοριάς για τις ρητίδες που κέντησε πάνω τους η αρμύρα της θάλασσας και της ζωής. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, με αφορμή, ξαναλέω, ένα περιστατικό που μου διηγήθηκε η μεγάλη μας ζωγράφος, κυρία Μερόπη Πρέκα, έγραψα αυτό το διήγημα γιατί είναι αλήθεια ότι οι γέροι ναυτικοί έχουν πάρα πολλές ιστορίες να λένε και να διηγούνται, αλλά και να θυμούνται μόνοι τους, ατενίζοντας τα πλοία τα δεμένα στο λιμάνι. Γιατί νιώθουν έτσι κι αυτοί, δεμένοι στη στεριά, σαν παροπλισμένα πλοία. Αλλά, όπως είπε ο γέρος ναυτικός, πάντα με τη βοήθεια του Άι Νικόλα ξεπερνούν τις δυσκολίες τους και πάντα σε ένα εκκλησάκι, σε ένα ξοπλήσι ή σε μια μεγάλη εκκλησία του Άι Νικόλα θα ανάψουν το κεράκι τους, ευχαριστώντας τον που τους έσωσε από τις μεγάλες φουρτούνες.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας ακούσατε και υπενθυμίζω ότι σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς. Καλό καλοκαίρι και πάλι.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Η Θεία Λειτουργία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εισέν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εισέν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι εκείνη που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Στη Θεία Λειτουργία θεραπεύεται η φύση. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους. Αλλά πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση, μέσω όμως μιας συγκροτημένης κοινότητας που τα μέλη της αποτελούν σώμα Χριστού. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνο αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού, δηλαδή ως μέλη, ο καθένας μας, να γίνουμε σώμα Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό. Το κτιστόν από τη φύση του οδεύει πάντοτε προς τη φθορά και προς το θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και το θάνατο ή, αν θέλετε, τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία, όμως, εμφανίστηκε μία πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή, η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν από το Χριστό, ως μια εξαγγελία σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Με τη σάρκωση όμως του λόγου, αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή ότι από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός του κτιστού, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη. Ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, μια δύναμη ετέρα της κτιστότητος, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και αλλιώς.

Το αλλιώς εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στο θάνατο, ότι μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνος. Για να γίνει αυτό, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με τη δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Αυτό προσπαθούμε να ενεργήσουμε στη Θεία Λειτουργία, να διαποτίσουμε τη φύση μας με μια τέτοια δύναμη εκτός της δημιουργίας και αυτή η δύναμη να θεραπεύσει τη φύση ή να την αλλοιώσει, να επιφέρει τη λεγόμενη καλή αλλοίωση. Όταν αναφερόμαστε σε Θεία Λειτουργία σήμερα στον Ορθόδοξο κόσμο, αναφερόμαστε σε τέσσερα κείμενα ή τέσσερα λειτουργικά τυπικά. Πρώτον, λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Δεύτερον, λειτουργία του Αγίου Βασιλείου. Τρίτον, λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και τέταρτον, λειτουργία των Προηγιασμένων. Το πρώτο κείμενο του Αγίου Ιακώβου ήταν σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, ενώ τα άλλα τρία διαμορφώθηκαν έναν αιώνα αργότερα και πήραν την οριστική τους μορφή, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, γύρω στον 7ο αιώνα. Ο παλαιότερος μάλιστα κώδικας, που ονομάζεται Βαρβερινός και βρίσκεται στα αρχεία του Βατικανού, όπου καταγράφονται οι λειτουργίες του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, είναι των αρχών του 8ου αιώνα. Οι κυριότερες διαφορές στα τέσσερα αυτά κείμενα βρίσκονται στο κεντρικό μέρος της λειτουργίας που το ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Για παράδειγμα, έχουμε εκτεταμένο κείμενο στην λειτουργία του Αγίου Ιακώβου και του Μεγάλου Βασιλείου και συντομότερο στη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ενώ έχουμε διαφορετικό στη λειτουργία των Προηγιασμένων, όπου σχεδόν δεν υπάρχει Αγία Αναφορά. Υπάρχει μνήα της Αγίας Αναφοράς, χωρίς να έχουμε καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Το περιεχόμενο στα κείμενα της Αγίας Αναφοράς, ειδικά στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αναπτύσσεται σε άμεση σχέση με το θεολογικό και δογματικό περιβάλλον του 4ου και 5ου αιώνα. Δηλαδή, σε μια περίοδο κατά την οποία διασαφηνίστηκε και αναπτύχθηκε το τριαδολογικό και χριστολογικό δόγμα με τις 1η, 2η, 3η και 4η Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό το λέμε γιατί δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη των κειμένων των δύο αυτών λειτουργιών οφείλεται στην παρουσία των αιρέσεων.

Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου αποδίδεται στον πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων, Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Δηλαδή θεωρείται η αρχαιότερη λειτουργία, αν και στις γραπτές πηγές, αρχαιότερη είναι η λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, με βάση την οποία αναπτύσσεται η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Η μορφή με την οποία παραδόθηκε και υπάρχει μέχρι σήμερα είναι του 3ου αιώνα. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου αποτυπώνει τη λειτουργική παράδοση της Παλαιστίνης και διαδόθηκε ευρύτερα στην περιοχή της Αιγύπτου και της Συρίας, με κέντρο την Αντιόχεια. Από αυτή τη λειτουργία που αποτελεί βάση προήλθαν οι άλλες λειτουργίες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η περισσή χρήση κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και οι εκτεταμένες ευχές. Τελείται σήμερα 2 φορές το χρόνο. Στη μνήμη του Αγίου Ιακώβου που είναι στις 23 Σεπτεμβρίου και την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Η δεύτερη περίπτωση εξαρτάται από τη βούληση του Επισκόπου ή του Ιερέα. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιερέας τελεί την ευχαριστία κατά την αρχαία παράδοση στραμμένος προς τον λαό, σαν να υπάρχει ένας κύκλος επικεφαλής του οποίου είναι ο Ιερέας. Επειδή μάλιστα η Αγία Τράπεζα μέσα στο Ιερό Βήμα είναι διαμορφωμένη για στάση του Ιερέα προς Ανατολάς, γι' αυτό συνηθίζεται όταν τελείται αυτή η λειτουργία να τοποθετείται φορητή Αγία Τράπεζα μπροστά στον Σολέα.

Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Όπως είναι φανερό από την ονομασία, αποδίδεται στον επίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας Μέγα Βασίλειο, ο οποίος όμως επεξεργάστηκε προϋπάρχοντα κείμενα που ήταν εν χρήση στις περιοχές Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας και Αντιόχειας της Συρίας. Όταν λέμε λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δεν εννοούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε ένα κείμενο θείας λειτουργίας, αλλά ότι επεξεργάστηκε προϋπάρχον κείμενο. Ειδικότερα πιστεύεται ότι επεξεργάστηκε το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται σιγά σιγά σε όλη την αυτοκρατορία μέχρι και τον 7ο αιώνα. Οπότε γύρω στο 650 αντικαταστάθηκε από τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, που είχε αρχίσει και αυτή σιγά σιγά να χρησιμοποιείται. Σήμερα αυτή η λειτουργία τελείται 10 φορές το χρόνο. Παραμονή Χριστουγέννων, 1η Ιανουαρίου που είναι η μνήμη του, την Παραμονή των Θεοφανίων, τις 5 Κυριακές των Ιστιών της Μεγάλης Σαρακοστής, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο το πρωί. Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πρόκειται για κείμενο που χρησιμοποιούσαν στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Δεν την έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η λειτουργία υπήρχε και βασιζόταν στη λειτουργία του Ιακώβου και αυτή με διαφορετική επεξεργασία του βασικού κειμένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την έφερε στην Κωνσταντινούπολη όταν από επίσκοπος Αντιοχίας έγινε επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως στα τέλη του 4ου αιώνα. Πιστεύεται ότι επεξεργάστηκε λίγο το κείμενο της Αγίας Αναφοράς. Επεκράτησε σιγά σιγά αυτή η λειτουργία και από τον 7ο αιώνα και μετά έγινε το κείμενο που χρησιμοποιόταν και χρησιμοποιείται σε όλες τις λειτουργίες όλο το χρόνο. Το κείμενο αυτό μεταφρασμένο εισήχθη σε όλες τις σλαβικές χώρες. Το κείμενο αυτής της λειτουργίας επεκράτησε όχι γιατί είναι συντομότερο από τις άλλες λειτουργίες όπως πολλοί διατείνονται, αλλά γιατί είναι το ακριβέστερο και αρτιότερο. Πρόκειται για πραγματικό επίτευγμα. Από αυτό το κείμενο δεν μπορείς να αφαιρέσεις, νομίζω δεν μπορείς και να προσθέσεις. Δεν αποτελεί, όπως νομιζόταν, συντόμευση της λειτουργίας του Βασιλείου, αλλά είναι επεξεργασμένο, ανεξάρτητο κείμενο και η ομοιότητα οφείλεται απλώς στην κοινή προέλευση, τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου.

Λειτουργία των προηγιασμένων. Το λέει και η λέξη τι λειτουργία είναι αυτή. Αποδίδεται στον Πάπα Ρώμης Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο, αλλά είναι παλαιότερο της εποχής του. Διαμορφώθηκε για τις πένθυμες ημέρες της Σαρακοστής και τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή αυτής της περίοδου, καθώς και τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Όπως δηλώνει και η ονομασία, κατά την τέλεση αυτής της λειτουργίας, δεν τελεσιουργείται ο καθαγιασμός άρτου και ίνου, αλλά χρησιμοποιούνται καθαγιασμένα τίμια δώρα που ετοιμάζονται και φυλάσσονται για αυτό το λόγο την προηγούμενη των δύο ημερών Τετάρτης και Παρασκευής Κυριακή. Είναι σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, είναι αυτοτελής λειτουργία, συχνά όμως από τον 19ο αιώνα και μετά, συναρτάται

Πρώτο μέρος, η λειτουργία του λόγου. Η λειτουργία του λόγου αναπτύσσεται σε 9 βήματα. Σπεύδω να πω ότι η λειτουργία του μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Υπάρχουν βηματισμοί και όταν έρθουμε σε αυτή την ανάλυση θα φανεί από το περιεχόμενο πώς αναπτύσσονται αυτές οι κλίμακες. Έναρξη. Η έναρξη της λειτουργίας ξεκινάει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή με το που ξεκινάμε εξαγγέλλεται η προοπτική του εκκλησιαστικού σώματος ως παρουσία, συγκεκριμένη παρουσία. Η παρουσία αυτή έχει να κάνει με το έσχατο που το κάνουμε παρόν. Η έκφραση «Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι έκφραση που αναφέρεται στην έσχατη κατάσταση της ιστορίας, σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε «Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου», όταν όλα θα συμφιλειωθούν και ο Κύριος θα είναι ανάμεσά μας. Αυτή η Βασιλεία πραγματοποιείται ή τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και εξαγγέλλεται ως το έσχατον εντός της ιστορίας. Το έσχατον γίνεται παρόν. Είναι απόλυτα νομίζω εμφανής ο εσχατολογικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Λειτουργία. Και το δεύτερο βέβαια μέρος της, αλλά ξεκινάει από το πρώτο. Ψηλαφούμε την ιστορία, ανάγουμε την ιστορία στο Θεό και ξαναπαίρνουμε την ιστορία ως Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ειρηνικά. Αμέσως μετά ακολουθεί μια σειρά αιτήσεων που τα ονομάζουμε ειρηνικά, γιατί χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα, ο Εζεκιήλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει 2 φορές τα Ευαγγέλια αυτή την αναφορά του προφήτη Εζεκιήλ και θα υπογραμμίσει ότι φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν, αλλά μία άλλη ειρήνη, τη δική του ειρήνη. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην φαίνεται ότι τα ειρηνικά αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, το αιτούμενο είναι η ιστορία να ζει εν ειρήνη. Επομένως, τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της και η οποία, στρατευόμενη εκκλησία, οδεύει προς τη θριαμβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας.

αντίφωνα. Μαζί με τα ειρηνικά και με τις λεγόμενες μικρές συναπτές, μικρές δεήσεις δηλαδή, παρεμβάλλονται τρεις ψαλτικές ομάδες, τα αντίφωνα, τα οποία έρχονται από πολύ παλιά. Έχουν ως βάση τους ψαλμούς και είναι μια δοξολογία για τη δημιουργία στην οποία ανήκουμε και την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Οι ευχές των μικρών συναπτών προσπαθούν να μας συνδέσουν με δύο στοιχεία που είναι ουσιώδη στην Ορθόδοξη παράδοση. Το βιβλικό υπόβαθρο και το ιστορικό υπόβαθρο. Μικρά είσοδος. Αμέσως μετά ακολουθεί η μικρά είσοδος. Τι είναι η μικρά είσοδος? Είμαστε στο πρώτο μέρος που λέγεται λειτουργία του λόγου, στο διδακτικό μέρος.

Επομένως προβάλλεται το θεμέλιο αυτής της διδαχής. Υψώνεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο παλαιότερα φυλασσόταν σε ένα σκευοφυλάκιο στην είσοδο του ναού. Από εκεί λοιπόν το έπαιρναν και με πομπή το έφερναν στο μέσον της Εκκλησίας. Σήμερα το Ευαγγέλιο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα και η είσοδος ξεκινάει από εκεί. Διέρχεται δια του ναού, υψώνεται στο κέντρο του και καταλήγει στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή με την είσοδο, έχουμε την είσοδο του Λόγου στον κόσμο της αλογίας. Ο Υιός ως Λόγος έρχεται στην ιστορία, αλλά έρχεται υποστατικός. Ενυποστασιάζεται ο Λόγος, γίνεται άνθρωπος ο Λόγος. Όταν λοιπόν εξαγγέλει ο ιερέας Σοφία, υψώνοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν εννοεί μόνον ότι τα λόγια που περιέχουν τα Ευαγγέλια είναι σοφά, αλλά κυρίως ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας έχει ως βάση τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η ενυπόστατη Σοφία.

0: Τρισάγιος ύμνος. Ο Τρισάγιος ύμνος είναι και αυτός παλαιότατος ύμνος. Απαντά ήδη στην Παλαιά Διαθήκη στο όραμα του Ισαΐα και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διεσκορπισμένων που είμαστε όλοι μας σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα, όλος ο πνευματικός κόσμος, οι άγγελοι, δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται αν θα μπορούσαμε ποτέ να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το περιστατικό της Πεντηκοστής.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
5: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
6: Ψηλαφώντας το θαύμα.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
11: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
12: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
13: Ώρα Ελλάδος 5.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ, την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Εορτάζουμε αύριο την σύναξη των 630 θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο. Και θα ακούσουμε και μέσα από το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο τον Κύριο να λέει τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον πιστέψει, ο άνθρωπος ο εκείνος ο οποίος θα ζήσει τον Χριστό. Ο άνθρωπος που θα ζήσει τον Χριστό δεν είναι εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει απλά κάποιους κανόνες. Δεν είναι εκείνος ο οποίος θα υιοθετήσει κάποιες αξίες ανθρώπινες. Δεν είναι εκείνος ο οποίος απλά θα σταθεί σε ένα ύψος ηθικής. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει, θα πιστέψει, θα αγαπήσει, θα λατρέψει τον Χριστό, είναι εκείνος ο οποίος θα γίνει αυτό που είναι ο Χριστός. Λέει λοιπόν ο Κύριος, εμείς εστέ το φως του κόσμου. Είστε το φως του κόσμου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Πολλές φορές, ας θυμηθούμε, στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή λέει ότι το φως, εκείνος είναι το φως το αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Δηλαδή είναι, εκείνος είναι το φως. Αλλού διακηρύσει, εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα. Είμαι φως, ήρθα φως, είμαι το φως. Οπότε αυτό το οποίο λέει για εκείνον ο οποίος θα τον πιστέψει και θα τον αγαπήσει και θα τον ζήσει είναι ότι θα γίνουν ένα με εκείνον. Δηλαδή θα γίνουν και εκείνοι φως. Και η παρουσία κάθε πιστού, η παρουσία κάθε χριστιανού, η παρουσία του ανθρώπου εκείνου ο οποίος αγαπά και ζει τον Χριστό, θα είναι ουσιαστικά παρουσία Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Χριστού στον άνθρωπο και η μεγάλη ευθύνη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος θα αγαπήσει τον Χριστό, θα κοινωνήσει τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, θα γίνει φως, θα γίνει ένα με τον Χριστό. Οπότε η παρουσία του είναι παρουσία Χριστού. Είναι αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι πολλοί έζησαν με την παρουσία των Αγίων. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η παρουσία των Αγίων. Όταν συναντούσαν έναν Άγιο, τον Χριστό συναντούσαν. Τον Χριστό, ο οποίος με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος είχε χριστοποιηθεί αυτή η ύπαρξη, η ανθρώπινη. Τον Χριστό δεν τον σπουδάζουμε απλώς. Δεν μαθαίνουμε πέντε πράγματα. Δεν μπαίνουμε σε κάποια καλούπια. Τον Χριστό τον ζούμε. Και ζώντας τον Χριστό γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Και γι' αυτό η παρουσία μας γίνεται φως. Γίνεται φως. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ομολογία. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του Χριστού είναι φως ενώπιον των ανθρώπων. Αυτό το φως, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν το αποκτήσαμε μόνοι μας. Εδώ είναι ένα άλλο γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτό το φως να το αποκτήσει μόνος του.
αυτό το φως, το ανέσπερο φως, αυτό το οξυγόνο του Παναγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος το αποκτά όταν ζει τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Έτσι αποκτά αυτό το φως, έτσι γίνεται φως ο άνθρωπος. Και εδώ ίσως θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι το οποίο πολλές φορές έχει υποθεί. Πολλές φορές έχει υποθεί. Πολλοί μιλούν για έναν καλό άνθρωπο, ο οποίος όμως δεν έχει σχέση με την Εκκλησία και τον προβάλλουν ως πρότυπο. Μα είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με την Εκκλησία να μην είναι τόσο καλοί, να μην είναι τόσο δοτικοί, να μην έχουν τόση ελεημοσύνη, να μην έχουν τόση φιλανθρωπία, να μην έχουν τόση συγχωρητικότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία προσπαθεί να πάρει το φως που είναι ο Χριστός και να παλέψει με το σκοτάδι του. Δίνει καθημερινές μάχες. Προσπαθεί, παίρνοντας το φως που είναι ο Χριστός, να διαλύσει και να διαλυθεί το σκοτάδι του, να θεραπεύσει το σκοτάδι του και να γίνει φως. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι απλά ένας καλός άνθρωπος ο οποίος κάνει καλές πράξεις. Είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται να γίνει φως. Το φως αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το πάρουμε μόνοι μας, αλλά ζώντας μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, ζώντας μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, μπορεί ο άνθρωπος να αγιαστεί και να φωτιστεί. Και βέβαια, ένα άλλο δυνατό γεγονός το οποίο μας προσφέρεται μέσα από τον Λόγο του Κυρίου, μέσα από την Ευαγγελική περικοπή, είναι ότι όταν πάρουμε αυτό το φως, δεν το κρατούμε για μας. Μέσα στην Εκκλησία τα πάντα είναι ένα μοίρασμα. Ό,τι κρατήσει ο άνθρωπος για εκείνον, είναι βέβαιο ότι θα αλλοιωθεί. Είναι βέβαιο ότι θα μπει σε μία φθήνουσα πνευματική πορεία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος αγωνίζεται με το σκοτάδι του, συνειδητοποιεί το σκοτάδι του, προσφέρει με τη μετάνοιά του το σκοτάδι του στο φως. Η παρουσία, το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει τον άνθρωπο, η παρουσία του Χριστού κάνει φως τον άνθρωπο και αυτό το φως το μοιράζεται, αυτό το φως το δίνει. Δεν του δόθηκε απλά για να το απολαύσει προσωπικά. Δεν του δόθηκε αυτό το φως για να κατακρίνει εκείνους οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι. Αυτό το φως του δόθηκε για να το δώσει, για να το προσφέρει. Άλλωστε, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας ομολογούν, αυτή είναι η φύση του φωτός. Το φως, η φύση του φωτός είναι για να διακρίνεται, για να φαίνεται. Μία φωτισμένη ψυχή από τον Χριστό θα φανεί. Θα φανεί μέσα από όλα. Μέσα από κάθε έκφραση, μέσα από κάθε λόγο, μέσα από κάθε λογισμό, μέσα από κάθε επιθυμία, μέσα από κάθε κίνηση, μέσα από κάθε έκφραση της ζωής. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στην ζωή των Αγίων μας. Γίνεται πηγή ο άνθρωπος αυτός, όπως ο ίδιος ο Κύριος υποσχέθηκε, γίνεται πηγή ο άνθρωπος αυτός και μέσα από όλα αυτά τα ριάκια της ανθρώπινης υπάρξεως απορρέει αυτό το φως του Χριστού που βασιλεύει στην καρδιά του ανθρώπου. Και γι' αυτό βλέπουμε τον άνθρωπο αυτόν μέσα σε όλες τις χρονικές στιγμές, αλλά και σε όλες τις πτυχές της ζωής του, εκείνο το οποίο προσφέρει και εκείνο το οποίο δίνει είναι ο Χριστός που έχει.
Είναι ο Χριστός, ο Χριστός ο οποίος βασιλεύει στην καρδιά του. Πριν ο άνθρωπος, εκείνο το οποίο δίνει είναι αυτό που έχει ο ίδιος. Γι' αυτό πολλές φορές μπορούμε να δούμε την εμπάθεια, μπορούμε να δούμε τη ζηλοφθονία, μπορούμε να δούμε την επιθετικότητα, μπορούμε να δούμε την κατάκριση. Όσο ο άνθρωπος όμως καλλιεργείται και όσο ο άνθρωπος βιώνει το Ευαγγέλιο, όσο ο άνθρωπος χριστοποιείται, τόσο ο άνθρωπος φωτίζεται και εκείνο τελικά μεταμορφώνεται ο άνθρωπος και εκείνο το οποίο δίνει είναι ο Χριστός τον οποίο έχει. Ο άνθρωπος αυτός του φωτός είναι εκείνος, είναι άνθρωπος μετανοίας. Είναι άνθρωπος μετανοίας γιατί αυτό το φως του έχει αποκαλύψει εντός του ό,τι σκοτεινό μπορεί να υπήρχε. Είναι άνθρωπος μετανοίας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχοντας κοινωνήσει το φως δεν θέλει, δεν αντέχει να υπάρχει ίχνος σκότους. Εδώ ακριβώς αυτό το σημείο διαπιστώνουμε γιατί ήταν τόσο σφοδρός, τόσο δυνατός ο αγώνας, η άσκηση, το μαρτύριο, η μαρτυρία και η ομολογία των Αγίων. Είναι εκείνοι οι οποίοι πλέον έχοντας κοινωνήσει και έχοντας γευτεί την γλυκύτητα του φωτός που είναι ο Χριστός δεν αντέχουν τίποτε σκοτεινό και γι' αυτό βλέπουμε μέχρι την τελευταία τους αναπνοή αγωνίζονται έτσι ώστε και τα ίχνη, τα στίγματα του σκότους να διαλυθούν και το φως που είναι ο Χριστός να διατηρηθεί. Αυτός είναι ο αγώνας των Αγίων μας. Αυτός ουσιαστικά είναι ο αγώνας των Αγίων. Το φως λοιπόν αυτό το οποίο ο άνθρωπος θα κοινωνήσει μέσα στην Εκκλησία, θα γευτεί, θα αγωνιστεί για αυτό το φως, αυτό το φως ακτινοβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν μπορεί να κρυφτεί, είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Αυτό το οποίο λέει, αυτό το φως ουδύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όρους κειμένοι, ουδέ και έους ηλίχνων και τη θέασιν αυτούν υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Λάμπει προς όλους, λάμπει προς τους πάντες και προς όλα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Λάμπει στο σπίτι, λάμπει στην πόλη, λάμπει στον κόσμο. Δηλαδή και μέσα σε έναν στενό οικογενειακό κύκλο και στην πόλη και στον κόσμο. Δίνεται, εκτείνεται, προσφέρεται αυτό το φως. Και βέβαια η θαλπορή και η ειρήνη και η ζεστασιά αυτού του φωτός που είναι ο Χριστός είναι ό,τι ουσιαστικότερο και ό,τι δυνατότερο μπορεί από τον άνθρωπο να προσφερθεί στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό οι Άγιοι οι οποίοι εκπέμπουν και μέσα από τους οποίους απορρέει αυτό το φως του Χριστού είναι οι ευεργέτες της ανθρωπότητας. Είναι οι ευεργέτες της ανθρωπότητας. Αυτό το φως, όπως μας λέει τώρα ο Κύριος, δεν είναι λόγος απλά. Ας προσέξουμε μία φράση η οποία είναι δυνατή όπως κάθε λόγος του Θεού, ο οποίος δίνεται στον άνθρωπο. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσι ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Δηλαδή, τι σημαίνει, ποια είναι η λέξη η δυνατή? Είναι τα έργα.
Και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι απλά ένας λόγος. Είναι τα έργα. Και έργο τι σημαίνει? Το κάθε τι της ζωής του ανθρώπου. Αυτό το φως δεν είναι μία θεωρία. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι ιδεολογία. Αυτό το φως δεν δίνεται με το να λέει ο άνθρωπος ότι πιστεύει στον Χριστό. Δεν δίνεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά με τα έργα, με τις πράξεις. Δηλαδή με όλη την ζωή του ανθρώπου. Με όλη την ζωή του ανθρώπου. Και εδώ θα πρέπει τώρα να ξεχωρίσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σπουδαίο. Ο καλός άνθρωπος μπορεί να κάνει έργα. Έργα ελεημοσύνης, μπορεί να φτιάχνει ιδρύματα, μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους. Πολλές φορές όμως αυτό γίνεται για να πάρει ένα έργο το όνομά του. Για να ακουστεί το όνομά του. Για να ακουστεί το όνομά του. Σαφώς πολλοί άνθρωποι ωφελούνται από το γεγονός αυτό. Ο άνθρωπος όμως, ο χριστοποιημένος άνθρωπος, δεν τον ενδιαφέρει να ακουστεί το όνομά του. Γιατί εκείνο το οποίο δίνει έχει συνέστηση ότι δεν είναι δικό του, αλλά εκείνο το οποίο προσφέρει ο Χριστός είναι. Και εκείνο το οποίο τον ενδιαφέρει δεν είναι η φήμη του, η στεροφημία του, ούτε το όνομά του, αλλά το να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική και βαθιά διαφορά. Ο άνθρωπος του φωτός έχει ξεφύγει από τα πολύ στενά εγωιστικά όρια και σύνορα. Δεν τον ενδιαφέρει απλά να κάνει μια καλή πράξη. Δεν τον ενδιαφέρει απλά να ακουστεί το όνομά του. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε να επενεθεί, ούτε να χειροκροτηθεί, ούτε να τιμηθεί. Επειδή όμως ο άνθρωπος του Θεού, επειδή έχει νιώσει το μεγαλείο του Θεού εντός του, ξέρει ότι εκείνο το οποίο προσφέρει είναι Θεός. Ναι. Πολύ σπουδαίο γεγονός να προσφέρει ο άνθρωπος τον Θεό στον άλλο. Πολύ δυνατό γεγονός, πολύ σπουδαίο γεγονός. Αυτό το οποίο προσφέρει, ξέρει πολύ καλά, έχει βαθιά συνέστηση και ταπείνωση ότι του προσφέρθηκε. Δεν το έχει αποκτήσει μόνος του, δεν το έχει κατακτήσει. Του προσφέρθηκε. Και εκείνος θέλησε να το ζήσει, θέλησε να το διατηρήσει, θέλησε να αγωνιστεί γι' αυτό. Το αγάπησε αυτό το φως. Τον πόθησε αυτό τον Χριστό. Εκείνο, αυτός ο Χριστός θα γίνει όχι μόνο λόγος, θα γίνει και έργο, θα γίνει τρόπο ζωής. Και μέσα από αυτό τον τρόπο της ζωής θα προσφέρει τον ίδιο τον Χριστό. Και δεν τον ενδιαφέρει να ακουστεί κάτι για εκείνον, παρά μόνο να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Γιατί αυτή την δόξα ο ίδιος την ζει εντός του. Την ζει αυτή την δόξα του Θεού. Οπότε συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτό το οποίο μας λέει ο Κύριος. Ο άνθρωπος του φωτός είναι ελεύθερος από όλες αυτές τις εγωιστικές αγκυλώσεις και τα ανθρώπινα δεδομένα. Είναι ελεύθερος από όλα αυτά. Δεν βρίσκεται μέσα σε πλαίσια και δεδομένα ανθρώπινα. Δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχει καμία αξία, δεν έχει καμία σημασία. Εκείνος αγωνίστηκε και να πάρει, αυτός είναι ο αγώνας, και να πάρει μέσα στην Εκκλησία, ζώντας το μυστήριο της Εκκλησίας,
βιώνοντας την χάρη του Θεού στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός αγωνίστηκε και να πάρει τη χάρη του Θεού με την άσκησή του, με τη μετάνοιά του, με την ταπείνωσή του, με την αγάπη του, αγωνίστηκε να διατηρήσει τη χάρη του Θεού, να διατηρήσει το φως του Χριστού, και αγωνίστηκε να δώσει αυτό το φως του Χριστού, όπως έκαναν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, τους οποίους σήμερα εορτάζουμε, ανώθευτο στους ανθρώπους, να δώσουν αυτήν την αλήθεια, αυτήν την αγάπη, αυτό τον Χριστό στους ανθρώπους. Αυτή ήταν η ζωή τους, αυτός ήταν ο αγώνας τους. Αυτός ήταν ο αγώνας τους. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Γνωρίζοντας οι ίδιοι και έχοντας την εμπειρία ότι αυτή η αλήθεια σώζει και ότι αυτό το φως που φωτίζει τον άνθρωπο μπορεί να γίνει η πεμπτουσία της ζωής του ανθρώπου. Αυτό έζησαν και αυτό έδωσαν. Φυσικά αυτό δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Οι ίδιοι δεν θέλησαν ποτέ να δοξαστούν. Όμως, επειδή ακριβώς έδωσαν το φως και πόθησαν τη δοξολογία του Θεού, μέσα στους αιώνες ο Θεός αυτούς που ακτινοβολούν το φως του, αυτούς τους Αγίους, εκείνους που πόθησαν τη δόξα του, συνεχίζει να τους δοξάζει. Αυτό είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι συνεχίζουν και θα συνεχίζουν πάντοτε να προσφέρουν το φως που τους προσφέρθηκε, και με τόσο αγώνα εκείνοι το διατήρησαν και το έδωσαν. Έτσι λοιπόν, μέσα από το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο σήμερα, μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο, από το στόμα του Χριστού, μας δίνεται η πορεία του ανθρώπου ο οποίος αληθινά πίστεψε, γνήσια αγάπησε, πολύ αγωνίστηκε, φως έγινε και το φως αυτό το έδωσε και θα συνεχίζει να το δίνει μέσα στους αιώνες.

περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την προστή των επιστολή του Αποστόλου Παύλου και θα σταθούμε στην αναφορά που γίνεται στον αιρετικό άνθρωπο, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Για να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος αυτό το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ας θυμηθούμε όλα όσα ακούστηκαν στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει την αλήθεια του Χριστού είναι φως. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αλλοιώνει αυτήν την αλήθεια είναι σκοτάδι. Και αυτό είναι η βάση για να συνειδητοποιήσουμε και την παρουσία και τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αίρεση. Ο άνθρωπος που ζει τον Χριστό είναι φως Χριστού και αυτό το φως προσφέρει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει τον Χριστό είναι σκοτάδι και αυτό το σκοτάδι προσφέρει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε για την αγριότητα την οποία έχει το σκοτάδι όταν νιώθει ότι μπορεί να διαλυθεί από την παρουσία του φωτός. Έτσι λοιπόν εδώ συνειδητοποιούμε την αγριότητα την οποία έχει η αίρεση όταν βρεθεί μπροστά στην αλήθεια. Είναι σκοτισμένος ο νους εκείνος, ο επηρεασμένος από την αίρεση, και εκείνο το οποίο προσφέρει είναι σκοτάδι. Και βέβαια αγριεύει πάντοτε, οχυρώνεται πάντοτε πίσω από το ψεύδος όταν συναντά την αλήθεια. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως εκείνοι που σήμερα εορτάζουμε, οι οποίοι συγκρότησαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, καταδίκασαν την αίρεση προσπαθώντας να σώσουν τον αιρετικό. Να βγάλουν τον αιρετικό από αυτό το δίχτυ της αιρέσεως. Ας δούμε όμως, για να συνειδητοποιήσουμε, για να καταλάβουμε σε βάθος τον αγώνα των πατέρων της Εκκλησίας μας, ας δούμε όμως τι πραγματικά είναι αίρεση και με τρόπο κινείται προσπαθώντας να επηρεάσει με το σκοτάδι της και να βυθίσει στο ψεύδος της όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται και να μάθουν και να σπουδάσουν και να ζήσουν την αλήθεια του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι αίρεση είναι ένα θανάσιμο δηλητήριο μεμειγμένο μετά ηνομέλητος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή προσφέρεται το δηλητήριο αυτό, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο σε πνευματικό θάνατο, αλλά προσφέρεται ως σωτηρία, προσφέρεται ως αλήθεια. Ενώ είναι δηλητήριο και ο άνθρωπος ο οποίος θα το γευτεί οδηγείται σε θάνατο, προσφέρεται ως αλήθεια. Οπότε συνειδητοποιούμε τι πραγματικά είναι και με ποιον τρόπο προσφέρεται. Οι αιρέσεις, λένε οι πατέρες, δημιουργήθηκαν από άγνοια, δημιουργήθηκαν από την παρερμηνία, δημιουργήθηκαν κυρίως
από τον εγωισμό του ανθρώπου και θεωρούν ότι η αίρεση είναι η μεγαλύτερη δυστυχία του ανθρώπου. Μέσα στην αίρεση ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Μέσα στην αίρεση δεν είναι ελεύθερος γιατί η αίρεση είναι πλάνη, είναι ψεύδος και δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Μέσα στην αίρεση ο άνθρωπος δεν είναι φωτισμένος, είναι σκοτισμένος. Μέσα στην αίρεση ο άνθρωπος είναι πορωμένος. Πάντοτε ο αιρετικός άνθρωπος φτάνει σε ακρότητες. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού δεν γίνεται τίποτε. Πορώνεται τόσο πολύ, φτάνει σε τέτοια ακρότητα. Οπότε δεν παίρνει τίποτε παρά μόνο εναντιώνεται στην αλήθεια η οποία του προσφέρεται. Ο εγωισμός. Τι σημαίνει η βάση της αιρέσεως είναι ο εγωισμός? Γιατί ο άνθρωπος πιστεύει ότι εκείνος τα γνωρίζει όλα. Πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Ότι έχει φτάσει στο βάθος της ερμηνείας. Ότι είναι ο άνθρωπος που θα κόψει ακόμη και τον Θεό στα δικά του τα μέτρα. Θέτει τον Θεό στην προκρούστιο, κλείνει και τον κόβει στα μέτρα του. Αυτό παρατηρούμε να γίνεται. Πολλές φορές βάζει τον Θεό μέσα στην λογική του και προσπαθεί με το μέτρο της λογικής να εξηγήσει, να ερμηνεύσει τον Θεό, την αλήθεια του Θεού. Ο αιρετικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει τον Θεό με την καρδιά του. Δεν έχει αυτήν την εμπειρία. Εμπιστεύεται τις γνώσεις του, εμπιστεύεται την ρητορική του ικανότητα, εμπιστεύεται τους αιρετικούς τους οποίους μαθήτευσε και γι' αυτό δεν μπορεί να εμπιστευτεί ούτε την εμπειρία της Εκκλησίας, ούτε την αλήθεια του Θεού. Αυτό το γεγονός, αυτή η απουσία της αλήθειας, αυτή η απουσία της χάριτος του Θεού, τον άνθρωπο αυτόν τον κάνει ιδιαίτερα σκληρό, άκαμπτο και αμετακίνητο. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε, αλλά όταν δούμε αυτήν την ακαμψία την ψυχική και αυτήν την ακινησία την εσωτερική και αυτή την πόρωση και την ακρότητα, αφού θα πούμε την αλήθεια την οποία θα πρέπει να λέμε και να ομολογούμε και να δείχνουμε με τον τρόπο της ζωής μας, καλύτερα είναι να αποχωρήσουμε. Δεν βγαίνει τίποτε, δεν ακούει, δεν βλέπει. Ο αιρετικός άνθρωπος μας θυμίζει τον πορωμένο Φαρισαίο που δεν βλέπει το θαύμα αλλά στέκεται στο ότι το θαυμαστό γεγονός από τον Κύριο έγινε ημέρα Σάββατο. Μας θυμίζει αυτή την πόρωση, αυτή την ακρότητα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έρχονται να μας πούν ότι τον αιρετικό με την ακρότητά του, την αλαζονία του, την ακινησία του και την ακαμψία του τον συνοδεύει και κάτι άλλο. Τον συνοδεύει και πονηριά. Είναι πονηρός άνθρωπος. Είναι πονηρός. Σε αυτό το γεγονός στέκεται ιδιαίτερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι πονηρός. Ο αιρετικός άνθρωπος, και ίσως πολλές φορές το έχουμε συναντήσει, βλέποντας το πώς κινούνται είτε εκείνοι οι οποίοι θα χτυπήσουν την πόρτα μας, είτε εκείνοι οι οποίοι θα συναντήσουμε στον δρόμο μας, είτε εκείνοι που μπορεί να ακούσουμε μέσα από τα μέσα ή μέσα από το ραδιόφωνο, ο αιρετικός άνθρωπος, για να κρύψει όλη αυτή την κατάσταση, θα εμφανιστεί μιλίχιος, πράος, ειρηνικός, φιλάνθρωπος,
επίκης. Παρόλα αυτά όμως, για να μπορέσουμε να νιώσουμε τι πραγματικά είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ας ακούσουμε και ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο μιλά εναντίον της αλήθειας του Χριστού. Με τόση αγριότητα, με τόση βαρβαρότητα, με τόση ασέβεια. Και εκεί θα καταλάβουμε ποιος πραγματικά είναι. Στους ανθρώπους, για να τους επηρεάσει, τους μιλά με πραότητα, με ειρήνη, με γλυκύτητα. Ενώ όταν μιλήσει για τον Χριστό, όταν αναφερθεί στην αλήθεια του Χριστού, όταν αναφερθεί στην Εκκλησία, τότε εκεί βλέπουμε όλη την αγριότητα την οποία προσπαθεί επιμελώς να κρύψει. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, δες πως μιλά για την αλήθεια του όπως το άγριο και λυσασμένο ζώο. Εκεί αποκαλύπτεται η πραγματική του κατάσταση. Εκεί φαίνεται η πραγματική του κατάσταση. Η παραχάραξη της πίστης θα φέρει οπωσδήποτε και την αλλίωση του ήθους και του τρόπου της ζωής. Αυτό θα συμβεί οπωσδήποτε. Και γι' αυτό στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είδαμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει τον άνθρωπο βαθιά στην καρδιά του θα κοινωνήσει, θα γίνει ένα με τον Χριστό. Ο άνθρωπος αυτός, αφού ο Χριστός είναι φως, θα γίνει φως. Οπότε αυτό το οποίο πιστεύω είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει όλη μου τη ζωή, τα πάντα στη ζωή μου. Όταν όμως αυτό το οποίο πιστεύω δεν είναι φως αλλά είναι σκοτάδι, τα πάντα θα γίνουν σκοτάδι. Έχει αντίκρισμα αυτό το οποίο πιστεύω στον τρόπο με τον οποίο ζω και πορεύομαι. Δεν αλλοιώνεται απλά η πίστη, αλλοιώνεται ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου. Θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε ακόμη ότι οι αιρετικοί πιστεύουν λόγω του εγωισμού τους ότι είναι αμόλυντοι, ότι είναι καθαροί, ότι είναι απαλλαγμένοι από αμαρτητικές καταστάσεις, ότι είναι αναγεννημένοι, ότι είναι φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιον και γι' αυτό διαρκώς δείχνουν σκάνδαλα κληρικών και λαϊκών μέσα στην Εκκλησία. Για να δείξουν τη διαφορά, περνούν στο γεγονός της σύγκρισης για να δείξουν ότι εκείνοι είναι καλοί, ενώ μέσα στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όλοι είναι αμαρτωλοί. Ότι εκείνοι είναι καλύτεροι, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χειρότεροι. Δεν έχουν διαπιστώσει όμως κάτι, ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είμαστε καλύτεροι. Αλλά δεν είμαστε καλοί, είμαστε οι αληθινοί. Οι άνθρωποι με τα πάθη μας, με τα λάθη μας, με τις αδυναμίες μας, που πιστεύουμε στο έλεος του Θεού, που αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε, αυτό το σκοτάδι το οποίο έχουμε να διαλυθεί από αυτό το φως που είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Εκείνη αληθινή δεν μπορεί να είναι από τη στιγμή που ζουν μέσα στην πλάνη και μέσα στο ψεύδος. Οπότε έχουν φτιάξει μια πολύ καλή βιτρίνα για να διαφημίσουν ότι είναι πάρα πολύ καλοί, ότι είναι πάρα πολύ ευγενικοί, ότι είναι ελεήμονες, ότι είναι αναμάρτητοι, ότι είναι ενάρετοι και γι' αυτό διαρκώς ασχολούνται με σκάνδαλα τα οποία ουσιαστικά δεν είναι κάτι άλλο παρά, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, εικόνες του Θεού είμαστε μέσα στο θεραπευτήριο που είναι η Εκκλησία και προσπαθούμε τις πληγές μας να θεραπεύσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο
στους αιρετικούς, στους ετεροδόξους, να βρεθεί ταπείνωση. Γιατί το κατόρθωμα αυτό ανήκει, αυτό το κατόρθωμα το βλέπεις μόνο σε εκείνον που μέσα στην Εκκλησία με τη χάρη του Θεού προσπαθεί να καθαριστεί από το πάθος. Παλαιότερα, και υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, τον αιρετικό τον ξεχώριζαν από την υπεροπτική στάση με την οποία στεκόταν. Και όχι μόνο υπεροπτική στάση, αλλά και αυτό το πλαστό και το ψεύτικο χαμόγελο και το ειρηνικό ύφος και η ωραία έκφραση η οποία υπάρχει στο πρόσωπο αλλά όχι στην ψυχή. Οι αιρετικοί στέκονται μόνο σε κάποια χωρία της Αγίας Γραφής που τους συμφέρει, αλλοιώνοντας βέβαια το βάθος και το νόημα και παρερμηνεύοντας. Και αυτό δεν έχουν να πούν κάτι άλλο, δεν θα πάνε ποτέ σε κάτι άλλο, κόβουν και ράβουν αυτό το οποίο τους συμφέρει και αυτό προσφέρουν προσπαθώντας να πείσουν για την γνησιότητα των λόγων τους. Και βέβαια εκείνο το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερως να προσέξουμε είναι ότι πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουν σκάνδαλα των κληρικών. Πολλές φορές γνωρίζουν πολύ καλά πως εάν πατάξουν τους ποιμένες θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Θα σταθούν στα αρνητικά της Εκκλησίας, θα σταθούν στα αρνητικά των κληρικών και των πιστών και βέβαια εκείνο το οποίο χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν και για να επηρεάσουν είναι ο φόβος και ο τρόμος. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν οπαδοί. Στην Εκκλησία υπάρχουν μαθητές, υπάρχουν πιστοί. Και γι' αυτό είναι ελεύθεροι. Υπάρχει αυτή η ελευθερία. Στην Εκκλησία ο άνθρωπος θα βρει την πόρτα ανοιχτή πάντοτε για να μπει όποτε θέλει και αν θέλει και για να βγει όποτε θέλει και αν θέλει. Στην αίρεση προσπαθούν με διαφόρους τρόπους και κυρίως με την τρομοκρατία να κρατήσουν, να προσελκύσουν και να κρατήσουν και να διατηρήσουν τους οπαδούς. Και γι' αυτό γίνεται λόγος διαρκώς για καταστροφές, γίνεται λόγος διαρκώς για για το τέλος του κόσμου. Πόσες φορές οι αιρετικοί δεν έχουν προφητεύσει αυτό το τέλος του κόσμου, προσπαθώντας να διατηρήσουν στον φόβο και στην τρομοκρατία όσους έχουν προσελκύσει ή προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να προσελκύσουν και άλλους. Η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας είναι η ελευθερία. Η ατμόσφαιρα είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Και μέσα σε αυτήν την αλήθεια έχουμε και την αλήθεια των ανθρώπων που έχουν τα πάθη τους με τα οποία παλεύουν, αγωνίζονται και είναι βέβαιο ότι μέσα από τον αγώνα τους και μέσα από την πάλη τους ζητούν το έλεος του Θεού. Η ελευθερία και η αλήθεια. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε η υπεροψία, ούτε η αλαζονία, ούτε το αλάθητο, ούτε η αναμαρτησία, ούτε η τρομοκρατία. Αυτά είναι χαρακτηριστικά όλων εκείνων των ομάδων που ουσιαστικά θέλουν έναν άνθρωπο δέσμιο για να μπορούν να τον κατευθύνουν και να τον εκμεταλλευτούν.
να μείνουμε σε αυτό το οποίο η Εκκλησία μας προσφέρει, σε αυτήν την ελευθερία μέσα στην οποία μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει πραγματικά τον Χριστό και σε αυτήν την αλήθεια μέσα στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί από οτιδήποτε τον έχει εγκλωβίσει ή τον έχει εγμαλωτήσει. Ζώντας αυτήν την αλήθεια και αυτήν την ελευθερία μέσα στην Εκκλησία, καλλιεργείται ο άνθρωπος, διαλύεται το σκοτάδι του, φως γίνεται και αυτό το φως το προσφέρει σε κάθε άνθρωπο. Αυτό το φως που είναι ο ίδιος ο Χριστός, αυτό το φως που είναι η δοξολογία σε αυτόν τον Άγιο Ένα Τριαδικό Θεό. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα μείναμε στον λόγο της αληθείας, στον λόγο του Ευαγγελίου, στον λόγο που με ασφάλεια οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έζησαν τον Χριστό και έγιναν φως, ερμηνεύουν. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός. Χαίρετε εν Κυρίω.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη.

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους Δωρητάς, τους Ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης». Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη. 10-52-38-305 stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς. μακριά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος τώρα της ελέησον ημάς.
10: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
9: Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας μην Άγιε επίσκεψε και ίαστε ασθενείας μόνα είναι και εν του όνοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ βασιλεία, γεννηθείτε το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Να άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφησιμε τα φιλήματα ημών, σκήμισα αφίε με τους οφειλέτες ημών. Μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
11: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλλιάζονται επί Θεών ζώντα και γαρστρωθείων έβρενε αυτού οικίεν και τριγών οσίαν εαυτή, που θείς τα νοσία εαυτής. Αθυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας, των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδιά στη διεύθυνση κλάθου πλαθμόνου στον τόπορον έθετο. Τη γάρη ευλογίας δώσουν μαθητών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον εις προσευχίζουμε ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επέβλεψεν εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξέλεξάμιν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ο στερήσει τ' αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας ρωμία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός, των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την οργήν σου από γενεάν σε γενεάν. Θεός, επιστρέψας, ζώος ημάς και ο λαός σου εμφράνθησεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του έλεος και του σωτηρίου σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσαν ημίν Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτηρίων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσετε. Και εθίσει σου δεύματα αυτού κλείνουν Κύριε το ούσου και υπάκου σώνουμε το πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. επίλαξε την ψυχή μου, ότι ως μισός του δούλου σου ο Θεός μου τρελπίζονται έπεισε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσκέ κράξου με όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου, προσερέ την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολύ έλεος πας της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσκει τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξε προσέ ότι επικουσάζ μου. Ουκαίς την ομοίωση εν θεής, Κύριε, και ουκαίς κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσει, εσύ Θεός μόνος. Οδηγησόν με, Κυρία, εν τη οδό σου και πορεύσου με εν τη αληθεία σου. Φρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου. Εν όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κοντοτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και στην αγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και εγώ προέθετο όσο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελεήσον με δώσ' του κράτους το παιδί σου και έσωσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμίους μείωνες αγαθών και είδε τους ανεμισούντες με και έσχυ θύνθουσαν σου, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Απόστολοι μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχοι όσοι και δίκαιοι, καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συν δείξας ως Θεός. Μη παρήδης ως έπλασα στη χειρή σου, δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε ειδικούς σου Θεοτόκων, πρεσβεύουσεν υπέρ ημών. Θεσόσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιο. Και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφού μόνο δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος των Οτσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος των Οτσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών. Εν εγέννη το όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Στον ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Εμείς ενέγκες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
11: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρεσε, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας. Τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη βαθία, την εκκλησία σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μιλών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετήρα ταύτα συντεύξης και ήθελε η ζωή μόνο πρόσθεσε εν δουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνης, ως λογισμούς διόρθωσης της νέας κάθαρου, και ρίσε ημάς από πάσης λήψους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλοι, στα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης δόξης του ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιτράρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοδόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
11: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άκρη της παρουσόρας, Αγαγόνη μα, ενή επί του ζώπιου, ξύλου κρεμάμενου στο ευγνώμονη ληστή την ει τον παράδεισο, ενωτοποίησα είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σα χάστη τιμή τη αμαρτωλή και αναξίη δούλη σου. Η μάρτο μεν γαρκέ η νομίσαμεν, και ο κέσμεν άξια αρετάματα ημών και βλέψει στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν τη δικαιοσύνη και πορεύθμεν σε λίμα στον καρδιόν μα, αλκετεύομεν συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου. Και στου ονειμά δια το όνομα στο Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών εξελιμά του αντικειμένου χειρό και άφεση με τα αμαρτήματα και νέκρωσον του αρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κυδεμόνη, και ούτω τη ει ακολουθητέ προστάγμα στην αιώνια να παυσυγκαταδίσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριότο αληθινή ευρωσύνη και γαλλία στον αγαπότον σε Χριστό Θεό ημών και στην δόξα να πέμπομεν στην τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα.
9: Αμήν.
11: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κυρίν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάντρα Άγιε, ευλόγησον.
11: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού Μαγίας, αυτομήτρος επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Εμιλιανού, Ετιδεία Κίνθου Μαρκέλου, Δασίου Μάρονος και Αθανασίου του Συγκλητικού, των Εναγίης Πατέρων ημών Στεφάνου, Κωνσταντινούπολεως και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παμβό και Βαρλαάμ του Αναχωρητού, Ετιδέων Ισηφόρου και Φωτίου των Εν Κύπρο και Ιωάννου του Πολυάθλου, όν τη μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μεγαλήν της φόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια αν ενεδύσω αναβαλόμενος προς σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ώστε γάζουν οι δαϊστέ υπερό αυτού. Τυθείς νεύτην επίβασιν αυτού περίπατων επτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Και θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, των ωραίων στήσονται ύδατα. Που επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλειά σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπορον εθεμελίωση αυτά. Ορίων έθου, ο παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γη. Ξαποστέλουν πηγά στην φάραξη, αλλά μέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του άγρου, προσδέξονται αιώνα αγρίσδιψαν αυτόν. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσει η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπέρων αυτό από καρπού των έργων τη χορταστή σε τέγη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνια και κλώει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξάγινάρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίου και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή ο εντάξλα του πεδίου, το κέντρο του Λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ένο έψη του ερεδού η κατοικία ηγείται αυτών. Ορείται υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγουή. Επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Εθουσκότο και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι στάζ μάνδρα που τον κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κυρίε πάντα, εν σοφία επί ίσα, εκπληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ανούκε στην αριθμό σου. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν, ούτω ενέπλαση εμπέζει αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δουν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τρουχούν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην όριον και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού, εθουσκότο και έγινε τον ύξ. Μου σε μεγάλη φτέργα σου, Κύριε πάντα, εν σοφία επί ίσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αγί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και πόλης.

0: Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε δεηθών. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε δεηθών.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των

0: Υπομεν πάντες.
1: Γενέσιος των άγνωσμα.
0: Σοφία πρόσκομε.
2: Ακούσα Σαύραμ ότι εχμαλώτευτε Λότ, ο αδελφιδούς αυτού, η ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού 310 και 8, και κατεδίωξεν ο πίσω αυτόν έως δάν, και πέπεσεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι πέδες αυτού μετά αυτού και επάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως Χοβάλ ή εστί ένε αριστερά Δαμασκού και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και λόγω των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύ Σοδόμων ή συνάντησιν αυτού μετά το υποστρέψε αυτόν από τη σκοπής του Χοδολομογόβορ και των βασιλέων το μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο είναι πεδίον βασιλέως, και Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ, εξήνε γεν άρτους και ίνων, ειν δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ, το Θεό το υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς, υποχειρίουσιν.
1: Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδοκα ενώπιον ημών τη γην, εις ελθόντες κληρανομήσετε τη γην. Είναι όμως η Κύριος της πατράς ημών το Αβραάμ και το Ισάκ και το Ιακώβ. Δούνε αυτοίς και το σπέρμα τη αυτών μετ' αυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, που δινήσομαι μόνος πέριν ημάς, Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ιδού έστε σήμερον στα άστρα του ουρανού το πλήθη, Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προστή ημίν, ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς, καθότι ελάλησεν ημίν και έλαβον εξ ημών άντρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησαν αυτούς υγιείστε εφ' ημών χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της κριτές ημών, και ενετιλάμην της κριτές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνατε δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού, που και επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρινείς, ομοί υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου ότι κρίση του Θεού εστί.
2: Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού η γη και πάντα ως έστι εν αυτή, πλην τους πατέρας ημών προήλετο, Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατε το σπέρμα αυτών μετά αυτούς ημάς, παρά πάντα τα έθνη και κατά την ημέραν τα αυτή. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδία ημών και των τράχυλων ημών που σκληρύνεται έτη. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών, το Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ο ως τη σου θαυμάζει πρόσωπον, δου μιλά βιδόρων, ποιον κρίσιν προσιλήτω και ορφάνω και χείρα και αγαπάν των προσιλήτων, δουνε αυτό άρτο και ημάτιον, Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσει και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομή. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου, ως της επίησες τα μεγάλα και θαυμαστά και τα ένδοξα ταύτα. Αηδονή οφθαλμή σου.
0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε παντού κράτων Θεός των Πατέρων ημών διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Ιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτιων επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ίδμων κτητών της Αγίας Εκκλησίας Δάφης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντάχου ορθοδόξων.
1: Γιατί
0: δεόμεθα και υπέρ των καρποφόρων του και καλλιέργου του Αγίου και πανησέπτων του το τοπιών των ψαλών των και υπέρ του περιέστω τους λαού, το απεκδεχομένου του παράσου μέγα και πλουσίων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εις την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, καταξίωσον Κυρίε τι εσπέρα ταύτη, αναμάρτη του φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάς σου στις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνειδησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, η πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ετησούμεθα.
1: Παράσχυν Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησούμεθα.
1: Παράσχυν Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησούμεθα.
1: Παράσχυν Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη.

0: Την απολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δόνει ο φθαρμή μου του σωτηριών σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος τώρα να τους ελέησουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος τώρα να τους ελέησουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος τώρα να τους ελέησουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών. Εν εκέν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μην συνέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Ναμόμη των ποιήσεων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Αυτού Εκκλησία Πόλιερα Μητροπολιτάφτη και του Γέννη Παντής, αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμιότερα των χερουβίμ και ενδοξωτερά συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεολόγων, την κούσα την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κυρίν και αίτια ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατρά, αγίε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάση πνεκρών Χριστό, ο αρχινό Θεό, ημών τε πρεσβείε, Παναχράτου και Παναμομαγία, από του Μητρό επικεκλημένη πόρτα ητήσει. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αϊλών Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Υπανεθμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ικαλυνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ο Σίου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά, σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στην νέα ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Ο Σίου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια Πατρίδα Μασκηνός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305 www.stamoulis.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, φίλοι της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Το ραδιοφωνό σου είναι συντονισμένο στους 91,2 μεγακύκλους στον FM. Στο μικρόφωνο ακούς την φωνή του Ηλία Λιαμή. Εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας και αυτό το βραδάκι του Σαββάτου υπό άλλες συνθήκες και άλλες εποχές όπως παλιότερα. Θυμάμαι, γράφαμε εκπομπές έτσι, διακοπών και ξέραμε όλοι εδώ η παραγωγή του σταθμού και εγώ προσωπικά ότι από μια στιγμή και πέρα, από μια περίοδο και πέρα, η φωνή της εκπομπής, η φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας γενικότερα θα έβρισκε τους περισσότερους σε ένα εξοχικό, θα τους έβρισκε σε διακοπές, θα τους έβρισκε σε μια περίοδο χαλάρωσης, αλλαγής παραστάσεων. Οι εποχές άλλαξαν και πρέπει να είναι κάποιος τυφλός ή να έθελο τυφλή για να μην βλέπει ότι τα αυτονόητα κάποιων άλλων εποχών πλέον είναι ακριβά ζητούμενα. Τι μπορεί να πει κανείς, μόνο να ελπίζει πρώτα ότι όπως όλα τα πράγματα έρχονται και παρέρχονται, έτσι και οι δυσκολίες θα δώσουν τη θέση τους σε μια ισιάδα. Ο δρόμος θα σταματήσει κάποια στιγμή, είναι κακοτράχαλος και ανηφορικός. Έτσι γίνεται πάντα, δυστυχώς, όπως έχω πει πολλές φορές και από αυτό το μικρόφωνο, οι ζωές μας είναι μικρές, κοντές. Δεν μπορούμε να έχουμε επίγνωση των κύκλων της ζωής. Μόνο η μελέτη της ιστορίας κάποια στιγμή προσφέρει μια νυφαλιότητα και μια ψυχραιμία καθώς παρατηρεί κανείς τους κύκλους της. Από την άλλη, τι να την κάνεις την γνώση των κύκλων όταν κάποια στιγμή η δική σου, αυτή η κοντή προσωπική ζωή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Άρα λοιπόν, πέρα από τις ευχές κουράγιο θα περάσει και αυτό το θα περάσει αφορά τον καθένα προσωπικά στον δικό του προσωπικό σταυρό. Και όπως βλέπετε γύρω σας σταυροί υπάρχουν πολλοί και μεγάλη η ποικιλία τους. Μπορεί κανείς ίσως να κάνει και μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική ευχή. Να ευχηθεί τον άλλον να μην χάνει την ελπίδα του, τη χαρά του, τον δυναμισμό του, το κουράγιο του. Την πεποίθηση ότι ακόμα και στα πιο δύσκολα, ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, μπορεί κανείς να δώσει νόημα στη ζωή του. Προοπτική για αγώνα, προσπάθεια. Όπως έλεγε και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, την ώρα που στο Πάτερ ημών προσευχόμαστε και εμείς εν έγκυση μάσης πειρασμών, ο πειρασμός, όπως λέει, είναι ένας και μοναδικός. Η απόγνωση και η απελπισία. Όλα τα άλλα παλεύονται. Νομίζω ότι και σχέδιο να υπάρχει, ο σκοπός είναι ένας. Να χάσουμε την ελπίδα μας. Για κάποιους, είμαι βέβαιος πια, θα είναι πολύ βολικό. Ένας λαός, λαοί, σε απόγνωση και απελπισία, γίνονται πάρα πολύ βολικοί. Κανένα σύστημα δεν φοβάται την αυτοκτονία κανενός. Αυτά τα περίφημα συστήματα, που είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, που δεν μπορεί να μην υπάρχουν, λέω εγώ, τρέμουν την ελπίδα, γιατί η ελπίδα γεννά αγώνα. Και ο αγώνας γεννά ανατροπές. Μόνο που κάποιοι πιο, δεν θα τους έλεγα έξυπνους, ίσως λιγάκι βλέπουνε πέρα από την επιφάνεια, είναι οι διπλές ανατροπές. Και του έξω και του μέσα κόσμου. Και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όσο θα προλάβω να την παρουσιάσω με δύο λόγια, μιλάει για δύο λογιών ανατροπές. Και την έξω ανατροπή και την μέσα ανατροπή. Η Κυριακή που μας έρχεται είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Δεν είναι επί του παρόντος να αναλύσει κανείς περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι επί του παρόντος να αναλύσει κανείς τα σοβαρότατα δογματικά θέματα που η Σύνοδος αυτή έλυσε. Πολλές φορές χρειάστηκε και μέσα στην τάξη και σε συζητήσεις να ανοιχτούν δογματικές συζητήσεις
Και πράγματι υπάρχει η σκέψη πόσο τις εκατό, όχι όλο του κόσμου αλλά και των πιστών ακόμα, αφορά μια δογματική διατύπωση. Αν παίρναμε για παράδειγμα τα πρακτικά της τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ποιος θα μπορούσε να τα παρακολουθήσει? Ποιος θα μπορούσε να έτσι εμβαθύνει σε τόσο περίπλοκες δογματικές έννοιες? Και τελικά είναι αυτό η πίστη, η χριστιανική? Μήπως ισχύει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά και ένα ιερατείο ή ένα σύστημα θρησκευτικό τα έκανε περίπλοκα? Δεν είναι έτσι. Κάποιος συνάδελφος θεολόγος, πολύ εύστροφα, και έχω κρατήσει τη διατύπωσή του, μου είχε παρομοιάσει σε μια συζήτηση με άλλους έτσι συναδέλφους καθηγητές σε μια παρόμοια ένσταση ότι εσείς αυτοί οι θεολόγοι τα έχετε κάνει πολύ περίπλοκα τα πράγματα, ο χριστιανισμός είναι απλός. Του είχε πει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Του είπε, ξέρεις κάτι, πηγαίνεις σε ένα ζαχαροπλαστείο και παίρνεις ένα γλυκό, ένα υπέροχο γλυκό. Τρως μια μπουκιά και γεμίζει το στόμα σου γλύκα και γεύση. Είναι πολύ απλή η κίνηση που κάνεις. Ένα κουταλάκι, κόβει ένα κομμάτι από το γλυκό και το γεύεσαι. Για να φτάσει όμως αυτή η γεύση στο στόμα σου, ξέρεις τι κόπος υπάρχει πίσω από το γλυκό αυτό? Τι σκέψη, τι συνδυασμοί, τι πειραματισμοί, τι προσπάθεια, τι αποτυχίες. Έτσι πολλές φορές είναι και η γλυκιά γεύση που μας δίνει η ορθόδοξη πίστη μας. Κολυμπάμε πολλές φορές μέσα στην λατρεία της, στα δόγματά της, στη διδασκαλία της, στην παρηγοριά της, στην αλληλεγγύη της, στην αγάπη της. Όμως δεν είμαστε μόνο συνέστημα, είμαστε και λόγος, είμαστε και λογική, είμαστε και διάνοια, είμαστε και καρδιά. Είμαστε πολλά και είμαστε και ένα. Όλα τα κομμάτια του ανθρώπου, αναλόγως με του καθενός τα προσόντα και τις εσωτερικές ισορροπίες, χρειάζεται να αναπαυθούν. Η Εκκλησία προσπάθησε στο πέρασμα των αιώνων να καλύψει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, και διανοητικές και ψυχικές και πνευματικές και συναισθηματικές και ό,τι θέλετε. Για να φτάσει σε εμάς αυτή η γλυκιά γεύση της ορθόδοξης πίστης και της ορθόδοξης παράδοσης, υπάρχουν άνθρωποι που επί αιώνες και μάλιστα με μαρτυρικό τρόπο διαμόρφωσαν αυτό που σήμερα ως τείχος ακαταμάχητο προστατεύει την αλήθεια. Ναι, δεν είναι για όλους το να εμβαθύνουν σε νοήματα θεολογικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γεύονται του κόπου αυτού, του να διατυπωθούν δόγματα και αλήθειες, δεν σημαίνει ότι δεν γεύονται τους καρπούς. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα απλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και είναι συγχρόνως. Απλώς, τα δύσκολα μερικές φορές τα αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους μαθαίνουμε ποτέ, του κόπου τους όμως τους καρπούς, τους καρπούς του κόπου της προσευχής τους, της διανοητικής τους λειτουργίας, της συγγραφής τους, τους γευόμαστε. Γιατί δεν είναι μόνο οι κόποι που βγήκανε από μια γραφίδα που έγραφε βιβλία, είναι και αυτή η αγιότητα η οποία είναι υπερατομική. Η αγιότητα του καθενός που όταν επιτυγχάνεται, στο βαθμό που επιτυγχάνεται, εμπλουτίζει ολόκληρη την Εκκλησία, στο παρόν και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν η τιμή προς τους πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, μόνο μέσα από αυτό το πρίσμα μπορεί κανείς να την εκτιμήσει, να την αποτίσει και να θυμάται ότι όπως σε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο, όπως και στις προηγούμενες και στις επόμενες, έγινε αγώνας πολλής το Ορθόδοξο δόγμα να καταφέρει να σταθεί όχι μόνο σε αφηρημένες έννοιες, όχι μόνο σε προσωπικές υπαρξιακές εμπειρίες, αλλά και ως δόγμα διατυπωμένο μέσω του ανθρωπίνου λόγου. Και δεν είναι μικρό αυτό το γεγονός. Δεν είναι ασήμαντο. Βέβαια, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, όπως οι περισσότεροι θα ξέρετε, δυστυχώς αποτελεί και μια
να το πω έτσι, όχι κακή εμπειρία, αποτελεί ένα τραυματικό γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας, απετέλεσε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ένα κομμάτι της Εκκλησίας αποσχίστηκε. Είναι οι περίφημες προχαλκιδόνιες εκκλησίες, με τις οποίες επί αιώνες έγινε και συνεχίζει να γίνεται η προσπάθεια να ξαναβρεθούν πάλι μαζί. Ας πούμε ότι είναι οι πιο κοντινές μας εκκλησίες ως προς τη σχέση μας με τους άλλους χριστιανούς και με τα άλλα χριστιανικά δόγματα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και αυτή η διάσταση της παράδοσής μας. Τα πράγματα είναι να εξελίξει. Οπωσδήποτε όμως η αγιότητα είναι εκείνη που θα ξαναφέρει την ενότητα και η αγιότητα είναι εκείνη που θα γεννήσει πάλιν συνόδους οικουμενικές που θα προχωρήσουν την παράδοση και θα ξαναφέρουν και ενότητα και γαλήνη και ειρήνη. Κατά τύχη χθες άκουγα για σύνοδο κάποιων ηγετών. Ήταν μια από τις ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων χθες. Και γνωρίζοντας ότι σήμερα είναι μια ημέρα που θα σας μιλούσα για την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, προσπαθούσα πίσω από την ίδια λέξη να βρω τις διαφορές. Οι πατέρες της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως και των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, πραγματικά συνήλθαν επί το αυτό, συναντήθηκαν για να λύσουν θέματα που τους αφορούσαν και προσωπικά. Οι πατέρες των συνόδων δεν βρέθηκαν σε έναν χώρο για να φάν, να πιούν και να φιλοσοφήσουν και κάποια στιγμή να βγάλουν ένα κρύο πόρισμα με το οποίο θα ρυθμιζόταν η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι σύνοδοι της Εκκλησίας ήταν σύνοδοι μαρτυρίου, μαρτυρίας, κατάθεσης ψυχής, προσωπικής αγωνίας. Αν αυτό που μας ταλαιπωρεί σήμερα είναι κάτι, είναι ακριβώς η απόσταση που χωρίζει αυτούς που αποφασίζουν με αυτούς που περιμένουν τις αποφάσεις τους. Οι σύνοδοι της ανθρωπότητας σήμερα, οι σύνοδοι των επωνύμων και των μεγάλων, έχουν ένα βασικότατο μειονέκτημα. Εκείνοι που συσκέπτονται δεν νοιάζονται. Δεν τους αφορά. Το σύστημα το πολιτικό έτσι όπως είναι, το παγκόσμιο σύστημα, έχει ορίσει εξ αρχής τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα ανέλθουν. Γνωρίζουν από τώρα, και δεν είναι και δύσκολο να το σκεφτείτε αυτό και να το δείτε. Είναι γνωστοί από τώρα οι άνθρωποι που θα ορίζουν τις τύχες του κόσμου το 2030. Αυτή τη στιγμή σπουδάζουν σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξοπλίζονται με συγκεκριμένη σκέψη, με συγκεκριμένα εφόδια, θα έλεγα και με συγκεκριμένη αναισθησία. Υπάρχει ανάγκη στον κόσμο να γεμίσει με προσωπικό ενδιαφέρον για τον άλλον. Έχουμε μια τραγική έλλειψη συμπόνιας, η οποία δυστυχώς έχει φτάσει και μέχρι τα κομμάτια εκείνα της κοινωνίας που κάποτε την συμπόνια αυτή την διέθεταν εν αυθονία. Μιλάω για μας. Αν κάτι έχει αυτή τη στιγμή η Εκκλησία κυρίως να διακηρύξει προς τον κόσμο ότι έχει να της προσφέρει, είναι ότι η Εκκλησία απετέλεσε πάντοτε μια πηγή συμπόνιας και αγάπης για τους άλλους. Έχουμε τραγική έλλειψη αγιότητας. Αγιότητας όχι εξαήλωσης, αλλά αγιότητας έμπρακτης. Αγιότητας δηλαδή ικανότητας να μπορώ έστω και ελάχιστα. Το πρόβλημα του διπλανού να το θεωρώ δικό μου. Δεν είναι πια μεγάλα λόγια αυτά. Θα μας κάνει η δυσκολία και η ανάγκη τα μεγάλα αυτά λόγια να γίνουν καθημερινή πρακτική και καθημερινή ανάγκη. Έχουμε ανάγκη το πνεύμα των συνόδων. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει αγώνας. Βεβαίως και οι άνθρωποι πρέπει να ανταμωθούν σε δρόμους, σε πλατείες, σε πορείες, σε αίθουσες. Λύσεις πρέπει να βρεθούν. Αλλά ό,τι και αν γίνει, υπάρχει
ανάγκη μεγάλη ενός πνεύματος συμπόνιας, αγάπης, ενσυναίσθησης, όπως το λένε πλέον οι ψυχολογούντες και οι ψυχοθεραπεύοντες. Αυτή η περίφημη ενσυναίσθηση, να μπορώ να δω τον κόσμο με τα μάτια σου, το πρώτο βήμα της αγάπης, ίσως και το μοναδικό. Θα βρει άκρη ο κόσμος, θα προχωρήσει, όπως και να έρθουν τα πράγματα θα προχωρήσει. Με πόση αγάπη όμως και με πόσες δυνάμεις αλληλεγγύης θα προχωρήσει, αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο. Αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το ρόλο που θα βάλει ο καθένας τον εαυτό του να παίξει αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή στην κοινωνία και στον μικρό κόσμο που βρέθηκε.

είπε ο Κύριος στους μαθητές του. «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το στάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα, ούτε μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού, ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού.

Σαφώς η Ευαγγελική περικοπή σήμερα είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, από τον στίχο 14-19, είναι χωρισμένη στα δύο. Καταρχήν ανήκει σε μια πολύ ευρύτερη ενότητα που έχει να κάνει με την επί του όρους ομιλία. Έναν θησαυρό παρενέσεων, απλών, κατανοητών, αλλά συγχρόνως μεγαλειωδών και θεμελιωδών. Το φως καταρχήν είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Στέκομαι σε εκείνη εκεί το στίχο, έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Διαβάζω αυτό το στίχο και σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει άλλο είδος ιεραποστολής παρά μόνον η μαρτυρία μέσω της ζωής. Όλα τα άλλα, άμβονες, βιβλία, συζητήσεις, οτιδήποτε σκεφτείτε είναι απλώς συμπληρωματικά, μερικές φορές και περιτά. Στη ζωή πάντα μιλούσε και πάντα θα μιλάει η ζωή. Όλα τα άλλα μερικές φορές είναι και, να το πω, επιζήμια. Διότι όταν αναλαμβάνεις να μιλήσεις στο όνομα του Θεού, ανεβαίνεις ψηλά και σε παρατηρούν οι άλλοι. Και μάλιστα σε παρατηρούν με το μικροσκόπιο. Όταν προβάλλεις ιδεώδη, έννοιες υψηλές, λύσεις εύκολες, λύσεις μεγαλειώδεις και επουράνιες, ο άλλος από κάτω σε παρατηρεί, γιατί εκείνη την ώρα παίζεις με τον πόνο του. Εκείνη την ώρα έρχεσαι να δώσεις δήθεν μία λύση στα μεγάλα του προβλήματα, υπαρξιακά, κοινωνικά, οικονομικά, γιατί όλα συνδέονται. Σε παρατηρεί και αναρωτιέται αν μπορεί να σε εμπιστευτεί. Σε παρατηρεί και βλέπει, προσέχει, αναρωτιέται αν μήπως είσαι ακόμα ένας από αυτούς που θα τον προδώσουν. Και τελικά δεν τον νοιάζουν τα λόγια σου, παρατηρεί τη ζωή σου. Το φως για τον κόσμο δεν είναι δεδομένο. Ακούω πολλούς γύρω μου που έχουν αποφασίσει ότι με αυτά που συμβαίνουνε, ότι η αδικία στη ζωή είναι δομικό της κομμάτι. Τελικά πίσω από την φράση αυτή κρύβεται το ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύει κανείς. Το κακό, η αδικία, είναι δεδομένα. Άκουγα και ένα πολύ γνωστό τραγουδάκι, τώρα σε μια λήξη, ενός δημοτικού σχολείου, κάναν στην αυλή τους εδώ στον Πειραιά, και είχαν διαλέξει και αυτό το περίφημο τραγουδάκι του Χατζηδάκη, η ιστορία του Κεμάλ. Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξέρετε, στη Ανάτολη, στα μέρη, που λέει αυτό το τραγουδάκι. Στο τέλος το τραγουδάκι αυτό τελειώνει και λέει: καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα, είναι μια, το γνωστό κλείσιμο. Η δασκάλα του σχολείου είχε βάλει τα παιδάκια να πούν τη φράση αυτή προσθέτοντας κάτι. Και γύρισαν τα παιδάκια και είπαν: καληνύχτα Κεμάλ, ο κόσμος αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ από μόνος του. Συμπλήρωσαν τα παιδάκια. Καληνύχτα. Έτσι μου άρεσε πολύ το πνεύμα της δασκάλας για παιδάκια δημοτικού. Ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα. Ο κόσμος αυτός όντως δεν θα αλλάξει ποτέ από μόνος του. Αν τον αφήσεις, ρέπει διαρκώς προς το σκοτάδι. Και μάλιστα όταν βρεθεί το φως, το σκοτάδι είναι ο αντίπαλός του. Το φως όμως δεν μπορεί κανείς να το πνίξει. Μπορεί να το κρύψει. Να το σκοτώσει δεν γίνεται. Το φως υπάρχει. Είναι διαθέσιμο. Θα αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι. Πρώτα αν θα το γεννήσουμε μέσα μας και δεύτερον εάν με διακριτικότητα, επαναλαμβάνω και όχι με αλαζονία, το σκορπίσουμε στον κόσμο. Να λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την σημερινή περικοπή, τουλάχιστον στο πρώτο της μισό. Το φως πρέπει να υπάρχει και να φαίνεται. Και για αυτούς που ζουν το φως, πιστεύω πια ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουν ιδιαίτερη προσπάθεια να το δείξουν. Η ζωή τους είναι από μόνη της η εμφάνιση του φωτός. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ξαφνικά η περικοπή αλλάζει θέμα.
και μιλάει για έναν νόμο ο οποίος πραγματικά δεν πρέπει να ανασταλεί. Μιλάει για τον Μωσαϊκό νόμο, όλες αυτές τις εντολές, αλλά να συμπληρωθεί. Είναι ακριβώς αυτό το καινούριο που έφερε ο χριστιανισμός στον κόσμο και έκανε τους ανθρώπους, ή τους κάλεσε τουλάχιστον τους ανθρώπους, να γίνουν από υπήκοοι, δηλαδή από κάποιους που απλώς υπακούν, από υπήκοοι λοιπόν να γίνουν φίλοι του Θεού. Στον υπήκοο η τήρηση του νόμου είναι προϊόν φόβου, μιας απλής υπακοής. Στη φιλία λειτουργεί το φιλότιμο. Η περικοπή αυτή μας φέρνει μπροστά μας τα λόγια του Χριστού που μας καλεί όχι να υπακούμε έναν νόμο, αλλά το θέλημα του Θεού να το κάνουμε θέλημά μας, να ταυτιστούμε με την πηγή του νόμου, ο νόμος να πηγάζει από μέσα μας. Θυμάστε ότι εδώ κοντά σε αυτή την περικοπή υπάρχουν εκείνες οι φράσεις που μιλάνε για το ότι η μοιχεία, για παράδειγμα, είναι κακό. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Χριστός, ότι όποιος θέλησε άλλη γυναίκα, ήδη εμίχευσε. Τα ίδια για την κλοπή, τα ίδια για το φόνο. Το να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι είναι ένα δεύτερο, ένα τρίτο στάδιο. Η παρανομία, η αμαρτία, ο χωρισμός με το Θεό έχει πραγματοποιηθεί πρώτα μέσα στην καρδιά μας. Εκεί στρέφει την ματιά μας η σημερινή περικοπή. Κάνε τον νόμο όχι κοινωνικό γεγονός, αλλά γεγονός της καρδιάς σου και αμέσως θα δεις γύρω σου τον κόσμο να αλλάζει. Δύο πράγματα λοιπόν σήμερα φαίνονται άσχετα μεταξύ τους, αλλά πόσο κοντά είναι. Τι φως μπορεί να βγάλει προς τα έξω ένας χριστιανός που έχει μόνον μάθει να υπακούει διατάξεις και εντολές? Ποιον μπορεί να πείσει ένας άνθρωπος που μέσα του είναι διχασμένος και βράζει και πιέζεται, όμως υπακούει? Νομίζετε δεν περνάει αυτό προς τα έξω? Νομίζετε ότι είναι δελεαστικό αυτό, έτσι το αίσθημα, αυτή η ατμόσφερα? Ποιος θα πιστεί ποτέ να δοξολογήσει τον Θεό, όπως λέει η περικοπή, όταν βλέπει γύρω του ανθρώπους στο όνομά του να σκάνε, να πιέζονται, απλώς να υπακούν? Ποιος θέλει έναν ακόμα τύρανο, επουράνιο αυτή τη φορά έστω? Δεν μας φτάνουν οι επίγειοι? Ο κόσμος έχει ανάγκη φιλίας, φιλότιμου. Είναι ακριβώς η σχέση στην οποία μας καλεί ο Χριστός. Είναι μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί πρώτα μέσα μας και οι πράξεις μας χωρίς καμία δυσκολία πλέον θα συντονιστούν με τον νόμο του Θεού, που είναι νόμος της καρδιάς μας. Εδώ τελειώνουμε, χρόνος άλλος δεν υπάρχει. Από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή «Έπαια Διδαχής», ό,τι καλύτερο και για το βραδάκι αυτό και για όλο το καλοκαίρι που έρχεται. Καλή δύναμη.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον καθεδρικό ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην μεγαλοπρεπή βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
15: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου, νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
16: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητές μας ακροάτριες, καλώς ήλθατε για ακόμη μια εβδομάδα στην εκπομπή νοσηλευτικής στην υπηρεσία του ανθρώπου. Μας ακούτε από το αγαπημένο μας ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, του 91,2 μεγακύκλου στον FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κάθε εβδομάδα μας αφήνετε τα σχόλιά σας στο τηλεφωνικό κέντρο το 210-4-11-86-02 και το 210-4-11-86-40 και μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε παίρνουμε και εμείς τα πολύτιμα ερεθίσματα για τα θέματα που θέλετε να αναπτύσσουμε σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα, παρέα εδώ με τον ηχολήπτη μας στο στούντιο, τον Τάσο Τοζιάκα, θα αναφερθούμε λίγο στο πιο φλέγον θέμα, μάλλον ίσως το πιο σημαντικό θέμα των τελευταίων ημερών, που είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται το καλοκαίρι. Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθήκων της χώρας μας, ο καύσωνας αποτελεί ένα εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Νομίζω έχουμε αρχίσει ήδη όλοι να το βιώνουμε και το φαινόμενο αυτό γίνεται πολύ πιο έντονο στις πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό, για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και την εμφάνισή τους, το εκδίδονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Υγείας, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από τις επιστημονικές ενώσεις διάφορες οδηγίες για την προστασία των ατόμων με ειδικές παθολογικές καταστάσεις. Ενδεικτικά θα αναφέρω την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η οποία έχει αναρτημένες στην ιστοσελίδα της αντίστοιχες οδηγίες για τους καρδιολογικούς ασθενείς. Έτσι λοιπόν θα σταθούμε λίγο σήμερα στα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτές αναφέρονται στις επίσημες εγκυκλίους και οδηγίες, όπως είπαμε, τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και των επιστημονικών ενώσεων. Όταν λοιπόν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει ορισμένα όρια ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό, σε συνέργεια με άλλους παράγοντες, όπως είναι η υγρασία, η άπνοια που παρατηρείται όταν διφυσούν άνεμοι στον χώρο τον οποίο είμαστε, δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας που μπορούν να οδηγήσουν σε κομματώδη κατάσταση ακόμη και στο θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετη και ταχυπαλμία. Το σύνδρομο της θερμοκληξίας εκδηλώνεται με αυξημένη θερμοκρασία του σώματος, σπασμούς, εμέτους, διάρρεια, διαταραχή της πυκτικότητας του αίματος και απουσία εφίδρωσης. Οι μυϊκές κράμπες είναι ίσως η πιο καλοήθης μορφή συνδρόμου υπερθερμίας. Συνήθως ακολουθούν έντονη άσκηση, χωρίς όμως το άτομο να έχει εκτεθεί άμεσα σε ήλιο ή σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Και γι' αυτό μπορεί να συμβούν και σε άτομα μη προπονημένα και ιδιαίτερα βαριά ντυμένα που έχουν εργαστεί ή αθληθεί σε ψυχρό περιβάλλον. Η θεραπεία είναι η παραμονή σε δροσερό χώρο και αντικατάσταση υγρών και ηλεκτρολυτών. Σε αθλητές μπορεί να χορηγηθούν και ισοτονικά ροφήματα ηλεκτρολυτών. Η εξάντληση από τη ζέστη ή θερμοπληξία είναι το πιο σύνηθες σύνδρομο υπερθερμίας. Οφείλεται είτε σε έλλειψη νερού, όπως στα ηλικιωμένα άτομα που λαμβάνουν διουρητικά για παράδειγμα, οπότε λόγω του φαρμάκου έχουν μια αυξημένη απώλεια έντος από τον οργανισμό, είτε σε έλλειψη νατρίου που είναι ανεπαρκής πρόσληψη ηλεκτρολυτών νατρίου και χλωρίου με τη δίαιτα. Τα συμπτώματα είναι ξανά η μυϊκή αδυναμία, η κόπωση, η έντονη δίψα, ο ήλικος, ο πονοκέφαλος, η ανορεξία, ναυτία, έμετος, ενώ η λιποθυμία μπορεί να προηγηθεί της καταπληξίας. Παρατηρείται υπεραερισμός, αυξημένη δηλαδή ταχύπνια, ο άνθρωπος ψάχνει για αέρα, έλλειψη μυϊκού συντονισμού, ευερεθιστότητα, μειωμένη κρίση και σύγχυση, έως και απώλεια αισθήσεων. Συνήθως αποδίδεται και από το στόματο, αποδίδει από το στόματο η ενδοφλέβεια αργή χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών σε 48 ώρες. Ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να φροντίσουμε κάποιον άνθρωπο? Αρχικά, η θωρακική δυσφορία που επεκτείνεται στην άνω γνάθο και ενδεχομένως αντανακλά στην πλάτη ή το χέρι, δηλωτικά στη θωρακική πόνου. Ένας λοιπόν άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται απέναντί μας σε ένα θερμό περιβάλλον και ξαφνικά νιώσει ένα βάρος στο στήθος, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Η δύσπνοια, η δυσκολία δηλαδή στην αναπνοή, είναι επίσης ένα σημάδι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει. Αδυναμία, καταβολή δυνάμεων, ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία ενδεχομένως και να μας παραπλανήσουν γιατί το θεωρούμε και μέρος της ζωής τους, έχουν συνηθίσει να αισθάνονται αδυναμία, καταβολή δυνάμεων. Το ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης και η σύγχυση, όταν δηλαδή ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς του λέμε, βρίσκει, δεν μπορεί να επικοινωνήσει πολύ καλά με το περιβάλλον, μπερδεύει τα λόγια του ή μπερδεύει τον χώρο και τον χρόνο στον οποίο είναι. Το αίσθημα παλμών και η ταχυκαρδία, η κεφαλαλγία και η ζάλη, που είναι πιο σημαντικά. Μεταξύ των εκδηλώσεων της θερμοπληξίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πρόδρομα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι η δίψα. Το πρώτο που θα δούμε δηλαδή όταν κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουμε ο οργανισμός μάλλον ρυθμίζει την προσαρμογή του στη ζέστη είναι η δίψα, η αδυναμία και η ζάλη, ο ήλικος, πονοκέφαλος και η ναυτία. Όψιμα, ο ασθενής παρουσιάζει απώλεια των αισθήσεων, σύγχυση, σπασμούς, λίθαργο έως και κόμμα. Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιάζουν τα παραπάνω συμπτώματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, και εμφανίζονται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Αλλά ως πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή τους σε αυτά, θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας του σώματος. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να βγάλουμε τα ρούχα από το άτομο, να εκδύσουμε το άτομο από τα ρούχα, να τοποθετήσουμε παγοκίστης ή κρύα επιθέματα στον τράχυλο, στις μασχάλες και στη βουβονική περιοχή, εκεί δηλαδή όπου περνάνε τα μεγάλα αγκαία, προκειμένου να μειώσουμε τη θερμοκρασία του σώματος, να εμβαφτίσουμε σε πανιέρα με κρύο νερό το άτομο, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Τα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τον καύσωνα περιλαμβάνουν πράγματα που ενδεχομένως κάποιες φορές να τα θεωρούμε και πάρα πολύ γνωστά. Είναι όμως πράγματα που κάθε φορά πρέπει να τα θυμόμαστε λίγο παραπάνω, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Το πρώτο είναι η αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. πρέπει να αναζητούμε σκερά και δροσερά σημεία, είτε να περιμένουμε, είτε να περπατάμε, είτε να ζούμε, να διαβιούμε και να κάνουμε τις δραστηριότητες μας μέσα σε αυτά. Προτιμούμε ανοιχτόχρωμα και ελαφρά ρούχα με ανοιχτό λαιμό, κάλυψη κεφαλής, ένα καπέλο θα ήταν καλό ή μια ομπρέλα, έτσι, ένα γνωστό αλεξίλιο το οποίο μας βοηθάει να προστατευτούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Ιδιαίτερα οι ώρες τις οποίες αποφεύγουμε τον ήλιο είναι αυτό το γνωστό 11 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, με 4-5 το απόγευμα που η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλότερη και η έκθεση στον ήλιο είναι πολύ μεγαλύτερη. Το δεύτερο μέτρο είναι αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία καθώς και κάτω από τον ήλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί πρέπει να επιλέγουμε τις εργασίες τις οποίες θα κάνουμε και μάλιστα τις ώρες τις οποίες θα τις κάνουμε γιατί η βαριά σωματική εργασία είναι από μόνη της πολύ επιβαρυτική και καταποντική. Το τρίτο κομμάτι αφορά την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στη διατροφή. Όπως είναι η πρόσληψη άφθονων υγρών κατά προτίμηση νερού και φυσικών χυμών, η αποφυγή των ινοπνευματωδών ποτών και η ολιγοθερμιδική δίαιτα που περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά και φρούτα πάσης φύσεως με περιορισμό των λιπαρών. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στο νερό. Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Περίπου το 40-60% του σωματικού μας βάρους είναι νερό. Το νερό μας είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του σώματος, για τη μεταφορά τροφής και οξυγόνου μέσα στο κύτταρο, για την αποβολή άχρηστων ουσιών έξω από το κύτταρο κτλ. Η λεπτή ισορροπία των υγρών του σώματος διατηρείται μέσω της απώλειας νερού με τη μορφή των ούρων και της πρόσληψης ύδατος. Οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό καλύπτονται μέσω της πρόσληψης φρούτων, του νερού των τροφών, το νερό απελευθερώνεται από το μεταβολισμό της γλυκόζης λοιπόν και πρωτεϊνών. Οι απώλειες του νερού οφείλονται στα ούρα, στα κόπρανα, την επιδερμίδα, κυρίως μέσω του μηχανισμού της εφίδρωσης και από την αναπνοή. Φυσιολογικά οι ενήλικες πίνουν περίπου 1,2 λίτρα νερού ημερησίως. Όμως σε θερμό περιβάλλον η ανάγκη για νερό είναι αυξημένη.

Μοσχή. Σε ένα θερμό περιβάλλον, η απώλεια σε υδρότα αυξάνουν σημαντικά. Εάν το περιβάλλον έχει δε και υψηλή υγρασία, τότε οι απώλειες υδρότα είναι πιο αυξημένες. Καθώς υδρώνουμε, η ποσότητα νερού στο σώμα μας μειώνεται. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σωματική και πνευματική μας απόδοση, καθώς και στη συνολική μας υγεία. Μια μείωση κατά 4-5 περίπου % του σωματικού βάρους λόγω απώλειας νερού μειώνει την ικανότητα του οργανισμού κατά 20-30% σε λειτουργικότητα. Μια απώλεια 10-20% του σωματικού βάρους σε νερό μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακό επεισόδιο και πιθανό θάνατο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι να διατηρούμε τα επίπεδα του νερού στον οργανισμό μας σε σταθερά επίπεδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση ποτών που περιέχουν πολύ ζάχαρη, αλάτι ή καφέινη. Και αυτό γιατί. Αν το ποτό που καταναλωθεί είναι πιο συμπυκνωμένο από τα υγρά του σώματος, τότε το ποτό θα παραμείνει στο στομάχι περισσότερο χρόνο και θα απορροφήσει νερό. Αυτό θα επιβαρύνει την αφυδάτωση. Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κατανάλωση ποτών που περιέχουν περισσότερο από 2% ζάχαρο καθυστερούν την αντικατάσταση του νερού που χάθηκε μετά τη σκληρή άσκηση. Τέτοια ποτά είναι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα αναψυκτικά. Τα ποτά που περιέχουν καφείνη δημιουργούν επιπρόσθετο πρόβλημα, καθώς η καφείνη είναι διουρητικό, αυξάνει την αποβολή νερού με τη διούρηση. Έτσι, η ζάχαρη στο ποτό κατακρατά νερό στο στομάχι, εμποδίζοντας την απορρόφησή του, ενώ η καφέινη προκαλεί επιπλέον απώλειες νερού. Η μπύρα ή οποιοδήποτε άλλο αλκοολούχο ποτό που συχνά έτσι επιλέγουμε για να δροσιστούμε το καλοκαίρι ή ακόμη και να ξεδιψάσουμε, προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια νερού από οποιοδήποτε άλλο υποκατάστατο των υγρών. Άρα λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα είναι να θυμάστε ότι το καλύτερο υγρό που πρέπει να πίνουμε είναι το νερό.

0: εξωτερική και κυρίως αν αυτή περιλαμβάνει διουρητικά, θα πρέπει να συμβουλεύεται τον γιατρό του για πιθανή τροποποίηση της αγωγής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γνωρίζουμε πολλές φορές ότι οι καρδιολόγοι, οι παθολόγοι που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση τροποποιούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού την φαρμακευτική αγωγή. Ξαναλέμε ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόηση με τους γιατρούς, με τον γιατρό μας, ο οποίος ξέρει ακριβώς το ιστορικό, τη θεραπεία την οποία παίρνουμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να την τροποποιήσει. Όσον αφορά τη διατροφή, το καλοκαίρι θα πρέπει να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, ώστε να μην επιβαρύνεται ο οργανισμός. Θα πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα, λαχανικά, σαλάτες και να πίνουμε πολλούς χυμούς και βεβαίως νερό. Ένα επόμενο μέτρο το οποίο μας βοηθάει στο να ρυθμίσουμε καλύτερα και να ανεχτούμε τις υψηλές θερμοκρασίες είναι τα συχνά λουτρά με κατεονιστήρες, τα ντους. Όσο περισσότερο εκτιθόμεθα στο χλιαρό νερό, όχι στο κρύο νερό, στο χλιαρό νερό, τόσο πιο εύκολα πέφτει η θερμοκρασία του σώματος και μέχρι να προσαρμοστούμε ξανά, μέχρι να ξαναρυθμίσουμε το σώμα στην υψηλή θερμοκρασία, έχουμε ήδη περάσει πολύτιμο χρόνο δροσιάς. Τα βρέφη και τα παιδιά θα πρέπει να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελαφριά. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική κοινωνία για το πώς πρέπει να ντύνουμε τα παιδιά, όχι πάρα πολύ βαριά. Ειδικά για τα βρέφη είναι προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες. Όταν κάνει δε πολύ ζέστη, να προσφέρονται συχνά εκτός από το χάλα, το μητρικό ή όποιο άλλο γάλα παίρνουν, και υγρά όπως και το νερό. Αυτά όμως πάτε σε συνδυασμό με τις οδηγίες του παιδιάτρου και, τον τρόπο με τον οποίο, και την ηλικία του παιδιού και τον τρόπο με τον οποίο αυτό εξελίσσεται. Ίσως και αυτό όμως να είναι ένα θέμα για μια άλλη ολόκληρη εκπομπή. Μεταξύ των μέτρων, τις δεσμίδες των μέτρων, όπως αυτά αναφέρονται στο Υπουργείο Υγείας, στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, λέει ότι περισσότερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου του καύσωνα. Ποιες είναι αυτές? Είναι όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Δεν γενικεύουμε, αλλά είναι μια ηλικία σταθμός, η οποία από εκεί και πάνω αυξάνει το βαθμό της επικινδυνότητας. Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως οι καρδιοπάθειες, οι νεφροπάθειες, οι πνευμονοπάθειες, οι υπατοπάθειες, ο σοχαρώδης διαβήτης και άλλα χρόνια νοσήματα αυτής της κατηγορίας. Όλα τα άτομα που για ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους. Σε αυτές τις κατηγορίες που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή είναι τα διουρητικά, τα αντιχολινεργικά, τα ψυχοφάρμακα, τα ορμονούχα, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών θρησκείων. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας. Άρα λοιπόν, εάν στο περιβάλλον μας, γύρω στο χώρο μας, έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος να ανήκει σε αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες που είπαμε, που είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, και βεβαίως όσο περισσότερο αυξάνει η ηλικία, τόσο περισσότερο αυξάνει ο κίνδυνος για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και εμφανίζουν υψηλού βαθμού συνοσηρότητες, οι καρδιοπαθείς, οι νευροπαθείς, οι υπατοπαθείς και τα άτομα ζαχαροδιαβήτη, και τα άτομα τα οποία παίρνουν φάρμακα και βρίσκονται υπό φαρμακευτική παρακολούθηση, από ιατρική παρακολούθηση λόγω της φαρμακευτικής τους αγωγής, τα διουρητικά, τα αντιχολινεργικά και τα φάρμακα τα οποία περιέχουν ορμόνες, θα πρέπει να χαίρουν αυτά τα άτομα της ιδιαίτερης προσοχής τόσο των ιδίων όσο και των φροντιστών τους. Όταν δηλαδή φροντίζουμε ένα άτομο ηλικιωμένο, ένα άτομο με πολύ μεγάλη ηλικία, θα πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας να δούμε ότι κάνει τη ζέστη πολύ καλά ανοιχτή. Ένα από τα μέτρα που συστήνεται επίσης από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες κατά προτίμηση οροφής. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα που περιλαμβάνουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους χώρους μας, στη χώρα μας και στους χώρους στους οποίους εργαζόμαστε, έχουν κάνει την ανάγκη για κλιματισμό επιτακτική. Ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τα κλιματιστικά αποτελεί ενδεχομένως και ένα χωριστό αντικείμενο, το οποίο θα το αναπτύξουμε και σε επόμενη εκπομπή, γιατί υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση για το αν τα κλιματιστικά κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν ή όχι, ή πώς αυτά μπορούν να είναι ασφαλή. Αυτό θα το αναπτύξουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Και να θυμάστε ότι ο κλιματισμός είναι απαραίτητος σε ένα χώρο που δουλεύουμε, γιατί η εργασία αυξάνει πάρα πολύ τη θερμοκρασία του σώματος και μπορεί να είναι έτσι, επιβλαβείς για την υγεία μας. Ένα επόμενο μέτρο το οποίο έχει να κάνει με όλους μας όσους μετακινούμαστε στην καθημερινότητα είναι ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Αυτό είναι επίσης ένα μέτρο το οποίο συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας προς τα υπόλοιπα υπουργεία προκειμένου να γίνει η καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και βεβαίως πιο ασφαλής. Σύμφωνα επίσης με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση υπέρβασης ορίων του όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες για την ενημέρωση του κοινού με μέτρα προφύλαξης, ειδικά των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες έχουν ως εξής. Διαβάζουμε ακριβώς τι αναφέρεται στην εν λόγω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση, συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά, να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν το περιβάλλον δεν είναι πάρα πολύ καθαρό, θα πρέπει μεταξύ των άλλων να περιορίσουμε και τις μετακινήσεις μας, να περιορίσουμε και τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε, τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και να προστατεύσουμε, το ξαναλέμε, τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης, για την προστασία της δημόσιας υγείας από αιωρούμενα σωματίδια, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει επίσης σχετική εγκύκλιο με συστάσεις και όλες αυτές οι συστάσεις είναι αναρτημένες στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και μπορεί κάποιος να τις βρει, να τις διαβάσει στον προσωπικό του χρόνο και να λάβει περισσότερες οδηγίες και ιδιαίτερα εφόσον ανήκει σε κάποιους από τους ανθρώπους που πρέπει να λάβουν μέτρα και για άλλους, όπως για παράδειγμα είναι οι εργοδότες, οι ιδιοκτήτες μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μπορούν να βρούνε και τον τρόπο με τον οποίο θα φροντίσουν και τους άλλους ανθρώπους πέρα από τους εαυτούς τους. Επισημαίνεται επιπλέον ότι και οι Δήμοι πρέπει να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια μεριμνώντας εγκαίρως για την οργάνωση και τη διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό και γενικότερα να συνεργαστούν με υπηρεσίες των περιφερειακών ενωτήτων για τη μέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι στους Δήμους, στους κατατόπους Δήμους και στις κατατόπους περιφέρειες διατίθεται κλιματιζόμενες αίθουσες οι οποίες μπορεί να παραμένουν ανοιχτές πέρα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας προκειμένου να υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στην κατοικία τους, δεν έχουν στον χώρο τον οποίο είναι κάτι το οποίο να μπορεί να διατηρηθεί δροσερό, δεν έχουν κλιματισμό ή δεν είναι κατάλληλο για να μείνουν. Άρα λοιπόν αναζητήστε στη μέρη των υψηλών θερμοκρασιών πού μπορείτε να μείνετε, πού μπορείτε να φιλοξενηθείτε μέχρι να περάσει αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα. Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι ότι δεν θα πρέπει να παραλυφθεί και ο σημαντικός ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας και της συνεργασίας μαζί τους, ώστε να επιτευχθεί μια ευρεία διάδοση των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό που κάνουμε σήμερα, προκειμένου να υπενθυμίζουμε σε όλους τα μέτρα προστασίας, τις οδηγίες που εκδίδονται από την πολιτεία, προκειμένου να είναι ασφαλείς όλοι οι πολίτες. Βέβαια, για την άμεση ενημέρωση του που βρίσκονται κλιματιζόμενοι χώροι, αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και από όλα τα δίκτυα. Έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνήθως εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μεταβάλλουν έτσι, για έκτακτους λόγους τα ωράρια λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στον περιορισμό της μετακίνησης μεγάλου αριθμού ατόμων κατά τις θερμότερες ώρες. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν έχετε μια δουλειά που πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένη ώρα, ρωτήστε, μεριμνήστε, να φροντίσετε, τηλεφωνήστε, να δείτε αν αυτή μπορεί να γίνει σε μια όχι τόσο θερμή ώρα, γιατί και αυτό προβλέπεται. Να πούμε, τελειώνοντας και φτάνοντας προς το κλείσιμο της εκπομπής, γιατί νομίζω ότι ο Τάσος Ζιάκας μου κάνει σήμα και μάλλον έχουμε ολοκληρώσει σιγά σιγά το χρόνο, ότι το ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα για τον καύσωνα, το οποίο εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας είναι αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου και μπορεί όποιος θέλει να το βρει άμεσα, να το διαβάσει και να το Φίλο μετρήσει με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια από αυτή που είπαμε σήμερα, μια και ο χρόνος του ραδιοφώνου είναι περιορισμένος, είναι όμως μια εξαιρετική ευκαιρία να μπορούμε να επικοινωνούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, νομίζω ότι ήταν αρκετή πληροφορία για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά, καλή δύναμη.
1: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου, νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα είμαστε όλοι εδώ μαζί στη συντροφιά της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπάς ρυθμίζει τον ήχο μας και η εκπομπή «Συσλόγοι σπεδεύων» που αναφέρεται στη διδασκαλία και την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η επικοινωνία μαζί μας, να θυμίσουμε, γίνεται στα 210-41-18-602 και 640. Από Δευτέρα έως Παρασκευή σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου, ενώ η ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο k.gilio@piradio.com, ακόμη και στο info@piradio.com. Συνεχίζουμε και εμείς να ενημερωνόμαστε, να διαβάζουμε αυτά που γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκαλος, και πραγματικά δεν πάβουμε να συγκινούμαστε και να εκπλησόμεθα ταυτόχρονα για την ακρίβεια και τη σοφία των λόγων του, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Κυρίως η μεγάλη συγκίνηση και έκπληξη αφορά στην επικαιρότητα των λόγων του Αγίου Πατρός, στο πόσο σύγχρονα προβλήματα θίγει και τα έλεγε τότε, από τον 4ο αιώνα, εδώ και 16-17 αιώνες αυτά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λαμπρός λοιπόν παιδαγωγός, γνώστης της ψυχικής λειτουργίας, της ψυχής και του συναισθήματος του ανθρώπου, και πάντοτε θα είναι διαχρονικός και επίκαιρος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα λόγια του Αγίου για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των δύο συζύγων. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης: «Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άκουσε την υπερβολική υποταγή που ζητεί ο Παύλος από τη γυναίκα, αλλά άκουσε και εκείνα που απαιτεί από σένα, τον άντρα. Γιατί πάλι χρησιμοποιεί το ίδιο παράδειγμα. Οι άνδρες να αγαπάτε, λέγει, τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Είδες μέγεθος υπακοής. Άκουσε τώρα και το μέγεθος της αγάπης. Θέλεις να σε υπακούει η γυναίκα σου, όπως η Εκκλησία το Χριστό? Φρόντισε και εσύ για αυτήν, όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Και αν ακόμη πρέπει να θυσιάσεις τη ζωή σου για αυτήν, και αν πρέπει να καταπληγωθείς άπειρες φορές, και αν πρέπει να υπομείνεις και να πάθεις οτιδήποτε, μην αρνηθείς. Και αν ακόμη πάθεις όλα αυτά, ποτέ δεν θα κατορθώσεις κάτι από όσα ο Χριστός. Όπως λοιπόν ακριβώς αυτός ο Χριστός οδήγησε κοντά του εκείνη τη γυναίκα που τον αποστρεφόταν και τον μισούσε και τον περιφρονούσε και έκλαιγε συντετριμένη στα πόδια του με τη μεγάλη στοργή του και όχι με απειλές, ούτε με ύβρις, ούτε με εκφοβισμό, ούτε με κανένα άλλο τέτοιο τρόπο. Έτσι να συμπεριφέρεσαι και εσύ προς τη γυναίκα σου, ακόμη και αν την ειδείς να σε παραβλέπει, να ζει ασώτος, να σε περιφρονεί, θα μπορέσεις να την υποτάξεις με την πολλή φροντίδα, με την αγάπη, με τις φιλικές σχέσεις. Γιατί τον υπηρέτη μπορεί κανείς με τον εκφοβισμό να τον συγκρατήσει, μάλλον ούτε και εκείνον, γιατί γρήγορα θα αποσκυρτήσει και θα φύγει. Τη σύντροφο όμως της ζωής, τη μητέρα των παιδιών σου, το αντικείμενο κάθε εφροσύνη σου, δεν πρέπει να την κρατείς κοντά σου με τον εκφοβισμό και τις απειλές, αλλά με την αγάπη και την καλή διάθεση. Γιατί ποιος είναι ο συζυγικός δεσμός όταν η γυναίκα τρέμει τον άνδρα? Και ποια ειδονή θα απολαύσει ο άνδρας όταν συγκατοικεί με τη γυναίκα του σαν να είναι δούλη και όχι ελεύθερη? Και αν ακόμη πάθεις κάτι προς χάριν της, μην την εξευτελήσεις, γιατί ούτε ο Χριστός το έκαμε αυτό. Και παρέδωκε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο για χάρη της Εκκλησίας, για να την αγιάσει, αφού την καθαρίσει. Άρα ήταν ακάθαρτη, άρα ήταν αξιοκατάκριτη, άρα ήταν άσχημη, άρα ήταν τυποτένια. Οποιαδήποτε γυναίκα κι αν νυμφευθείς, δεν θα πάρεις νύφη σαν την νύφη Εκκλησία που νυμφεύτηκε ο Χριστός, ούτε θα διαφέρει νύφη από σένα τόσο πολύ όσο η Εκκλησία από το Χριστό. Ο Χριστός όμως δεν τη συχάθηκε, ούτε την εμίσησε λόγω της υπερβολικής της ασχήμιας.

Οι άνδρες λοιπόν, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, οφείλουν να αγαπούν και να ανέχονται τις γυναίκες τους, και στη συνέχεια αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης: ούτε ο άνδρας που τα ακούει αυτά, τα περί υποταγής της γυναίκας, επειδή έχει εξουσία να βρίζει και να χτυπάει, αλλά να παρακινεί στο καλό, να συμβουλεύει, και επειδή είναι περισσότερο από αυτό να τελείς, να προσπαθεί να την πείσει με συλλογισμούς. Χέρια ποτέ να μην απλώνει. Μακριά όλα αυτά από έναν άνθρωπο που είναι ψυχικά ελεύθερος. Να μην χρησιμοποιεί επίσης ούτε ύβρις, ούτε προσβολές, ούτε χλεβασμούς, αλλά επειδή είναι περισσότερο επιπόλαια, να την κατευθύνει.

Στη συνέχεια, ο Ιερός Χρυσόστομος προτρέπει το σύζυγο να ανέχεται την κακότροπη σύντροφο, λέγοντας: «Και αν ακόμη η σύντροφό σου διαπράξει σε σένα άπειρα σφάλματα, να τα συγχωρήσεις όλα και να τα παραβλέψεις. Και αν ακόμη πάρεις δίστροπη γυναίκα, άλλαξε τη συμπεριφορά της με την επιοίκεια και την πραότητα, όπως και ο Χριστός την Εκκλησία. Όπως δηλαδή στην περίπτωση των σωμάτων μας, όταν τα προσβάλλει κάποια αρρώστια, δεν κόβουμε το άρρωστο μέλος, αλλά καταπολεμούμε την αρρώστια. Έτσι ας κάνουμε. Και στην περίπτωση της δίστροπης γυναίκας, αν παρουσιάσει κάποια κακία, μη διώξεις τη γυναίκα, αλλά εξαφάνισε την κακία. Αν και τη γυναίκα είναι βέβαιο δυνατό να τη διορθώσουμε, ένα όμως ανάπηρο μέλος, πολλές φορές δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Παρόλο όμως που γνωρίζουμε ότι η αναπηρία του είναι αθεράπευτη, ούτε τότε το αποκόπτουμε. Αν όμως λες ότι και αυτή είναι αθεράπευτη και ότι παρόλο που τη φρόντισες πολύ, εξακολουθεί την ίδια συμπεριφορά, και πάλι μη τη διώξεις, γιατί και το μέλος που πάσχει από αθεράπευτη αρρώστια δεν κόβεται. Είναι και αυτή δικό σου μέλος, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, οι δύο με τη συζυγία θα γίνουν μία σάρκα. Και στην περίπτωση του μέλους του σώματος δεν θα έχουμε καμία ωφέλη από την προσπάθεια να το θεραπεύσουμε, όταν καταντήσει αθεράπευτο από την αρρώστια. Στην περίπτωση όμως της γυναίκας, και αν ακόμη εξακολουθεί να μένει αθεράπευτη, θα μας επιφυλαχθεί μεγάλη αμοιβή, αν τη διδάσκουμε και την παιδαγωγούμε. Και αν ακόμη εκείνη δεν κερδίσει τίποτα από τη διδασκαλία μας, για την υπομονή μας θα πάρουμε μεγάλη αμοιβή από το Θεό, γιατί από βαθύ σε Αυτόν σεβασμό εδείξαμε τόσο μεγάλη υπομονή, υποφέραμε με πραότητα την κακία της και κρατήσαμε το μέλος μας. Γιατί η γυναίκα είναι αναγκαίο μέλος του σώματός μας και γι' αυτό πρέπει πολύ να την αγαπούμε.

Αγαπητικά και παιδαγωγικά μας μιλάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μας εξηγεί πως η μία αρετή φέρνει την άλλη και τελικά η δόξα που μας περιμένει κοντά στον Κύριο είναι η απόλυτη αμοιβή για ό,τι κάνουμε σε τούτη εδώ τη γη, για όλους τους συνανθρώπους μας. Τίποτα τελικά δεν πάει χαμένο και έχουμε πολλά παραδείγματα, αγαπητοί μας ακροατές, και από βίους Αγίων και από σύγχρονες ιστορίες, όπου τελικά καμία αρετή ούτε υπομονή πάνε χαμένα, έστω και πολύ αργά. Και στο τέλος της ζωής των ανθρώπων βλέπουμε αποτελέσματα, πραγματικά. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Σεις Λόγοι Παιδεύουν», που αναφέρεται στην παιδαγωγική διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών αναφερόμαστε στη διδασκαλία του για το γάμο, τις σχέσεις των συζύγων. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η επικοινωνία μαζί μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και η ηλεκτρονική μας επικοινωνία στο k.gilio@piradio.com. Οι άνδρες να είναι επίοικοι προς τις γυναίκες, τονίζει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει αναλυτικά. Ας ασκούμαστε να είμαστε επίοικοι και ήμεροι προς όλους βέβαια, ιδιαίτερα όμως προς τις γυναίκες μας, και ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε είτε δικαίως είτε αδίκως μας κατηγορήσουν να μην το παίρνουμε κατά γράμμα, αλλά για ένα μόνο πράγμα να φροντίζουμε, να απομακρύνουμε τα αίτια της δυσαρέσκειας και να εξασφαλίζουμε βαθιά ειρήνη στην οικογένεια, ώστε και η γυναίκα να αφοσιώνεται στον άνδρα της και ο άνδρας να μπορεί να καταφεύγει σε αυτήν σαν σε λιμάνι όταν γυρίζει κουρασμένος από τις εξωτερικές ταραχές και τους θορύβους και να βρίσκει κοντά της κάθε είδους παρηγοριά.

Όταν σφάλει η γυναίκα, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, να την παρηγορείς και να μην μεγαλώνεις τη λύπη της. Γιατί κι αν ακόμη κόψεις όλα τα ελαττώματά της που φέρουν στενοχώρια στο σπίτι, με την απότομη συμπεριφορά σου δεν κερδίζεις τίποτε, γιατί παραμένει το λυπηρότερο απ' όλα, το ότι δηλαδή δεν έχεις αγαθές σχέσεις με τη γυναίκα που συγκατοικεί μαζί σου. Οποιοδήποτε σφάλμα της κι αν επικαλεστείς ως δικαιολογητικό, κανένα δεν πρέπει να θεωρήσεις οδυνηρότερο από το να βρίσκεσαι σε πόλεμο μαζί της. Ώστε και για αυτά η αγάπη σου προς αυτή ας είναι πολύ επιτιμότερη απ' όλα. Γιατί αν πρέπει ο ένας να βαστάζει τα βάρη του άλλου, πολύ περισσότερο πρέπει να βαστάζεις τα βάρη της γυναίκας σου. Και αν ακόμη είναι φτωχή, μην την κατηγορήσεις. Και αν ακόμη είναι ανόητη, να μην την περιφρονείς και την κατακρίνεις, αλλά μάλλον να την καθοδηγείς, γιατί είναι μέλος του σώματός σου και έχετε γίνει μία σάρκα. Αλλά, θα μου πεις, είναι φλίαρη και μέθυση και θυμώδης. Λοιπόν, δεν πρέπει να οργίζεσαι γι' αυτά, αλλά να πονάς και να παρακαλείς το Θεό και να την προτρέπεις και να τη συμβουλεύεις και να κάνεις τα πάντα, ώστε να κόψεις το πάθος της. Αν όμως τη χτυπάς, χειροτερεύεις την αρρώστια. Γιατί η θρασίτητα δεν θεραπεύεται με άλλη θρασίτητα, αλλά με την επιοίκεια και την υποχωρητικότητα. Μαζί με τα παραπάνω, να σκέπτεσαι και το μισθό που σου επιφυλάσσει ο Θεός για την υπομονή σου. Γιατί όταν έχεις τη δυνατότητα να την αποκόψεις και δεν το κάνεις, επειδή φοβάσαι το Θεό, αλλά υπομένεις τόσα ελαττώματα, επειδή φοβάσαι τον νόμο που ισχύει και που εμποδίζει να διώξει τη γυναίκα, οποιοδήποτε ελάττωμα κι αν έχει, θα πάρεις πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Αλλά και πριν από το μισθό που θα σου δώσει ο Θεός, θα έχεις πολύ μεγάλο κέρδος, εφόσον και εκείνη θα την κάνεις πειθαρχικότερη και εσύ εξαιτίας της θα γίνεις επιοικέστερος. Λέγεται μάλιστα ότι και κάποιος από τους ειδωλολάτρες φιλοσόφους που είχε γυναίκα μοχθηρή, κακή και φλίαρη και μέθυση, όταν ρωτήθηκε γιατί ανέχεται τη συμπεριφορά μιας τέτοιας γυναίκας, απάντησε «Την ανέχομαι για να έχω μέσα στο σπίτι μου γυμναστήριο και παλέστρα που θα με ασκήσουν στη φιλοσοφημένη και απαθή ζωή. Γιατί έτσι, είπε, θα είμαι και στους άλλους πραότερος, αφού θα σκούμε καθημερινά στην πραότητα μέσα στο σπίτι».

Η συζυγική αγάπη είναι η βάση της οικογενειακής ευτυχίας, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πραγματικά, αυτό είναι αληθινό συνοικέσιο, όταν υπάρχει ανάμεσα στους δύο συζύγους μεγάλη συμφωνία, όταν υπάρχει στενός σύνδεσμος, όταν είναι πολύ σφιχτά δεμένοι με την αγάπη. Όπως δηλαδή ακριβώς το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άνδρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση και διαμάχη, αλλά πρέπει να είναι ενωμένοι, γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Με τη δύναμη της συζυγικής αγάπης υπερνικόται τα εμπόδια, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και γράφει. Και δούλεψε ο Ιακώβ για τη Ραχήλ 7 χρόνια και φαίνονταν σε αυτόν σε λίγες μέρες, γιατί την αγαπούσε. Ο αριθμός των 7 χρόνων, λέγει, του φαινόταν σε λίγες μέρες εξαιτίας της υπερβολικής αγάπης που είχε προς την κόρη. Γιατί όταν κανείς πληγωθεί από τον πόθο της αγάπης, δεν βλέπει καμία από τις δυσκολίες, αλλά εκείνα που είναι γεμάτα κινδύνους και πολλές ταλαιπωρίες, όλα τα υποφέρει εύκολα, επειδή αποβλέπει μόνο σε ένα, δηλαδή να ικανοποιήσει τον πόθο του. Ο ένας σύζυγος να επιδιώκει τη σωτηρία του άλλου, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και γράφει. Οι δύο θα γίνουν δια της συζυγίας μία σάρκα. Αφού λοιπόν ήταν σαν μία σάρκα, γι' αυτό φρόντιζαν τόσο πολύ ο ένας για τη σωτηρία του άλλου και παρουσίασαν τόση ομόνοια σαν να ήταν ένα σώμα και μία ψυχή. Αυτά ας τα ακούσουν οι άνδρες, ας τα ακούσουν και οι γυναίκες. Οι μεν γυναίκες για να δείχνουν τόση φιλοστοργία και αγάπη προς τους άνδρες τους, ώστε να μην προτιμούν τίποτε άλλο περισσότερο από τη σωτηρία τους. Οι δε άνδρες για να έχουν τόσο μεγάλη αγάπη προς τις γυναίκες τους, ώστε να κάνουν τα πάντα έτσι, σαν να έχουν μία ψυχή και να είναι ένα σώμα.

Αυτό είναι πραγματική οικογενειακή ζωή. Αυτός είναι πραγματικός άνδρας όταν δεν παίρνει τις μετρητής στα λόγια της γυναίκας του, αλλά λόγω της ασθενείας της γυναικείας φύσεως παρέχει εύκολα τη συγγνώμη και ένα μόνον προσπαθεί να επιτύχει, να διώξει τη λύπη από το σπίτι του και να συσφίξει τους δεσμούς της ειρήνης και της ομόνοιας. Ας τα ακούν αυτά οι άνδρες και ας απονέμουν την τιμή στις γυναίκες τους και ας τις λυπούνται σαν ασθενέστερα σκεύη για να ενισχύεται ο σύνδεσμος της ομόνοιας. Γιατί αυτό είναι ο αληθινός πλούτος, αυτή η μεγαλύτερη περιουσία, όταν δηλαδή ο άνδρας δεν διαφωνεί με τη γυναίκα του, αλλά είναι ενωμένη σαν ένα σώμα. Λέγει η Αγία Γραφή, με τη συζυγία θα γίνουν οι δύο μία σάρκα.

Την ανάγκη αιμοψυχίας, τονίζει ο Ιεροσυσόστομος στη συνέχεια. Είναι ικανό αυτό το χωρίο της γραφής να διδάξει και άνδρες και γυναίκες, ώστε να δείχνουν μεγάλη ομόνοια μεταξύ τους και να διαφυλάττουν αραγή το σύνδεσμο της συζυγίας και μήτε ο άνδρας να εξανίσταται εναντίον της γυναίκας του, αλλά σαν ασθενέστερη που είναι να τη συγχωρεί εύκολα, ούτε η γυναίκα να διχογνωμεί προς τον άνδρα, αλλά να υπάρχει μεταξύ τους άμυλα για να σηκώνει ο ένας τα βάρη του άλλου και να θεωρούν ότι απ' όλα προτιμότερη είναι η μεταξύ τους ειρήνη και ομόνοια. Πρώτη στο καθήκον λοιπόν των συζύγων είναι οι ειρηνικές σχέσεις που διευκολύνουν πολύ την πνευματική ζωή. Ας κάνουμε το παν, ώστε να διατηρούμε ειρηνικές σχέσεις με τη σύντροφο του δύσκολου έργου και του επικίνδυνου αυτού ταξιδιού της ζωής. Γιατί μόνο έτσι θα είναι και όλα τα άλλα ειρηνικά για εμάς και θα διαπλέψουμε με ευκολία το πέλαγος αυτής της ζωής. Αυτό ας το επιδιώκουμε περισσότερο από την απόκτηση σπιτιών και δούλων και χρημάτων και χωραφιών και δημοσίων θέσεων, και πρώτη φροντίδα ας είναι η εξής: η γυναίκα που κάθεται μαζί μας στο πιδάλιο να μην επαναστατεί ούτε να βρίσκεται σε διχόνοια μαζί μας, γιατί έτσι και όλα τα άλλα θα έρχονται ευνοϊκά σε μας και στην πνευματική ζωή θα έχουμε μεγάλη ευκολία, αφού θα σηκώνουμε τον οικογενειακό ζυγό με ομόνοια.

0: Και με αυτά τα πολύ όμορφα λόγια, γεμάτα σοφία και πνευματική δύναμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας ακροατές. Αφού σας προτρέψουμε να συνεχίσετε να ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, να μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμά της, ένα πρόγραμμα ωφέλιμο και πνευματικό που αφορά όλους, μικρούς και μεγάλους. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγγελο Παπά για την συνεργασία του, τη Φίβη Κωνσταντέλου. Τα μηνύματά σας τα δεχόμαστε από Δευτέρα έως και Παρασκευή στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και επικοινωνία μαζί μας με έναν πιο σύγχρονο τρόπο ηλεκτρονικά στο k.gilio@pradio.com. Να ευχηθούμε να είστε πάντα καλά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
6: Στην αρχή του πολέμου, όταν ήδη υπήρχε απειλή της εισβολής των Γερμανών και των Βουλγάρων στην Ελλάδα, ήρθε στη μνήμη μας κάποια προφητεία ότι θα έρθουν εχθροί και θα εξολοθρεύσουν όλους τους αγιορείτες μοναχούς. Και τι αντιδράσεις προκλήθηκαν οι μονακόμοι στο μοναστήρι. Όλοι φοβούνταν τον καιρό εκείνο. Ο πνευματικός μου όμως, αρχιμανδρίτης Κήρυκος, είπε «Ω, με εμάς δεν θα γίνει αυτό». Αυτό συνέβη με τον Παχώμιο, με άλλους μοναχούς, με άλλους πατέρες χάρη στην Άγια ζωή τους. Εμείς όμως, έτσι όπως ζούμε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό σε μας. Βγήκα στην έρημο και εκεί κάποιος καρουλιώτης είπε «Όταν έρθουν να με σκοτώσουν θα πω «Δώστε μου το όπλο σας να το φιλήσω πριν αυτό με αφωνεύσει». Είχα μαζί μου ένα μοναχό, υποτακτικό κάποιο σπουδαίο ασκητή του Καλλινίκου και συνομιλούσαμε για αυτό το θέμα. Τότε είπε «Να τη σκέφτομαι. Αν αυτοί έρθουν, πρέπει να μας εξολοθρεύσουν όλους. Να άφηναν όμως μόνο τα σπίτια και τα βιβλία». «Και γιατί αυτό?» ρωτώ. «Διότι όταν δουν τα σπίτια και τα βιβλία θα πούν Εδώ ζούσαν άγιοι άνθρωποι. Αν όμως μείνει ζωντανός έστω και ένας από μας, θα τους κάνει όλους να περιφρονούν όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα άγια. Ακόμη, ας πάρουμε το γεγονός ότι οι Εβραίοι δεν θέλουν να έχουν τον τάφο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ και δεν ανέχονται την παρουσία των χριστιανών. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό? Μπορούμε να αποκόψουμε τον εαυτό μας και να τον τοποθετήσουμε στις συνθήκες όλης της Ιουδαϊκής ιστορίας και όλων γενικά των Εβραίων, με τις πικρές στιγμές των διωγμών και των περιφρονήσεων, καθώς και στα δεδομένα της τωρινής τεράστιας δυνάμεως και επιρροής τους. Ψυχολογικά ίσως τους καταλαβαίνουμε. Όταν όμως γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, διού τα πάντα εγένετο, τότε η αντίδρασή μας είναι διαφορετική. Και αυτή δεν είναι μονόπλευρη προσέγγιση. Πού είναι η συνείδηση των Εβραίων εκείνων που κάνουν το κακό επειδή κατέχουν σε κάποια ιστορική στιγμή πραγματική δύναμη να καταστρέψουν? Εναντίον τίνος πολεμούν? Βλέπουμε ότι βρίσκονται στο σκοτάδι. Και αν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να κλαίμε και να θρηνούμε για τους Εβραίους παρά για τους χριστιανούς. Διότι οι Εβραίοι δεν γνώρισαν τον Χριστό και ως τώρα φέρονται απέναντί τους σαν να ήταν κάποιος Εβραίος που αναστάτωσε τον κόσμο. Όχι. Είναι ο Θεός που δημιούργησε και εμάς και όλα τα άλλα, διού τα πάντα εγένετο. Αλλά για μας δεν υπάρχει ανάγκη να υπερασπιστούμε τον Χριστό, γιατί όπως είπε στο Ευαγγέλιο, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Κατά τη διάρκεια 70 χρόνων οι ουμανιστές κομμουνιστές καταδίωκαν την Εκκλησία και τον Χριστό, έχοντας τη συνείδηση ότι ενεργούν δίκαια. Τελικά όμως συνετρίβησαν αυτοί και όχι ο Χριστός. Έτσι θα γίνει με κάθε λαό, με κάθε άνθρωπο που πολεμά τον Χριστό. Όλος ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια του, στην εξουσία του. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Το να μας διώκουν και να μας φωνεύουν, ως γεγονότα της ιστορίας μπορούμε να τα ζούμε με τραγικότητα. Από την άλλη όμως πλευρά, ο Κύριος συνάθρισε περίπου 40 εκατομμύρια μάρτυρες μέσα στα 77 χρόνια. Αν λοιπόν μας δινόταν αυτή η θέα των σωζωμένων, τότε θα μεταφερόμασταν πέρα από το χρόνο και θα ξεχνούσαμε όλα τα παθήματα. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, δόθηκε η χάρη να πάσχουν οι άνθρωποι για τον Χριστό, για την ομολογία της θεότητός του. Όταν ήμουν ακόμη μικρό παιδί στο σχολείο, άκουσα έναν ιερέα που διηγούνταν σε εμάς τα παιδιά για τα μαρτύρια των πρώτων αιώνων. Ήταν νέος και υπέροχος ιερέας με ακαδημαϊκή μόρφωση. Ακούοντάς τον, συλλογίστηκα. Τι κρίμα που τώρα δεν είναι δυνατή η διωγμή εναντίον των χριστιανών και δεν μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες για τον Χριστό. Τι συνέβη όμως? Πέρασαν μερικά χρόνια και ξαφνικά αρχίζει ένας διωγμός που παρόμοιός του δεν υπήρξε στην ιστορία, σε σκληρότητα, σε παραφροσύνη, σε βεβαιότητα ότι αυτοί καταδιώκουν το κακό. 70 χρόνια αργότερα το πολιτικό καθεστώς κατέρευσε και εσήγασε ο διωγμός αυτός. Βλέπετε, δόθηκε στον πιστό η δυνατότητα να πάσχει και να πεθάνει για τον Χριστό. Σε όλα τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως βρίσκονταν κατά κύριο λόγο χριστιανοί.

σε τι έγκυται το σκάνδαλο μεταξύ των Εβραίων και του Χριστού. Αυτοί ασφαλμένα περίμεναν το Μεσσία μόνο για τον εβραϊκό λαό. Και επειδή αυτός ο Χριστός φερόταν προς όλους τους λαούς με τον ίδιο τρόπο, άρα δεν είναι ο αληθινός Μεσσίας. Ο Χριστός όμως ήρθε για όλο τον κόσμο και η πρώτη Αποστολική Σύνοδος που περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων λέει ότι οι Απόστολοι κατήργησαν τη στενή αντίληψη για τον Χριστό ως Μεσσία αποκλειστικά για τους Εβραίους. Η περίπτωση αυτή περιγράφεται ωραιότατα στο Ευαγγέλιο όταν οι Απόστολοι πήγαν στην Κεσάρια και η γυναίκα έκραζε «Ελέησόν με Κύριε, η θυγάτρη μου κακώς δαιμονίζεται». Ήταν τότε που ο Κύριος είχε αποχωρήσει από την Ιερουσαλήμ, όπου όλοι οι θεολογοί και γραμματείς έλεγαν στους Αποστόλους «Αυτός δεν μπορεί να είναι ο Μεσσίας. Ήρθε για όλους τους λαούς», ενώ η Γραφή λέει ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας είναι εκείνος που θα έρθει μόνο για τους Εβραίους. Και ο Κύριος πάλευε με τον πειρασμό αυτό των Αποστόλων έμεσα, διαμέσου της γυναίκας αυτής, ο καπεστάλην στους Χαναναίους, η μη στα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Στην πραγματικότητα όμως ο Χριστός δεν σκεφτόταν έτσι. Στη σύντομη αυτή ιστορία συγχέονται πολλά, όπως η μεγάλη συζήτηση για το πώς αναγνωρίζεται ο Μεσσίας. Όταν όμως εκείνος θεράπευσε τη θυγατέρα της γυναίκας, λέγοντας προς αυτήν «Μεγάλη σου η πίστης, η γεννηθή του Υιός θέλεις», ρώτησε «Εμείς δε τι να με λέγεται είναι?» Και ο Πέτρος είπε «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Είναι φοβερά σπουδαίο και ενδιαφέρον το σημείο αυτό του Ευαγγελίου. Μόνο όταν οι Απόστολοι ομολόγησαν το Χριστό ως Υιό του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος είπε «Εισήτινες τον όδε εστικότων, ήτινες ου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε την Βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει». Ύστερα όμως από αυτό το Ευαγγέλιο σιωπά. Έξι ημέρες βάδισαν με σιωπή προς το Θαβόρ. Και στο Θαβόρ πλέον, μέσα στο άκτιστο φως, άκουσαν τη φωνή του Πατέρα «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Αυτού ακούεται.

Όταν η ζωή μας θεμελιώνεται στην πίστη ότι ο Χριστός δεν είναι κάποιος προφήτης, αλλά ο κτίστης και Θεός μας, που μας δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του, τότε γίνεται σαφές γιατί ο Απόστολος Παύλος παρήγγειλε «Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν γήσα το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκο ως μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Οφείλουμε να έχουμε τις ίδιες σκέψεις που βλέπουμε και στο Χριστό το Θεό μας, δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι ακριβώς όπως ο ίδιος ο Θεός. Αν θυμόμαστε ότι με την τήρηση των εντολών αυτός θα παραμένει αχωρίστος μαζί μας, τότε η ζωή μας θα προσλάβει τελείως άλλη μορφή. Αν όμως το λησμονήσουμε αυτό, η ζωή μας θα καταντήσει τυποτένια, πενιχρή, άχρηστη για οτιδήποτε. Να δώσει ο Θεός σε όλους μας ποτέ να μην χάσουμε την έμπνευση να ακολουθούμε τον Χριστό. Ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι η οδός». Όπως εκείνος έπασχε στον κόσμο, έτσι και εμείς αναπόφευκτα οφείλουμε να πάσχουμε αν μας διακατέχει η επιθυμία να τον ακολουθήσουμε. Μας είναι αδύνατο να αποφύγουμε τα παθήματα αν θέλουμε να παραμείνουμε χριστιανοί. Και τότε ίσως θα καταλάβουμε τις έστειν ούτως, ο Χριστός, και θα δούμε το άκτιστο φως. Και τότε όλη η ζωή μας θα μεταμορφωθεί. Ήθε να συμβεί αυτό σε εμάς. Και όταν ζούμε τη ζωή αυτή εμείς οι ίδιοι, τότε θα μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους να σωθούν. Διαβάσαμε τελευταία τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο. Πώς να κηρύξουμε τέτοιο Χριστό? Είναι αδύνατον. Θα έπρεπε ο κάθε επίσκοπος και ο κάθε μοναχός να φέρουν μέσα τους την προσευχή για όλο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό τους. Μπροστά μας έχουμε ακόμη τεράστια απόσταση, την οποία πρέπει να διανύσουμε για να επέλθει αλλαγή όλης της συνειδήσεώς μας, ώστε ο κατ' εικόνα Χριστού σκεφτόμενος άνθρωπος να φέρει μέσα του τη ζωή όλης της ανθρωπότητος, ακόμη και τον ίδιο το Θεό. Τότε λοιπόν η ζωή μας δεν θα είναι καθόλου άσκοπη και ανόητη, αλλά γεμάτη σύνεση και έμπνευση.

Όλο το σύμπαν είναι αποτέλεσμα της σκέψεως του Θεού. Ο άνθρωπος και ο κόσμος. Μνήμη θανάτου. Την τελευταία φορά, κάποια αδελφή μου έθεσε γραπτός μία ερώτηση σχετικά με τη σχέση του πνεύματός μας με τον υλικό κόσμο. Δεν είχα το χρόνο να απαντήσω σε αυτό, αλλά σήμερα θα προσπαθήσω να το κάνω. Σας έχω ήδη διηγηθεί ότι όταν ήμουν μοναχός στον Άθο, δέχθηκα την ευλογία από τον ηγούμενο να πάω να ζήσω 1 χιλιόμετρο μακριά από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Πηγαίνοντας κάποτε στο γέροντα Σιλουανό με ρώτησε «Πώς θα πάτε?» Του απάντησα «Μου φαίνεται ότι είναι στιγμές που ξεχνάω τον κόσμο, αλλά αισθάνομαι το σώμα μου». Και ο γέροντας, για να βάλει σε τάξη τις σκέψεις και τα λόγια μου, μου είπε «Λέτε ότι ξεχνάτε όλο τον κόσμο, ενώ αισθάνεστε το σώμα σας». «Αλλά τι είναι το σώμα σας?» «Είναι ο κόσμος». Για να κατανοήσουμε σωστά αυτή την έκφραση, πρέπει να καταλάβουμε τη στάση του γέροντα. Από μέρους μου, θα προσπαθήσω να θυμηθώ τώρα 4 ή 5 χωρία από την Αγία Γραφή. Καταρχάς, τη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Αυτό είναι το πρώτο σημείο της Αποκαλύψεως. Το δεύτερο σημείο είναι η πτώση του Αδάμ. Το τρίτο σημείο είναι η έλευση του Υιού του Θεού του Δημιουργού μας, μέσα σε σώμα ανθρώπινο, κτιστό. Και το τέταρτο σημείο είναι αυτό. Επειδή προσπαθούμε να είμαστε χριστιανοί, σε εμάς απευθύνεται αυτός ο λόγος του Χριστού, εις γαρεστήν ο πατήρ ημών και εις γαρημονεστήν ο διδάσκαλος, δηλαδή ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Να έχετε υπόψη σας αυτά τα 4 σημεία. Τη δημιουργία μας κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, την πτώση του Αδάμ, το γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός έλαβε το δικό μας σώμα και το ότι αυτός ο ίδιος είπε ότι δεν έχουμε παρά μόνο έναν πατέρα, τον πατέρα του, ο οποίος είναι και δικός μας πατέρας και δημιουργός μας. Πώς να καταλάβουμε τώρα τον άλλο

κατακαιρματιστεί σε μικρά κομμάτια. Όταν κατά πρόνοια Θεού μου δόθηκε η μνήμη του θανάτου, χωρίς να καταλαβαίνω ακόμη τίποτε, τη ζούσα με τον ακόλουθο τρόπο. Πεθαίνω, θα καταμποντιστώ, όπως σκέφτονται πολλοί, στο μείον, θα μεταβώ στην ανυπαρξία. Αλλά τι σημαίνει ανυπαρξία? Τι είναι το μείον? Απουσία κάθε ενέργεια ζωής. Απουσία συνειδήσεως. Και το σκοτάδι αυτό της απώλειας της συνειδήσεως με τρόμαζε. Αν πραγματικά εγώ πεθαίνω, τι θα συμβεί με όλα όσα γνώρισα? Μου είχε δοθεί να ζήσω τον καιρό εκείνο τη μεγαλειώδη εικόνα του κοσμικού είναι. Για μένα λοιπόν, αν στα όρια του προσώπου μου υπάρχει θάνατος, τότε μαζί μου πεθαίνει και όλος ο κόσμος. Αυτό αποτελούσε για μένα γεγονός άκρας σπουδαιότητος, μέσω του οποίου προσελάμβανα το είναι του κόσμου. Υπάρχει ζωή ή υπάρχει μόνο θάνατος, όταν όλα, και ο Θεός και ο κόσμος, δεν είναι παρά μόνο παροδικά φαινόμενα? Με άλλα λόγια, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πεθαίνει?

Ο Χριστός όμως ήρθε και μας έδειξε αυτό που είναι ο άνθρωπος μέσα στη συνείδηση του Θεού Πατέρα και Δημιουργού μας. Ο θάνατος ασφαλώς δεν υπάρχει. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Ωστόσο είπε στον Αδάμ ότι χωρίς αυτόν δεν υπάρχει ζωή, χωρίς το Θεό. Αν φας από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, από το οποίο εγώ σου λέω να μην φας, τότε θα πεθάνεις, χωριζόμενος από εμένα. Για μένα ως χριστιανό, όλος ο κόσμος ζει μόνο διότι ο Κύριος πρόφερε τα γνωστά λόγια «γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα» κλπ. Και όλος ο κόσμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα της θελήσεώς του, της σκέψεώς του, του λόγου του. Από όλη την πορεία των γεγονότων βλέπουμε ότι για να οικοδομηθεί ο αθάνατος άνθρωπος πρέπει να περάσει και από την αρνητική εμπειρία. Σύμφωνα με το νόημα της Αποκαλύψεως και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος στην αναφορά της λειτουργίας του, «εν τη τηρήση των εντολών έγκυται η αιώνια ζωή μας». Αν όμως παραβούμε την εντολή, τότε χάνουμε το Θεό και την αιώνια ζωή. Είναι πολύ δύσκολο για μας να εννοήσουμε τη διαδικασία της δημιουργίας του ανθρώπου. Για ποιο λόγο χρειάζονται τέτοιες αρρώστιες, τέτοια παθήματα σε όλη τη δημιουργία? Πολλοί βέβαια σκέφτονται ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε δημιουργηθεί ένας τέτοιος κόσμος, όπου όλοι πάσχουν, όλοι και όλα πεθαίνουν. Για μας όμως το ερώτημα αυτό προβάλλει διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι αναγκαίες οι θλίψεις, αλλά όταν διαβάζουμε τη διήγηση της πτώσεως, βλέπουμε ότι ο απαγορευμένος καρπός του δέντρου φάνηκε στην Εύα ωραίο στην όψη και ευχάριστο στη γεύση. Βλέπετε όμως το φαινόμενο αυτό οδήγησε στο θάνατο. Ο Κύριος λοιπόν όταν ήρθε στη γη να μας σώσει, πέθανε για να εξαλείψει την αμαρτία του Αδάμ. Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα τροπάρια που ψάλλουμε κατά την 40η είναι «Ο ενέκτη ημέρα τε και ώρα, το σταυρό προσιλώσας, την εν το παραδείσο τολμηθήσαν το Αδάμ αμαρτίαν και των πτεσμάτων ημών το χειρόγραφον διάριξον Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς». Τι είναι αξιοσημείωτο στο τροπάριο αυτό? Το ότι μας περιγράφει με ποια διάθεση, με τι σκέψεις, με ποιο σκοπό ανέβηκε ο Χριστός στο Σταυρό, να εκμηδενήσει με το πάθος και το θάνατό του αυτή την ειδονή που υπήρξε η αφορμή της πτώσεως. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται τα παθήματα.

Πολλά πράγματα μας μένουν ακόμη ασαφή. Δεχόμαστε όμως το είναι που μας δόθηκε, έτσι όπως υπάρχει. Οι άνθρωποι ερμηνεύουν με ποικίλους τρόπους το είναι μας στην ύπαρξή μας, αλλά για μας τους χριστιανούς η βάση για όλες τις απαντήσεις είναι ο ίδιος ο Χριστός, του οποίου τα ίχνη εμείς ακολουθούμε. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος μας άφησε ένα πολύ σπουδαίο λόγο: «Τούτο φρονίστο εν ημίνω και εν Χριστώ Ιησού». Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν σε μας τα ίδια αισθήματα και το ίδιο φρόνημα, όπως και στο Χριστό. Γι' αυτό μη σκανδαλιστείτε αν θα αναφερθώ στο Χριστό στο πρώτο υπόδειγμά μας. Τελειώνοντας τώρα τη ζωή μου, θέλω να σας την παραδώσω στο επίπεδο του Πνεύματος.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριο Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Και σήμερα εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Καρακάλου θα συνομιλήσουμε με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Στα πλαίσια της επικοινωνίας μας αυτής, ο Σεπτός Αγιορείτης μας χειραγωγεί εις Χριστόν με τον άλατι ερτημένο λόγο του, τον βιωματικό, απαντώντας στις πολλές και διάφορες ερωτήσεις μας με αγάπη, κατανόηση, υπομονή. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία αυτή, θα σας διαβάσω ως έναυσμα της εκπομπής, ως έναρξη, ως στοιχείο ενάρξεως, ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Στο Άγιον Όρος συλλαμβάνεις ισχυρότατες ψυχικές φωνές όλες τις ημέρες, όλες τις νύχτες, όλες τις ώρες. Στο Άγιον Όρος, από τους πάντες, πάντα και παντού, η παράδοση τηρείται μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά της. Γιατί κι αυτή ακόμη περικλεί ουσία. Οι ίδιες ακριβώς κινήσεις, τα ίδια λόγια, η ίδια θεόφιλη, θεοτοκόφιλη και αγιόφιλη τακτική. Όλα αυτά με σκοπό να δοθούν οι μακάριοι πατέρες απολύτως στον θείο έρωτα. Η Χερσόνησος με τα 20 μοναστήρια, τον σκητιώτικο και ερημητικό μοναχισμό, πάνω από 1000 χρόνια αποτελεί το προπύργιο της Εκκλησίας μας. Το Άγιον Όρος είναι το υψηλότερο σημείο της γης. Όπως δεν χαμηλώνει η κορυφή του Άθωνος, έτσι δεν μπορεί να χαμηλώσει η κορυφή του Αγίου Όρους. Μέσα στα 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ιεράς Χερσονήσου, αιώνες ασκούνται πατέρες, πεισματικά γατζωμένοι από το έλεος και την χάρη του Ζώντος Θεού, ευαρεστώντας ενώπιόν Του. Άνθρωποι ουράνιοι, με την διτήν ετυμολογική σημασία «άνω θρόσκο», «άνω θεωρώ». Η κατάλληλη για άσκηση την τοποθεσία συγκέντρωσε από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους μοναχούς απόλυτη αυτοκρατορία. Διάλεξαν τον τόπο τους, μικρές συνήθως σπηλιές, να αγωνιστούν. Αργότερα συγκροτήθηκαν. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, στο περιβόλι της Παναγίας θάλουν άνθιμοι ρύπνοα από διαφορετικές εθνότητες από όλες τις Υπήρους. Όσοι οι πατέρες, οι οποίοι βιώνουν την αγάπη οριζοντίως και κατακορύφως, έτσι όπως δείχνουν οι κεραίες του Σταυρού. Οι συναντήσεις μαζί τους είναι σφραγίδες και ορόσημα στην πορεία της ζωής.

Είναι γνωστή η εικόνα που παρουσιάζει έναν άγγελο και κοντά του τον Όσιο Παχώμιον. Ο άγγελος εμφανίζεται να φέρει το μοναχικό σχήμα, το λεγόμενο αγγελικό, και να λέει στον Όσιο του Θεού «Εν τούτο το σχήμα τη σωθήσετε πάσα σάρξ, ο Παχώμιε». Λες και έχει μιλήσει ο άγγελος στον κάθε αγιορείτη προσωπικώς. Όλοι αναλόγως πολιτεύονται, αναλόγως κινούνται, ενεργούν, βιώνουν την έκφραση αυτή. Ας απαρτίζεται το Άγιον Όρος από πατέρες διαφόρων εθνικοτήτων. Όλοι αυτοί, έτσι όπως συνθέτουν αρμονικώς το Ιερό Μοσαϊκό, αγαπούν αδιακρίτως όλους τους ανθρώπους στην πράξη, συνάνθρωποι τους νιώθοντας. Το πρόβλημα του καθενός το κάνουνε δικό τους, την έγνοια του δική τους προσευχή. Αγαπούν πολύ, δίχως όμως στήρους συναισθηματισμούς, αγαπολογία ρηχή. Αρνούνται τον εαυτό τους, τον δίνουν, γι' αυτό και τον κερδίζουν σωστά. Απονευρώνοντας με την τελείαν υπακοή τον εγωισμό τους, μαραίνοντας με την άσκηση τα πάθη τους, υπεριψούμενοι με την έκρωση του κοσμικού φρονήματος του θανάτου, αναδεικνύονται φρικτοροί κατά του αρχικάκου εχθρού. Σώζουν με τις θεοποιηθείς πύρινες προσευχές τους, καταγλαΐζοντες το όρος του άθωνος. Στις σελίδες του βιβλίου αυτού «Αθωνίτε Βαλκανίων» φιλοξενούνται οι συνομιλίες με τρεις Βαλκάνιους αγιορείτες γέροντες, τον Μακαριστό Ήδη, πρώτον επίτροπο της Σερβικής Μονής Χιλανδαρίου, ο οποίος διετέλεσε και πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, γέροντα Μητροφάνη, και δύο Ρουμάνους πατέρες, τον γέροντα της Σκήτης Τιμίου Προδρόμου, πατέρα Πετρόνιο, και τον γέροντα πατέρα Διονύσιο, που ασκείται στην περιοχή της Κολιτσούς, εδώ στο Άγιον Όρος. Επίσης, φιλοξενούνται οι συνομιλίες με τρεις άλλους κληρικούς περί του μεγάλου γέροντος της Ρουμανικής Εκκλησίας, πατρός Κλεόπα Ηλίε, παίρνοντας αφορμήν από τις αναμνήσεις περί αυτού του αγιορείτου γέροντος πατρός Πετρονίου. Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, συχνά πυκνά το θέμα μοναχισμός με επίκεντρο το Άγιον Όρος αντιμετωπίζεται με ένα φωτογραφικό λεύκομα, με διάθεση τουριστική. Όμως ο μοναχισμός, εν προκειμένου ο αγιορητικός, δεν μπορεί να απεικονιστεί σε ένα λεύκομα, διότι δεν είναι ένα τοπίο, μια αρχαιολογία, ένα ηλιοβασίλεμα, μια αυγή. Ούτε μουσείο είναι να το απολαύσει ο αρχαιόφιλος επισκέπτης. Χρειάζεται ψυχική επίσκεψη. Ευάθυνση ιερή στο πνευματικό περιεχόμενο για να εννοήσει και να κατανοήσει ο καθής. Απαιτείται, με άλλα λόγια, μία εκ των ένδων ανακάλυψη ενός πνευματικού λευκώματος. Προσκύνημα εσωτερικό. Ναι μεν απόλαυση και εκτίμηση εικόνων και ρυθμών, με σκοπό όμως βαθύ και ουσιαστικό. Όλοι ασφαλώς οι επισκέπτε συλλέγουμε από την αθωνική φύση, η οποία πλουσιοπαρόχως χορηγεί σχήματα, χρώματα, ήχους, μελιειδέα άσματα, γραμμές. Το σημαντικό όμως και ωφέλιμο είναι να τα αναχωνεύουμε στην ψυχή μας και να τα μεταβάλουμε σε ύμνους προς τον παντεχνήμονα

0: Καιρός όμως να περάσουμε στην συνομιλία με τον γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό. Μας ομιλεί ο γέροντας για την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο κάθε αγιορείτης με την κυρία Θεοτόκο, με την έφορο και καθηγουμένη του ουρανογείτονος Άθωνος. Μας ομιλεί για την προσωπική σχέση που έχει ο κάθε μοναχός με την μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των ευσεβών χριστιανών. Μας ομιλεί για τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε μοναχός απέναντι στην Παναγία, απέναντι στην κυρία Θεοτόκο. Μας ομιλεί και μας παρουσιάζει για το πώς βλέπει, πώς αντιμετωπίζει ο κάθε μοναχός την κυρία Θεοτόκο. Ας τον ακούσουμε.
1: Σαν μητέρα του και προσπαθεί πάντοτε με τη ζωή του να ευαρεστεί ενώπιόν της. Δηλαδή προσπαθεί η ζωή του να είναι έτσι που να μην προσπαθεί, να μην λυπεί δηλαδή τη μητέρα του, την αισθάνεται σαν μητέρα του, σαν προστάτηδα, σαν προστάτηδα. Και έτσι ό,τι και αν ζητήσει από την Παναγία με πίστη και καθαρότητα, η Παναγία το ικανοποιεί. Και βλέπουμε δηλαδή πως ανέκαθεν η Παναγία μας επεμβαίνει στη ζωή του Αγίου Όρους και το προστατεύει και το αγαπάει, αλλά και πάρα πολλές διηγήσεις γνωρίζουμε από τους πατέρες, οι οποίοι πλέον στην προσωπική ζωή του καθενός μοναχού επεμβαίνει και δίνει δηλαδή ένα σκοπό και περιεχόμενο στη ζωή μας, μια μεγάλη χαρά, μια μεγάλη ανάπαυση. Και σαν να λέμε ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι η πνοή του, είναι η ζωή του μοναχού.
2: Και όταν έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε σχετικό έτσι, για τη ζωντανή παρουσία της Παναγίας.
1: Πολλά είναι τέτοια, αγαπητέ Μανώλη, πολλές είναι αυτές οι διηγήσεις των πατέρων, αλλά τώρα αυτά αφού προείπαμε έτσι γενικά για την Παναγία μας, ας μείνω τώρα για, σε αυτά.
2: Να
1: ας μείνουμε σε αυτά.
2: Να
1: πολλά είναι που μείνουμε. Ναι.
2: Θέλω να μας μιλήσετε και για το Άββατο Γέροντα. Διότι έχουν μερικοί το εξής επιχείρημα, λογικών καταρχήν. Γιατί εφόσον κατά βάση στο Άγιον Όρος τιμάται η Θεοτόκος, τιμάται η γυναίκα. Το ωραιότερο βέβαια και ιερότερο γυναικείο πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας. Γιατί λοιπόν εφόσον τιμάται η γυναίκα κατά εξοχήν στο Άγιον Όρος, δεν επιτρέπεται η είσοδος των γυναικών?
1: Μάλιστα.
2: Τι τους απαντάτε?
1: Αυτά έχουν υποθεί κατά καιρούς, αλλά εγώ έχω σημειώσει ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σοβαρά επιχειρήματα, τα οποία ο μακαριστός γέρον Γαβρίλο Διονυσιάτης τα αντιμετώπισε τότε με την Ιερά Σύναξη και μας κάνει, τα έχει καταγράψει αυτά όλα με επιχειρήματα, τα οποία σαν πιο σταθερά και ντοκουμέντα επίσημα μπορώ να τα εκθέσω.
2: Σας ακούμε, Γιώργο.
1: Από αυτά τα οποία είχε διαβάσει, είχε γράψει τότε και είχαν δημοσιευθεί. Την 20η Δεκεμβρίου του 1975 έγινε εισήγηση του βουλευτού των Αθηνών κ. Κουτσοχέρα προς την βολή των Ελλήνων δια την ελεύθερη επίσκεψη των γυναικών στο Άγιον Όρος. Τότε για πρώτη φορά ανατέθη στην εθνική αντιπροσωπεία ένα τέτοιο ζήτημα προς ανατροπή της χιλιετούς παραδόσεως την οποία ανεσεβάστηκαν οι αυτοκράτορες και διεσφάλισαν διεθνείς συνθήκες. Το Άββατον του Αγίου Όρους υπάρχει από τη συστάσεως αυτού ως μοναστικής πολιτείας. Την 9η Μαρτίου του 1976 ο αείμνηστος γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης δημοσίευσε το παρακάτω κείμενο, το οποίο να αποτελούσε απάντηση στην εισήγηση του εν λόγω βουλευτού. Η απάντηση σε αυτή του αείμνηστου γέροντος περιλάμβανε περίπου τα εξής. Κατέγραψα μια περίληψη από όλα αυτά. «Οι στατυπικά του Αγίου Όρους και τα χρυσόβουλα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αναφέρεται ρητός η απογόρευση εισόδου θηλαίων εις αυτό, εις δε τους γενικούς κανονισμούς κατά των καταστατικών χάρτην ρητός αναγράφεται η απογόρευση αυτή Συν τούτης δε και το 1953 και το νομοθετικό διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης κυρίου Καλία, το οποίο δημοσιεύθη στο φύλλον της κυβερνήσεως, το οποίο επέβαλε ποινή φυλακίσεως 2 μηνών μέχρι σε 1 έτους άνευ εξαγοράς εις τους παραβάτες του Αββάτου του Αγίου Όρους. Ο κύριος εισηγητής λέγει ότι το διοικητικό μέρος του Αγίου Όρους ανήκει στο ελληνικό κράτος. Φαίνεται εκ τούτου ότι δεν ανέγνωσε ποτέ τα εις το Σύνταγμα της χώρας άρθρα περί διοικήσεως του Αγίου Όρους, σύμφωνα με τα οποία η Χερσόνησος του Άθου από τις Βίγλας και έσω διοικείται κατά το αρχαίον αυτής καθεστώς από την Ιερά Κοινότητα. Ως αυτός αγνοεί ο εισηγητής ότι το αμετάβλητο του Αγίου Όρους διασφαλίζουν 2 διεθνείς συνθήκες, η συνθήκη του Βερολίνου του 1878 και της Λοζάνης του έτους 1923. Το άβατον του Αγίου Όρους δεν είναι διεθνές ζήτημα, ούτε πρέπει να αμφισβητείται πλέον, διότι το διασφαλίζουν συνθήκες διεθνείς. Και συνεχίζει ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ. Δια να προφυλάξω δε αυτούς που επιχειρούν ανεπιτρέπτους εισηγήσεις, παραθέτουν συνεχεία χάριν αυτών και των αγνοούντων την ιστορία του Αγίου Όρους και ειδικώς την προέλευση του Αββάτου και τα επ' αυτού θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την υπ' αυτού συγγραφή του βίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, πρώτου οικιστού μοναχού του Αγίου Όρους, λέγει ότι η Παναγία Παρθένος εμφανιστήσα εις αυτόν είπεν: «Τούτο το Άγιον Όρος της γης απάσης εκλεξαμένη, το μοναχικό πρέπον καταγώγιον προσκληρώσε διέγνων έγωγε και Άγιον του ντεύθεν κληθήσετε και τον εν αυτό διαβίου παντός και πάντας έσω με τούτης άμαχος σύμμαχος των πρακτέων εφηγητής και των μη πρακτέων ερμηνευτής». Η Παναγία από τότε έχει υπό την προστασία της το όρος αυτό και τους μοναχούς που διαβιούν εις αυτό. Και η παράδοση από τον αρχαιωτά των χρόνων μέχρι σήμερον θέλει το Άγιον Όρος πλήρων της Παναγίας. Και ο ιστορικός του παρελθόντος αιώνος, ο Κεσάριος Δαπόντε, λέγει ποιητικός δια των ιερών αυτών τόπων: «Για τούτο και με το δίκαιον κήπον και περιβόλι της Παναγίας Δέσποινας το ονομάζουν όλοι. Το ότι δε και η Παναγία θέλει των κλήρων της άβατον εις τας γυναίκας αποδεικνύεται και από τα παρακάτω θαύματα. Πρώτον, εις το παλαιόν Βυζαντινόν χειρόγραφον αναφέρεται ότι η θυγάτηρ του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του πρώτου Πλακίδα θέλησε να επισκεφθεί την Ιεράν Μονή Βατοπεδίου, η οποία εκτίστη από τον αδερφόν της Αρκάδιον, αλλά ακούστηκε από του ουρανού η φωνή η οποία ότι απαγορεύεται να εισέλθει εις την Μονή. Δεύτερον, εις την Ιεράν Μονή του Αγίου Παύλου υπάρχει ζωηρά ακόμη η παράδοση της δωρεάς εις αυτήν των τιμίων δώρων των μάγων. Η παράδοση σε αυτή έχει ως εξής: ο πορθητής Μωάμεθ έλαβε ως πρώτην σύζυγον την εκ του βασιλικού γένους των παλαιολόγων πριγκίπισαν Μαρίαν, της οποίας εσεβάστη, όπως αναφέρεται, εις το Κοράνιον την ορθόδοξον χριστιανικήν θρησκείαν της. Η πριγκίπισσα Μαρία μετά την γέννηση του διαδόχου έγινε βασιλομήτωρ και παρακάλεσε τον σύζυγόν της να της επιτρέψει την αναχώρηση εκ της Κωνσταντινούπολεως προς ησυχασμόν και επιμέλειαν των χριστιανικών της καθηκόντων. Εις τούτο ο πορθητής συμφώνησε και της είπε να εκλέξει τον τόπον εις το οποίον θέλει να εγκαταβιώσει και συνάμα να λάβει μαζί της όσα χριστιανικά κοιμήλια ήθελε. Αυτή δε εζήτησε το χωρίον Έζοβα εις την περιφέρεια της Νιγρήτης Σερών, όπου σώζεται ο πύργος καλούμενος της Καλλιμαρίας. Έλαβε δε εκ του βασιλικού θησαυροφυλακίου τα τίμια δώρα των μάγων και το τίμιο σταυρών μετά του τιμίου ξύλου να τα έχει ως φυλαχτά μαζί της. Ταξιδεύοντας το πλοίο εις τα νυχτά της Θάσου συνάντησε μεγάλη τρικυμία και εναγκάστη να καταφύγει εις το υπήνεμον μέρος του Αγιώρους εις την Αγία Άννα. Εκεί από Θεία Νεύση εστοχάστη τι θα γίνουν τα ιερά αυτά κοιμήλια μετά των θάνατών της και απεφάσισε να τα αφιερώσει εις ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Από τους εκεί ασκητάς έμαθε ότι εκεί πλησίων είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Απεβιβάστη τότε στην παραλία και ειδοποίησε τον ηγούμενον αυτής ότι αν έρχεται εις την Μονή να αφιερώσει εις αυτήν αυτά τα ιερά κοιμήλια. Είχε φτάσει περίπου εις το μέσο της αποστάσεως προς την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, εκεί όπου υπήρχε παλαιότερα προς ανάμνηση του γεγονότος ωραιότατων προσκυνητάριων, όταν ηκούστη αοράτος φωνή που έλεγε «Μην προχωρήσεις περαιτέρω μεγαλειοτάτη, δια να μην πάθεις κακό εις τον Άγιον αυτόν τόπον, μόνη εγώ είμαι βασίλισσα και προστάτης». Εις το άκουσμα αυτό έμεινε ακίνητος η ευλαβεστάτη βασίλισσα και ο ηγούμενος με τους πατέρες κατήλθον και παρέλαβον τα ιερά κοιμήλια τα οποία φυλάσσονται εις την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Επίσης είναι γραμμένο ότι στην αρχή της τουρκοκρατίας κάποιος αγάς ήθελε να διατηρήσει στο Άγιον Όρος μικρόν κοπάδι πρόβατα, αλλά ο Βοσκός ποτέ δεν πήρε γάλα από την πίμνη του. Όταν επήγει εκεί ο αγάς για να ειδεί γιατί τα πρόβατα δεν έχουν γάλα, παρατήρησε ότι τα πρόβατα έβγαζαν αντί γάλα αίμα. Και αφού απέδωσε αυτό εις την Θείαν Πρόνοιαν, επήρε το κοπάδι του από το Άγιον Όρος. Ο αείμνηστος γέρον Γαβριήλ καταθέτει και την εξής μαρτυρία σχετικά με το άβατον του Αγίου Όρους. Το 1930 μέχρι το 1931 ήμουν αντιπρόσωπος της Μονής μου εις την Ιεράν Κοινότητα και τον Οκτώβριο ελήφθη επιστολή της τότε εκλεγήσεις Μης Ελλάς, Δεσποινίδος Τάδε, δεν γραφτό όνομα. Έχουσα επιλέξει τα εξής. «Σεβάσμοι πατέρες», είναι η επιστολή της Μης τότε Ελλάς. «Σας εξομολογούμε ολοψύχως το σφάλμα μου, που διέπραξα τον περασμένον Μάιο εις την Ιεράν Μονή Βατοπεδίου. Έφτασα εκεί δια πλοίου του μνηστήρος μου κυρίου Μωράν και συνέπεσε να είναι αγκυροβολημένα εκεί τα θωρικτά Λίμνος και Κυλκής. Οπότε ο πονηρός μη ενέβαλε στην σκέψη να ενέλθω εις την Μονή και έτε εγνώριζα ότι απειγορεύεται. Και δανειστήσα ναυτικήν στολήν εις ήλθον μετά του μνηστήρος μου και περίλθον εκκλησίας και άλλα μέρη ως ναύτης χωρίς να με γνωρίσει κανείς. Έκτοτε, πατέρες μου, έχασα την υγεία μου και κατήδησα εδώ στα σανατόρια της Ελβετίας δια τη σωτηρία μου και δεν βλέπω βελτίωση. Εγνώρισα όμως και το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι τιμωρία εκ μέρους της Παναγίας προς την οποίαν εισέβησα. Δεν έπρεπε εγώ μορφωμένη κοπέλα να κάμω αυτό που έκαμα και μετανοώ τώρα παρακαλώντας την Παναγία μου να με συγχωρέσει. Παρακαλέστε και εσείς Άγιοι Πατέρες προς τούτο και προς τούτο δεχτείτε και 5.000 δραχμές ή να κάμετε λειτουργίας και παρακλήσεις δια την υγεία μου με τα πολλού σεβασμού. Τάδε. Εγένετο ως έγραψε και η πολυέσπροχνος βασίλισσα του ουρανού και της γης εχάρισε πάλι την υγεία της». Θέλετε κι άλλα?
2: Βεβαίως, Γέροντα.
1: Αυτό πάντως είναι πολύ παραστατικό για αυτό που τολμούν ορισμένες τρασίτατες υπάρξεις που θέλουν να τα διαλύσουν όλα αυτά.
0: Μια και μας ομιλεί ο Γέροντας Μάρκελος περί του αβάτου και μας έδωσε τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα ιστορικά στοιχεία, μας περιέγραψε την παράδοση που τηρείται αιώνες στο Άγιον Όρος, θα ακούσουμε τώρα έναν ύμνο που αφορά στην κυρία Θεοτόκο, στην μόνη γυναίκα η οποία υπάρχει στον Άθωνα. Είναι από την συλλογή Θεοτοκάριων από τους εξαίσιους στίχους που έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος για την Παναγία μας. Ο ύμνος λέγεται «Χαίρε, Παρθένε, Πάνσεμνε» και ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

0: Ο στρατάρχης Πάγκαλος με την διδακτορική του υπεροψία ήθελε να διορθώσει τα πάντα. Σκέφτηκε να αποφασίσει και αυτά για το Άγιον Όρος τα εξής: μέχρι τη Δάφνη και πέρα και πιο πέρα να φέρει κοσμικούς και να το κατοικήσουν, τους δε μοναχούς να τους εισπυρώσει στην κορυφή του Άθωνος. Επήγε τότε ο γέροντας Γαβριήλ με δύο άλλους αντιπροσώπους από την Ιερά Κοινότητα να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη και να μην κάνει τέτοιο κακό στο Άγιον Όρος. Δεν κατορθώσαμε όμως τίποτε, διηγείται ο γέροντας. Δεν μας άκουσε. Σχεδόν μας έδιωξε. Επιστρέψαμε στην Ιερά Κοινότητα, ανακοινώσαμε την απόφαση του Πάγκαλου και αποφασίσαμε να αρχίσουμε αμέσως παρακλήσεις στην Παναγία μας εις το Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Και η απάντηση ήλθε γρήγορα. Εντός 20ημέρου ο στρατηγός ευρέθηκε έγκλειστος εις το φρούριο Ιτσεδίν στην Κρήτη. Και τελείωσε η ιστορία του. Αλλά έγινε παράκληση στο Πρωτάτο, βλέπετε. Κατά την εισβολή των Γερμανών το 1941, οι σύμμαχοι Βούλγαροι ζήτησαν από τον στρατάρχην Λίστ να καταλάβουν το Άγιον Όρος. Πήραν την άδεια και ξεκίνησε προς τούτο ένα τάγμα βουλγαρικό στρατού προς κατάληψη του Αγίου Όρους. Ήταν τότε οι μέρες του Πάσχα και μας εφώτισε η Παναγία μας και κάναμε διπλή σύναξη και αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολή στον Χίτλερ να μην επιτρέψει να έλθει στρατός στο Άγιον Όρος όπως έγινε και με τους Τούρκους. Ο Φίλερ μόλις έλαβε την επιστολή εκάλεσε αμέσως τον γραμματέα του και του επιγόρευσε διαταγή ενώπιον του κυρίου Ραγκαβή ότι απαγορεύεται η είσοδος βουλγαρικού στρατού στον Άγιον Όρος. Η διαταγή αυτή επρόλαβε το βουλγαρικό τάγμα στην Ερυσσό. Την επομένη ή το έτοιμο να αναχωρήσει για το Άγιον Όρος. Η Παναγία πάλι μας εγκλήτωσε από συμφορές και ταλαιπωρίες. Αυτά είναι ολίγες, είχε καταθέσει ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ,
1: ο Διονυσιάτης,
0: και βλέπετε αυτά απευθύνονται και προς τους πολιτικούς και προς τις γυναίκες και φαίνεται ότι υπέρμαχος στρατηγός το θέλει σαν δικό της περιβόλι και δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την αυθαιρεσία και αμαρτία να το επαναφέρουμε αυτό το θέμα πάλι περί του Αββάτου, ενώ πλέον είναι λυμένο και πρέπει να σεβαστούμε αυτή την εντολή και επιθυμία της Παναγίας μας.
1: Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στα έσχατα. Και να σας αναφέρω, να σας θυμίσω ένα κομμάτι από τον φοβερό ύμνο της Κυριακής της Μελούσης Κρίσεως, «Όποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο Κρητής επί θρόνου φοβερού. Βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται».
0: Αυτή είναι η μέλουσα κρίσης. Η οποία μέλουσα κρίσης θα έλθει όταν ο Κύριος ευδοκίσει να τελειώσει αυτός ο κόσμος. Αλλά αυτό το θέμα της μελούσης κρίσεως και της Δευτέρας Παρουσίας οπωσδήποτε πρέπει να μας συνέχει όλους. Διότι τώρα ο κόσμος απολαμβάνει τη μερική κρίση έως ότου έρθει αυτή. Ή μερικώς κολλάζονται οι άνθρωποι ή μερικώς απολαμβάνουν τα της αιωνίου ζωής. Προγεύονται και οι μεν και οι δε
1: ανάλογα.
0: Το μέλημα επομένως των ανθρώπων, των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι αυτή η απολογία που θα δώσουν τότε.
1: Καλή
0: απολογία. Και η Εκκλησία μας τόσο όμορφα τα τακτοποιεί τα θέματα αυτά, ούτως ώστε η ζωή μας να είναι έτσι που μπορούμε να ανταποκριθούμε στο δικαστήριο αυτό, όταν θα ανοιχτούν οι βίβλοι και τα κρυπτά θα δημοσιευθούν όλα. Επιβάλλεται να μην έχουμε κρυπτά. Όλη η ζωή μας να γίνει φανερή. Τα πάντα, αυτό το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός που είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν το αντέχει. Το διαγράφει. Αλλά δεν πρέπει όμως να αμελήσουμε ή να παρακρύψουμε ότι και πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν αυτό το τόλμη. Και τι είναι καλοί άνθρωποι. Προσεκτικοί στη ζωή τους. Ποτέ όμως δεν άνοιξαν την ψυχή τους σε ένα πνευματικό να πούνε ότι «Πάτερ μου, αυτό και αυτό έκανα στη ζωή μου», το οποίο αμέσως δια της ευλογίας του Θεού, δια της συγχωρητικής ευχής του πνευματικού θα διαλυθεί αυτό όλο το πνευματικό χρέος. Και έτσι δεν θα έχουν τουλάχιστον σοβαρά θανάσιμα αμαρτήματα επάνω τους.
1: Αλλά συγνωστά μόνο.
0: Συγνωστά αμαρτήματα.
1: Παραμικρά δηλαδή.
0: Παραμικρά αμαρτήματα. Α, τι ωραία που μας τα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ότι τα απόκρυφα του σκότους που θα αποκαλυφθούν, έλεγαμε προχθές ότι την ερμηνεύει, και τα όλα θα εμφανιστούν στο χιτώνα της ψυχής. Τώρα θέλω να συντηρώσω κάτι επάνω σε αυτό. Λέγει, όταν ο Χριστός μας ήταν στη Γεστημανή και προσήφηκε το εκεί και έβλεπε ακριβώς ότι έρχονταν πλέον να τον σταυρώσουν, να τον συλλάβουν, και αυτός μέσα στην αγωνία του εκεί προσευχόταν για τους μαθητάς του, ότι την δόξα που έχει αυτός να την απολαμβάνουν και οι μαθητές του στον ουρανό, νοιαζόταν για τα παιδιά του και όλους τους χριστιανούς. Μέσα σε εκείνη την αγωνία του δεν έπαβε να νοιάζεται, ας πούμε, για τους μαθητάς του και όλους όσοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Και λέει εκείνο τον, έτσι, ένα στίχο πολύ όμορφο που μου κάνει εντύπωση, που καθένας θα το αντιμετωπίσει. Λέει, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, έρχεται και εν εμία βρίσει ουδέν. Τι θα βρει στο Θεό μας, τίποτα δεν μπορεί να βρει. Και έρχεται ο Μέγας Βασίλειος και το σχολιάζει και το λέγει. Αυτό το είπε ο Χριστός, εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς εν εμία βρίσει ουδέν. Διότι όσο και να εξομολογηθούμε, τα πάντα να καταθέσουμε, δεν θα πάψουν να υπάρχουν οι σπηλάδες, τα στίγματα των πονηρών λογισμών που δεν προλάβαμε σε αυτή τη ζωή να τακτοποιήσουμε, από άγνοια, από ραθυμία, από αμέλεια. Όλα αυτά θα είναι κοιλίδες μεν, συγνωστά αμαρτήματα, δεν θα είναι στερητικά της ανόδου της ψυχής προς τον Θεό, αλλά εν τούτης θα μας ελέγξουν. Διότι ό,τι και να είναι πάνω στο γειτόνα σου, όποια κοιλίδα και αν είναι, δεν θα το αντέξεις. Αλλά λέει ο Μέγας Βασίλειος ενθαρρυντικά, παρόλο που πολλά ημέρα είναι αυστηρός, εδώ λέγει για μας αρκετόν θα είναι να έλθει ο άρχον του κόσμου και να βρει ολίγα και μικρά. Αυτά είναι τα συγνωστά αμαρτήματα που δεν έχουμε την καθαρότητα. Όσο και να προσπαθήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει καθαρότητα τέλεια. Γι' αυτό ακριβώς και σε εκείνη την ουράνιο βασιλεία καθένας θα λάμπει ακριβώς από τον κόπο του, από την καθαρότητα και δεκτικότητα που απέκτησε. Όπως αυτό το ποτήρι το νερό χωράει όσο μπορεί να χωρέσει ένα ποτήρι. Αν βάλεις παραπάνω θα ξεχυλήσει και θα πάει χαμένο. Λοιπόν, στην δεκτικότητα που έχει η ψυχή μας, αυτό το δοχείο που ετοιμάσαμε το πληρώνει. Αν αγωνιστείς περισσότερο και γίνεις σαν την κανάτα, θα του γεμίσει και αυτό ο Θεός. Αν γίνεις σαν δεξαμενή, και αυτή θα τα γεμίσει και θα ξεχυλήσει, όπως ήταν οι πατέρες μας που εθεολόγησαν, που έγραψαν, που εφώτισαν όλη την οικουμένη με την πλημμύρα της θεολογίας τους, που εφώτισαν τα έθνη και τον κόσμο, και διαβάζουμε τα συγγραμματά τους και χαιρόμεθα. Επομένως, πολλοί θα είναι ισοσμένοι, αλλά δεν θα είναι όλοι στην ίδια δόξα μέσα στον παράδεισο. Άρα λοιπόν στη Δευτέρα παρουσία που πρέπει να προετοιμαζόμεθα από τώρα, και δεν θα βοηθηθούμε και δεν θα ταραχθούμε, ακριβώς όταν θα ανοιχτούν οι βίβλοι, διότι θα έχουμε προετοιμαστεί πόσο επιγραμματικά και όμορφα και πατρικά μας συμβαλεύει ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Καθολική Επιστολή. Λέγει «Ταύτα προσδοκώντες αδελφοί», ταύτα δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία που προαναφέρεται, εδώ είναι το θέμα μας. Τα προσδοκούμε και τα περιμένουμε αυτά. Αφού λοιπόν τα περιμένετε, σπουδάσατε, λέει τον τρίτο λόγο, σπουδάσατε, δηλαδή φροντίστε, ενδιαφερθείτε, νοιαστείτε, επιμεληθείτε την ψυχή σας. Τι να φροντίσετε λοιπόν, τι να σπουδάσετε, άσπηλοι και αμόμητοι ευρεθείνε εν ειρήνη. Να ευρεθείτε άσπηλοι, που να έχει ο γειτόνας ούτε ένα σπήλο, ούτε μια κλίδα πάνω, και αμόμητοι. Αμόμητοι σημαίνει ακατηγόρητη, που είναι, μόμος είναι η κατηγορία.
1: Το ψεγάδι.
0: Το ψεγάδι. Να μην έχει καμία κατηγορία πάνω σας. Τότε λέει, θα είστε εν ειρήνη. Δεν θα ταραχθείτε την ώρα εκείνη της εξόδου της ψυχής σας, αλλά και της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα βρεθούμε στο μέγα εκείνο δικαστήριο ενώπιον αγγέλων, ενώπιον των οσίων, ενώπιον όλων των Αγίων. Δια τούτο το μεγαλύτερο μέλημα της ψυχής μας είναι και η προετοιμασία είναι αυτό που λέμε «καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήναι μας». Κάθε ημέρα και ένα λιθαράκι στο πνευματικό οικοδόμημα της σωτηρίας της ψυχής μας. Κάθε ημέρα και μετάνοια και αγώνας και προσπάθεια για την καθαρότητα της ψυχής μας. Τότε το έλεος του Θεού θα μας επισκιάσει και έτσι έχουμε ταπεινά σε όλους τους ακροατάς μας να έχουμε καλή απολογία εν ημέρα της κρίσεως.

κοσμούν σαν πολύτιμο περιδέρεο των Σεπτών Άθωνα, που αναδύεται από τον θαλάσσιο βυθό και μετεωρίζεται στα νέφη. Μερικά από τα σκηνώματα αυτά βρίσκονται σε δαντελωτές παραλίες, άλλα σε χαράδρες απότομες, άλλα σε λόφους, σε πλαγιές, μερικά χωμένα και χαμένα μέσα στο πυκνό πράσινο, κι άλλα σαν αετοφολιές σε πανύψηλα απόκρημνα βράχια. Αναλόγως με τον δρόμο της ασκήσεως που επιθυμεί ο μοναχός να ακολουθήσει, κατευθύνεται. Ο επιθυμών την τελεία μόνωση, την άκρανη ησυχία και την άσκηση την αυστηρή, καταφεύγει στην έρημο, σε δυσπρόσιτους τόπους, στα ερημητήρια. Στις σκήτες κατευθύνει τα βήματά του ο μοναχός που επιλέγει το στενό οικογενειακό περιβάλλον με τον γέροντα πατέρα που τον καθοδηγεί και την ολιγομελή αδελφότητα συναγωγιστές και συνοδοιπόρους. Αυτός που επιλέγει την μέση και βασιλική οδό της μοναχικής πολιτείας προτιμά τα κοινόβια μοναστήρια, στα οποία κατά τον Μέγα Βασίλειο ασκητικέ διατάξεις προς τους εν κοινοβίο κανονικούς, κτίσεως μεν ιδιώτης εξόριστε, γνώμης δεν αντίωσης απελήλατε, ταραχίδε πάσα και φιλονικία και έριδες εκποδών εστίκαση. Κοινάδε τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμε, σώματα και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται. Κοινός ο Θεός, κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα, κοινή η σωτηρία, κοινά τα αγωνίσματα, κοινή η πόνη, κοινή η στέφανη, εις η πολλή και ο εις ου μόνος αλλεν πλείωση.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου, φίλα Γεωρίτα Κροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την μεγάλη χαρά για άλλη μια φορά, εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Καρακάλου, να συνομιλήσουμε με τον Γέροντα Μάρκελο, κατόπιν ευλογίας του Σεπτού Καθηγουμένου του Κοινοβίου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Φιλοθέου. Ευχαριστούμε τον Άγιο Καθηγούμενο, ευχαριστούμε τον πατέρα Μάρκελο εκ μέσης ψυχής και καρδίας. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που την παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων» και έχει ως υπότιτλο «Ροή χαρισμάτων Σέρβων και Ρουμάνων Αγιοριτών Γερόντων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφωνος.

0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέρια τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδο με την αγαλία σε εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσει επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστως αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες εισιδούντες ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετα χείρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθωνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομι το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Εις άφεσιν γενέστομι των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήνε ως πρόβατον, διαυρωτών αμαρτήματα, όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγος σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον εσώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των Πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρίτο ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκος ούτη των μυστηρίων μεθέξη των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήστε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
7: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
8: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
7: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτόν τον λόν εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις ακρίες και παρημένης χειρός μου και οδήγει σώμα εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνω μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
6: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί σου, χωρίς ατέλει το αναθέμα.
6: Θεός χωρίς μιλήσει μου και είναι.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Υπόμεν
1: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίλης της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτη του Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίλης της Μονής Βατοπεδίου, Γεροντός Εφραίμ, με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη στην πατερική παράδοση», η οποία εκφωνήθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο στο πλαίσιο των 23ων Παύλιων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.
4: Είναι πόλεμος και ειρήνη στην πατερική παράδοση. Ο άνθρωπος έχει έφυτη την έφεση προς το τέλειο. Αυτό παρατηρείται στην άσκηση της οποιασδήποτε επιστήμης, τέχνης ή και επαγγέλματος ακόμη. Ο άνθρωπος προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις ακόμη και στις καθημερινές δραστηριότητές του να επιτύχει το τέλειο. Και αυτό αποτελεί μια μαρτυρία για τη δυνατότητα που του έχει δώσει ο Θεός των άνθρωπων για την προσωπική του τελείωση και ολοκλήρωση ως ψυχοσωματική οντότητα και ύπαρξη. Αυτή η τελειότητα στην παρούσα ζωή δεν είναι κάτι δεδομένο αλλά ζητούμενο, που για την επίτευξή της απαιτείται ένας αγώνας από την πλευρά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα διαρκή πνευματικό αγώνα, γιατί βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητώντι να καταπίει. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι απλός και εύκολος. Τονίζει δε ο Απόστολος Παύλος, ούκε στην ημονη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς ασαρχάς και τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Όσο δύσκολη όμως και αν φαίνεται μια σωματική πάλη, τόσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική πάλη, γιατί όπως λέει και ο Απόστολος, δεν έχεις να κάνεις με αίμα και σάρκα, με κάτι δηλαδή που είναι ορατό, αλλά με τις αόρατες δυνάμεις του σκότους που μοχθούν, αγωνίζονται αδιάκοπα για να τραυματίσουν και να νεκρώσουν πνευματικά τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν αυτόν τον πνευματικό αγώνα πόλεμο, γιατί ακριβώς έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολέμου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τον περιγράφει συνοπτικά. «Καθεκάστην αγών, καθεκάστην πόλεμος, ου χωρόμενος, αλλά όρατος, ουδέ σώμα, αλλά ψυχήν τη τρόσκων και απολύων». Επίσης τονίζει ότι ο πόλεμος αυτός δεν γίνεται σε ένα μόνο τόπο ή σε κάποιους μόνο ανθρώπους. Τι ούτως γαρ ο αόρατος πόλεμος, ο επιπάσης εκεχημένος της οικουμένης. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι «Ο πόλεμος ούτως αόρατος αοράτος προς αοράτους εχθρούς γινόμενος». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο έδεσε τον τίτλο «Ο αόρατος πόλεμος», στο οποίο το επίγραμμα του βιβλίου αυτού είναι πολύ αποκαλυπτικό ως προς το περιεχόμενό του. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «Η βούλη τελειότητος φίλε αξιοθύνε, η βούλη των θεών ειδίν και τούτο ενωθύνε, η θέλης εκ ψυχής τυχήν στεφάνων ουρανίων, αΐ πολέμει ανδρικός κατά των εναντίον, άθλη τρέχε και πίχτευε, ακόντιζε ευστόχος, ο στρατιώτης του Χριστού και αθλητής γενναίος κατά σαρκός και δαίμονος, κόσμου και παθών πάντων, ορέξεων και κλήσεων φαύλος σου θελημάτων. Τους τρόπους δε του πολεμήν μάθε παρά της βίβλου ταύτης και μαθών νίκατε και νικών διασώζου. Ο αείμνηστος γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός δίνει ένα πολύ ωραίο συνοπτικό ορισμό του αοράτου πολέμου. Λέγει, ο νόμος της διαστροφής όπου εδρεύει το παράλογο, είτε μέσω των παθών, είτε μέσω των δαιμόνων, επιμένει στην αποπλάνηση του νοός για να γίνει η εμπαθής και παράλογη προτίμηση. Αυτό δεν είναι ορατή συμπλοκή και αισθητή πάλι, αλλά εσωτερική υποκίνηση για να επιτευχθεί η απόφαση, η συγκατάθεση και η πράξη. Όλος αυτός ο δέδαλος της αφανούς πάλης και μάχης εναντίον του παραλόγου για την τήρηση του Θείου θελήματος, της αρετής και της δικαιοσύνης λέγεται αόρατος πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός είναι αδιάλειπτος. Ο Όσιος Ισύχιος Ιεροσολύμων λέει ότι είναι αδύνατο να μην πολεμείται αενάως ο άνθρωπος από τους δαίμονες. Τόση δε είναι η κακία και η μοχθηρία των πονηρών πνευμάτων. Πολεμεί όχι μόνο σε ένα μέρος της ψυχής, αλλά στο επιθυμητικό, το θυμικό και το λογιστικό, δηλαδή σε όλο το τριμερές της ψυχής. Όσιος Φιλόθεος ο Σιναήτης λέει ότι ο Θεός έχει δώσει εντολές που αν τις στηρεί ο άνθρωπος κάνει υγιές το τριμερές της ψυχής. Αυτό όμως το τριμερές της ψυχής το πολεμεί ο διάβολος νύχτα και ημέρα. Ο εχθρός είναι πολυμήχανος και προσπαθεί ή να αφήνει τον άνθρωπο μέσα στην αμαρτία και αμετανοησία ή με δόλιο τρόπο να φέρνει την απόγνωση μέσω των λογισμών στον άνθρωπο που μετανοεί. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής τονίζει ότι ο πόλεμος δια των λογισμών εστί χαλεπότερος του δια των πραγμάτων πολέμου. Ο χριστιανός έχει να πολεμήσει την κακία που εκπηγάζει από τον εαυτό του, τα πάθη του, τις κακές επιθυμίες και συνήθειές του, το κοσμικό κακό που κυριαρχεί σε μια κοινωνία που έχει κάνει ως τρόπο ζωής την αμαρτωλότητα και τον διάβολο που αποτελεί την ίδια πηγή του κακού. Σε αυτόν τον πόλεμο, η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος δεν είναι πάντοτε η ιδία. Ούτε είναι η ιδία για κάθε άνθρωπο, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο της πνευματικής του μεθυλικιώσεως και την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται. Ο ένας τρόπος στηρίζεται στην άμεση αντίδραση εναντίον της κακίας, των παθών ή των δαιμόνων, όπως προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Ένας άλλος τρόπος στηρίζεται στην περιφρόνηση της προσβολής της κακίας, σύμφωνα με τη συμβουλή του Χριστού, μη αντιστείνε το πονηρό. Μάλιστα ο Κύριος συνεχίζει, όσοι σεραπήσει επί την δεξιά σοι αγώναν, στρέψον σε αυτό και την άλλην, και το θέλον της η κριθήνε και το χιτόνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Τον πρώτον τρόπον οι πατέρες τον ονόμασαν αντιρρητικόν και είναι αιματηρός. Ο αγωνιστής πολεμεί ενάντια στα πάθη, στους δαίμονες, στους λογισμούς. Βέβαια εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να εναντιώνεται των πλησίων του, τους συνανθρώπους του, αλλά εναντίον της κακίας. Με αυτόν τον τρόπο ναι μεν φαίνεται η ανδρεία του πιστού, όπου δίνει αίμα για να λάβει πνεύμα, αλλά προκαλείται κόπωση στον πιστό. Σε αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται και οι διάφορες θεωρίες που δημιουργεί ο νους του αγωνιστού, όπως η μνήμη του θανάτου, της κολάσεως, της βαθιάς αυτομεμψίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο θετικός τρόπος που είναι και πνευματικός ανέμακτος. Ο άνθρωπος δίνεται όλος στον Θεό και την αγάπη του. Σκέφτεται, ζητεί μόνον των Θεών και περιφρονεί των διάβολων και των κακών εαυτό του. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης μιλά πολύ απλά και αποκαλυπτικά για αυτούς τους δύο τρόπους. Λέγει, είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεό, ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχει σαν αίμαν για να λάβουν πνεύμα. Ώσπου έφτασα σε μεγάλη αρετή, εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτό να ακολουθήσετε κι εσείς. Προτείνει ο Άγιος να μην πολεμάμε απευθείας τον πειρασμό, να μην του δίνουμε σημασία. Γιατί όσο και του δίνουμε σημασία, τόσο και ο πειρασμός φύγει. Λέγει πάλι ο Άγιος Πορφύριος. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή, χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά. Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς σκόπο. Αυτήν την προσπάθεια κάνω και εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμαχτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνουμε στην αγάπη μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια, τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και εντρίφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει η καρδιά μου. Γι' αυτόν εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο εντός εισαγωγικών, δηλαδή αυτόν τον τρόπο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη των κανόνων των Αγίων. Συστήνει ο σοφός γέροντας η προσευχή μας, η επικοινωνία μας με τον Χριστό να γίνεται απλά, απαλά, χωρίς βιασύνη, άγχος και πίεση. Γιατί ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την παραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεσαι, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρη, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό, να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού.

αγωνιστεί στον πόλεμο αυτό θα πρέπει να έχει συμπαραστάτη ένα έμπειρον απλανή οδηγών, ο οποίος πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από αυτήν την οδόν, να έχει βγει νικητής σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτοί οι οδηγοί είναι οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες που έζησαν, εστερνίστηκαν την πατερική παράδοση, μια παράδοση που είναι αποστολική και βιβλική. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, με προεξάρχοντα τον Τίμιο Πρόδρομο, ο ίδιος ο Χριστός μας, οι Απόστολοι, βίωσαν τον αόρατο πνευματικό πόλεμο, στον οποίο εστέφθησαν νικητές. Ο Χριστός πειράστηκε από τον διάβολο στην έρημο του Σαρανταρίου όρους. Όσοι ως φιλόθεος ο Σιναήτης θεωρεί πολύ έμπειρο τον Απόστολο Παύλο σε αυτόν τον πόλεμο, γι' αυτό και μπορεί να συμβουλεύει απλανώς τους πιστούς μέσω των επιστολών του. Γράφει σχετικά ότι ο μακάριος Απόστολος, το σκεύος της εκλογής, ο εν Χριστώ λαλών, πήραν πολλήν του έντον και εν ημίν αυτής αθεάτου και νοητού πολέμου έχων. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός καθοδηγητής σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος και ειδικά αυτός εκ των δεξιών είναι δυσδιάκριτος και δυσέκλειπτος. Η πείρα του εμπείρου γέροντος οδηγού γίνεται βράχος προστασίας και δυνάμεως, αλλά και εμπνεύσεως για τον βιαστή της Βασιλείας των Ουρανών, είτε αυτός είναι μοναχός είτε λαϊκός που αγωνίζεται στον κόσμο. Αλλά και μέσω του εμπείρου γέροντος θα έρθει η χάρις του Θεού στον υποτακτικό και στον εξομολογούμενο, θα βιώσει κάθε πνευματική ευλογία. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής συμβουλεύει κάποιον που θέλει να αρχίσει αυτόν τον αγώνα. Ταύτα πάντα εννοεί την ένωσή μας με τον Θεό και τις άρυδες ενέργειες που απορρέουν από αυτόν. Λοιπόν, εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον καλόν αγώνα, την νόμιμον άθληση δια της υπακουής σε πνευματικό γέροντα, είναι αυτός που πολεμεί σωστά ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Είναι αυτός που νικά σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο δια της χάρης του Θεού και κερδίζει ως λάφυρα τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης και εγκράτεια. Ο άνθρωπος τότε θεραπεύεται, ενοποιείται, αποκτά μια ανέκφραστη ψυχική αρμονία. Ο νους ενώνεται με την καρδία. Η προσευχή ρέει αβιάστο στην καρδία. Η μνήμη του Ιησού έχει μονιμοποιηθεί σαν να έχει πάρει την θέση της αναπνοής. Οι βασικές δυνάμεις της ψυχής, το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, αποκτούν τη φυσιολογική λειτουργία τους. Η υπερφυσική ειρήνη που εκπηγάζει από την καρδία του ανθρώπου δίνει μια γαλήνια μορφή στο πρόσωπο, δίνει προσήνεια, χαρά και γλυκύτητα στην επικοινωνία με τον συνάνθρωπο. Είναι αυτή η αναφαίρετη και ασάλευτη ειρήνη που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη ειρήνη, αυτή που υποσχέθηκε στην αρχιερατική του προσευχή πριν το πάθος του να δώσει ο Χριστός στους μαθητές του. Ειρήνη να φύγει ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ δίδομη ημίν. Και όντως, αυτήν την ειρήνη έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Σε κάθε χαιρετισμό του μετά την Ανάσταση και τις 11 φορές που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές, ότι συναντήθηκε μαζί τους, τους ευχόταν και τους εγέμιζε με την ειρήνη του, ειρήνη ημίν. Όταν ομιλεί ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι πατέρες για ειρήνη, δεν εννοούν την αποχή από το σωματικό ή πνευματικό πόλεμο, αλλά μια βαθύτερη πνευματική κατάσταση. Ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής τονίζει ότι η ειρήνη επιτυχάνεται με την αποβολή των παθών και την ταυτίζει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη εστί των παθών απαλλαγή ή της εκτός ενεργίας του Αγίου Πνεύματος ούχε βρίσκεται. Η ειρήνη αυτή είναι υπερέχουσα πάντα νουν. Δεν είναι γήινη κατάσταση, αλλά αποτελεί γνώρισμα της καινής κτήσεως. Αρχίζει με την ειρήνευση της συνειδήσεως του ανθρώπου, αλλά μετέχει της άκτιστης ενέργειας του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιον του Θεού. Πρέπει να ειρηνεύσει με τον εαυτό του, με τον πλησίον του και με τον Θεό. Ο Αββά Ισάκος Σύρος συστήνει την εσωστρέφεια, την νύψη, την ησυχία για την απόκτηση αυτής της ανεκτίμητης ειρήνης.
ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσει σύ ο ουρανός και η γη. Σπούδασον εις ελθύνη στο ταμείον το ένδοθέν σου και όψι το ταμείον το ουράνιον, εν γαρεστη τούτο κακίνο και εν μια εισόδο θεωρήσταν φώτερα. Τότε, αδελφοί μου, ο νους του ανθρώπου αρχίζει να βιώνει την θεωρίαν, όπως αυτή εννοείται βέβαια στην πατερική παράδοση. Ο νους αβίαστα κινείται στην θεωρία των όντων, του παραδείσου, της ένσαρκης οικονομίας του Θεού. Αυτή την κατάσταση βίωνε και ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, γι' αυτό και έγραφε. «Τι αύταν ο ον, βυθίζεται ο νους εις μιαν ειρήνην και άκρα γαλήνην, όπου απλούται εις όλον το σώμα και τελείως ξεχνά ότι υπάρχει σε αυτήν τη ζωή». Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ συνήθιζε να λέει: «Απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν γύρω σου». Δηλαδή τότε, μετά την αίσια ανέκβαση του μεγάλου τιτανίου, θα λέγαμε πολέμου, που διεξήγαγε ο άνθρωπος με τους τρεις άσπροντους εχθρούς του, τον διάβολο, τον εαυτό του και την κοσμική κακία, ο άνθρωπος γίνεται ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος, από το οποίο εχέεται η Θεία Χάρις προς τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον του. Ο αγωνιστής σταδιακά γεύεται την ειρήνη του Χριστού. Υπάρχουν ποιοτικές διαβαθμίσεις στη μετοχή της ειρήνης του Χριστού και τελικά φτάνει στο σημείο να γίνει και ο ίδιος ειρηνοποιός, όπως και ο Χριστός μας είναι ειρηνοποιός, επαληθεύοντας το μακαρισμό του Κυρίου: «Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Οι άνθρωποι αυτοί ειρηνοποιεί. Πολλές φορές μόνο που τους βλέπεις σου αλλάζει η διάθεσή σου προς το καλύτερο. Γεμίζει με ειρήνη και χαρά η ψυχή σου. Διασώζεται στο γεροντικό το περιστατικό που κάποιος μοναχός επισκεπτόταν τον Μέγα Αντώνιον, αλλά δεν τον ρωτούσε κάτι, δεν του έλεγε κάποιο λογισμό. Στην απορία του Μεγάλου Αντωνίου, γιατί δεν τον ρωτά κάτι, ο μοναχός απήντησε: «Αρκεί μη μόνον του βλέπεις, πάτερ». Η θέα του ειρηνοποιού Μεγάλου Αντωνίου αρκούσε και μόνο για να αισθάνεται ο μοναχός αυτός ένα πλήρωμα ζωής, χαράς και αγάπης. Όλες οι επαγγελίες του Θεού αποτελούν μια ανέκφραστη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Όμως μόνο αυτός που συνεργάζεται πλήρως με τον Θεό, που ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, που υπερβαίνει κάθε μικρότητα, ιδιοτέλεια και πάθος που τον έρχει προς τη γη της κακίας,

0: ηγεσία του ανθρώπου από τον Θεό. Αυτήν ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην στερηθούμε και εμείς για να αξίως τυχούνται στην οδό των Πατέρων μας και προσευχόμαστε ταπεινά να δοθεί σε κάθε άνθρωπον επί της γης. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη» στην Πατερική Παράδοση, που εκφωνήθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο στα 23 Παύλια της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσω της εκπομπής Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Στη σημερινή μας επικοινωνία θα προσεγγίσουμε το βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στη Ρώμη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αδριανού 117-138 μετά Χριστόν από χριστιανούς γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Δεν είχαν άλλα παιδιά οι ευσεβείς αυτοί σύζυγοι και όταν ύστερα από πολλές προσευχές απέκτησαν τελικά μία κόρη, της έδωσαν το όνομα Παρασκευή για να θυμούνται την ημέρα που γεννήθηκε, αλλά και την ημέρα των παθών του Κυρίου. Έτσι η Παρασκευή έμαθε από μικρή να αγαπά τον Κύριο Ιησού και να μελετά τη ζωή και το πάθος του. Γι' αυτό και δεν επεδίωκε να στολίζεται με κοσμικό τρόπο, αλλά με τις αρετές του Χριστού. Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, η Αγία Παρασκευή

0: Ως κουλαρίκια είχε τα ότα της ανοιχτά για να ακούει τα Αγίας Γραφάς. Ως δακτυλίδια τους κόμβους των δακτύλων της από τα σπολάς μετανοίας όπου έκαμνεν. Ως φόρεμα την εντροπίο που είχε στον εαυτό της και το φόβο Θεού όπου την εσκέπαζεν. Έτσι εστολίζεται η Αγία. Όταν δε έφτασε στην εφηβική και την πρώτη νεανική ηλικία, παρά τη σωματική ωραιότητά της, ελκύστηκε η ψυχή της από τον παρθενικό βίο και, καθώς αναφέρουν οι βιογράφοι της, όχι μόνο τους οφθαλμούς, οι οποίοι είναι οδός έρωτος, εφύλατεν από θεωρίαν ανδρών, αλλά και κάθε τι που θα στεκόταν επόδιο στην καταχριστών ζωή. Βέβαια, τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολα για τους χριστιανούς, διότι κάθε τόσο ξεσπούσαν φοβερή διωγμή εναντίον τους. Ωστόσο, η νεαρή Παρασκευή δεν φοβόταν το μαρτύριο. Αντίθετα, περίμενε την ώρα και τη στιγμή που θα την καλούσε ο Σταυρωμένος Κύριος να ακολουθήσει την οδό της θυσίας. Όλη η ζωή της ήταν προ-Παρασκευή, προετοιμασία για αυτήν την ώρα. Σε ηλικία 20 ετών, η κόρη έμεινε ορφανή και από τους δύο γονείς της. Έμεινε μόνη και κάτοχος της μεγάλης πατρικής περιουσίας. Όπως και πριν, πολλαπλασιάστηκαν οι προτάσεις γάμου εκ μέρους πολλών νέων ανδρών. Η Παρασκευή όμως δεν συγκινήθηκε από αυτές. Πούλησε όλη την περιουσία της και μοίρασε το αντίτιμό της στους φτωχούς, τους εμπερίστατους, τις χείρες και τα ορφανά και ένα μέρος το προσέφερε εις κοινό ταμείο Παρθένων, εοποίη έζωνο μου, αφιερωμένη εις τα έργα του Ελέους και εις την διάδοση του Ευαγγελίου, καθώς η ίδια είπε. Η Παρασκευή αφιέρωσε τον εαυτό της στην προσευχή, την ελεημοσύνη και τη διάδοση των αληθιών της χριστιανικής πίστης. Πολλοί από τους ειδωλολάτρες που την άκουγαν προσελκύονταν στη χριστιανική πίστη, απαρνούμενοι τα είδωλα. Αυτό όμως, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την οργή και το φθόνο των φανατικών εθνικών και των Ιουδαίων, οι οποίοι έσπευσαν να καταγγείλουν το γεγονός στον αυτοκράτορα Αντωνίνο, λέγοντάς το ότι κάποια γυναίκα η οποία λέγεται Παρασκευή, κηρύττει τον Ιησού, τον Υιό της Μαρίας, και υποστηρίζει πως αυτός είναι μόνος Θεός αληθινός. Ακούγοντας την καταγγελία αυτή, ο Αντωνίνος θύμωσε πολύ και διέταξε να συλλάβουν την Παρασκευή. Όταν την οδήγησαν ενώπιόν του, στην αρχή προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να την πείσει να αρνηθεί τη χριστιανική πίστη και να προσέλθει στην εθνική θρησκεία της Πολυθεΐας. Βρέθηκε όμως μπροστά σε μια ψυχή με ανδρείο φρόνημα και ακλόνητη πίστη στο Χριστό. Έβλεπε ότι η Παρασκευή δεν επηρεαζόταν από τα λόγια του. Αντιθέτως, το απήντησε: «Μην νομίσεις, Βασιλιά, ότι με τις κολακίες ή με παρόμοιες φοβέρες θα αρνηθώ το γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό, διότι δεν υπάρχει καμία τιμωρία η οποία να με χωρίσει από την αγάπη του». Ακούγοντας αυτό, ο αυτοκράτορας διέταξε το βασανισμό της. Πήρωσαν μέσα σε δυνατή φωτιά μια σιδερένια περικεφαλαία και όταν αυτή κοκκίνησε, την τοποθέτησαν στο κεφάλι της αθλήτριας του Χριστού. Ο Κύριος όμως έκανε το θαύμα του και την προστάτευσε. Τότε πολλοί ειδωλολάτρες που είδαν το θαύμα αυτό πίστεψαν στο Χριστό και ομολόγησαν την αλλαγή τους μπροστά στον αυτοκράτορα, ο οποίος, εξαιρετικά θυμωμένος, διέταξε να τους αποκεφαλίσουν. Την δε Παρασκευή να κλείσουν στη φυλακή. Ο συναξαριστής της αναφέρει ότι γύρω στα μεσάνυχτα εμφανίστηκε μπροστά στην Αγία Άγγελος Κυρίου, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του φωτεινό σταυρό, κάλαμο, σπόγκο και στεφάνι και της είπε: «Χαίρε Παρασκευή, αθληφόρε του Κυρίου. Μη φοβάσαι τα βασανιστήρια του αυτοκράτορα, διότι ο Κύριος που καταδέχθηκε να σταυρωθεί για τη σωτηρία των ανθρώπων θα είναι βοηθός και θα σε λυτρώσει από κάθε μελλοντική δοκιμασία σου». Αυτά της είπε ο Άγγελος και αφού την έλυσε από τα δεσμά, πέταξε στους ουρανούς. Η δε Παρασκευή, γεμάτη θάρρος και γαλήνη στην καρδιά της, συνέχισε να υμνεί και να δοξολογεί τον Κύριο και Θεό της. Την επόμενη μέρα, ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να κρεμάσουν την Παρασκευή από τα μαλλιά της σε ένα όρθιο ξύλο και με λαμπάδες αναμένες να καίνε τις μασχάλες και άλλα μέλη του σώματός της. Όμως ο Ιησούς Χριστός τη διαφύλαξε σώα και αυλαβή. Εκείνη προσευχόταν, ενώ συνάμα ελληνολογούσε τους ψεύτικους θεούς των ειδωλολατρών. Βλέποντας αυτά, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος διέταξε να βράσουν σε ένα μεγάλο καζάνι λάδι και πίσα και να ρίξουν μέσα την Παρασκευή. Και πάλι όμως η παντοδύναμη πρόνοια του Θεού την λύτρωσε. Απορριμμένος αυτοκράτορας δεν πίστευε στα μάτια του. Πλησίασε λοιπόν στο καζάνι και απευθυνόμενος στη μάρτυρα του Χριστού της είπε: «Ράτησέ με το λάδι αυτό για να διαπιστώσω αν πραγματικά είναι καυτό, όπως και η πίσα, γιατί νομίζω ότι βλέπω κάτι που μοιάζει με φαντασία, αφού δεν κατακαίεσαι. Η Αγία Παρασκευή έκανε αυτό που της είπε και με τη χούφτα της έριξε στο πρόσωπό του λάδι και πίσα. Αμέσως ο βασιλιάς έχασε το φως των ματιών του. Πανικοβλημένος φώναζε δυνατά. «Ελέησόν με, δούλη του αληθινού Θεού, και δώσ' μη το φως των οφθαλμών μου και πιστεύσου στον Θεόν, όν σοι κηρύττεις». Πράγματι, η Αγία Παρασκευή προσευχήθηκε στο Σωτήρα Χριστό. Ο Αντωνίνος πίστεψε, ξαναβρήκε το χαμένο του φως και μαζί με αυτόν αρκετοί αξιωματούχοι της Ρώμης προσχώρησαν στη χριστιανική πίστη, όπως αναφέρει η παράδοση. Έκτοτε, η μεν Αγία Παρασκευή θεωρείται από τους χριστιανούς ως προστάτα των ματιών και των τυφλών, ο δε αυτοκράτορας Αντωνίνος διέταξε να πάψουν οι διωγμοί κατά των χριστιανών και άφησε ελεύθερη την αθλήτρια του Χριστού.
1: Προστάτρια πιστών Παρασκευή αθληφόρε πέλουσα της της σεπτή εικόνη σου θερμός προσπελάζουσιν οικιώτευε Χριστόν των νυμφίων σου δωρηφήν αλύσιν των δεινών νόσων και θλίψεων και αμαρτιών πασών συγχώρηση.
0: Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Μεγαλομάρτυρα Αγία Παρασκευή. Κατόπιν, η Φλογερής Απόστολος Παρασκευή επεξέτεινε τη δράση της σε άλλες περιοχές πέρα της Ρώμης. Στο μεταξύ είχε πεθάνει ο Αντωνίνος και στο θρόνο της Κοσμοκράτηρας Ρώμης ανέβηκε ο Μάρκος Αυρίλιος, 161-180 μετά Χριστόν. Νέοι διωγμοί ξέσπασαν κατά των χριστιανών. Έτσι, όταν η Αγία Παρασκευή βρέθηκε σε κάποια πόλη στην οποία διοικητής ήταν ο Ασκληπιός, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιόν του για να δικαστεί, επειδή κήρυτε αντίθετη προς τον ειδωλολατρών πίστη. Ο Ασκληπιός έδωσε εντολή να τη μεταφέρουν στο μεγάλο και φοβερό δράκοντα που έμενε έξω από την πόλη και ήταν ο φόβος των κατοίκων. Σε αυτόν έριχναν για τροφή τους καταδίκους και τους χριστιανούς. Όταν η Αγία πλησίασε στο σημείο που έμενε ο δράκοντας και ενώ εκείνος κινείται απειλητικά προς το μέρος της, έκανε το σημείο του σταυρού και φύσηξε προς τον δράκοντα. Τότε ο τρομερός εκείνος δράκοντας φύριξε δυνατά και άνοιξε στα δύο. Το μέγα τούτο θαύμα συγκλώνησε τον Ασκληπιό και τους άλλους αξιωματούχους, καθώς και το πλήθος που παρακολουθούσε τα γενόμενα. Και συνετέλεσε στο να πιστέψουν στο Θεό και αργότερα να βαπτιστούν. Η Αγία συνέχισε το έργο της και πήγε σε άλλη περιοχή, διοικητής της οποίας ήταν ο Ταράσιος. Χωρίς να χάσει χρόνο, άρχισε να μιλάει για τον Ιησού Χριστό και να προσελκύει κοντά της τους καλοπροαίρετους εθνικούς. Σύντομα το νέο έφτασε στα αυτιά και του Ταρασίου, ο οποίος έδωσε εντολή να τη συλλάβουν. Διέταξε επίσης να γεμίσουν ένα μεγάλο χάλκινο δοχείο με λάδι, πίσα και μόλυβο, να βάλουν από κάτω δυνατή φωτιά και όταν αρχίσει να κοχλάζει το μείγμα, να ρίξουν μέσα την Αγία Παρασκευή. Αλλά ο Θεός έκανε και πάλι θαύμα μέγα. Έστειλε τον άγγελό του και τη μεν φλόγα έσβησε τελείως, τα δε κοχλάζοντα τρία στοιχεία του μείγματος τα έκανε πιο κρύα και από το νερό. Και ενώ αρκετοί από τους παρόντες ομολογούσαν πίστη στον αληθινό Θεό, ο σκληρόκαρδος Θαράσιος έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να συνεχίσουν με το βασανιστήριο του τανίσματος. Την κάρφωσαν στο δάπεδο με τεντωμένα τα τέσσερα άκρα της και τοποθέτησαν επάνω στο στήθος της βαριά πλάκα. Και ενώ ο Παρθενομάρτης Παρασκευή υπέμενε και προσευχόταν, φαίνεται προς αυτήν ο Χριστός, καθώς αναφέρει ο συναξαριστής, δορυφορούμενος από πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων και της είπε «Χαίρε Παρασκευή καλυπάρθενε, μη δηλιάσεις τα βασανιστήρια, γιατί η χάρη μου θα είναι μαζί σου για να σε σώζει από κάθε πειρασμό. Δείξε λίγη υπομονή ακόμη και θα έλθεις στην αιώνια βασιλεία, κοντά μου». Και λέγοντας αυτά, θεράπευσε τις πληγές της και την ελευθέρωσε από τα δεσμά της. Το επόμενο πρωί οδήγησαν και πάλι την Αγία Παρασκευή ενώπιον του Ταρασίου. Όταν την αντίκρισε η γη, έμεινε νεός, έκπληκτος. Απέδωσε την επούλο των πληγών της στους θεούς των Ρωμαίων και την κάλεσε να προσέλθει στο ναό τους για να τους προσκυνήσει και να λάβει μεγάλες δωρές από τον ίδιο. Η Παρασκευή όμως του απήντησε «Δεν μου έδωσαν την υγεία οι θεοί σου, οι ψεύτικοι και ανύπαρκτοι, αλλά ο Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός, στον οποίον πιστεύω και μόνο Αυτόν λατρεύω. Έπειτα δέχθηκε να μεταβούν μαζί στο ναό των ειδώλων. Τους ακολούθησαν πολλοί αξιωματούχοι και πλήθος εθνικών, νομίζοντας ότι η Παρασκευή θα προσέφερε θυμία μας στα είδωλα. Όμως διαψεύστησαν. Μόλις μπήκαν στο ναό, η Αγία, απευθυνόμενη προς το είδωλο του Απόλλωνα, έκανε το σημείο του Σταυρού. Το δαιμόνιο που βρισκόταν μέσα στο άγαλμα φώναζε δυνατά. «Δεν είμαι εγώ Θεός, ούτε και κανένας άλλος από μας. Μόνος αληθινός Θεός είναι αυτός που κηρύττει η Παρασκευή». Και στη στιγμή όλα τα είδωλα που βρίσκονταν στο ναό κατέπεσαν και συνετρίβησαν στο δάπεδο. Αγανακτισμένοι οι ιερείς των ειδώλων όρμησαν κατά της Αγίας και σπρώχνοντας την έβγαλαν έξω από το ναό, ζητώντας από τον Ταράσιο να τη θανατώσει για να μην προξενηθεί μεγαλύτερο κακό στην εθνική θρησκεία. Πράγματι, ο Ταράσιος αμέσως διέταξε τον αποκεφαλισμό της. Εκείνη, όταν έφτασαν στο καθορισμένο σημείο, ζήτησε να της επιτρέψουν να προσευχηθεί στον ουράνιο νυμφίο της και ενώ προσευχόταν, ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε «Άκουσα την προσευχή σου Παρασκευή και θα γίνει αυτό που ζήτησες». Η Οσιομάρτης έσκυψε το κεφάλι της με πνευματική χαρά και αποκεφαλίστηκε από ένα στρατιώτη και η μεν ψυχή της ανήλθε στους ουρανούς, το δε τίμιο και αγιασμένο δια των μαρτυρίων σώμα παρέλαβαν κάποιοι από τους χριστιανούς και το έθαψαν με τιμή και ευλάβεια. Ο Θεός όμως, βραβεύοντας την Οσιομάρτυρα Αγία Παρασκευή, έδωσε τη χάρη και γίνονταν θαύματα σε πολλούς που προσέρχονταν στο τάφο της με πίστη και επικαλούνταν τη χάρη της. Τα οστά της σήμερα βρίσκονται στο ναό των τριών ιεραρχών στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Είναι δε πολιούχος στην Κομωτινή, τη Χαλκίδα και το Λαύριο. Η μνήμη της τιμάται στις 26 Ιουλίου. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Την σπουδήν σου τη κλίση κατάλληλον, εργάσαμεν υφερόν ημέ, την νόμον ημών σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.
0: Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Ο μήνας Ιούλιος είναι γεμάτος από εορτές Αγίων. Εορτές στις οποίες συμμετέχει ο πιστός λαός μας με πολλή ευλάβεια, αλλά και ιδιαίτερη χαρά. Όπου και αν βρεθούμε το καλοκαίρι, οπωσδήποτε θα συναντήσουμε ένα τέτοιο πανηγύρι. Ωστόσο, υπάρχει μια γιορτή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Είναι μια Αγία που την αισθάνονται πολλές περιοχές ως τη δική τους πολιούχο. Είναι η Αγία Παρασκευή. Σημαδεύουμε την ημερομηνία 26 Ιουλίου και ξεκινάμε την περιήγησή μας. Από την Κομωτινή της Ακριτικής Μαστράκης μέχρι τους Μολάους της Λακωνίας και από τη Δρόπολη της Βορείου Ηπείρου μέχρι τη Γεροσκήπου στην Κύπρο. Ας πάμε ακόμη στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης και στο Λαύριο Αττικής, στη Χαλκίδα και στα Τέμπη, στους Οφάδες Καρδίτσας και στο Δομοκό Φθιώτιδος, στην Αγία Παρασκευή στον ομώνυμο Δήμο Αττικής και όπου αλλού, και θα δούμε χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στους ιερούς ναούς και στα μοναστήρια της χώρας μας για να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και να ζητήσουν τη χάρη και τις πρεσβείες της. Στην Ήπειρο, 18 χιλιόμετρα έξω από τα Ιωάννινα, στα Ζαγοροχώρια, θα κάνουμε μία στάση στο Μονοδένδρι, στη θέση Οξιά. Στο χείλος μιας από τις μεγαλύτερες χαράδρες του κόσμου, αυτής του Βίκου, η Μονή Φρούριο της Αγίας Παρασκευής εντυπωσιάζει στη θέα της και με τη θέα της. Το όμορφο λιθόστρωτο που οδηγεί στην είσοδο της Μονής με τα κελιά, τις καταπακτές και το πηγάδι είναι και αυτό μπαλκόνι με θέα στην απεραντοσύνη. Η Μονή βρίσκεται εδώ πάνω από 600 χρόνια και είναι κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού. Κατά την παράδοση, κτίστηκε από ασκητές οι οποίοι από τον 13ο αιώνα ασκήτευσαν στις σπηλιές που υπάρχουν βορειοδυτικά του μοναστηριού. Σύμφωνα με επιγραφή στο υπαίθυρο του κυρίως ναού, ο ναός ανηγέρθηκε και ιστορήθη το 1412-1413 από τον άρχοντα Μιχαήλ Βοεβόδα το Θεριανό. Ο ναός είναι μονόχωρη αίθουσα και καλύπτεται από τοιχογραφίες που έγιναν σε δύο εποχές, τον 15ο και τον 19ο αιώνα. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής που υπάρχει στο ναό είναι βορειοελλαδικής τέχνης και χρονολογείται το 17ο αιώνα. Το σημερινό συγκρότημα του μοναστηριού διατηρείται σε καλή κατάσταση και αποτελείται από το καθολικό, τα κελιά, το ηγουμενείο, τους βοηθητικούς χώρους και τη λόντζα. Η λόντζα είναι χωριστό κελί εξώστης, χτισμένο ακριβώς πάνω από τη χαράδρα. Χρησίμευε ως κρυψώνα και έξοδο κινδύνου μέσω καταπακτής που οδηγούσε στη χαράδρα. Από το μοναστήρι, μονοπάτι σκαλισμένο στο βράχο οδηγεί στο ασκηταριό και τα σπιτάκια, τα οποία εκτός από χώρους άσκησης αποτελούσαν και οχυρές θέσεις προσβάσιμες μόνο με τη χρήση ξύλινης γέφυρας. Κατεβαίνουμε τώρα στη στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στο στενό των Τεπών, βρίσκεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής, χτισμένος μέσα στο βράχο του Ολύμπου. Χτίστηκε στις αρχές δεκαετίας του 1910 από τον ΟΣΕ, παράλληλα με τη διάνοιξη του σιδηροδρόμου. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Θεσσαλίας, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία προσκυνητών στις 26 Ιουλίου κατά την εορτή της Αγίας Παρασκευής, προστάτηδος των ματιών αλλά και των τσιγκάνων. Στην ίδια θέση προϋπήρχε προσκύνημα στην ίδια φυσική σπηλιά, καθώς και το αγίασμα σε βαθιά οπή, όπως και σήμερα. Κοντά στη σπηλιά αναβλίζουν άφθονα νερά πηγής. Πλήθη λαού, όπως προαναφέραμε, σειραίουν στη γιορτή της κάθε χρόνο για να ανάψουν ένα κεράκι και να ζητήσουν τη βοήθεια της Θαυματουργής Αγίας, ενώ ορισμένοι φτάνουν στη χάρη της με ματωμένα γόνατα. Μέχρι το 1960, οπότε και χτίστηκε η κρεμαστή γέφυρα των Τεπών πάνω από τον ποταμό Πηνιό, ο ναός ήταν προσιτός μόνο μέσω βάρκας και ξύλινης γέφυρας. Από αυτό διαφαίνεται ότι ο ναός ήταν προσπελάσιμος μόνο σε όσους είχαν συγκεκριμένο σκοπό και κατόπιν συμφωνίας με τον ιερέα και τον εκεί βαρκάρι.
1: Αίτησα ειρήνην παρά Θεού, ψυχών σωτηρίων και κινδύνων απαλλαγήν.

0: της πίστη ο εφημούς ίσοεμ κι ο αιγιοερωέρουσι.
1: Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πυριακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Στις ημέρες μας διασώζονται κάποιοι παλαιοχριστιανικοί ναοί της Βυζαντινής περίοδου, οι οποίοι στο πέρασμα των αιώνων αναβλύζουν και ακτινοβολούν Ορθοδοξία. Ένας από τους πιο παλαιούς είναι ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Χαλκίδος στην Ίσο Εύβοια, που άντεξε πολέμους, βέβυλους κατακτητές, τους Τούρκους, αλλά και επεβίωσε από τα στοιχεία της φύσης, όπως οι σεισμοί. Δεσπόζει ανάμεσα σε παλαιές μονοκατοικίες και παραδοσιακά σπίτια της παλαιάς πόλης και τον συναντά κανείς σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από την παλαιά γέφυρα που ενώνει την Εύβοια με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Πρόκειται για κτίσμα στην αρχική του μορφή του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, επί της εποχής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Αρχικά ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Περίβλεπτο, όνομα που είχε δοθεί από τους Φράγκους και που οφειλόταν στο ανάγλυφο της Θεοτόκου. Ριζικές επισκευές έγιναν τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν από τους Φράγκους, οπότε πήρε τη σημερινή του μορφή το ιερό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι κατά τον μελετητή κύριο Καλογερόπουλο, ο ναός καταστράφηκε από επιδρομές των Σαρακινών και κατόπιν ξαναχτίστηκε από τους Φράγκους. Αν ισχύει αυτό, τότε ο ναός έμεινε ερείπιο για 400 ολόκληρα χρόνια. Κάτω από τα δύο παρεκκλήσια του ναού έχουν ταφεί ενετοί ηγεμόνες, ενώ μετά την άλωση της Χαλκίδας από τους Τούρκους το 1470 δεν σεβάστηκαν οι Οθωμανοί κατακτητές την ιστορία του και τον μετέτρεψαν σε τζαμί. Τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως στρατόνας, στάβλος και αποθήκη. Έπειτα από την απελευθέρωση της Χαλκίδας από τους Τούρκους το 1833, ο ναός επαναλειτουργήσε προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Ο ναός διαθέτει πανέμορφα κιονόκρανα, επιτύμβια στήλη, διακόσμους κορινθιακού ρυθμού και ξύλινη στέγη, η οποία σώζεται από την εποχή των Βενετσάνων χωρίς να έχει πάθει την παραμικρή αλίωση. Επίσης, κατέχει παλαιές εικόνες μεγάλης αξίας, με πιο σημαντική ίσως της Αγίας Παρασκευής, της προστάτηδος και πολιούχου της πόλεως της Χαλκίδας. Με αφορμή μάλιστα τη γιορτή της, εκτός φυσικά των λατρευτικών ακολουθιών, πραγματοποιείται μεγάλο πανηγύρι για μία εβδομάδα, το οποίο καθιερώθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1864 και το οποίο προσελκύει πολύ κόσμο από όλο το νησί της Εύβοιας, αλλά και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική τώρα, βεβαίως και υπάρχει ο ομώνυμος Δήμος με το ναό αφιερωμένο στη μνήμη της. Εμείς όμως θα αναφερθούμε στα ίδια, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, Καλλιπόλεως, Πειραιά. Τα εγγένεια του ναού έγιναν την Κυριακή 13 Οκτωβρίου του 1940, όταν τα σύννεφα του πολέμου είχαν καλύψει ήδη την Ευρώπη και πλησίαζαν αμήλικτα τη χώρα μας επί δημαρχίας του Μιχάλη Μανούσκου. Η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Καλλιπόλεως, Πειραιά, το 1946 αποτέλεσε την ενορία εκείνη στην οποία ασκούσε τα ιερατικά του καθήκοντα ο ιεροκήρυκας τότε Μακάριος Κικώτης, που αργότερα θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο ως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος θα διατελέσει και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παλιοί πειραιώτες ακόμη τον θυμούνται και το βεβαιώνουν. Οι ρίζες της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται στη Βυθινία, στην περιοχή Κατυρλή, ένα μικρό λιμάνι στη νότια ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί, στις 21 Ιουνίου 1921, ο τελευταίος ιερέας του ναού, ο πατήρ Μιχαήλ Καρακάσης Καραγιώργης, ανεχώρησε με πολλούς άλλους συγχωριανούς για μια νέα πατρίδα. Μετά την Κίο έφτασαν στον Πειραιά. Το 1924 η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής ήταν μια ξύλινη παράγκα, ενώ το 1927 άρχισε η ανοικοδόμηση του σημερινού ναού. Με αίτηση προς τις τουρκικές αρχές, επετράπη στη συνέχεια και η μεταφορά των λατρευτικών σκευών από τον αρχικό ναό στο Κατυρλή. Οι αγιογραφίες του ναού είναι υπέροχες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μπαίνοντας δεξιά στο ναό υπάρχει ο στούν της Αγίας Παρασκευής μέσα σε προθήκη προς προσκύνηση των πιστών και χορηγία βοηθείας, το οποίο ευωδιάζει. Η μνήμη της Αγίας Παρασκευής, όπως προείπαμε, τιμάται στις 26 Ιουλίου. παραμονή της εορτής τελείται αρχιερατικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και ακολουθεί η περιφορά της εικόνος, συνοδεία πάντας και πλήθους κόσμου. Την δε κυριώνυμο ημέρα της εορτής, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1966, ο Πειραιώτης τότε Υπουργός Παιδείας κ. Σαββόπουλος κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του πνευματικού κέντρου του ναού. Στον δεκατάμεστο από δέντρα και άνθη περίβολο του ναού βρίσκεται η προτομή του εθνομάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
0: Χέρισο εκκλησία συλλαμπιδών και των ιαμάτων πολυχνεύμων όντος κρουνός. Χέρις

0: Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραιακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Ας πάμε όμως τώρα και στην Πελοπόννησο, όπου η Αγία Παρασκευή τιμάται σχεδόν παντού. Ειδικά οι αρκάδες την τιμούν πάρα πολύ και στη μνήμη της στις 26 Ιουλίου γίνονται πολλά πανηγύρια και αρτοκλασίες. Αλλά και στην Αργολίδα, στο πανέμορφο Ναύπλιο, το ιστορικό εκκλησάκι κάτω από το Παλαμίδι είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο. Ανοικοδομήθηκε επί των Ιρπίων Παλαιού Ναού το 1963 από τον ιερομόναχο Γεράσιμο Ραθυμιώτη. Περί τη δεκαετία του 1920, κάτω από το ναό βρισκόταν στρατόπεδο. Εκεί κάποιος φαντάρος αρρώστησε σοβαρά από μολυσματική ασθένεια. Παρακάλεσε ο ίδιος να γίνει καλά και όντως το θαύμα έγινε. Είδε όραμα να του εμφανίζεται μία Αγία και να του λέει πως θα τον κάνει καλά. Και όντως, θεραπεύθη. Κατόπιν πήγε να προσκυνήσει στο εκκλησάκι που βρισκόταν πάνω από το στρατόπεδο και έκπληκτος αντίκρισε την Αγία Παρασκευή. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, όπου και διέμενε, έφτιαξε μια εικόνα της Αγίας Παρασκευής, αλλά αμέλησε να την πάει στο Ναύπλιο. Και πάλι η Αγία, με όραμα, του είπε να την πάει στην εκκλησία της στο Ναύπλιο, το οποίο και έπραξε. Από αυτή την εκκλησία, μετά την απελευθέρωση του Παλαμιδιού από τους Τούρκους, οι Έλληνες πήραν τα αναγκαία ιερά σκεύη για την τέλεση της δοξολογίας στο ναίδριο του Αγίου Ανδρέα μέσα στο Παλαμίδι στις 30 Ιντεκάτου 1822 από τον ιερέα πατέρα Γεώργιο Βελίνη. Η εκκλησούλα της Αγίας Παρασκευής είναι πλέον ιδιωτική και ανήκει στην οικογένεια των Αργυρόπουλων. Το εκκλησάκι αυτό είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο και ιδιαίτερα την παραμονή της εορτής της σειραίει πάρα πολλοί κόσμος για να προσκυνήσει την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Επίσης, στην Ακροναυπλία υπάρχει και το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, το οποίο ανήκει στο ξενοδοχείο Αμφιτρίων. Στην εορτή της Αγίας τελείται ανήμερα θεία λειτουργία με ταρτοκλασίας.
1: Την σπουδή σου τη κλίση κατάλληλων εργάσαμε ενυφερόνιμε την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέεις οι άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.
0: Έφτασε όμως το τέλος της και η σημερινή μας επικοινωνία. Τα κείμενα επιμελήθηκε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Μπακοπούλου με τη βοήθεια των ακολούθων. Βιβλίου για το βίο της Αγίας Παρασκευής των εκδόσεων Απόστολος Βαρνάβας, άρθρου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για το Ναό της Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιά, άρθρου του Ναού της Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιά, άρθρου υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πειραϊκών Μελετών της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά, άρθρου περί των τεμπών, άρθρου του Δήμου Ναυπλιαίων, του περιοδικού προς την Νίκη του Ιουλίου 2014, του εντύπου Φωνή του Κυρίου της 1ης Μαρτίου 2015 και του εντύπου Φωνή του Κυρίου της 25ης Ιανουαρίου 2015. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Ευάγγελο Σφακιανάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου. Επίσης ευχαριστούμε τον συνεργάτη της εκπομπής μας κύριο Βασίλειο Ταπακόπουλο που μας έψαλε τους ύμνους. Οι Άγιοι είναι τα πρότυπά μας στη ζωή αυτή. Είναι οι πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, είναι και τα μέτρα κρίσης μας. Ας αγαπήσουμε τους Αγίους μας, ώστε να μας γίνουν οικοί, πρεσβύτεροι αδελφοί, συμπολίτες μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Αγία Παρασκευή μας διδάσκει ότι η πνευματική ζωή είναι ζωή συνεχούς αγώνα, χωρίς αγωνία. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά της. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εταιρικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε φίλοι μας αγαπητοί. Όπου κι αν είστε και όπου κι αν φτάνει η φωνή μας, να είστε χαρούμενοι και να έχετε πάντοτε την ευλογία του Θεού. Είμαι θαφός να ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό μας. Είμαστε το φως του κόσμου. Μεγάλες κουβέντες αυτές, θα πει κάποιος. Πώς να είμαστε το φως του κόσμου? Είναι λόγια περίεργα, θα πούν πολλοί. Κι όμως είναι και αυτό μια υποχρέωση αυτών που ακολουθούν το φως που είναι ο Χριστός, να γίνουμε φως του κόσμου. Αλλά ας πάρουμε από αρχής τα πράγματα. Προ Χριστού ο κόσμος ζούσε στο σκοτάδι. Θα πει σκοτάδι θρησκευτικό, σκοτάδι ηθικό, κοινωνικό, με μια λέξη. Δεν γνώριζε την αλήθεια και όσον αφορά το Θεό, αλλά και τον εαυτό του, τον άνθρωπο. Και ο Σωκράτης αναγκάστηκε να πει ότι δεν γνωρίζω. Δεν ήξεραν ποιος είναι ο αληθινός Θεός και ποιες ιδιότητες έχει. Γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Οι άλλοι προσκυνούν ακόμα τα είδωλα, πέτρες και ξύλα και λένε πως είναι ο Θεός. Άλλοι προσκυνάν τον ήλιο, άλλοι προσκυνάν την κενότητα, όπως ο βουδισμός, το τίποτα δηλαδή. Είναι όμως, θα μου πείτε, καθένα από αυτά που είπαμε ολόκληρο κεφάλαιο, τεράστιο κεφάλαιο, και θα πρέπει να ξανάρθουμε εδώ ή μάλλον να θυμηθούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι κατά τα άλλα έφτιαχναν τα ωραιότερα γάλματα που έχει φτιάξει ποτέ στην ιστορία του άνθρωπος, και αυτό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, ότι οι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έφτιαξαν τα καλύτερα γάλματα, τα ωραιότερα, τα πιο ζωντανά, τα πιο τέλεια γάλματα. Αλλά αν και μερικοί είχαν τη διάνοια του Σωκράτη και δεν τα προσκυνούσαν και ήξεραν τι σημαίνει άγαλμα, εντούτοις μερικοί έδιναν όλο τον εαυτό τους. Τα βάζαν μέσα σε ναούς, έφτιαχναν θυσιαστήρια για τους θεούς που είχαν επινοήσει, έσφαζαν πρόβατα και δυστυχώς και καμιά φορά τα παιδιά τους, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, υπήρχαν και ανθρωποθυσίες. Αν διαβάσουμε την Αντιγόνη, αν δούμε την ιστορία του Θησέα, για να εξευμενήσουν δήθεν τους θεούς, τα είδωλα δηλαδή. Και όλοι ξέρουμε το πάνθεο των 12 αρχαίων θεών, αλλά το χειρότερο ήταν ότι έδιναν ιδιότητες στους θεούς τα πάθη των ανθρώπων. Είχαν προστάτες οι κλέφτες, οι μέθυσοι, οι απατεώνες, οι άνθρωποι οι οποίοι πόρνευαν και μίχευαν, είχαν τους ανάλογους θεούς. Ο Διόνυσος για το μεθύσι, η Αφροδίτη για την πορνεία και ούτω καθεξής. Βέβαια, υπήρχε και η Αθηνά, και ο Δίας, ή μάλλον η Αθηνά. Ο Δίας και αυτός έκανε πολλά σκάνδαλα. Αυτή ήταν λοιπόν η θρησκεία των αρχαίων. Είχαν οι άνθρωποι μεσάνυχτα από τη γνώση του πραγματικού Θεού, του αληθινού Θεού. Γιατί δεν είναι μόνο να λες πιστεύω σε έναν Θεό άγνωστο, όπως είπε ο Παύλος ότι πιστεύανε σε έναν άγνωστο Θεό, είναι να λες ότι έχω τη γνώση του αληθινού Θεού, γνωρίζω τις ιδιότητες του Θεού, ξέρω την τέλεια σοφία Του, την τέλεια αγάπη Του και την προστασία Του, την πρόνοια που έχει για μας. Στον Ιουδανικό λαό έτυχε ο κλήρος να γνωρίσει πιο πολλά σίγουρα από τον αληθινό Θεό από ότι εδώ στην Ελλάδα, που είπαμε κατά τα άλλα ήταν σπουδαία χώρα με φιλοσοφία, με τέχνη άφθαστη κλπ. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν τηρούσαν ηθικό νόμο και ήταν επόμενο, αφού δεν ήξεραν δεν γνώριζαν δηλαδή τι θέλει ο Θεός από μας. Και ακόμα και οι αίρειες για να εξυπηρετήσουν το Θεό της, του έρωτα υπήρχαν, τη θεά του έρωτα. Επομένως, οι άνθρωποι ζούσαν σε μια απελπισία και άλλη σε ακολασία και διαφθορά. Και η οικογένεια είχε διαλυθεί όπως και στις ημέρες μας, η γυναίκα ήταν περισσότερο στο σπίτι σκλαβωμένη, τα παιδιά ήταν περιφρονημένα πριν από μια ηλικία, τα ορφανά οι χείρες απροστάτευτα, οι γέροντες δίχως συντάξεις και νοσοκομεία και όλα αυτά. Κάποιοι λένε ότι τότε βασίλευε ο Σατανάς, διότι ήταν η εποχή του σκότους. Αλλά σήμερα, τι βλέπουμε σήμερα? Γεννιόμαστε σε μια περίοδο της ανθρωπότητας που υπάρχει το φως. Υπάρχει η εξύψους ανατολή. Το φως που διαλύει το σκοτάδι και μας κάνει να χαίρονται τα μάτια μας. Φως γλυκό και παρήγορο. Είναι το φως που έκανε άλλους να φοβούνται και να τρέμουν και να θέλουν να το σβήσουν για να μην φανούν τα εγκλήματά τους και άλλους να χαίρονται με την καρδιά τους γεμάτη πίστη και ελπίδα. Χρειάζεται τώρα να πούμε ότι το φως είναι ο Χριστός? Ναι, είναι ο Χριστός. Το φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Να το επαναλάβουμε. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Όμως περίεργο, σήμερα θα ακούσουμε κάτι άλλο. Ότι και οι χριστιανοί είναι το φως του κόσμου, οι αληθινοί χριστιανοί. Ο ήλιος είναι ο Χριστός και οι χριστιανοί είναι οι πλανήτες που γυρίζουν γύρω από αυτόν και παίρνουν το φως του. Αλλά ας έρθουμε στο κείμενο καλύτερα, το αρχαίο πρώτα, το οποίο είναι τελείως απαραίτητο όπως είπαμε, διότι καμία μετάφραση δεν μπορεί να το αποδώσει τέλεια όπως είναι, αλλά είναι και εμπνευσμένο από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, από τη χάρη οδηγημένη οι μαθητές έγραψαν τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό λοιπόν σαν κόρη οφθαλμού κρατάμε πάντοτε το αρχαίο κείμενο. Ματθαίος 5ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 19. Είπεν ο Κύριος τις εαυτού μαθητές, «Ημείς έστε το φως του κόσμου. Ουδύνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γάρ, λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα εν η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.

Αυτό ήταν το αρχαίο κείμενο, κομψό και τέλειο και απέριτο. Ας δούμε όμως τώρα τη μετάφραση. Είμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 14. Μετάφραση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του, «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, ως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού.

Όποιος λοιπόν ποιήσει και διδάξει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι το ρήμα ποιήσει είναι πριν από το ρήμα διδάξει. Θέλοντας με αυτό να μας πει ο Λόγος του Χριστού ότι πρώτα θα κάνεις αυτά που πρέπει και μετά θα τα διδάξεις στους άλλους. Και εδώ αυθορμήτως θυμούμεθα αυτούς τους μεγάλους της Εκκλησίας, τους τρεις ιεράρχες, το Μέγα Βασίλειο, το Μέγα Γρηγόριο, το Θεολόγο και τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, οι οποίοι, όπως ξέρουμε, δεν εορτάζονται μόνο χωριστά την ημέρα της μνήμης τους, της θανής τους, αλλά και σε κοινό εορτασμό στις 30 Ιανουαρίου και θεωρούνται οι προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας. Και τους αξίζει βέβαια αυτός ο τίτλος του ποιητή και του διδασκάλου. Γιατί αυτοί οι τρεις πέτυχαν έναν υπέροχο συνδυασμό λόγου και έργων. Έργων και λόγου. Θεωρίας και πράξεως. Και έτσι άφησαν πρότυπα παραδείγματα μεγάλης αξίας για όλους τους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς. Έδωσαν και δίνουν ουσιώδη μηνύματα και στο σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος εισέρχεται στον 21ο αιώνα. Έσκυψαν και οι τρεις με προσοχή στο πνευματικό μεγαλείο και στο μεταλλείο συγχρόνως της Αγίας Γραφής και ασχολήθηκαν με το χρυσάφι της, το πνευματικό, με το λόγο του Θεανθρώπου Ιησού. Αφομοίωσαν το περιεχόμενο, κατανόησαν τα θέματα, συνέλαβαν τα μηνύματα και τα χρησιμοποίησαν πρώτα στη ζωή τους και μετά στις διδαχές τους, στις διδασκαλίες τους. Ο λόγος τους, γραπτός και προφορικός. Δεν ήταν μόνο τότε στην εποχή και στον τόπο τους δυνατός και πιστικός, ενημερωτικός και εκφραστικός, ήταν και γλαφυρός και ελκυστικός. Παρέμειναν έτσι μέχρι σήμερα, χωρίς να μειωθεί καθόλου η αξία τους. Δρασκέλισαν τους αιώνες με βήμα ταχύ. Διαπέρασαν την αλυσίδα των 16 αιώνων που τους χωρίζει από μας, τους ανθρώπους του 21ου αιώνος. Και ο λόγος τους είναι κοφτερός, εύστοχος, επίκαιρος, κατατοπιστικός και οικοδομητικός διδακτικός. Αυτή η πολυμερής και άρτια μόρφωσή τους, θύραθεν και χριστιανική, δηλαδή και τον αρχαίο κόσμο εγνώριζαν όλη τη φιλοσοφία του αρχαίου κόσμου, αλλά και σε μεγάλο βαθμό, σε τέλειο βαθμό, τη χριστιανική διδασκαλία, έκανε το λόγο τους σοφό και έγκυρο, προσγειωμένο, υπεύθυνο και καθοδηγητικό. Γι' αυτό τα συγγράμματά τους κατέχουν μεγάλη αναλύωτη αξία και είναι επίσημες και κλασικές πηγές που διαβάζονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Στην Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, παντού διαβάζουν στα πανεπιστήμια τους τρεις μεγάλους ιεράρχες. Είναι ακόμη και θαυμάσιο βοήθημα για τη γνώση του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής κάθε ενδιαφερομένου πιστού. Γι' αυτό καλό είναι στη βιβλιοθήκη μας να έχουμε τα έργα τους ή τουλάχιστον μερικά από αυτά και του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου του Μεγάλου, του Θεολόγου. Αυτοί φρονούσαν ότι ουδέα αυτό μόνον αρκήν δεν πρέπει να περιορίζεται κανείς μόνο στον εαυτό του. Ο Θεός βούλεται τον χριστιανό αλλά και εταίρους οικοδομήν, όπως μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όχι μόνο τον εαυτό σου να οικοδομείς, αλλά και τους γύρω σου, τους άλλους συνανθρώπους σου. Αυτοί λοιπόν οι τρεις μεγάλοι διδάσκαλοι, που όπως είπαμε γιορτάζονται δύο φορές το χρόνο, μία ξεχωριστά και μία όλοι μαζί, και έχουν γίνει οι μπροστάριδες, θα λέγαμε έτσι, των πατέρων της Εκκλησίας, ασχολήθηκαν με την ενδοσκόπηση, με το ενδοσκάπτε, όπως λένε αυτοί, δηλαδή με τον προσωπικό τους καταρτισμό στην καταθεοπολιτεία,
γνώρισαν καλά τον εαυτό τους, διότι το Ευαγγέλιο είναι το τελειότερο μέσο για να μάθει κανείς τον εαυτό του και το Θεό, και απέκοψαν από τις άλλες φιλοσοφίες και γνώμες των άλλων ανθρώπων ό,τι δεν εναρμονιζόταν με τα Ευαγγέλια, το Λόγο του Θεού. Δούλεψαν επίμονα για να αυξήσει ο καθένα τους το τάλαντο το οποίο είχαν από το Θεό και να φανούν άνδρες

πνέοντος γύρω. Γιατί δεν υπάρχει πιο κωμικό πράγμα από κάποιον που λέει ένα πράγμα και δεν το κάνει. Αν παραδείγματος χάρη ακούσουμε κάποιον ιεροκήρυκα να λέει Τετάρτη και Παρασκευή πρέπει να νηστεύουμε το λάδι και ο ίδιος τρώει και κρέας ακόμη, θα γίνει καταγέλαστος κάποια στιγμή που θα τον ανακαλύψουν. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή να ποιούμε αυτά που λέμε. Αλλιώς μην τα λέμε καθόλου. Ή να πούμε, εντάξει, χρειάζεται οπωσδήποτε η νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής, αλλά εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω. Άλλο αυτό. Να δείχνουμε λοιπόν με τις πράξεις μας έμπρακτα αυτά που έχουμε πει στο λόγο είναι η σωστή διδασκαλία. Και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει «Ουκ έστιν, ούτε πράξεις ασφαλής θεωρίας εκτός, ούτε θεωρία αληθής πράξεως άνευ». Είναι ανάγκη η πράξη να είναι αξιόλογη και η θεωρία να είναι έμπρακτη, ώστε με τη μία να καθίσταται ανίσχυρη η κακία και με την άλλη να κατορθώνεται η αρετή. Όπως μας έχουν πει οι πατέρες, η διάκριση και η αγάπη είναι οι μεγάλες αρετές. Βέβαια, όταν αυτές εκφράζονται με έργα, η αγάπη μόνο με λόγια δεν λέει τίποτα. Εφόσον περιορίζεται μόνο στα λόγια η αγάπη, που συνιστούν αυτοί που διδάσκουν για την αγάπη, αλλά δεν τους δίνουν όμως τα χρειαζόμενα, τα χρειαζούμενα. Τι το όφελος, ρωτάει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν δεν εφαρμόζεις την αγάπη, αλλά μόνο κουβεντιαστά τη λες. Τους τρεις ιεράρχες μας λοιπόν συνέχεια αυτή η αντίληψη του πράττειν και διδάσκειν. Για την προσφορά της αγάπης τους, είναι γνωστή η προσφορά της αγάπης τους και μας δίνει ευχαρίστηση να διαβάζουμε τη ζωή τους, η οποία δεν πέρασε με τόσο ευχαρίστηση, με ησυχία, με καλοπέραση, αλλά με αγώνα, με τρεχάματα, με ενεργοποιήσεις, με πρωτοστατούσαν δηλαδή παντού σε οτιδήποτε κοινωνικό και θεολογικό της εποχής τους. Στυλίτευσαν τις αιρέσεις, παραδείγματος χάρη, έφτιαξαν ιδρύματα, φιλανθρωπικά έργα, γνωστά. Ο Μέγας Βασίλειος είχε φτιάξει μια ολόκληρη πολιτεία, λένε, από τέτοια πράγματα. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε νοσοκομείο δωρεάν, περίθαλψη αρρώστων και πτωχών και γερόντων. Ασχολήθηκαν λοιπόν επιμελώς με τη στήριξη των χριστιανών στην ορθή πίστη, αλλά και με την προφύλαξή τους από τις αιρετικές διδασκαλίες που διέδιδαν οι διάφοροι ψευτοδιδάσκαλοι και ψευτοπροφήτες. Την ορθή πίστη μάλιστα την τοποθέτησαν και οι τρεις στη σκέψη και στους αγώνες τους δίπλα στην αγάπη. Μεγάλο πράγμα να έχεις ορθή πίστη, ορθοδοξία δηλαδή. Αυτό θα πει ορθή πίστη, ορθή δόξα, ορθοδοξία. Γι' αυτό η προσφορά αυτών των ανθρώπων, των Αγίων μας, είναι τεράστια και σωτήρια. Γι' αυτό και αποκαλούνται κήρυκες της Ορθοδοξίας, με λύρητη ποταμή της σοφίας, ακρεφνέστατοι θεολόγοι, σεπτά δοχεία του Αγίου Πνεύματος, στερεώματα της πίστεως, κολόνες δηλαδή που στηρίζουν το οικοδόμημα της πίστεως, προμάχοι της Ορθοδοξίας και στήλη με όμικρον γιώτα της Εκκλησίας και των πιστών το στήριγμα. Τους αξίζουν αυτοί οι τίτλοι, διότι και δεν ονομάστηκαν μεγάλοι μόνο επειδή ήταν σοφοί και χαρισματούχοι, αλλά διότι συνδύαζαν στη ζωή τους το λόγο με την πράξη. Έκαναν έργο, αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος στο σημερινό Ευαγγέλιο, ο ποιήσας και διδάξας, αυτός που ποιεί τους λόγους που μαθαίνει από το Ευαγγέλιο και μετά τους διδάσκει. Αυτοί οι Άγιοι Πατέρες δεν ήταν μεγάλοι εδώ μόνο στη γη μας, αλλά παραμένουν και στην αιωνιότητα. Ξεπέρασαν τους αιώνες, τους διαπέρασαν τους αιώνες, τους υποσκέλισαν, όπως βεβαιώνει και ο λόγος του θεϊκού διδασκάλου. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθίζεται στη βασιλεία των ουρανών.

Αλλά μήπως υπάρχει τίποτε ωραιότερο, ωφελημότερο και ποθινότερο από το φως, το πνευματικό φως, αλλά και το φυσικό φως? Χωρίς το φως, τα πάντα είναι βυθισμένα σε αδιαπέραστα σκοτάδια. Χωρίς το φως θα επικρατούσε παντού μία σκοτεινή νύχτα. Νέκρωση και ερημιά θα είχε απλωθεί σε όλη τη γη. Αλλά το φως του ήλιου, όπως επίσης το φως της σελήνης, η αντάβια των αστέρων, αλλά και το τεχνητό φως των ανθρώπων, ομορφαίνουν, ζωογονούν και χαροποιούν τα πάντα γύρω από μας. Αν δε το αισθητό φως είναι αφάνταστο ωφέλιμο, το πνευματικό φως είναι ασυγκρίτως ωφελιμότερο και ωραιότερο. Φως πνευματικό, φως αιώνιο, που αστράπτει και ακτινοβολεί, με γλυκύτητα, φως πλούσιο που φωτίζει και ζωογονεί τους πάντες και τα πάντα, αυτό είναι ο Κύριος. Πόσες και πόσες φορές δεν διακήρυξε στους μαθητές του ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, το φως το αληθινό, ή αλλού λέει το φως των ανθρώπων, και ότι φως εις τον κόσμο ελήλυθε. Αυτό θα διαλύσει τα σκοτάδια της πλάνης, την πυκνή ομίχλη των προλήψεων και δυσιδαιμονιών, την καταθλιπτική σκιά του θανάτου, και θα φανερώσει ολοκάθαρα το δρόμο της ζωής που οδηγεί στην αρετή, στο Θεό, στην αιώνια μακαριότητα. Έκπληκτος και γοητευμένος ο Ιερός Ευαγγελιστής μπρος το ασύλληπτο φως του Χριστού, διαλαλεί προς όλους ότι αυτός είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Αυτός είναι ο Ιωάννης. Στο πρώτο του κεφάλαιο, στον ένατο στίχο μας το λέει αυτό. Αλλά εδώ είναι το θαυμαστό, αγαπητοί μας φίλοι, το κατεξοχήν τιμητικό και ευχάριστο για μας, ότι ο Κύριος μεταδίδει το δικό του φως, αυτό το φως το ευεργετικό, στους ανθρώπους, ώστε και εκείνοι τώρα μπορούν να είναι φωτισμένοι από αυτό. Και το καταπληκτικότερο, τους αποκαλεί φως του κόσμου. Το είπε και το διαβεβαίωσε ο ίδιος. Τι είπε στους μαθητές του? «Εμείς έστε το φως του κόσμου». Και όπως το φως ελκύει την προσοχή και τα βλέμματα των ανθρώπων, έτσι κι εσείς. Είστε μια πόλης επάνω σε ένα βουνό, λουσμένη από το φως του ηλίου. Μια πόλη που να και να το θέλει, δεν θα μπορέσει να κρυφτεί από τα μάτια των ανθρώπων, διότι όλοι θα την παρατηρούν και θα την περιεργάζονται. Και άλλοι μεν θα τη θαυμάζουν, άλλοι δε θα την φθονούν. Ποιοι φθονούν το φως? Το λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτοί που τα έργα τους είναι πονηρά και το φως τα ξεσκεπάζει. Το φως, οι άνθρωποι, το λιχνάρι στην εποχή του Χριστού και τα ηλεκτρικά φώτα στην εποχή μας, δεν τα κρύβουν κάτω από κυβότια, αλλά τα τοποθετούν ψηλά ώστε να φαίνονται σε όλο το σπίτι και από όλους που είναι μέσα σε αυτό. Έτσι θα είναι και οι μαθητές του Χριστού. Ετέθησαν από τον ίδιο τον Χριστό σε μια υψηλή, περηφανή θέση για να ακτινοβολούν ολόγυρά τους το πνευματικό φως που έλαβαν από Αυτόν και συνεχώς λαμβάνουν. Και αυτή η σωτήρια ακτινοβολία δεν θα γίνεται μόνο με τα λόγια, αλλά προπαντός με τα έργα και με το καλό παράδειγμα. Διότι το παράδειγμα είναι που συγκινεί και διδάσκει και ενθαρρύνει πολύ περισσότερο από τα λόγια. Και συνεχίζει να τους λέει: «Έτσι ας λάμψει το φως της αρετής σας μπρος στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής». Επειδή τα λόγια αυτά του Ιησού ήσαν πρωτάκουστα, όπως άλλωστε και όλη η διδασκαλία του,
ασυγκρίτως ανώτερη και τελειότερη από το Μωσαϊκό νόμο, μερικοί, κακόβουλοι πάντως, άρχισαν να σκέπτονται και να λένε: «Ο Χριστός ήρθε να καταπατήσει και να καταργήσει εντελώς το νόμο του Μωυσή». Γι' αυτό τους προλαβαίνει ο Ιησούς και τους λέει: «Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο και τους προφήτες. Ήρθα να τηρήσω τον νόμο κατά πάντα, να τον εκπληρώσω, να φανούν στους ανθρώπους, να φανεί μάλλον η αλήθεια αυτή που είπαν οι προφήτες για μένα και να δώσω ένα νέο νόμο της χάριτος, όπου μέσα σε κάποιες γραμμές θα περιέχεται και ο ηθικός νόμος του Μωυσέως». Πράγματι, ο νόμος του Μωυσέως ήταν ένα στοιχειώδες σχεδιασμό, μια σκιά θα λέγαμε, μερικές απλές γραμμές, πάνω στις οποίες όμως ο Κύριος φιλοτέχνησε το τέλειο, τον τέλειο και αριστουργηματικό πίνακα του νέου νόμου. Ζωγράφησε με άλλα λόγια, όπως ένα ζωγράφος συνεχίζει έναν πίνακα ατελή. Και μέσα σε αυτό το υπέροχο ολοκληρωμένο, τον υπέροχο ολοκληρωμένο πίνακα, μόλις που κάπως διακρίνουμε τις αρχικές γραμμές. Επανέρχεται λοιπόν στο ζήτημα της στηρήσεως του νόμου και της εφαρμογής των θείων εντολών και διδάσκει ακριβώς εκείνο το σημείο ότι οι αληθινοί οπαδοί του πρέπει να δεχθούν να πειθαρχήσουν σε όλο το θεϊκό θέλημα. Δεν τους επιτρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ των εντολών και να λένε: «Αυτές είναι μεγάλες εντολές και πρέπει να τις στηρίζουμε. Α, εκείνες όμως είναι μικρές και ασήμαντες. Ας τις καταπατήσουμε». Όχι. Δεν επιτρέπεται αυτός ο ξεχωρισμός, ο διαχωρισμός. Όλος ο νόμος είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Και όλο τον νόμο πρέπει να τον παραδεχθεί κανείς και να προσπαθεί να τον τηρεί αυτός που είναι αληθινά πιστός χριστιανός. Όποιος σε όλο το διάστημα της ζωής του αγωνίστηκε για να τηρήσει όλες τις εντολές του κατά δύναμη βέβαια, και τις μεγάλες και τις μικρές, όποιος με τα λόγια του και προπαντός με το παράδειγμά του διδάξει τους ανθρώπους να σέβονται και να τηρούν όλο το νόμο του Θεού, αυτός μας λέει, μας το υπογράφει εδώ ο Κύριος με τα δικά του λόγια, θα ονομαστεί Μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχει σημασία αν οι άνθρωποι τον αναγνωρίσουν ως Μέγα για την αρετή του, μολονότι και αυτό δεν αποκλείεται. Σημασία έχει ότι ο Θεός θα τον αναγνωρίσει και θα τον κηρύξει Μέγα. Και όχι μόνο μεταξύ λίγων ανθρώπων της εποχής του, αλλά ενώπιον των αναρριθμήτων δισεκατομμυρίων ανθρώπων και των αγγέλων κατά τη μεγάλη εκείνη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Το δε μεγαλείο και η δόξα, η έξοχη αυτή θέσης και τα βραβεία της αρετής θα είναι όχι όπως εδώ στη γη μόνο για λίγο χρόνο, αλλά αιώνια. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος αυτός έλαβε το φως του Χριστού, έζησε σύμφωνα με αυτό, αγωνίστηκε για την τήρηση όλων των εντολών και των μικρών και των μεγάλων και έγινε φως Χριστού σε μικρούς και σε μεγάλους. Στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού πραγματοποιήθηκε ο λόγος του Κυρίου που λέει «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Και αυτός έγινε φως όχι για να προβάλλει και να δοξάζει τον εαυτό του, αλλά για να δοξάσει τον Θεό, τον Πατέρα, και να φέρει κοντά του όλα τα πλανεμένα τέκνα του. Φανταστείτε πόσο υψηλή είναι η θέση στην οποία ανεβάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Του δίνει το δικό του φως, τον καθιστά φως των ανθρώπων, τον αναδεικνύει μέγα εις τον ουρανό, ώστε να λάμπει εκεί ως ο ήλιος. Και τέτοιους ανθρώπους ανέδειξε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος,
εκεί που αφιερώνεται αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου. Διότι την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και τους πατέρες βέβαια οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτήν και οι οποίοι ως φως Χριστού έλαμψαν επί της γης ως ο ήλιος εκλάμψουσι εν τη βασιλεία του Πατρός Αυτών. Εμείς λοιπόν εστέ το φως του κόσμου. Εσείς, λέει στους μαθητές, θα είστε από εδώ και μπρος το φως του κόσμου. Οι μαθητές, οι μιμητές των Αγίων Αποστόλων, οι πατέρες της Εκκλησίας, πρόσφεραν με το φωτισμό και τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ανεκτίμητες υπηρεσίες προς όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Παρέλαβαν με ιερότατο σεβασμό τη διδασκαλία του Κυρίου τα όσα με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος παρέδωσαν και έγραψαν οι Απόστολοι, τα διατήρησαν αγνά και ανώθευτα, τα ερμήνευσαν, τα ανέλυσαν, τα προφύλαξαν από τις πλάνες και τις κακοδοξίες των αιρετικών και τα πρόβαλαν ολοζώντανα με το Άγιο παράδειγμά τους. Δικαίως λοιπόν τους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τους προβάλλει προς μίμηση. Και όρισε να αναγινώσκεται αυτή την περίοδο, αυτή την ημέρα, αυτή την Κυριακή, η εορτή τους. Και στις εκκλησίες να διαβάζουμε την επί του όρους ομιλία, αυτή την περικοπή της οποίας ο πρώτος στίχος είπαμε είναι «Ημείς εστέ το φως του κόσμου».

Βεβαίως, αυτή την έκτακτη και τιμητική φράση την είπε ο Κύριος ειδικά για τους μαθητές του, δηλαδή για τους Αποστόλους. Αλλά κατ' επέκταση την είπε και για όλους τους εργάτες του Ευαγγελίου, για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων, ο καθένας από τους οποίους καλείται να γίνει στο περιβάλλον του φως. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, ο Ιησούς την επί του όρους του ομιλία την απίφθινε προς όλο το λαό, διότι λέγει «Ιδών τους όχλους», λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτού οι μαθητές αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς». Είναι φανερό ότι με τη λέξη «μαθητέ» δεν εννοεί ο Ιερός Ευαγγελιστής μόνο τους 12, αλλά και όλους εκείνους που είχαν αγαθή διάθεση να μαθητεύσουν κοντά στο Χριστό, να τον ακούσουν ως διδάσκαλο και να γίνουν μαθητέ του. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου», ποια τιμή για τον άνθρωπο, πόσο υψηλά τον τοποθετεί η πίστη του στην αλήθεια του Χριστού, ποια ζωογόνα ακτινοβολία καλείται να εκπέμψει. Οι Απόστολοι λοιπόν θα ανεδεικνύονται το φως του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι με τη διδασκαλία και την παρουσία και το παράδειγμά τους θα έδιναν ιδιαίτερη χάρη και φως στη ζωή και στις σχέσεις των ανθρώπων. Θα επιδρούσαν ευεργετικώς. Θα προσέφεραν την αλήθεια περί του Θεού, περί του ανθρώπου, περί του θείου θελήματος, περί της σωτηρίας, περί της αιωνιότητος, την αλήθεια για τον πνευματικό κόσμο και τη μέλουσα ζωή, την αλήθεια που τόσο πολύ διψά κάθε ψυχή καθενός ανθρώπου. Θα δίδασκαν και θα θεμελίωναν την πραγματική δικαιοσύνη. Θα έδιδαν εν ονόματι του Χριστού άφεση αμαρτιών και απαλλαγή από το άγχος της ενοχής και των τύψεων. Θα οδηγούσαν τους ανθρώπους στα έργα της αγάπης και της καλοσύνης, τα οποία πράγματι αυτά ομορφαίνουν τη ζωή των ανθρώπων. Θα έδιδαν την ειρήνη του Θεού στον καθένα προσωπικώς και στους ανθρώπους μεταξύ τους, ώστε να ζουν ειρηνικοί, ήσυχοι, με αίσθημα ασφαλείας υπό τη σκέπη του Θεού. Θα εγκαθιστούσαν και θα άπλωναν τη Βασιλεία του Θεού σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Αλήθεια, πόσο ωραία και ευχάριστη και ζηλευτή γίνεται η ζωή των ανθρώπων όταν την εμπνέει και την κατευθύνει το φως και η αλήθεια του Χριστού. Αλλά το φως, αγαπητοί μου, έχει και μια άλλη ιδιότητα. Απομακρύνει και διαλύει το σκοτάδι. Το πνευματικό φως το οποίο οι μαθητές του Χριστού θα σκόρπιζαν πάνω στην ανθρωπότητα είχε αναλόγους αλλά ασυγκρίτως πολυτιμωτέρους πνευματικάς ιδιότητας. Διαλύει το ηθικό σκοτάδι, δηλαδή ουσιαστικά την αμαρτία, διότι τι είναι αμαρτία? Σκοτάδι καταστρεπτικό, δηλητήριο φοβερό, σκοτισμός του πνεύματος, σύψης και δυσοδεία ψυχής και σώματος. Όπως από μια μολυσμένη πληγή ταλαιπωρείται και πονάει ο άνθρωπος και είναι ενδεχόμενον αν επεκταθεί να επιδεινωθεί και να φέρει το θάνατο, έτσι είναι και η αμαρτία για την ψυχή του ανθρώπου. Αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα επιβαλλόμενα μέτρα, θα του φέρει το αιώνιο σκοτάδι και το θάνατο. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα των Αποστόλων, να μας διαφωτίσει, να μας πληροφορήσει πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής και του σώματος για να διακρίνουμε τις δόλιες παγίδες του διαβόλου και τα απατηλά θέλγητρα της αμαρτίας. Και το σπουδαιότερο, μας παρέχει τα μέσα και τη δύναμη
να αντισταθούμε στην αμαρτία, να την αποκρούσουμε, να νικήσουμε, να μείνουμε απρόσβλητοι από αυτήν και να διατηρήσουμε το φως της ψυχής, δηλαδή την καθαρότητα και τη διάβγεια του πνεύματος. Αλλά κι αν συμβεί, σαν άνθρωποι αδύνατοι που είμαστε, να παρασυρθούμε και να πληγωθούμε από την αμαρτία, πάλι ο Λόγος του Θεού, η πίστη στο Σωτήρα Χριστό, ως δραστικό πνευματικό φως, μας δίνει τον τρόπο και τη δύναμη να προλάβουμε την επιδείνωση και την επέκταση της πληγής, να την απολυμάνουμε, να τη θεραπεύσουμε, ώστε να αποκτήσουμε πάλι και να διατηρήσουμε αυτή τη φορά την υγεία και τη διάβγεια της ψυχής μας. Τέτοιο σωτήριο φως για την ανθρωπότητα υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν οι Απόστολοι και οι μιμητές τους, οι άξιοι μιμητές τους, οι άξιοι του ονόματος των Πατέρων της Εκκλησίας.

Αλλά ο Λόγος του Θεού, αν προσέξουμε καλά, παρακινεί τον κάθε πιστό να γίνει ένα τέτοιο πνευματικό φως, έστω στο μικρό κύκλο του, στο περιβάλλον του. Δηλαδή ο οικογενειάρχης στο σπίτι του, ο προϊστάμενος στην υπηρεσία του, ο εκπαιδευτικός στο σχολείο του, ο αξιωματικός στο στρατό και κυρίως ο ιερέας στην ενορία του να γίνει φως. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα φωτιστεί και θα εξυγιανθεί η κοινωνία μας και θα λυθεί το κοινωνικό πρόβλημα. Αλλά και προς εμάς τους ίδιους τους πιστούς, λέει ο Κύριος, εμείς είστε το φως του κόσμου. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί αδελφοί, απαιτεί συνέπεια, αρμονία μεταξύ λόγων και έργων, συμφωνία εσωτερικής καταστάσεως προς την εξωτερική συμπεριφορά. Δεν μπορεί κανείς αληθινός χριστιανός άλλος να είναι και άλλος να φαίνεται, άλλα να λέει και άλλα να πράττει, άλλος να είναι στην ιδιαίτερη ζωή του και άλλος να παρουσιάζεται εν μέσω των συνανθρώπων του. Η ευσέβεια δεν είναι εξωτερικό ένδυμα που το φοράμε όταν πρόκειται να εμφανιστούμε στην κοινωνία και το αποβάλλουμε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Η ευσέβεια είναι εσωτερική ποιότης, ψυχική κατάσταση, καθαρότης καρδιάς. Είναι, θα λέγαμε, ο αγιασμός της ψυχής. Ο συνεχής αγώνας για την πρόοδο και την αναγέννηση του ανθρώπου. Αυτό που λένε οι θεολόγοι καθομοίωση Θεού. Ο αγώνας για να ομοιωθούμε δηλαδή. Αυτή η ευλογημένη εσωτερική κατάσταση εκφράζεται αβίαστα με καλά έργα, με θεία και ιερά λόγια. Έτσι θέλει τον κάθε οπαδό του ο Κύριος. Όσαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην εποχή του Χριστού υπήρχαν οι Φαρισαίοι. Πολλοί Φαρισαίοι υπήρχαν την εποχή εκείνη και υπάρχουν δυστυχώς και στην εποχή μας. Είναι οι πάσης φύσεως υποκριτέ, ψεύδο ευλαβείς, που αυτοπροβάλλονται ως διδάσκαλοι της αληθείας, ως πνευματικοί καθοδηγητέ των άλλων ή και άνθρωποι του Θεού ακόμα, χωρίς όμως να είναι. Αποφεύγουν τα εξωτερικά αμαρτήματα και μάλιστα όσα υποπίπτουν στην αντίληψη των άλλων, ενώ κυριολεκτικά διαφορούν για τον εσωτερικό τους κόσμο. Ιδιαίτερα δε και μυστικώς εκτρέπονται σε κάθε παρανομία και φαυλότητα. Η όλη τους προσπάθεια είναι όχι πώς θα φαίνονται ενώπιον του Θεού, του παντογνώστη Θεού, όχι πώς θα αρέσουν στον ίδιο το Θεό, αλλά πώς θα αρέσουν και πώς θα φαίνονται εξωτερικά στους ανθρώπους. Χρησιμοποιούν επομένως τα λόγια του Θεού για σκοπό ανεπίτρεπτο. Διδάσκουν την Ευαγγελική αλήθεια χωρίς οι ίδιοι να την πιστεύουν και να την ακολουθούν. Μεταβάλλουν την Ιεραποστολή σε επάγγελμα για να αποκομίζουν δόξα και τιμή εκ μέρους των ανθρώπων ή ακόμα χειρότερα να κερδοσκοπούν από αυτό. Το να διδάσκουμε λοιπόν τα λόγια μόνο είναι μια εύκολη υπόθεση. Όμως ένας τέτοιος τύπος, όσο και αν προσπαθεί να κρύψει τον πραγματικό του εαυτό, κάποτε μερικές φορές πολύ σύντομα αποκαλύπτεται και ξεσκεπάζεται. Διότι όπως είπε και ο Κύριος, ουκ εστί κρυπτών, οὐ φανερών γεννήσεται. Αυτό λοιπόν έχει και εφαρμογή τέλεια για τους υποκριτές, τους Φαρισαίους της κάθε εποχής. Κάποτε θα αποκαλυφθούν και θα γίνουν περίγελος και εμπεγμός στους ανθρώπους. Ένας τέτοιος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα ακούσει από τους άλλους, «Γιατρέ, θεράπευσε σε αυτόν. Γιατρέ, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου και μετά έλα σε εμάς να μας θεραπεύσεις». Η διδασκαλία ενός τέτοιου ανθρώπου
είναι ξηρή, άχαρη και πληκτική. Δεν μπορεί να συναρπάσει τον κόσμο, ούτε να τον ενθουσιάσει, γιατί δεν βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Και έτσι δεν μπορεί να τους κινήσει στην κατά Χριστώ ζωή. Δεν έχει αυτή τη ζωοποιώ χάρη που έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει με τον αληθινό χριστιανό. Όποιος παλεύει ειλικρινά και ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ποτέ δεν πρέπει να φτάσει σε αυτό τον ξεπεσμό. Δεν πρέπει να νοθεύσει πρώτα-πρώτα την ευαγγελική διδασκαλία με έναν ασύνετο και ασυνεπή βίο, μια ζωή δηλαδή άστατη. Να ζήσει εν το Χριστό και να διδάξει το Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος έφτασε πρώτα στην τελειότητα της αρετής και κατόπιν άρχισε να διδάσκει. Σημαίνει όμως ότι αυτός που αποφάσισε να διδάσκει προσπαθεί συνεχώς να ζει κατά Χριστόν. Δηλαδή, αγωνίζεται εναντίον του κακού εαυτού του, εναντίον των αδυναμιών του, εναντίον των πειρασμών του κόσμου και του κακού περιβάλλοντος. Και αν καμιά φορά υπερισχύσει η ανθρώπινη αδυναμία και πέσει, ανορθώνεται αμέσως με μεγαλύτερη αγωνιστική αποφασιστικότητα. Βέβαια, μέσω της μετανοίας και της Αγίας Κοινωνίας, ξαναέρχεται ο άνθρωπος στη θέση του, όπως μας έχει πει πολλές φορές ο Χριστός, ότι συγχωρεί τα αδικήματα των μετανοούντων. Έτσι προχωράει μέρα με την ημέρα σε έναν ανηφορικό μεν δρόμο, αλλά που σίγουρα είναι δρόμος της αρετής. Στολίζεται με περισσότερα καλά έργα και έχει χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό άλλωστε είναι και το γνώρισμα του αληθινού πιστού, ότι αγωνίζεται καθημερινά. Η καθημερινή αυτή ορμή να μιμηθεί και να αντιγράψει και να μορφώσει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, εντός αυτού το Χριστό, πρέπει πάντοτε να θέτει στον εαυτό του βεβαίως και το ερώτημα «Πώς με θέλει ο Χριστός?» Αν αυτή η πράξη που έκανε είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να αναρωτιέται «Θα το ενέκρινε αυτό ο Χριστός?» Αν κάποια συναναστροφή αρέσει στο Χριστό και να αποφεύγει κάθε τι που δεν το θέλει ο Θεός. Να εφαρμόζει πιστά εκείνο που συμφωνεί με το Θείο θέλημα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουμε κι εμείς μικρά φώτα, έστω μικρή ύλη, ίσως ετερόφωτη, γιατί ο Χριστός είναι ο μέγας ήλιος της δικαιοσύνης. Παλιότερα οι ψυχές χωρίς το Χριστό έμεναν στο σκοτάδι. Ήτανε αστέρια χωρίς λάμψη, κόσμοι ανήλιαγοι και σκοτεινοί. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ των πλανητών που φωτίζει ο φυσικός ήλιος και των ανθρώπων που φωτίζει ο Χριστός. Το φεγγάρι, όπως ξέρουμε, αλλά και τα άλλα αστέρια εξαρτώνται από τον ήλιο ή από τους ήλιους που υπάρχουν κοντά τους. Και αυτά μάλλον τα σώματα δεν φέρνουν καμία αντίσταση στο μεγάλο φως του ήλιου. Τα αστέρια δεν μπορούν να πούν στον ήλιο «Ήλιε, δεν θέλουμε το φως σου, εμείς προτιμάμε να ζούμε στο σκοτάδι και άφησέ μας ήσυχους». Οι άνθρωποι όμως δεν είναι άψυχοι όπως τα αστέρια, έχουν ψυχή, έχουν λογικό και ελευθερία. Οι άνθρωποι, αν θέλουν, στρέφονται προς το Χριστό και παίρνουν φως. Αν όμως δεν θέλουν, τότε δεν πλησιάζουν το Χριστό και φεύγουν μακριά του. Τον περιφρονούν. Πολλοί τον βλαστημούν κιόλας. Και άλλοι, όπως μερικοί φιλόσοφοι της Εσπερίας, έλεγαν «Να ζωρέε, δεν σε χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε το φως σου, ούτε τη διδασκαλία σου. Μας αρέσει το σκοτάδι. Άφησέ μας λοιπόν». Αυτοί
μοιάζουν με τον άνθρωπο εκείνο που ενώ ο ήλιος βγήκε και φωτίζει τη γη και είναι στο μεσουράνημά του, αυτός κλείνεται στο σκοτεινό του δωμάτιο, κατεβάζει τις βαριές κουρτίνες και δεν αφήνει τον ήλιο να τον φωτίσει. Έτσι ακριβώς είναι και οι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Ήρθε το φως, ήρθε ο Χριστός, αλλά οι άνθρωποι εμίσησαν το φως, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, που αγαπούν το φως, αγαπούν το Χριστό. Οι ευγενικές αυτές ψυχές ευχαριστούνται όταν ακούν τη διδασκαλία του, ευχαριστούνται όταν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, ευχαριστούνται να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να ακούνε τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές ακολουθίες. Με ευχαρίστηση επίσης εξομολογούνται και κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Οι ψυχές αυτές όλο και πλησιάζουν το Χριστό, όλο και παίρνουν περισσότερο φως από το Χριστό, γίνονται όλο και πιο λαμπρές. Αυτές, όπου και να βρεθούν, σκορπίζουν το φως του Χριστού. Αν είναι εργάτες, γίνονται φως για το εργοστάσιο που εργάζονται. Αν είναι υπάλληλοι, γίνονται φως για τους συναδέλφους τους. Αν είναι δάσκαλοι, γίνονται φως για τους μαθητές τους. Αν είναι γονείς, γίνονται φως για τα παιδιά. Και αν είναι ιερείς, αυτοί γίνονται το φως του κόσμου. Φως με τα καλά τους λόγια, αλλά κυρίως, όπως είπαμε, φως με το λαμπρό παράδειγμά τους και τα καλά τους έργα. Στον καθένα λοιπόν από αυτούς εφαρμόζεται ο λόγος που λέει σήμερα ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 5ο κεφάλαιο. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Εσείς δηλαδή που με ακούτε και με ακολουθείτε είστε και πρέπει να είστε το φως του κόσμου. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Και τώρα μας γεννιέται σε όλους μας το ερώτημα. Εμείς, οι χριστιανοί του 21ου αιώνα, είμαστε άραγε το φως του κόσμου? Ο καθένας, αγαπητοί μου, ας ρωτήσει τη συνείδησή του, ας εξετάσει προσεκτικά τη ζωή του και ας απαντήσει με το χέρι στην καρδιά. Τι είμαστε, φως ή σκοτάδι?

0: Εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, όπου και αν είστε και όπου και αν μας ακούτε, με την πίστη βεβαία και στηριγμένη στην αγάπη του Χριστού. Μέχρι τότε που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί, χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Θεός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Το δεύτερο κεφάλαιο το άφησα πίσω επειδή αφορά κάποιες ειδικές περιπτώσεις και δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς σε ένα γενικό θέμα με ειδικές περιπτώσεις. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος στο κεφάλαιο τρίτον που φέρει τον τίτλο «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών» και υπότιτλο «Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό». Λέει λοιπόν ο Γέροντας εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, «Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και στην Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί του. Στη συνέχεια οι γονείς, οι παππούδες κτλ. Είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό γιατί δίνουν το σώμα». Όσοι έχετε γίνει γονείς, βιολογικοί γονείς, αλλά και εμείς που δεν έχουμε γίνει γονείς βιολογικοί, βλέπουμε το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και πάντοτε η Εκκλησία τόνιζε το γεγονός του να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο μεγάλο πράγμα είναι το να έρθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια έκπληξη που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά όποτε γεννάται ένας άνθρωπος, που γίνεται, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, χαρά εις τον κόσμο μεγάλη, γιατί ήρθε άνθρωπος στον κόσμο να αυτόν γεννήθη άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού, που καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του και ο Θεός αναλαμβάνει πλέον την φροντίδα και την μέρημνα αυτού του ανθρώπου και εμείς καλούμαστε να γίνουμε διάκονοι του μεγαλώματος, της ανατροφής, της διατροφής αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος είναι δικό μας παιδί βέβαια, αλλά είναι και ένα παιδί του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Γέροντας εδώ ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό δημιουργών του κόσμου και δίνει ο άνθρωπος το σώμα στον νέον άνθρωπο. Τη ψυχή τη δίνει ο Θεός. Βέβαια μαζί με το σώμα του δίνουμε και όλα τα καλά μας και τα κακά μας. Και όλα τα καλά τα οποία κουβαλούμε μέσα μας σαν άνθρωποι που είμαστε και πολλά κακά πράγματα τα οποία δυστυχώς και αυτά τα κουβαλούμε μέσα μας, γιατί πάλι είμαστε άνθρωποι και έχουμε ο καθένας μας τα δικά μας μειονεκτήματα και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη στο τι παραδίδουμε στα παιδιά μας, τι κληρονομικότητα τους δίνουμε. Όταν ήμουν νεότερος δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα, διότι δεν είχα παιδιά βιολογικά δικά μου βέβαια, αφού είμαι μοναχός και δεν είχα και εμπειρία πολύ από τον κόσμο. Αλλά άκουγα τους γεροντάδες μας που μιλούσαν για την κληρονομικότητα των ανθρώπων, πόση σημασία έχει η κληρονομικότητα στον άνθρωπο. Και το βλέπω συνεχώς αυτό το πράγμα να επιβεβαιώνεται. Και να επιβεβαιώνεται και η μεγάλη ευθύνη των γονιών, το τι κληρονομούν στα παιδιά τους, από αυτήν την έννοια της κληρονομικότητας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παραδίδουν το γεγονός ότι οφείλουμε να έχουμε αγία ζωή και άγιον βίον για να δώσουμε στα παιδιά μας όσο πιο πολλές κληρονομικές, ευλογημένες και άγιες δυνατότητες. Και η κληρονομικότητα επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Ίσως αποτελεί και ένα στοιχείο του σταυρού του ανθρώπου, του σταυρού του κάθε ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Χριστός, αράτω το σταυρόν αυτού. Αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει, λέει, απαρνησάσου το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Που σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά σημαίνει και ένα τμήμα αυτού του σταυρού είναι ο εαυτός μας. Έχουμε έναν εαυτό ο οποίος κουβαλά την κληρονομικότητα των προγόνων μας. Και την καλή και την κακή. Τα καλά να τα αξιοποιήσουμε και εμείς να γίνουν καλύτερα. Αλλά και με τα κακά έχουμε να παλέψουμε. Και αυτό είναι

0: κάτι που είναι πραγματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς την κληρονομικότητα του κάθε ανθρώπου. Και μέσα από την εμπειρία που έχουμε σαν πνευματικοί, σαν εξομολόγοι ανθρώπων πολλών, που βλέπουμε τους γονείς, τους παππούδες, τους εγγονούς, τα δυσέγγωνα πολλές φορές, και βλέπουμε ένα πράγμα που το έχει ο πρόπαππος, να το έχει ο πάππος, να το έχει ο πατέρας, να το έχει το γιος, να το έχει ο γιος του γιου, να το έχει ο γιος του γιου του γιου, και να πάει το πράγμα. Και λες, μα κοίταξε αυτό το πράγμα, τι παράξενο πράγμα είναι. Έτσι σκέφτεται ο πρόπαππος του. Έτσι σκέφτεται ο παππούς του, έτσι σκέφτεται ο γιος του, έτσι σκέφτεται το παιδί του και το εγγόνι του. Και για αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους για τον τρόπο και τη ζωή που κάνουν. Και μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο που έχει ξέρει τα πάντα για αυτόν. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει και την ευθύνη μας που έχουμε με τον εαυτό μας και να λέμε ότι αυτή είναι η κληρονομικότητά μου και έτσι είμαι εγώ και τέλειωσε το πράγμα. Όχι. Είμαστε άνθρωποι και κάθε άνθρωπος έχει ελευθερία και δυνατότητα να αγιάσει τον εαυτό του. Και θα αγιάσει τον εαυτό του με τα δεδομένα που έχει. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένας περίεργος άνθρωπος που είναι περίεργος, θα είναι πάντα περίεργος, και Άγιος να γίνει, πάλι περίεργος θα γίνει, απλώς θα γίνει ένας Άγιος περίεργος. Και θυμάμαι, είχαμε ένα φίλο μου μοναχό που πηγαίναμε πολλές φορές μαζί στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος αυτός ο μοναχός, είχε και δοκτοράτα και διάφορα πράγματα, αλλά ο γέροντας τον εμάλωνε, διότι είχε περιέργεια πολύ. Ήθελε να ακούει τα νέα όλων των καριών, του Αγίου Όρους, τα νέα όλα. Και του λέει, ρε πάτερ μου, αυτή είναι η περιέργεια που έχεις, να την κάνεις Αγία περιέργεια. Του λέει, μα γέροντα, έχει Αγία περιέργεια. Λέει, μάλιστα, έχει Αγία περιέργεια, να μάθεις τους βίους των Αγίων όλων. Παρά να μαθαίνεις τα νέα των Καριών και της Δάφνης και της Ουρανούπολης και να ξέρεις τι γίνεται στην Ουρανούπολη και στη Δάφνη, να μάθεις τους βίους των Αγίων, να μάθεις ενδιαφέρει τι κάνανε οι Άγιοι. Ένας Άγιος, ένας φλίαρος άνθρωπος ας πούμε, να γίνει Άγιος φλίαρος, δηλαδή να μιλά για τον Λόγο του Θεού. Και μας έλεγε ο Γέροντας αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την αγριέλαιον την κάνει καλλιέλαιον, δηλαδή την άγρια ελιά, την κάνει ημερήν ελιά, δεν θα την κάνει πορτοκαλιά, θα την κάνει ξέρω εγώ σικιά. Θα την εγκεντρήσει ο Θεός, θα την μπολιάσει και θα την κάνει ημερή. Και ο άνθρωπος αυτά τα λατώματα που έχει μπορείτε να κάνει άγια και σωστά και καλά. Ακόμα ξέρετε παιδιά και τα ψυχικά τραύματα τα οποία έχει ο άνθρωπος όταν τα παραδώσει στη χάρη του Θεού. Μπορεί να γίνουν προτερήματα τα ψυχικά τραύματα και τα βιώματα τα οποία βίωσε ο άνθρωπος και οι τραυματικές καταστάσεις που πέρασε στη ζωή του είτε σε μικρή ηλικία είτε σε όποια φάση της ζωής του. Μπορεί πράγματι αυτά όλα τα πράγματα να γίνουν προτερήματα μέσα στην πνευματική ζωή. Διότι ο άνθρωπος με την ταπείνωση και την μετάνοια και την πνευματική εργασία μεταποιεί τον εαυτόν του και από ξύδι τον κάνει γλυκό κρασί και από φαρμάκι τον κάνει φάρμακο και από σκοτάδι τον κάνει φως. Έτσι λοιπόν ακόμα και όσοι από εμάς έχουμε ψυχικά τραύματα και βιώσαμε καταστάσεις δύσκολες κάποια στιγμή της ζωής μας, να μην τα βρίσκουμε αυτά ως αφορμή να δικαιολογούμε τα λάθη μας και τις πτώσεις μας, αλλά να ξέρουμε ότι και αυτά ακόμα μπορούν να γίνουν πλεονεκτήματα. Ας πούμε ένας άνθρωπος που πόνεσε στη ζωή του πάρα πολύ, εάν πει κοντά στον Θεό και αφήσει τον Χριστό μες στην καρδιά του, θα γίνει ένας συμπονετικός άνθρωπος του Θεού. Θα πονάει τον άλλον άνθρωπο και θα καταλαβαίνει τον άνθρωπο και τον πόνο του και τη δυσκολία του, διότι πέρασε τα ίδια προβλήματα ή παρεμφερεί. Ενώ ένας που δεν επώνεσε στη ζωή του, όσον και να του περιγράψεις τον πόνο σου, δεν θα τον καταλάβει, δεν επώνεσε ποτέ. Σας είπα και άλλες φορές και θα το πω και τώρα, ένα περιστατικό που έγινε στα Κατουνάκια μια φορά που ήμουν εκεί, στην καλύβα του Παπα Εφραίμ, του γέροντα εκείνου του μεγάλου του Αγίου, που είσαι κάποιος μοναχός που επέστρεψε από μια αποστολή που είχε στη Θεσσαλονίκη στον κόσμο που ήταν και ήρθε στον γέροντα τον Παπεφρέν και του διηγόταν το τι είδε και τι άκουσε στον κόσμο που βρισκόταν και του έλεγε εκεί για μια ηγουμένη ενός μεγάλου μοναστηριού του, εκτός Αγίωρος βέβαια γυναικείου μοναστηριού, ότι γέροντα του λέει η γερόντισσα στο μοναστήρι αυτό η ηγουμένη είναι πολύ άγιος άνθρωπος και πολύ άγνος άνθρωπος, τόσο άγνος άνθρωπος που δεν γνώρισε ποτέ στη ζωή της πολέμους και πειρασμούς. Και περίμενα να του πει μπράβο, ας πούμε, τι υπάρχει τέτοιος άνθρωπος σπουδαίος. Και ο Παπα Εφραίμ ο γέροντας, ο έμπειρος, ο άνθρωπος του Θεού, του λέει «Πάτερ μου, εγώ δεν το επαινώ αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να έχει περάσει πολλούς πειρασμούς για να καταλάβει τον πειραζόμενον άνθρωπο. Για να καταλάβει τι σημαίνει πειρασμός, γιατί ένας που δεν τους επέρασε δεν θα καταλάβει ποτέ». Και πολλές φορές ο Θεός αφήνει και τους ανθρώπους, τους δικούς του, τους εναρέτους ανθρώπους, να υφίστανται πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες, ακόμα και κινδύνους πνευματικούς, για να έχουν μια ταπείνωση και μια συμπόνια στον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιοι πατέρες ερμηνεύουν το γεγονός της άρνησης του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, το ότι ήταν τόσο φλογερός και δυνατός και όμως αρνήθηκε τον Χριστό, σαν τρόπο ότι είναι μια τρικλοποδιά που το έβαλε ο Θεός για να τον αφήσει να πέσει, να συντριβεί, να ζηλευτεί. Ο πρώτος μαθητής του Χριστού, ο κορυφαίος μαθητής του Χριστού και ο πιο μεγάλος στην ηλικία και ο πιο φλογερός, φοήθηκε μια κοπελίτσα, μια δούλην εκεί και λέγω δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός ότι πριν να φωνάξει ο πετεινός τρεις φορές, πριν φωνάξει ο πετεινός θα με απαρνηθείς τρεις φορές, το ξέχασε, δεν το θυμόταν. Και ο Χριστός απήχαινε από αυτόν ως ηλίθου πολύ. Αν πιάσει μια πέτρα και τη ρίξει μέχρι κάτω, πού είναι να πάει, το πολύ πολύ μέχρι τον Φιλόθεο. Βέβαια, αν ήμουν εγώ, θα την ρίξει να πει και πίνει από εδώ. Οι πέτρες οι δικές μου πάνε αλλού, άλλα τον άλλον κάνω. Αλλά πόσο πάει μια πέτρα, ας πούμε. Όσο είναι η αίθουσα αυτή, ούτε και τόσο δεν πάει. Πράσε μεγάλο. Το ξώτης για να βρεις τόσο στόχο. Αλλά τέλος πάντων. Φανταστείτε πόσο κοντά ήταν στο Χριστό. Και παρά τα αυτά τα ξέχασε όλα. Και έλεγε εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο αυτό. Και όταν του λέει μα και εσύ ήσου μαζί του. Του λέει οι παιδείς και οι δούλοι. Μια κοπέλα δεν του ήταν κανένα στρατιώτης. Ήρξα το ομνήν και κατά να θεματίζει και να ομνεί και να θεματίζει και λέει εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Σκεφτείτε δηλαδή πτώση. Ο μαθητής που ήταν δίπλα στο Χριστό σε κάθε βήμα. Δεν το ξέρω λέει εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον αρνήθηκε. Και αμέσως φώναξε ο πετεινός. Και πάλι δεν κατάλαβε ο Πέτρος. Και πότε κατάλαβε ο Πέτρος? Όταν εστράφηκε ο Χριστός και ενέβλεψε τον Πέτρο. Στράφηκε ο Κύριος και τον εκείταξε στο μάτια. Και αμέσως εθυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο που του είπε ο Χριστός και έκλαψε πικρός. Πέστη μεγάλη σύντριβη, μεγάλη ροζήλεμα, μεγάλη πτώση. Και λένε οι πατέρες γιατί αυτή η πτώση. Και απαντούν διότι ο Πέτρος ήταν τόσο ορμητικός, τόσο φλογερός, τόσο δυναμικός, που δεν θα καταλάβαινε ποτέ τους ανθρώπους τους αδυνάτους. Και θα τους κατακεράβνωνε και θα τους κουτσούρευε, δεν τους αφήνε στη θέση τους. Γι' αυτό ο Θεός για να μάθει την ανθρώπινη ασθένεια και ο Πέτρος, τον άφησε να πέσει για να συντριβεί και να μάθει να συμπαθεί και να συμπονεί και να κατανοεί και να συγχωρεί τους αδελφούς του. Θέλω να πω παιδιά ότι κουβαλούμε μέσα μας πολλά πράγματα και είναι αυτή η κληρονομικότητα των γονιών μας. Ίσως από μια άποψη αυτό που λέει το γνωμικό αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα. Δεν είναι ότι μας παιδεύουν οι αμαρτίες των γονιών μας, όχι. Κάθε ένας θα δώσει λόγο στον Θεό για τις αμαρτίες του. Τι μας παιδεύει από τους γονείς μας, η κληρονομικότητά μας. Ο πατέρας μας, ας πούμε, μπορεί να είναι νευρικός και βγαίνει και το παιδί του νευρικό. Ή μπορεί να είναι ευαίσθητος και βγαίνει και ο γιος ευαίσθητος. Κουβαλούμε την κληρονομικότητά μας, ο καθένας μας από τους γονείς μας. Αυτό πράγματι είναι ένα σημάδι και ένα στοιχείο του Σταυρού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τα καλά και τα κακά όπως είπαμε προηγουμένως. Όμως πολλές φορές και τα κακά πράγματα που έχουμε στον εαυτό μας, εάν τα εναποθέσουμε στα χέρια του Χριστού και έρθει ο Χριστός και κατοικήσει στην καρδιά μας, πράγματι, ακόμα και τα κακά γίνονται προτερήματα με την ταπείνωση και τη μετάνοια και με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτό του. Ο γονιός λοιπόν πρέπει να έχει αίσθηση ότι κρατά στα χέρια του έναν κεκελευσμένο Θεό, έναν όν, μια ύπαρξη η οποία έχει λάβει εντολή από τον Θεό, από τη δημιουργία του, να γίνει Θεός. Είναι προορισμένο να γίνει Θεός κατά χάρη. Και λέει ο γέροντας πιο κάτω, ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει Άγιον Άγγελο για να το προστατεύσει. Οπότε το παιδάκι προστατεύεται από τον Θεό και από τον φύλακα Άγγελο και από τους γονείς του φυσικά. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτόν, σίγουρα ο Θεός του προστατεύει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει το Θεός έτσι τον άνθρωπο, την εικόνα του. Γιατί είναι εικόνα Θεού ο άνθρωπος. Και προστατεύει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά κάθε δημιούργημά του, κάθε δημιούργημα του Θεού προστατεύεται. Το πιο απίθανο δημιούργημα, το πιο λεπτοκαμωμένο, το πιο για μας ας πούμε ελάχιστο. Σας είπα και άλλη φορά ότι όταν έγινε το ΤΕΠΑΚ εδώ στη Λεμεσό και θα έκαναν πρώτον επίτιμο διδάκτορα και καθηγητή του Πανεπιστημίου κάποιου μεγάλων επιστήμονα, πολύ μεγάλων επιστήμονα, ο οποίος και κάλεσαν τις αρχές της πόλεως και τις επισήμους όλους να πάμε εκεί να τιμήσουμε τον πρώτον επίτιμο επιστήμονα του ΤΕΠΑΚ. Πήγαμε και εμείς όλοι στολισμένοι εκεί, παράταξη είναι όλοι, ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, οι Δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πάντες, είμαστε στην αίθουσα. Και περιμέναμε και εγώ περίμενα να δω τι μεγάλη ανακάλυψη έκανε εκεί ο μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος ήταν και Κύπριος. Και βγήκε να πάνω στο βάθρο, σε ένα ωραίο βάθρο εκεί, περικοκοσμημένο, με καμιά δεκαπενταριά συνεργάτες επιστημονικούς, οι οποίοι για 20 χρόνια και πλέον μελετούσαν το σηκώτη του κουνουπιού. Και εγώ σφίχτηκα, μην γελάσω μόλις το άκουσα. Λέω, τι, λέω, άκουσα καλά, λέω του διπλανού μου, του δήμαρχου, τι είπε. Μου λέει, το σηκώτη του κουνουπιού νομίζω. Λέω, του καλά το κουνούπι έχει σηκώτη. Πρώτη φορά άκουσα ότι το κουνούπι έχει σηκώτη. Και όμως, από κάτω ακούστηκε ένα υπόκοφο γέλιο βέβαια, όπως εδώ, διότι δεν είχαμε ιδέα εμείς. Δεν είμαστε ούτε επιστήμονες, ούτε περιοπής επιστημονικής κάποιας άνθρωποι. Μετά έδωσε την πρώτη επιστημονική διάλεξη ο άνθρωπος, στα ελληνικά βέβαια ευτυχώς καταλάβαμε και εμείς για τα... Και μας είπε για το μεγάλο θέμα του σηκωτιού του κουνουπιού. Και μας είπε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το σηκώτι ενός κουνουπιού. Και πόσες αρρώσκες μπορεί να προληφθούν από την γνώση αυτού του πράγματος. Τώρα παραπάνω μπορώ να σας πω, θυμάμαι. Δεν κατάλαβα, αλλά μας έδειχνε και ταινίες, έδειχνε και αυτές, φωτογραφίες τέλος πάντων. Και πραγματικά θαυμάζει κανείς την σοφία του Θεού. Εάν το σηκώτι ενός κουνουπιού, που φακάσουν μια και πάει και ούτε που το σκέφτεσαι, από τότε συμπάθησα και τα κουνούπια και τα συμπεριφέρομαι πιο ευγενικά. Αλλά εκείνα εις μάτιν, αυτά παραμένουν αναγενή και να μας συμπούν όταν μας έβρουν ευκαιρούς. Λέω πώς είναι η σοφία του Θεού. 20 επιστήμονες ασχολούνται για 20 χρόνια και μελετούν το σηκώτι του κουνουπιού και εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Εάν λοιπόν για ένα κουνούπι ο Θεός έχει τόση πρόνοια που έκαμε αυτήν όλη τη σοφία και πόσα ευεργετήματα βγήκαν από αυτήν τη μελέτη του σηκωτιού, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού, που είναι Θεός και κελευσμένος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός έχει την μέρημνά Του και την πρόνοια Του. Και το λέει αυτό ο γέροντας για να μας δείξει και να έχουμε και ελπίδα εις τον Θεό και εμπιστοσύνη εις τον Θεό, ότι τα παιδιά μας τελικά και αυτά που γεννήθηκαν και αυτά που θα γεννηθούν, σίγουρα σαν γονείς πρέπει να έχουμε την πρόνοια τη δική μας, του δικό μας κομμάτι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από τα δικά μας δεδομένα και πίσω από την δική μας φαινομενική φροντίδα και πρόνοια έχει και ο Θεός την πρόνοια Του για τον κάθε άνθρωπο. Και όπως έκαναν και οι παλαιοί άνθρωποι που είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό και γεννούσαν τα παιδιά τους στον κόσμο αυτόν και έλεγαν «Έχει ο Θεός και για τα παιδιά Του και για τα παιδιά του κόσμου όλου», και έλεγαν ότι μαζί με το παιδί έρχεται και η τύχη του, έτσι απλά και όπως το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Και να είμαστε άνθρωποι πίστεως και να μην φέρνουμε τα παιδιά μας στον κόσμο κατόπιν διαλογισμών ματέων και με λογικές ότι δεν έχω χρήματα το μεγαλώσω, δεν έχω χρήματα το σπουδάσω, δεν έχω χρήματα το περιθάλψω να αρρωστήσει και χίλια δυο άλλα πράγματα, και κάνουν ένα παιδί, κάνουν δύο παιδιά και δεν θέλουν άλλα γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Αυτές όλες οι κινήσεις μετέχουν της απιστίας και δεν καταλαβαίνουμε ότι για όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα, τα πλάσματα του Θεού, ο καλός Θεός έχει τη μέρημνα Του και την φροντίδα Του για τον κόσμο όλο και για τα παιδιά Του. Και εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός πριν να γίνει ο κόσμος όλος, αυτό εάν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το σκεφτούμε σε ώρες ησυχίας, θέλει ησυχία, πνευματική ησυχία για να το καλλιεργήσει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του αυτό το πράγμα, ότι πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν υπάρξει ο χρόνος, πριν δισεκατομμύρια έτη, πριν υπάρξει τίποτα, που δεν υπήρχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο όλο, στη χτίση όλη, ο Θεός μας εγνώριζε όλους. Ήξερε τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός. Δεν περίμενε ο Θεός να γεννηθούμε και μετά μας γνωρίσει. Επειδή αυτός είναι ο Κώστας, αυτός είναι ο Νίκος, άλλος είναι ο Αθανάσιος. Χαίρο πολύ και για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μας γνώριζε όλους ο Θεός. Τον κάθε ένα από εμάς. Την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Τα πάντα είναι γνωστά στον Θεό. Και άρα ο Θεός έχει την μέρημνά Του και τη φροντίδα Του και την αγάπη Του για τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι τρόπον τεινά ο Θεός μέσα στο άπειρο μυστήριο της υπάρξεώς Του και πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, τρόπον τεινά με έναν μυστικό τρόπο, μυστηριώδη τρόπο, άγνωστον και ακατάληπτον τρόπο, λαμβάνει τη συγκατάθεση του ανθρώπου για να το φέρει στην ύπαρξη. Αυτό απαντά στο ερώτημα πολλών ανθρώπων, νέων κυρίως, που λένε ότι «Μα με ρώτησε εμένα ο Θεός αν θέλω να έρθω σε αυτόν τον κόσμο». Και να, από ένας Άγιος της Εκκλησίας λέει «Ναι, ο Θεός σε ρώτησε πριν έρθεις στον κόσμο αυτόν». Πριν υπάρξεις, ο Θεός σε ρώτησε με τον δικό Του θεϊκόν και ακατάληπτον και ανέκφραστον τρόπον. Και εσύ έδωσες τη συγκατάθεση σου για να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη ευθύνη και του Θεού Δημιουργού, ο οποίος ευλογεί την είσοδο σου στον κόσμο αυτό, και των γονέων επί συνδημιουργεί όντες του Θεού, σε φέρνουν στον κόσμο κατά σάρκα. Και κατά πνεύμα σε φέρνει ο Θεός που σου δίνει την ψυχή την αθάνατη. Και μας μιλάει εδώ ο Γέροντας για τον Άγιον Άγγελον, τον φύλακαν Άγιον Άγγελον, ο οποίος δίδεται από τον Θεό εις τον άνθρωπον ως φύλακας του ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα που την βιώνει η Εκκλησία έντονα, την παρουσία των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι δεν αντικαθιστούν τον Θεό βέβαια, ούτε ενεργούν αυτόνομα. Και γι' αυτό λέγονται και άγγελοι, διότι είναι αγγελιαφόροι, είναι απεσταλμένοι του Θεού, έχουν ένα διακόνημα από τον Θεό, έναν έργο να φυλάττουν και να βοηθούν τον άνθρωπο και τον προσέχουν από κάθε κακό. Και όταν ο άνθρωπος και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αισθανθούμε αυτήν την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας, τότε αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορεί ποτέ να είμαστε μόνοι μας. Και σε δύσκολες ώρες, και δύσκολες στιγμές, όταν αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου, τότε αισθανόμαστε μεγάλη παρηγοριά και δύναμη. Εγώ, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που είχα στο Άγιον Όρος όταν πήγα ήταν ότι ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Φοβόμουν πάρα πολύ. Δύο πράγματα. Το σκοτάδι όταν είμαι μες στα δάση που πρέπει να περπατώ μόνος μου. Διότι έγινα ιερέας σε ηλικία 23 χρόνων και έπρεπε να πηγαίνω στο Κυριακό της Κήτης για να κάνω λειτουργία. Η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Είχε γεροντάκια ασκητές που ήθελαν να κάνουμε λειτουργία. Και ήθελα λειτουργία η ώρα 1 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Και έπρεπε εγώ να πάω με το φαναράκι, με το κλεφτοφάναρο, να πάω να τους βρω στα καλυβά και να λειτουργήσω. Μέσα στα δάση, μέσα στην έρημο. Μόνος μου, ένα παιδί 23 χρόνων. Δεν ήμουν και από κανένα χωριό να ξέρω και από δάση και από ερήμους και από τέτοια πράγματα. Και βίωνα όλα τα Μίκη Μάους που είχα διαβάσει, και όλα τα κλασικά περιοδικά που είδα και όλες τις τρομακτικές ταινίες που είδα στη ζωή μου, νομίζω θα τα δω όλα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Λύκους, φαντάσματα, βρικόλακες, εξορκιστές, όλα τα πάντα τα έβλεπα μπροστά μου ταινία. Και μετά όταν έκανα τον κανόνα μου στο κελί μου, και ήταν, δεν είχε φώτα βέβαια, δεν ήταν σβηστά τα φώτα, δεν είχε φώτα απλώς, ήταν λάμπες του πετρελαίου. Αισθανόμουν κάποιον πίσω μου που ήταν ύπνο να αρπάξει. Και λέω τον Γέροντα Παΐσιο μια φορά, Γέροντα, του λέω κάποιον, αισθάνομαι ότι κάποιος είναι πίσω μου να αρπάξει. Μου λέει, ναι, κάποιος είναι πίσω, θα αρπάξει. Αυτός γελούσε με την αφέλεια μου δηλαδή. Λοιπόν, όταν όμως μου εξήγησε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας και αισθανόμουν ότι με συνοδεύει ο Άγιος Άγγελος, ο φύλακας Άγγελος, και ιδιαίτερος όταν θα πάω να λειτουργήσω, ότι θα πάω να κάνω έναν έργο πνευματικό, ήταν άγγελος φύλακας στο δίπλα μου, τότε ξεπέρασε κάθε φόβο. Δεν έπαυσα να φοβάμαι. Πήγαινα μέσα στις καριές, στο γέρο Παΐσιο πολλές φορές, στα κατουνάκια δεξιά-αριστερά, νύχτα με το φαναράκι, πολλές φορές με το φεγγάρι. Δεν αισθανόμουν κανένα φόβο, γιατί αισθανόμουν τον άγγελο δίπλα μου. Είχαμε ένα γεροντάκι, ένας γεροδαμασκηνός, του έλεγε, παπά, να έρθεις να μου λειτουργήσεις, να έρθω γέροντα. Τι ώρα θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Καλά, δεν είχες μια ώρα που να λειτουργήσω. Αυτό είσαι στις 7, με το Βυζαντινό ορολόγιο, δηλαδή ας πούμε στις 9. Ό,τι ώρα θέλεις ευλογημένο, ό,τι ώρα θέλεις. Δεν με έλεγε μια ώρα. Εγώ για να τον δοκιμάζω, πήγαινα σε ποικίλες ώρες. Πήγαινα η ώρα 12. Ξύπνησε ο παππούς στην εκκλησία να διαβάζει. Πήγαινα η ώρα 3 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Πήγαινα η ώρα 5 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Ήταν συνεχώς αγρυπνούς όλη νύχτα, οπότε θέλεις πήγαινες. Αλλά δεν είχε ένα ωράριο. Ήταν όλη νύχτα στην εκκλησία και περίμενα να γίνει λειτουργία και προσευχόταν στην εκκλησία. Αλλά μέσα σε νύχτες σκοτεινές, χειμωνιάτικες, καταιγίδες, χιονοθύελλες να κυκλοφορείς, πραγματικά αν δεν έχεις την αίσθηση ότι ο φύλακας άγγελος σε συνοδεύει, αισθάνεσαι λίγη δυσκολία να προχωρήσεις. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι αυτοί τα πνεύματα, τα λειτουργικά, τα Άγια Πνεύματα τα οποία ο Θεός δημιούργησε για να βοηθούν τους ανθρώπους και να είναι δίπλα μας και να είναι φύλακες άγγελοί μας και βοηθοί μας και έχουν αυτό το διακόνημα. Και ο φύλακας άγγελος, λέει ο Γέροντας, είναι συνέχεια δίπλα από το παιδί και το βοηθά. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Και αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά και ο φύλακας Άγιος Άγγελος συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί μας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και να έρθει ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν αισθανόμαστε ότι εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας στο έλεος της τύχης τους, ας πούμε, και ότι δεν μένουν εγκαταλελειμμένα και έρημα τα παιδιά μας και οι υποθέσεις μας και οι υποχρεώσεις μας. Αλλά όλα αυτά μεγαλώνουν με τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι κοντά τους και από κοντά και από ψηλά, που λέει ο Γέροντας, και Άγιος Φύλακας Άγγελος είναι μαζί τους και τους ενισχύει και τους βοηθά. Και αυτό το είδαν πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και είδαν τους Αγγέλους κοντά τους και είδαν τον Θεόν φύλακα της ζωής τους. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά τους όταν είναι μικρά, γιατί τότε και τα λαττώματα τους είναι μικρά και εύκολο μπορούν να κοπούν. Είναι όπως τη φρέσκια πατάτα, λίγο αν την ξύσεις ξεφλουδίζεται, αν όμως παλιώσει πρέπει να πάρεις μαχαίρι για να την καθαρίσεις και αν έχει και κανένα μαυράκι πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και αρχίζει ο γέροντας να συμβουλεύει τους γονείς για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι από μικρά παιδιά να μαθαίνουν να είναι κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία, να αγαπούν τον Θεό, να προσεύχονται, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια. Και όχι μόνο όταν γεννηθούν τα παιδιά. Και αλλού λέει ο γέροντας, και ο Άγιος Πορφύριος το λέει και οι σύγχρονοι Άγιοι όλοι που μίλησαν τη σύγχρονη γλώσσα μας, ότι η ανατροφή των παιδιών αρχίζει πολύ πριν γεννηθούν τα παιδιά αυτά. Ούτε καν όταν είναι στη μήτρα της μητέρας τους, ούτε καν όταν είναι έμβρια, πολύ πριν γίνουν και έμβρια. Σήμερα, παιδιά, ξέρετε ότι και η επιστήμη πλέον μιλά για την αγωγή του εμβρίου, το ότι το έμβριο δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του, από τους γονείς του, και ξέρει και καταλαβαίνει τη φωνή του πατέρα του και τη φωνή της μητέρας του, και καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο που είναι κοντά του. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο Γέροντας Παΐσιος και ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι Άγιοι σύγχρονοι έλεγαν ότι ακριβώς οι άνθρωποι που θα γίνουν γονείς και θα φέρουν παιδιά σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχουν αγία ζωή και ενάρετον βίο για να φέρουν τα παιδιά τους με άγια δεδομένα και με καταβολές άγιες και να έχουν τα παιδιά άγιες διαθέσεις. Και το βλέπουμε αυτό, ξέρετε, πόσο έντονα είναι στα παιδάκια τα βρέφη, που φαίνεται πόσες προδιαθέσεις έχουν τα παιδάκια αυτά και με τον τρόπο ακόμα που έρχονται στα Άγια Μυστήρια. Έχει παιδάκια που όταν έρχονται να κοινωνήσουν πραγματικά λάμπουν. Και όσοι είμαστε ιερείς και τα κοινωνούμε τα παιδάκια, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Και καταλαβαίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δέχονται τα παιδιά εκείνα. Και αγαπούν τον Χριστό, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν τις εικόνες, αγαπούν την προσευχή. Και να βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία αντιδρούν, δεν δέχονται τίποτα, διότι δεν έχουν εξοικειωθεί και ίσως δεν έχουν τα αγαθά αυτά δεδομένα τα οποία χρειάζεται να έχουν για να έχουν μια καλή διάθεση απέναντι στο Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Και όταν έρχονται τα παιδάκια να εξομολογηθούν, που πολλοί άνθρωποι λένε, μα τι έχει ένα μωρό να εξομολογηθεί? Δεν είναι ότι έχει κάτι. Δεν έχει καμία κανένα έγκλημα το μωρό να εξομολογηθεί. Αλλά όμως δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία διαχέεται μέσα από το μυστήριο. Και το λέω πολλές φορές και πραγματικά σας το λέω και εσάς, μακάρι να επιτρεπόταν, που δεν επιτρέπεται βέβαια, να είχαμε μια κάμερα μέσα στο εξομολογητάριο, είπε να δούλευε μόνο για τα παιδιά, γιατί για τους άλλους να πάμε να χαθούμε αν δεν δούλευε τη κάμερα. Να δούλευε μόνο για τα παιδάκια και να βλέπατε τα παιδάκια τα μικρά, που είναι πολύ μικρά, που μπορεί να είναι και 4 χρόνων και 3 χρόνων, που μόλις μπορούν και εκφράζονται. Το πώς εξομολογούνται, με πόση ιεροπρέπεια εξομολογούνται και με πόση ιεροπρέπεια και δεχτικότητα δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Που κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι σε μεγάλους τόση δεχτικότητα χάρη τόσο τα μικρά παιδιά. Τα οποία, ας πούμε, όση ώρα είναι η μάμα και ο παπάς μέσα μαζί τους, κάνουν ταξίες, δεν κάθονται φρόνημα. Μόλις φύγει η μάμα και ο παπάς, που γι' αυτό είναι αφήνει τα μωρά και λίγο μόνα τους και μην τα τρέχετε έξω πίσω. Λοιπόν, αμέσως αλλάζει το σκηνικό. Αμέσως σοβαρεύουν τα παιδάκια, καταλαβαίνουν ότι είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα, κάθονται στο καρεκλάκι, κάθονται εκεί. Τους λες γεωλογάκια, λένε και εκείνα τα δικά του λογάκια. Τι νομίζετε θα πούνε, έφτασα τ' αρφής μου. Είναι θαύμα η εξομολόγηση. Τελευταία μου λέει ένα μωρό, τσάρνια σαν την αρφή μου. Είχα χρόνια να ακούσω αυτή την τσάρνιασα τη. Ήρθε κάποτε ένα μωρό παλαιότερα και μου λέει, κλωτσώ τον αδερφό μου. Λέω, δεν μην κλωτσάς τον αδερφό σου. Λέω, γιατί κλωτσάμε και εκείνος. Λέω, καλά είναι οι άνθρωποι κλωτσάνε στον άλλο. Μου λέει, όχι. Λέω, ποιο ζώο κλωτσά τον άλλο. Μου λέει, ο γάρος. Μόλις μου το είπε αυτό, κοκκίνησε, γιατί κατάλαβε τη λογική συνέπεια. Ύστερα που κανένα μία αν ξαναήρθε το μωρό τούτο, λέει, μην τον ξανακλώτσισα, αλλά έφτισα του. Εν είσαι ζώο που φτύνει, οπότε δεν μπορούσα να τις παρομοιάσω. Λέω, καλά, μην πειράζει, μην του φτύνεις ξανά, κρίμα. Η αθωότητα των παιδιών είναι φοβερή, ωραιότατη. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε ιστορίες των μωρών, θα τελειώνουμε. Αλλά πραγματικά θαυμάζει κανείς τη σοβαρότητα των παιδιών. Και αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα παιδάκια έλεγε, να μιλάτε για τα άγια θέματα του Θεού με σοβαρόν τρόπο. Με σοβαρόν τρόπο. Μην τους μιλάτε παιδαριώδη. Παιδικά ναι, αλλά όχι παιδαριώδη. Δηλαδή να τους μιλάς με παιδικόν τρόπο, να καταλαβαίνουν, ναι. Αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο, με ανόητον τρόπο δηλαδή. Και μπορεί το παιδάκι να μην το καταλαβαίνει διανοητικά αυτό που του λέεις. Το καταλαβαίνει όμως πνευματικά, έχει αίσθηση το παιδί και έχει αίσθηση το μυστηρίο. Και θυμάμαι μια φορά που κάναμε μια λιτανία του επιταφείου, είχε ένα παιδάκι δίπλα μου, ήρθε και στεκόταν δίπλα μου, οπότε εγώ το είχα κοντά με έτσι, δεν ήξερα ποιο παιδάκι ήταν, κάποιας οικογένειας φαίνεται, ήταν ένα παιδάκι 4 χρονών 5, έτσι από τρίκλιζε να περπατήσει. Εγώ εντάξει, για να δώσω στο παιδάκι έτσι, καμιά φορά το παραμέριζαν κιόλας, γιατί ήταν μες στα πόδια τους. Για να μην το παραμερίσουν, δώσα στο σταυρό και τον κρατούσε. Και κάναμε μια περιφέρεια, περιοδία, έτσι, λιτανία, καμιά ώρα. Το παιδάκι κρατούσε στο σταυρό έτσι, με έναν τρόπο ωραίο, και πήγαινε με μια σοβαρότητα, πιο σοβαρός και από μέναν ακόμα. Τον έβλεπα και τον θαύμαζα. Με πόση ιεροπρέπεια και σοβαρότητα. Και έλαμπε το προσωπάκι του που κρατούσε το σταυρό και προχωρούσε το σταυρό που κρατούσα εγώ. Και λέω, πραγματικά νομίζω ότι ο μόνο παιδί που περιφέρεται σωστά στον επιτάφιο ήταν το μωρό. Εμείς οι άλλοι πιάναμε την κουβέντα, ρωτούσαμε και εμένα διάφορα πράγματα. Και οι άλλοι, ο κόσμος, νομίζω ότι πάμε περίπατο με τον Χριστό. Και κάτι γιαγιάδες οι οποίες είναι της σκάλας του Μιλάνου που ψάλλουν τα γκόμια και... Έλεγε και ένας παππούς, ευτυχώς που είναι νεκρός ο Χριστός και δεν ακούει. Γιατί ήταν ζωντανό, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Η ιεροπρέπεια των παιδιών και όλα αυτά παιδιά συμβαίνουν, γιατί πραγματικά τα παιδάκια και είναι εικόνες Θεού και έχουν καθαρή καρδιά και έχουν ευλογία από τον Θεό. Και όλα αυτά είναι κληρονομιά των γονιών τους, κληρονομιά των γονιών. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά μας να τους δίνουμε αυτές τα άγια δεδομένα, όπως τα δεδομένα στα ηλεκτρονικά πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Πότε βάλεις μέσα στο διαδίκτυα και στα ηλεκτρονικές συσκευές θα σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Βάλεις καλά δεδομένα, θα βγουν καλά αποτελέσματα. Κακά δεδομένα, κακά αποτελέσματα. Βέβαια, ευτυχώς ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και μπορεί να έχουν κακά δεδομένα στις ψυχές των παιδιών και ο καλός είναι να τα μεταποιήσει όλα αυτά σε καλό. Αλλά παρά τα αυτά όμως, για μας η ευθύνη μας είναι τεράστια εάν στα παιδιά μας δεν φροντίσουμε να δώσουμε αυτή την εμπειρία του Χριστού. Μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι εντάξει, εγώ όταν ήμουν νέος γονιός δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα, δεν φρόντισα, δεν ήξερα. Δεν μπόρεσα να δώσω στα παιδιά μου κάτι. Τι θα κάνω τώρα? Σίγουρα ποτέ για τον Θεό δεν είναι αργά. Ο Θεός ακόμα και στα πιο καταστροφικά αποτελέσματά μας μπορεί να δώσει λύση. Και με τη μετάνοια και την προσευχή μας πολλά μπορούν να διορθωθούν. Και όσες δυσκολίες και αν δώσουμε στα παιδιά μας, ή αν προσευχόμαστε γι' αυτό, ο Θεός τα μεταποιεί και τα αλλάζει τα δεδομένα και τα κάνει άγια δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Θεός, παιδιά, ότι ξέρετε, έτσι που τα κάνετε τα πράγματα δεν μπορώ να τα διορθώσω, ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Ο Θεός δεν δυσκολεύεται ποτέ. Μόνο όταν εκεί ο άνθρωπος ανθίσταται, ο Θεός υποχωρεί. Διότι δεν θέλει, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Παρά τα αυτά όμως μένει και δική μας ευθύνη για το τι εδώσαμε στα παιδιά μας και το πόσο αισθανθήκαμε τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού και ο Θεός έχει την πρόνοια του για αυτά και τον φύλακα άγγελο να τα σκεπάζει και να τα προσέχει και εγνώριζε ο Θεός τα πάντα και για μας και για τα παιδιά μας και για τον κόσμο όλων πριν να γίνει ο κόσμος. Τα πάντα εγνώριζε ο Θεός. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε εμπιστοσύνη στην παρουσία και την πρόνοια της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και να αξιοποιούμε όλα αυτά τα πνευματικά εφόδια που μας έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
6: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ που υπερτιτλοφορείται ειδικά θέματα. Είναι η τέταρτη έκδοση, για όσους ρωτάτε, από τον εκδοτικό οίκο Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Πότε δεν δημιουργούνται ενοχές και ψυχολογικά προβλήματα? Δεν τακτοποιούνται οι αμαρτίες ούτε με το να περάσει ο καιρός, ούτε απλώς με το να πει κανείς την προσευχή του «Συγχώρησέ με Θεέ μου γιατί έκανα αυτό». Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και ο καθένας πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα να το τακτοποιήσει και όχι με αρρωστημένη διάθεση. Γιατί επικρατεί και αυτή η άποψη ότι με το να μιλούμε για την αμαρτία κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται ενοχές και καθώς αισθάνονται ενοχές δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι είναι βέβαια, αλλά μόνο αν τα πάρεις ανάποδα και στραβά. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν παθαίνει κανείς τίποτε και όχι απλώς δεν παθαίνει, αλλά τότε λυτρώνεται όταν καλά δει την αμαρτία του και ποιος είναι. Έκανες την αμαρτία, δες την. Εφόσον διέπραξες την αμαρτία να τη δεις, μη φόβασαι να τη δεις και μετανόησε. Αν μετανοήσεις, λυτρώνεται η ψυχή σου και ούτε κομπλεξικές ούτε άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δημιουργούνται. Όποιος παθαίνει από αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι στο βάθος δεν μετανοεί αληθινά. Δηλαδή, καθώς ακούει για τα θέματα αυτά, από το ένα μέρος νιώθει ότι έκανε αμαρτίες, από το άλλο μέρος όμως δεν θέλει να μετανοήσει, δεν θέλει να αναγνωρίσει ενώπιν του Θεού ότι αμάρτησε και να πει «Αμάρτησα Θεέ μου, συγχώρησέ με». Δεν θέλει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να ζητήσει το έλεος του. Θέλει να είναι ασπροπρόσωπος. Αυτά δεν συμβιβάζονται και αρχίζουν οι ενοχές και οι διάφορες κομπλεξικές καταστάσεις. Τότε μιλάμε δηλαδή για σκοτεινούς χώρους. Άλλοι φαινόμαστε πως είμαστε και άλλοι είμαστε. Κανείς μας ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να είναι ασπροπρόσωπος. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, όποιοι και αν είμαστε, διότι μετά το βάπτισμα οι πάντες αμαρτήσαμε. Καλότυχοι, θα έλεγε κανείς, και μακάριοι εκείνοι που δεν διέπραξαν θανάσιμες αμαρτίες, αλλά τελικά όμως μακάριοι είναι όλοι όσοι θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες που έκαναν μετά το βάπτισμα. Αληθινά θα μετανοήσουν και θα δεχτούν τη συγχώρηση και την τακτοποίηση της ψυχής που δίνει ο Θεός. Όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια, όπου υπάρχει αληθινή εξομολόγηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αισθήματα ενοχής τα οποία καταπιέζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν, όπως είπαμε, κομπλεξικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός. Επομένως, να μην φοβόμαστε ενώπιον του Θεού, προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να δούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να νιώσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Καθόλου να μην φοβόμαστε. Μην καταβάλεις την παραμικρή προσπάθεια να κρύψεις τα αμαρτήματά σου ή να τα εξοραίσεις. Ομά, πες την αμαρτία. Όσο πιο πολύ θα δεις την αμαρτία σου και όσο πιο ανεπιφύλακτα θα την ομολογήσεις με μετάνοια και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ συγχωρείσαι, τόσο πιο πολύ καθαρίζεσαι και τόσο πιο πολύ τακτοποιείσαι.

Η αμαρτωλή κατάσταση αφαιρεί από την ψυχή την δυνατότητα της ορθής κρίσεως. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ακόμη μια φορά να τονίσω την όλη αρνητική δουλειά που κάνει η αμαρτία, το κακό που κάνει η αμαρτία στον όλο άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνεις και να λερώθηκε η ψυχή σου. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η αμαρτωλή κατάσταση επιδρά στον όλο άνθρωπο, όπως ας πούμε επιδρά το εινόπνευμα σε αυτόν που πίνει, σε όλο το σώμα του. Το εινόπνευμα δεν κάνει ζημιά μόνο στο σηκώτη, στο στομάχι, στους πνεύμονες, στην καρδιά, σε όλο το σώμα. Επιδρά επίσης κατά τέτοιο τρόπο σε αυτόν που είναι υπό την επίρρεια του εινοπνεύματος, ώστε ούτε να σκεφτεί σωστά μπορεί, ούτε να κρίνει σωστά, ούτε να καταλάβει σωστά, και επιπλέον έχει και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλο τώρα ότι δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που είναι υπό την επίρρεια του εινοπνεύματος, έναν μεθυσμένο, έναν αλκοολικό, ο οποίος θα παραδεχθεί και θα πει, ξέρεις, εγώ είμαι μεθυσμένος, είμαι υπό την επίρρεια του εινοπνεύματος και δεν είμαι στα καλά μου. Ούτε η λογική μου λειτουργεί σωστά, ούτε η κρίση μου είναι σωστή, ούτε οι ενεργείες μου και οι εκδηλώσεις μου είναι σωστές. Και γι' αυτό θα ακούσω τι θα μου πεις εσύ και θα συμμορφωθώ προς αυτά που θα μου υποδείξεις. Δεν θα συναντήσεις κανέναν τέτοιο. Αυτός που πίνει όχι μόνο βλάπτεται σωματικά, αλλά επηρεάζεται από το ποτό και σκέπτεται ανάλογα και ενεργεί ανάλογα. Επηρεάζεται και η κρίση του, ο τρόπος που στέκεται στη ζωή. Λοιπόν, δεν μπορεί να ταπεινωθεί, δεν βλέπει το πρόβλημά του. Λοιπόν, επηρεάζεται η νόησή του. Και επιπλέον δεν το καταλαβαίνει ότι δεν σκέπτεται σωστά και ότι δεν ενεργεί σωστά. Και γι' αυτό δεν έχει καμιά διάθεση να ακούει εκείνον που έχει σώαστας φρένας. Έτσι ακριβώς επιδρά στον άνθρωπο η αμαρτία. Και μάλιστα, να μου επιτρέψετε να πω, όταν η αμαρτία έχει και αρρωστημένο χαρακτήρα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και δεν μπορούμε στη γενιά μας να μην τα πούμε αυτά, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι σήμερα έχουν και αρρωστημένες καταστάσεις. Όταν λοιπόν διαπράττει κανείς αμαρτία, το θέμα δεν είναι απλώς ότι ενώπιον του Θεού είναι εναμαρτίες και τι θα γίνει με τον ανθρώπο αυτό, αλλά η αμαρτία επηρεάζει και το λογικό του και την ψυχή του και την καρδιά του και τα συναισθήματά του και τη βούλησή του και τα πάντα, και ανάλογα σκέπτεται και ανάλογα συμπεριφέρεται. Επιπλέον καθόλου δεν πάει το μυαλό του να διερωτηθεί, για στάσου, σαν να μην σκέπτομαι καλά, ας ρωτήσω κάποιον άλλο, σαν να μην αισθάνομαι καλά και όλη η βούλησή μου και όλη η εσωτερική μου κατάσταση σαν να μην λειτουργούν σωστά, ας ρωτήσω κανέναν άλλον. Είναι όλοι, ξέρετε, έχουμε το αλάφητο του Πάπα, που λέμε. Ας είμαστε σούπερ ορθόδοξοι για να καταδικάζουμε τον Πάπα. Ο καθένας από εμάς ένας Πάπας είναι. Ακόμη και να έλθει ο άλλος και να του πει, Χριστιανέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα κάνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Δεν θα το δεχθεί. Η αμαρτία στις αρρωστημένες ψυχικά καταστάσεις είναι κάτι πολύπλοκο. Και αν εδώ υπάρχει και αρρωστημένη κατάσταση στον αμαρτωλό, ακόμη πιο δύσκολα καταλαβαίνει κανείς, διότι ο άνθρωπος αμαρτάνει επειδή υπάρχει μέσα του γενικότερα η αδυναμία, ας πούμε. Δεν αμαρτάνει εμψυχρό, σαν να λέει τώρα θα αμαρτήσω. Δεν ελέγχει πλήρως τον εαυτό του ο άνθρωπος. Υπάρχουν καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο που διαφεντεύουν και πάρα πολλές φορές επηρεάζεται από αυτές και αμαρτάνει. Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος έτσι ή αλλιώς δεν αισθάνεται ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εάν δεν αισθάνεται ότι μπορεί και αυτός να σταθεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και να ζήσει σωστά, έχοντας την υπόλοιψη και την αναγνώριση που θα ήθελε να έχει, αλλά αντίθετα αισθάνεται μειονεκτικά, ποιος δεν έχει κόμπλεξ σήμερα, και μάλιστα μειονεξίες που είναι και το πιο συχνό, αυτό πολύ του στοιχίζει, πολύ τον ενοχλεί και τον κάνει να είναι στενοχωρημένος και να έχει μέσα του θλίψη, κατάθλιψη. Ο άνθρωπος αυτός τι θα κάνει? Δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και αναζητεί κάτι που θα τον ευχαριστήσει. Και το κάνει αυτό όχι τόσο γιατί θέλει να πάει να κάνει εκείνη τη συγκεκριμένη πράξη που θα τον ευχαριστήσει, αλλά σαν τον σπρώχνει από μέσα του αυτή η έλλειψη που έχει, αυτή η άσχημη κατάσταση που έχει, αυτή η θλίψη που έχει, καθώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί άνετα μαζί με τους άλλους να συνυπάρχει και νιώθει μειονεκτικά. Οπότε θα φάει πολύ, θα τρώει και δεν θα τελειώνει. Θα πάει να πιει, θα βλέπει με τις ώρες τηλεόραση, αλλά και άλλα πράγματα θα κάνει. Στην περίπτωση αυτή
Το θέμα δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνει κανείς, όπως είπαμε, αλλά αμαρτάνει και κατά αρρωστημένο τρόπο, καθώς υπάρχει και το κίνητρο της αρρωστημένης καταστάσεως. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, γίνεται ένα μπέρδεμα και πού να τα ξεμπερδέψει κανείς. Και θα λέγαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εξομολογηθεί κανείς, δεν φτάνει απλώς να πει «Να, είμαι λέμαργος». Δεν φτάνει απλώς να πει «Κάθομαι με τις ώρες και βλέπω τηλεόραση κάθε τόσο να καπνίσω ή κάθε τόσο θέλω να πιω». Να μην αναφέρουμε άλλα χειρότερα που μπορεί να κάνει. Δεν φτάνει απλώς να αναφέρει αυτά τα συγκεκριμένα. Πρέπει να δει και βαθύτερα γιατί τα κάνει αυτά. Άμα δεν δει αυτό το βαθύτερο που τον παρακινεί, αν δεν το προσέξει, ναι μεν, αφού είπε τις συγκεκριμένες πράξεις, τις συγκεκριμένες αμαρτίες, θα πάρει άφεση, όμως η πληγή μένει. Η πηγή του κακού μένει και η ψυχή παραμένει ατακτοποίητη. Έτσι επαναλαμβάνει τα ίδια. Και τι γίνεται? Αν δηλαδή ο εξομολογούμενος δεν καταλάβει καλά τι του συμβαίνει και αν ο πνευματικός δεν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, δεν θα βοηθηθεί αυτός ο εξομολογούμενος να δει ότι όλα ξεκινούν βαθύτερα από την φύλλα αυτία του. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται μειονεκτικά? Διότι υπάρχει φυλαυτία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση έχει αρρωστημένο χαρακτήρα, εκδηλώνεται κατά αρρωστημένο τρόπο και επηρεάζει τον άνθρωπο κατά αρρωστημένο τρόπο. Να βοηθηθεί λοιπόν κανείς να δει τη φυλαυτία του, τον εγωισμό του, να δει όλο αυτό που κάνει τον άνθρωπο να έχει μεν μια γενική πίστη στο Θεό, να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά η ύπαρξή του να μην ακουμπά στον Θεό, να μην είναι πιασμένη από τον Θεό. Διότι άμα κανείς βρει τον Θεό, άμα ακουμπήσει στο Θεό, αν ανοίξει η ψυχή και έχει μέσα της τον Θεό, πάνε και οι φυλαυτίες, πάνε και οι αρρωστημένες καταστάσεις και δεν αμαρτάνει κανείς. Γιατί να αμαρτήσει? Δεν αισθάνεται την ανάγκη να αμαρτήσει. Πώς έλεγε ένας πατέρας, σου έχει δώσει ο Θεός έτσι το χαβιάρι. Τώρα να αφήσεις το χαβιάρι που τρως και να φας, ας πούμε, άβραστα χόρτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει γευθεί το Θεό, δεν επιστρέφει στην αμαρτία. Τα γεμίζει όλα ο Θεός, τα ικανοποιεί όλα ο Θεός. Γυμνοί και τετραχυλισμένοι ενώπιν του Θεού να σταθούμε, να στρωθούμε και να δούμε τον εαυτό μας. Και μην πει κανείς εγώ είμαι τακτοποιημένος, μακάρι να είναι έτσι. Πιο σωστό θα είναι όλοι γυμνοί και τετραχυλισμένοι, η έκφραση, τι ωραία έκφραση από την προς Εβραίους 4:13. Ενώπιον του Θεού, χωρίς καμιά προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, χωρίς κανένα αίσθημα αυταρκίας, χωρίς καμιά φροντίδα να βγούμε ασπροπρόσωποι, να ταπεινωθούμε και να δούμε καλά την αμαρτία μας. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μία είναι η αμαρτία από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες οι αμαρτίες. Η φυλαυτία. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας, να δούμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε και τις συγκεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και εκείνο το έκανα και το άλλο το έκανα και αυτό το είπα και το άλλο το προμελέτησα. Και εδώ που τα λέμε, κανονικά αυτό δεν θα το κάνει ο καθένας μόνος του, αλλά θα το κάνει βοηθούμενος από την Εκκλησία. Σαν να βρίσκεται ο άνθρωπος δηλαδή στην αίθουσα των τοκετών, έτσι. Και η Εκκλησία είναι η ημαία, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να πετάξει από μέσα του την αμαρτία. Είναι όμως σε θέση η Εκκλησία να τα παρακολουθήσει αυτά? Είναι σε θέση ο κάθε πνευματικός να τα παρακολουθήσει? Τον καθένα δηλαδή, όχι απλώς να τον δεχτούμε να εξομολογηθεί, όχι απλώς να του πούμε είσαι συγχωρημένος, αλλά να τον παρακολουθήσουμε στη ζωή του όπως γινόταν με αυτόν που ήθελε να γίνει χριστιανός πριν βαπτιστεί. Πρώτα όντως αποδεικνύονταν πάνω στα πράγματα ότι αυτός θα ζήσει ως χριστιανός και μετά τον βάπτιζε η Εκκλησία. Έτσι όντως να φανεί πάνω στα πράγματα ότι ο χριστιανός αυτός που έρχεται να εξομολογηθεί μετανοεί για ό,τι έπραξε μετά το βαπτισμά του και καθ' όλη τη ζωή του και είναι αποφασισμένος πια να ζήσει εν μετανοία, είναι αποφασισμένος πια να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έτσι να τον δεχτεί η Εκκλησία, να τον συγχωρήσει και να τον τακτοποιήσει. Κανονικά, στις περιπτώσεις εξομολογουμένων με σοβαρές αμαρτίες, δεν θα έπρεπε αμέσως κιόλας να διαβάζουμε συγχωρητική ευχή. Και μια φορά και δύο φορές

είσαι η καλή, αφού ερχόμαστε που ερχόμαστε, αφού ακούμε που ακούμε, αφού θέλουμε πράγματι τη σωτηρία μας, γιατί τελικά να μην κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να τακτοποιηθεί η ψυχή μας? Είμαστε μεν αμαρτωλοί, αλλά να καθαριστούμε από την αμαρτία και όντως να γίνουμε του Χριστού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάμε για λίγη μουσικούλα τώρα.

να λυτρωθούμε από το πνεύμα που μαστίζει τον σημερινό κόσμο. Στην πράξη έχουμε διαπιστώσει ότι έχει πάθει φοβερές ζημιές ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό θυμίζει αυτό που έλεγε ο μακαριστός Συζανίου και Ασιατής της κυρίος Παύλος. Λοιπόν, ο καλός μας ο Δεσπότης έλεγε λοιπόν ότι όπως ακριβώς η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο έχουν βιβλιαράκια όπου γράφονται, αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεώς τους και αν διαφορετικά τα χρησιμοποιήσεις χαλάνε, έτσι ακριβώς οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου είναι γραμμένες.

είναι στο Ευαγγέλιο. Έτσι λειτουργεί το μηχάνημα, ας με επιτραπεί άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, λοιπόν παθαίνει ζημιές και μάλιστα οι ζημιές αυτές έτσι δύσκολα επανέρχονται στην φυσιολογικότητα, λοιπόν, και στην καλή λειτουργία, γιατί ο άνθρωπος ως μηχάνημα, πάλι συγχωρήστε μου τον όρο, είναι πολύ πολύ ευαίσθητος. Ο σημερινός άνθρωπος, λέει, εις επίρρωση είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ο πατήρ Σιμεών, δύσκολα μετανοεί, δύσκολα συνέρχεται, δύσκολα αρχίζει την καινούργια την εχριστό ζωή. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά και κυρίως είναι το κοσμικό πνεύμα που έχει πλημμυρίσει το κεφάλι μας και την όλη ύπαρξή μας. Μέσα σε αυτό το κοσμικό πνεύμα θέλουμε να ζήσουμε χριστιανικά και εκεί μέσα να βάλουμε τη μετάνοια και την εξομολόγηση και τις προσευχές και τη Θεία Κοινωνία και την όλη χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε τρόπο σκέψεως και το όλο πνεύμα μας, αυτό άλλωστε είναι μετάνοια. Πρέπει να λυτρωθούμε δηλαδή από το πνεύμα που μαστίζει τη σημερινή κοινωνία, τον σημερινό κόσμο. Όχι ότι θα γίνουμε κάτι άλλο. Και γίνεται αυτό, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να αποφασίσεις και να πεις «εγώ θέλω να είμαι πια του Χριστού». Εμπιστέψου όμως τον εαυτό σου στον Χριστό. Έστω και αν από τώρα θα νιώθεις πως πέθανες και σαν να μην υπάρχει τίποτα για σένα πια. Μόνον έτσι αν τα πάρουμε τα πράγματα θα ανοίξει ο δρόμος. Αφήνομαι λοιπόν στον Χριστό με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός με αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπώ εγώ τον εαυτό μου και με φροντίζει πολύ περισσότερο από ό,τι φροντίζω εγώ τον εαυτό μου, και ότι εκείνος θα κανονίσει τι θα γίνει η ζωή μου στο εξής. Εγώ όμως πρέπει να πάω στον Χριστό με διάθεση τέτοια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Εδώ είναι οι δύο σταυρώσεις, λοιπόν, που υπονοεί ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος και τις οποίες αναλύει σε έναν πολύ ωραίο λόγο, πάει το μυαλό μου τώρα, στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έλεγε «υπάρχουν δύο σταυρώσεις». Στην αρχή λέει ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον κόσμο και από τις κοσμικές αφορμές. Είναι η πρώτη σταύρωση. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται. Ο άνθρωπος αναχωρεί από τις αιτίες και τις αφορμές των παθών. Όταν μετανοεί, ας με προσέχει τις παρέες του. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις φάσεις. Έτσι δεν επανέρχεται στα ίδια. Έτσι δεν επανέρχεται σε τόπους, σε χώρους, σε επαφές με πρόσωπα τα οποία του εξάπτουν τα πάθη, του εξάπτουν τη φαντασία. Είναι μία μορφή πρώτης σταύρωσης αυτή. Είναι η πρώτη φάση, η πρώτη σταύρωση που αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τον Τίμιο Σταυρό και που αναφέρεται στη φράση του Αποστόλου Παύλου «εμή ο κόσμος εσταύρωτε». Μετά λέει «καγώ το κόσμο». «Καγώ το κόσμο» σημαίνει μία δεύτερη φάση η οποία είναι πολύ υψηλή πνευματική κατάσταση και σημαίνει ότι τα πάθη αναχωρούν από μένα, που σημαίνει ότι δηλαδή νεκρούνται τα πάθη μέσα μου από τον Χριστό μας και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση «δεν ζω εγώ αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου». Δηλαδή συνεχίζουμε εδώ όπως λέει ο πατήρ Σιμεών, «σταυρώθηκε για μένα ο κόσμος, σταυρώθηκα εγώ για τον κόσμο, δεν υπάρχω για τον κόσμο, δεν υπάρχει κόσμος για μένα, είμαι πεθαμένος». Αν δεν τα πάρει κανείς έτσι τα πράγματα και αν δεν δοθεί έτσι στο Χριστό, όλο θα είναι χριστιανός και όλο δεν θα είναι και δεν θα ξέρει τι του φταίει. Ενώ αν σκεφτεί κανείς έτσι και τα πάρει έτσι τα πράγματα και μέσα στην Εκκλησία κάνει τα καθήκοντα που έχει να κάνει, δηλαδή εξομολογείται, και τα λέμε καθήκοντα, όχι ότι δεν υπάρχει ένας κώδικας καθήκοντων ή μια σειρά καθήκοντων, να σου προκύπτουν, να βγαίνουν αυθόρμητα αυτά από μέσα σου, από ένα σημείο και μετά. Έτσι να ζεις αυθόρμητα, σαν την ανάσα σου. Αληθινά και πάλι και ξανά προσεύχεται, εκκλησιάζεται, κοινωνάει και κάνει τον αγώνα του, θα σωθεί. Και να έχουμε υπόψη μας ότι τίποτε άλλο δεν αγιάζει τον άνθρωπο όσο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει στον Χριστό με το βάπτισμα και με το χρίσμα γίνεται χριστιανός, γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Δηλαδή με το βάπτισμα γεννιέται καινούριος άνθρωπος, κανείς από την αρχή, και με το χρίσμα παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία θα τα έχει πάντοτε ο χριστιανός, πρέπει να τα έχει, και τα οποία τον βοηθούν να αυξάνει στην πνευματική ζωή. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει, να διατηρήσει καθαρή την ψυχή του έτσι όπως βγήκε από την κολυμβήθρα, έτσι όπως έγινε με το βάπτισμα, ο Κύριος όρισε και η Εκκλησία καθόρισε, όπως έχουμε πει, να υπάρχει και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το δεύτερον αυτό βάπτισμα. Όπως δηλαδή, όσο υγιής και αν είναι κάποιος, εάν πάθει κάτι, κάποια ασθένεια, κάποια αναπηρία, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του, δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί, μπορεί όμως να πάει στο γιατρό, μπορεί να πάει στο νοσοκομείο για να θεραπευθεί, όσο μπορεί να θεραπευθεί, κάτι ανάλογο κάνει το μυστήριο της μετανοίας. Κανονικά, μετά το βάπτισμα δεν έπρεπε να αμαρτάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος είναι αδύναμος και γι' αυτό ο Κύριος κανόνισε να υπάρχει αυτό το δεύτερο βάπτισμα, η μετάνοια, και να συγχωρείται ο άνθρωπος, να καθαρίζεται και να προκόπτει στην πνευματική ζωή. Είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να τρέφεται ο χριστιανός. Τρέφεται και με την προσευχή, τρέφεται και με το Λόγο του Θεού. Αλλά όμως θα έλεγε κανείς ακόμη πιο συγκεκριμένα, ακόμη πιο ουσιαστικά και ακόμη πιο θεϊκά τρέφεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τροφή. Τίποτε άλλο δεν αγιάζει τόσο τον άνθρωπο όσο το μυστήριο αυτό. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε μέσα μας με τη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλουν το δικό μας σώμα και αίμα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Γι' αυτό τελικά κανείς, καθώς με το βάπτισμα είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μελετά και προσεύχεται, και κυρίως καθώς τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται ό,τι είναι ο Χριστός, γίνεται όπως είναι ο Χριστός.

Η θεανθρώπινη ζωή του ανθρώπου. Το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα πρέπει να το λέμε ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε. Όλο το κακό έγινε στον άνθρωπο επειδή άφησε τον Θεό. Ο Θεός όχι απλώς έκανε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον παράδεισο, αλλά καθώς του είχε δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός ήταν σε κοινωνία με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον Θεό και είχε ο άνθρωπος μέσα του τον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος είχε θεανθρώπινη ζωή, δηλαδή δεν ήταν απλώς άνθρωπος, αλλά είχε μέσα του και αυτό που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Είχε τη Θεία ζωή και ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος. Δεν έγινε θεάγγελος, αλλά θεάνθρωπος. Αυτό είναι το κέντρο της κτήσεως, ο άνθρωπος. Είναι ο πνευματικός κόσμος, ο υλικός κόσμος και στο μέσον ο άνθρωπος. Και ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και αγιάζει όλη την κτήση. Όχι ότι βοηθάει την κτήση ο Θεός, ότι βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά ενώνεται ο Χριστός με τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος θεάνθρωπος όπως ο Χριστός αλλά κατά χάρη. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Όχι απλώς να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, αλλά να έχει επάνω του τα χαρακτηριστικά της παρουσίας του Θεού, τα χαρακτηριστικά της ζωής του Θεού. Δεν είναι πολυτέλεια αυτά που λένε οι Απόστολοι. Αυτά που λένε οι πατέρες και αυτό που έζησαν οι πατέρες. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Στην προς Γαλάτας, λέει ο Απόστολος Παύλος, 2:20. Ζει μέσα του ο Χριστός, αυτό που μνημονεύσαμε προλίγου για τις δύο σταυρώσεις. Έτσι, εμεί ο κόσμος εσταύρωται και εγώ το κόσμο. Και κάνει ολόκληρη ομιλία, να τη βρείτε αυτήν την ομιλία, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάνω στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και πάνω στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είναι αυτή η ομιλία, μία από τις 63 ομιλίες του Γρηγορίου. Διαβάστε πάρα πολύ, σας παρακαλώ, και πολύ καλά να τυχονέψετε αυτή την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Λοιπόν, που μιλάει για τις δύο σταυρώσεις μέσα. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται, πρώτη σταύρωση, και εγώ το κόσμο, δεύτερη σταύρωση. Όχι απλώς συναντήθηκε με τον Χριστό. Όχι απλώς έχει μια πίστη στον Χριστό. Όχι απλώς παραδέχεται τον Χριστό ή βοηθιέται από τον Χριστό. Αλλά ζει μέσα του ο Χριστός. Ο δικός του παλαιός άνθρωπος πέθανε και είναι καινούριος άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος τώρα, αλλά εν Χριστώ. Είναι όμως και δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία και η όλη σχέση μας με τον Θεό. Κατά ποια έννοια. Τώρα τελευταία κάνουμε την ομιλία αυτή πάνω στη φράση «εν Χριστώ». Και συχνά το αναφέρουμε. Τα πάντα είναι εν Χριστώ. Γι' αυτό τελικά όχι απλώς πιστεύουμε, όχι απλώς βαπτιζόμαστε, όχι απλώς έστω εξομολογούμαστε ή προσευχόμαστε ή μελετούμε, αλλά παίρνουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πολύ πολύ δραστικότερα από το δικό μας σώμα και από το δικό μας αίμα και μετατρέπουν το σώμα μας σε σώμα του Χριστού και το αίμα μας σε αίμα του Χριστού. Αλλά όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν ενεργούν όπως τα φάρμακα. Όταν πάρεις ένα φάρμακο, ό,τι και να κάνεις, είτε είσαι εξαπλωμένος, είτε κινείς, είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το φάρμακο θα ενεργήσει μέσα σου και θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Αν είναι παραδείγματος χάρη ένα αναισθητικό, δεν θα έχεις αίσθηση του πόνου. Όπως είναι οι ενέσεις νοβοκαίνης και ξυλοκαίνης στα 2-3, παράδειγμα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Είμαστε άξιοι, δεν είμαστε άξιοι, σώμα και αίμα Χριστού παίρνουμε. Όμως όταν η ύπαρξή μας δεν είναι δοσμένη στη Θεία Κοινωνία, όχι απλώς θεωρητικά δοσμένη, αλλά στην πράξη, εκείνος ο οποίος δίνεται στο Χριστό, αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Χριστού, τις εντολές του. Η Θεία Κοινωνία βέβαια έρχεται μέσα μας ως Θεία Κοινωνία, όμως δεν κάνει καλό αλλά κακό. Αυτό το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Όχι απλώς εφιστά την προσοχή των Κορινθίων στο να κοινωνούν αξίως, γιατί αλλιώς δεν θα ωφεληθούν, αλλά τονίζει και την άλλη πλευρά
ότι δηλαδή κρίμα εαυτό αισθεί και πίνει κανείς όταν αναξίως αισθεί το σώμα του Χριστού και πίνει το σώμα και πίνει το αίμα του Χριστού. Και φθάνει ο Απόστολος Παύλος να τους πει «Πολλοί σε εσάς είναι άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί επειδή δεν κοινωνείτε όπως πρέπει να κοινωνήσετε». Βασικά βέβαια υπάρχει και η ερμηνεία του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, λοιπόν, την οποία μνημόνευε και ο μακαριστός επίσκοπος γιατής της Παύλος, ο οποίος έλεγε ότι η κατηγορία των αναξιωτέρως κοινωνούντων από όλους είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κοινωνούν άξια. Λοιπόν, αυτό το αναξίως θέλει προσοχή. Δηλαδή να μην είσαι ανέστητος και ανέστητα να πηγαίνεις να κοινωνάς, να μην κάνεις καμία προσπάθεια, λοιπόν, να μην νηστεύεις, να μην αγρυπνείς, να μην πολεμάς τα πάθη σου και να πηγαίνεις να κοινωνάς. Ναι, τότε μπορούμε να πούμε ότι ανάξια αισθείς και πίνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ποιος όμως άνθρωπος μπορεί να πει ότι αξίως, λοιπόν, αισθεί και πίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Λοιπόν, αυτός ο οποίος πιστεύει ότι άξια κοινωνάει, δεν πρέπει ποτέ να πάει να κοινωνήσει. Διότι ό,τι και να κάνεις, πεντακάθαρος να είσαι, πάλι ανάξια κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Βέβαια εδώ ο πατήρ Σημειών μιλάει για εκείνους οι οποίοι αναισθητούν. Δεν έχουν αίσθηση ούτε την πνευματική ζωή. Λοιπόν, θα μαρτήσω και θα πάνε το εξομολογητό. Θα σου δοθεί χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν τους αναισθητούς ανθρώπους είναι δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία. Εν της πράγμαση. Αλλά μην σκεφτεί κανείς ότι αξίως κοινωνάμε. Όλοι αναξίως κοινωνάμε. Αλλά όσο μπορούμε, έτσι, να είμαστε φιλότιμοι, να είμαστε προσεκτικοί. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι δίκοπο μαχαίρι. Εάν δεν κοινωνεί κανείς έτοιμος, έτσι όπως πρέπει, η Θεία Ευχαριστία, αντί να τον ωφελεί, θα τον βλάπτει. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε, αν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Θεό, όχι υποκριτικά, αλλά ειλικρινά και το επιθυμούμε βαθιά μέσα μας, τότε αυτή η σχέση είναι δίκοπο μαχαίρι. Ειδικότερα βέβαια η σχέση μας με την Θεία Κοινωνία είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά και η όλη σχέση με το Θεό. Είπαμε νομίζω και άλλη φορά ότι όσοι είναι αδιάφοροι, κακώς κάκης θα κάνουν. Οι άλλοι που πραγματικά από μέσα μας θέλουμε να πιστέψουμε στο Θεό, θέλουμε να αγαπήσουμε το Θεό, θέλουμε να ζούμε κατά το θέλημά Του και ειλικρινά, τίμια, συμμορφωνόμαστε προς αυτό. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέπει να παθαίνουμε μερικά πράγματα και μέσα από αυτά συνέχεια θα μας προχωρεί και θα μας αγιάζει από αυτά που παθαίνουμε, τα παθήματά μας. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ θυμισκόλουψη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει να μην υπεραίρομαι. Και πόσες φορές παρακάλεσα, λέει το Χριστό, τρεις φορές. Μου λέει, αρκίσει η χάρη μου, η δύναμή μου, εν ασθενία τελειούται. Είχε κάποιον σκόλουπα που τον ταλαιπωρούσε και προσευχόταν και κοινωνούσε. Λοιπόν, δεν υποχωρούσε όμως αυτός ο πειρασμός. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτό το οποίο δίνει ο Θεός για να μας ταπεινώνει. Λοιπόν, να καθόμαστε προσγειωμένοι και κάνοντας υπομονή και σε αυτό το πειρασμό, σε αυτή τη σταύρωση, μας αγιάζει και μας προχωράει έτσι περαιτέρω και μας κάνει δικούς του. Όσοι από εμάς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και είμαστε οκνηροί, λίγο ψυχροί και βραδικίνητοι, άλλη περίπτωση. Αλλά όχι τόσο τίμιοι. Όμως στο βάθος πιστεύουμε στο Θεό και θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να αφήσει να πάθουμε μερικά πράγματα για να ταρακουνηθούμε, να ξυπνήσουμε και να συνέλθουμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είχε πειρασμό που δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει και το ομολογεί δημόσια. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Γι' αυτό συμβαίνει καμιά φορά το εξής. Ενώ όσο κανείς είναι μακριά από το Θεό, περνάει λίγο καλύτερα. Και όταν πλησιάζει το Θεό, τότε του έρχονται χειρότερα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, ακόμη και σε εκείνον που είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό και μέρα νύχτα αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, μπορεί ο Θεός ως Θεός που είναι να βλέπει ότι χρειάζεται να του συμβούν μερικά πράγματα ακριβώς για να γίνει πιο ταπεινός, πιο αληθινός, πιο πιστός, για να εξαρτηθεί πιο πολύ από τον Θεό και να μην πάρει η όλη σχέση του με τον Θεό χαρακτήρα συμφεροντολογικό, αλλά να μπορεί να λέει «Θεέ μου, ό,τι και αν πάθω, ό,τι και αν μου συμβεί, εφόσον βρήκα εσένα, μένω μαζί σου».
Γι' αυτό είδατε, συμβαίνουν μερικά πράγματα στους πνευματικούς ανθρώπους, έτσι. Είναι ο Άγιος Ισάκος Σύρος, έχει μια θαυμάσια εκεί στα ασκητικά διάκριση των πειρασμών. Ποιοι πειρασμοί προέρχονται, λέει, από την πνευματική προκοπή του ανθρώπου, που είναι σαν βέργα στα χέρια του Θεού που μας χτυπάει, έτσι, να μην υπερερώμεθα. Λοιπόν, είναι άλλοι αυτοί οι πειρασμοί που δεικνύουν πνευματική προκοπή. Λοιπόν, η ατονία των μελών, η νοθρότητα, το να κοπεί προς ώρας, έτσι, η ελπίδα σου στο Θεό, το να έχεις μία ανορεξία να προσευχηθείς, να αισθάνεσαι φορές κάποια περίεργη απελπισία και να υποχωρεί να φεύγει, να αισθάνεσαι θλίψη, έτσι, για τις αμαρτίες σου, έτσι, να φέρνεις στο μυαλό σου πράγματα που σου έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι και να διατηρείς λογισμούς μνήσης κακίας, και όλα αυτά να τα πολεμάς με την προσευχή. Είναι πειρασμοί που παραχωρεί ο Θεός, έτσι, λοιπόν, για να προκόπτει η ψυχή πνευματικά, να θλίβεται μετρίως και να προχωράει πνευματικά, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Όμως είναι και άλλοι πειρασμοί, αυτό που λέει, το λέμε στο Πατέρ ημών, μη συνέγγιση μάσης πειρασμών. Σε τέτοιο πειρασμό να μην πούμε ποιος, είναι ο πειρασμός της Θείας Παραχωρήσεως, που ο άνθρωπος υποβάλλεται από το Θεό σε πειρασμούς υπερδύναμην, να εξουθενωθεί τελείως, μέχρι και πνεύμα φρενοβλάβειας, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μπορεί να δώσει ο Θεός, να εξουθενωθεί τελείως, λοιπόν, ο άνθρωπος, για να του κοπεί, να τροχιστεί η υπερηφάνεια. Λοιπόν, και πολύ ωραία περιγράφει τον πειρασμό αυτό ο Άγιος ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Επανερχόμαστε, λοιπόν, στον πατέρα Σιμεών. Ακόμη, λοιπόν, και σε αυτόν που, όπως είπαμε, είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό, όπως είναι οι Άγιοι, μπορεί να έρχονται παθήματα. Αυτό όμως συμβαίνουν κυρίως σε αυτούς οι οποίοι από το ένα μέρος κάνουν ότι είναι του Θεού, αλλιώς δεν θα συνέβαιναν, και από το άλλο μέρος δεν συμμορφώνονται στην πράξη με αυτά που θέλει ο Θεός. Γενικότερα, λοιπόν, είναι δίκοπο μαχαίρι η σχέση με τον Θεό και ειδικότερα η Θεία Κοινωνία. Όχι απλώς να κοινωνούμε. Είναι πολύ κακό να μεταπίπτει η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Να μας έδινε ο Θεός εκείνη τη φρεσκάδα που είχαμε τις πρώτες φορές όταν κοινωνάγαμε και αισθανόμασταν όλοι μας, έτσι, στην αρχή νεόφυτοι, να μεταστοιχιωνόμαστε. Ναι, εντελώς. Λοιπόν, και είναι, πού είναι αυτή η χάρις? Ίσως γιατί επήλθε παρησία, ίσως διότι μετέπεσε η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Γι' αυτό, λοιπόν, όχι απλώς να κοινωνούμε. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να γίνονται όλα όπως θέλει ο Θεός. Τουλάχιστον να έχει ο άνθρωπος μέσα του μετάνοια, ταπείνωση, συνέστηση, φόβο Θεού και να μην ξεθαρεύει. Αλλιώς, αντί να του κάνει καλό, η Θεία Κοινωνία του κάνει κακό. Χρειάζεται να βρούμε τη χρυσή τομή σε όλα, να βρούμε το μέτρο σε όλα και να μην κάνουμε όπως μας έρχεται, όπως νομίζουμε ή όπως ακούμε από εδώ και από εκεί.

0: η ψυχή σου να ανταποκρίνεται προς τη χάρη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Όπως θα έχετε προσέξει, είμαστε υπέρ της συχνής Θείας Κοινωνίας, όπως όλοι οι πατέρες. Από το ένα μέρος, αν είναι δυνατόν κάθε μέρα να κοινωνεί κανείς, αλλά όμως από το άλλο μέρος, επειδή είναι εύκολο πράγμα το να κοινωνεί κανείς, δεν είναι δύσκολο να μην κοινωνούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό μιλάμε για το φιλότιμο και το μεράκι που πρέπει να έχει κανείς. Φιλότιμο. Γεννονά συχνά, φιλότιμο. Από το ένα μέρος να κοινωνούμε όσο γίνεται συχνότερα, αλλά από το άλλο μέρος με τα φόβου και τρόμου, με πολλή προσοχή, ελέγχοντας τον εαυτό μας, μήπως βιαζόμαστε, μήπως κάνουμε κατάχρηση, μήπως έφυγε ο φόβος από την ψυχή μας, μήπως την πήραμε τη Θεία Κοινωνία απλώς όπως τα χαπάκια. Δεν είναι έτσι. Ακόμη και ο γιατρός, όταν δίνει φάρμακα, βλέπει στην πράξη τι γίνεται. Εάν το φάρμακο που δίνει ωφελεί, θα πει στον άρρωστο συνέχισε το φάρμακο. Όταν όμως δείτε, δεν ωφελεί, θα προβληματιστεί και βέβαια θα ενεργήσει κατά περίπτωση. Υποθέτω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ένα φάρμακο δεν ωφελεί κάποιον και δεν ενεργεί έτσι όπως το περίμενε ο γιατρός, επειδή ο οργανισμός του δεν το δέχεται. Ενώ ένας άλλος οργανισμός το δέχεται, συνεργάζεται καλύτερα με το φάρμακο και έχει αποτελέσματα. Καλή είναι η Θεία Κοινωνία. Φάρμακο αθανασίας είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά εάν ο οργανισμός σου δεν τη δέχεται, με την έννοια ότι δεν είναι καθόλου ο οργανισμός σου έτοιμος προς αυτή την κατεύθυνση, εάν η όλη στάση σου δεν είναι τέτοια που να δείχνει ότι πράγματι η ψυχή σου περιμένει τη Θεία Κοινωνία, τότε παίρνεις τη Θεία Κοινωνία, όμως αντί να σου κάνει καλό, σου κάνει κακό, ενώ εξακολουθεί να είναι Θεία Κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να κοινωνεί και η ζωή του να συνεχίζεται έτσι σαν να μην κοινώνησε. Σε πόσους δεν συμβαίνει αυτό? Ζούμε σαν να μην έχουμε κοινωνήσει και κοινωνάμε, και ιερείς μάλιστα, και απλώς να έχει τη σκέψη που μερικές φορές είναι εγωιστική, ότι εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Αυτό από μόνο του τίποτα απολύτως δεν λέει. Εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Πολλές φορές έχει την ίδια αξία με αυτό που λέει εγώ δεν κοινωνώ ποτέ. Και έτσι έχει κανείς απλώς μια ικανοποίηση αυτάριστη και εγωιστική. Η ωφέλεια του αν κοινωνάς συχνά ή όχι θα φανεί στην όλη ζωή σου. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πιο πολύ την όλη αμαρτωλότητά σου. Να είσαι πιο ταπεινός, πιο μετανοημένος. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πόσο μάτιος είναι ο κόσμος και πόσο μάτια είναι τόσα πράγματα που μας δένουν, που μας εχμαλωτίζουν, και να πιστέψεις πιο πολύ στον Χριστό, να ελπίσεις τον Χριστό και να τον αγαπήσεις. Αν δεν φέρνει τέτοια αποτελέσματα η Θεία Κοινωνία, τότε κάτι δεν πάει καλά με σένα. Η Θεία Κοινωνία εξακολουθεί να είναι σε όλους Θεία Κοινωνία. Πώς το σώμα του Χριστού μέσα σου δεν φέρνει μια κάποια αλλίωση, μια κάποια αλλαγή, μια κάποια ωφέλεια? Η στάση η δική σου δεν είναι σωστή. Δεν συνεργάζεσαι και δεν ανταποκρίνεσαι προς τη χάρη του σώματος και αίματος του Κυρίου για να έρθει το καλό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και σήμερα μαζί. Στη φιλόξενη συντροφιά των 91,2 μεγακύκλων των FM. Όπως ίσως θα θυμάστε, στις πιο πρόσφατες εκπομπές μας, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της υπομονής και της ευχαριστίας, διαβάζοντας από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες» των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο όρος του Καρέα της Αττικής. Και σήμερα η συντροφιά μας θα συνεχίσει να διαβάζει από το βιβλίο αυτό σχετικά με την υπομονή και την ευχαριστία. Μάλιστα, θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτού του βιβλίου, το οποίο ασχολείται με την υπομονή και την ευχαριστία μέσα από τα έργα και την ευρύτερη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας μας. Τα κείμενα δηλαδή τα οποία θα ακούσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, αλλά και στις αμέσως επόμενες, δεν αποτελούν ομιλία ενός μόνο πατρός της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για ένα κομμάτι του βιβλίου, το οποίο σταχυολογεί κείμενα και λόγους πατέρων της Εκκλησίας και δημιουργεί έτσι και παρουσιάζει σε μας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη σκέψη της Εκκλησίας μας σχετικά με τις δύο αυτές αρετές, την υπομονή και την ευχαριστία. Επειδή όμως τα δικά μας λόγια είναι φτωχά και το μόνο το οποίο καταφέρνουν είναι να ροκανίζουν το χρόνο που έχει η ψυχή μας για να αποτιστεί λίγο με τα νάματα της πατερικής διδασκαλίας, θα περάσουμε αμέσως να διαβάσουμε τα κείμενα από το βιβλίο, όπως είπαμε, «Αλγιδόνη Αγιοτόκος», σχετικά με την αρετή της υπομονής και της ευχαριστίας. Πριν όμως από αυτό, θέλοντας να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε τις απόψεις, τις γνώμες, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας για αυτήν εδώ την εκπομπή, θα θυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι η αριθμή του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Φυσικά, υπάρχει και η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού www.pe912fm.com, μέσα από την οποία μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας. Η αρετή της υπομονής ως υπέρβαση ορισμένων αντίξεων καταστάσεων της ζωής δεν είναι κάποιο περιπτωσιακό φαινόμενο συμπεριφοράς, αλλά τρόπος ζωής. Είναι κάνιστρο που εμπεριέχει τη χάρη και την καρποφόρο λειτουργία πολλών άλλων αρετών. Είναι στεφάνι με όλα τα άνθη των αρετών, τις οποίες ασφαλώς προϋποθέτει, καλλιεργεί και αυξάνει. Λέγοντας υπομονή, δεν εννοούμε βέβαια την μυρολατρική αποδοχή ή την απλή ανοχή των θλιβερών καταστάσεων της ζωής, αλλά εκφράζουμε την κατάφαση του λογισμού στη βίωση της θυσίας και του πάθους. Αναδεικνύουμε δηλαδή τη δυναμική εκείνη που οδηγεί στην υπέρβαση των φαινομένων. Η υπομονή είναι χριστοπρεπές ήθος. Είναι το μέτρο που φανερώνει το μέγεθος και την ποιότητα της αγάπης μας στο Θεό και της εμπιστοσύνης μας στον Ευαγγελικό Λόγο. Η υπομονή κατά τον Απόστολο μας κάνει συμμόρφους του Χριστού και είναι γεννήτορ και συνέτιος της απολαύσεως των μελών των αγαθών. Με αυτό το στεφάνι της υπομονής, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Ιησούς συνήθως στεφανώνει τους αθλητές του. Θεωρεί μάλιστα ως μάρτυρες τους υπομένοντας και λέει ότι ο Χριστός έστεψε τους μάρτυρες της υπομονής με στεφάνια που ήταν φτιαγμένα με λουλούδια κάθε είδους. Η λέξη υπομονή είναι παράγωγο του ρήματος υπομένο. Μένω δηλαδή κάτω από κάτι, στέκομαι χαμηλά, ταπεινούμε ή, όπως ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος θα μας έλεγε, οδεύω προς την κορυφή της αντεστραμμένης πυραμίδας, εκεί όπου βρίσκεται ο μόνος ταπεινός. Ο Χριστός, λέει, ως δημιουργός, δηλαδή ως αιτία της υπάρξεως του κόσμου, σήκωσε πάνω του το βάρος των αμαρτιών όλου του κόσμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα.
Αυτός είναι η κορυφή της αντεστραμμένης πυραμίδας. Κορυφή που πάνω της πέφτει όλο το βάρος της υπάρξεως. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό, με άρρητο τρόπο εξομοιώνονται μαζί του, σηκώνοντας τα βάρη ή τις αδυναμίες των άλλων. Ο φίλος ιδέει δυνατή, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Με βάση αυτή την τοποθέτηση, υπομένω σημαίνει πορεύομαι στο βυθό της θάλασσας του πειρασμού, δια της ευχαριστίας, με κατεύθυνση των πυθμένα της αυτομεμψίας, εκεί που δεν μπορεί να με φτάσει το καταστροφικό μίσος του πονηρού, εκεί που δεν υψώνεται το ανυπέρβλητο κύμα του αδυσόπιτου «γιατί», αυτού του ανεξήγητου ερωτηματικού που γεννιέται την ώρα της αφόρητης θλίψης και του πειρασμού και δοκιμάζει υπαρξιακά τον άνθρωπο. Εκείνος που υπομένει δεν αντιδρά δυναμικά με τη σημασία που δίνει σε αυτόν τον όρο ο απόγονος του Αδάμ, αλλά αμήνεται σταυρικά. Υπ' αυτή την έννοια, υπομένω σημαίνει στέκομαι εν αγάπη, εν προσευχή και επελπίδη. Είμαι με άλλα λόγια γατζωμένος στο βράχο της πίστης, έτσι που να περάσει το κύμα από πάνω μου και να μην με διαλύσει. Αντλώ δυνάμεις από τη χαρά της θέας του προσώπου του. Παραμένω ασάλευτος επί την πέτρα και υπομένω υποταγμένος στο ρήμα του Κυρίου που μας παραγγέλει να μην προβάλλουμε αντίσταση στις πειρασμικές επιθέσεις του πονηρού. Η υπομονή είναι συνισταμένη πολλών αρετών. Είναι καρπός σκληρού και γνήσιου αγώνα και ταυτόχρονα η δόξα και ο στέφανος της πνευματικής καρποφορίας. Ανάλογα με την υπομονή, λέει, θα έρθουν και τα στεφάνια. Γι' αυτό και ο Άγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων, θέλοντας να ορίσει τη μεγάλη δύναμη και την αξία της υπομονής, την αποκάλεσε βασιλικών περιδέρεων. Προσπάθησε, λέει, να αποκτήσεις την υπομονή, γιατί αυτή έχει μεγάλη αξία, όπως ακριβώς έχει και ένα βασιλικό περιδέρεο. Η υπομονή στην ουσία της είναι βράχος πίστης, ποτάμι ελπίδας και πέλαγος αγάπης. Χωρίς τις τρεις αυτές βασικές προϋποθέσεις, δεν ανθίζει το σπάνιο και πολύτιμο αυτό άνθος. Από αυτές τις αρετές γεννιέται και ταυτόχρονα αυτές το υποστασιάζουν και αυτές το συγκρατούν στη ζωή. Αν δεν πιστεύει κανείς στο ζώντα Θεό και αν δεν ελπίζει στην αγάπη και στο έλεος του, πώς μπορεί να υπομείνει, αλλά και τι νόημα μπορεί να έχει η υπομονή του. Αν πάλι δεν μπορεί να αγαπήσει εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της διανοίας του και εξ όλης της ισχύος του, εκείνον που πρώτος μας αγάπησε και την εικόνα του, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο, τότε πώς θα μπορέσει να υπερβεί τον εαυτό του. Πώς θα καταφέρει να παρακάμψει το λογισμό του και να βάλει το θέλημα του αδελφού μπροστά από το δικό του.

Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να υπομείνει και μάλιστα να ευχαριστεί τον Θεό για τα λυπηρά, αν δεν έχει προηγουμένως νοηματίσει τη ζωή του η πίστη στο ζώντα Θεό και αν δεν χαριτώνεται στον αγώνα του από τη στήριξη και την παραμυθία του παρακλήτου πνεύματος. Μόνο η πίστη στο Χριστό μπορεί να δώσει νόημα και περιεχόμενο στον αγώνα του δοκιμαζόμενου ανθρώπου και μόνο για εκείνον και εν αυτό μπορεί κανείς να αμήνεται στην καταλυτική δύναμη της θλίψεως και της απόγνωσης. Γιατί η υπομονή είναι έργον πίστεως εν δυνάμει. Γι' αυτό υπομονετική, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, μπορεί να είναι μόνο εκείνοι που ανθίζουν στις αυλές του Κυρίου. Εκείνοι που υπομένοντας είναι ριζωμένοι γερά στην πίστη. Αυτοί μονάχα μπορούν να φέρουν πολύ πνευματικό καρπό. Ο Ιερός Φώτιος, επίσης, ορίζει ως βασική προϋπόθεση και όρο της αρετής της υπομονής όχι απλά την πίστη, αλλά την πίστη εν δυνάμει. Δηλαδή τη ζώσα βεβαιότητα, η οποία διακρατεί μόνιμα ζωντανή και άμεση την παρουσία του Κυρίου στην ψυχή εκείνου που θλίβεται. Στην ομιλία του προς Ταράσιον λέει χαρακτηριστικά «Υπομονή σημαίνει να βλέπεις με τα πνευματικά σου μάτια τον αόρατο Θεό σαν να ήταν συνεχώς μπροστά σου και να υπομένεις με καρτερία αδιάκοπα τα διάφορα δεινά». Η δυνατότητα να υπερβεί ο άνθρωπος με μόνες τις δυνάμεις του την αμαρτητική ροπή που τον σέρνει σε εμπαθή αντίδραση, στο μίσος ή ακόμα και στην αντιδικία, είναι από ανύπαρκτη μέχρι μηδαμινή. Μόνο με τη δύναμη που χαρίζει η πίστη στον μόνον Άγιον Κύριον και με την ευλογία της βαπτισματικής χάρης μπορεί κανείς να υπερβεί τον εαυτό του και να υπομείνει και έτσι να αξιωθεί να τηρήσει την εντολή του. Να παραμείνει δηλαδή την ώρα της καταιγίδας ειρηνικός και αναλύωτος, έτσι όπως εκείνος θέλει. Μας είναι αρκετή η χάρη της υπομονής, ώστε με αυτή να ξεπεράσουμε στη δύναμη τους πνευματικούς εχθρούς μας. Γιατί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, την οποία δεχθήκαμε με το βάπτισμα, φύτευσε μέσα μας τον Θείο Πόθο. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της δωρεάς, προσθέτει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ζώντας σε κοινωνία με το Θεό, μπορούμε καρτερικά και αδιάκοπα να υπομένουμε. Ο πειρασμός είναι η δύναμη, αλλά και η εξαιρετική εκείνη ευκαιρία η οποία αποκαλύπτει την πνευματική κατάσταση της ψυχής. Με άλλα λόγια, αν ο άνθρωπος παραμένει ειρηνικός τις ώρες της υπαρξιακής του αναμέτρησης με τις θλίψεις και με τους πειρασμούς, αυτό οφείλεται και είναι αποκλειστικά από κύημα έργου πίστεως. Γιατί την ώρα αυτή τη μοναδική πέφτουν τα προσωπία, απομακρύνονται τα ιδεατά στοιχεία που επικαλύπτουν την πραγματικότητα και ενεργοποιείται η αυτοάμυνα. Τότε ορθώνεται απροκάλυπτα και αμήλικτα πολλές φορές η αυτοπροστασία του θυγμένου εγώ, αποκαλύπτοντας έτσι ολόγυμνη την αλήθεια της ύπαρξης. Τότε δηλαδή φανερώνεται η ανεπάρκεια των κτιστών ανθρώπινων δυνάμεων και η ανάγκη της συνεργασίας του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που η ψυχή σηκώνει το βλέμμα της στον ουρανό και μαζί με τον ψαλμωδό ανακράζει «Τι άλλο μπορεί να με κάνει να αντέξω τα δεινά και να υπομείνω παρά ο Κύριος και η πίστη μου σε Εκείνον». Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πολλές φορές ο πειρασμός θεωρείται από τους Αγίους Πατέρες και είναι πραγματικά για τον άνθρωπο η ευκαιρία του Θεού. Ο πειρασμός είναι η κέρια εκείνη στιγμή που η πίστη, δια του πόνου, κάνει φανερή την ύπαρξή της, αλλά παράλληλα καταδείχνει και τη γνησιότητά της. Πίστη έχει κανείς όταν παραμένει ασάλευτος την ώρα του κινδύνου. Γιατί δεν πρέπει μονάχα τον καιρό της ειρήνης και της ηρεμίας να φανερώνει κανείς την πίστη του, αλλά και τη στιγμή της φουρτούνας και της ανεμοζάλης να εξακολουθεί να έχει ασάλευτη την καρδιά του, μας βεβαιώνει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύπρου. Με άλλα λόγια, υπομονή σημαίνει το να βλέπει κανείς τον ήλιο όχι μονάχα όταν ο ουρανός είναι καθαρός, αλλά να είναι βέβαιος για την ύπαρξή του και όταν ο ορίζοντας είναι σκεπασμένος με πυκνά μαύρα σύννεφα.

ομονή των φτωχών και των ταλέπορων ανθρώπων. Γι' αυτό στηρίζεται ο πονεμένος επάνω της, σαν σε βακτηρία, και οδεύει ανάμεσα στα κακοτράχαλα μονοπάτια της ζωής, εξακολουθώντας να καλλιεργεί μέσα του την ελπίδα μιας άνοιξης. Αν ποτέ πέσει κανείς σε πειρασμούς, ας έχει την υπομονή και την ελπίδα αντί για ραβδί, και πάνω τους να στηρίζεται, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ο δρόμος προς τον ουρανό είναι για τους πιστούς πάντα μονόδρομος. Ο λαός του Θεού, λέει ο Άγιος, είναι τις περισσότερες φορές έθνος καταπατημένο και γεμάτο ελπίδα. Ελπίδα που γεννιέται από την υπομονή. Η ελπίδα είναι το άνθος που ανοίγει όπου ανατέλει ο ανέσπερος ήλιος, εκεί όπου υπάρχει προέκταση του σήμερα. Εκεί που ο άνθρωπος περιμένει εν ύψη και εγρηγόρση τον Κύριό του, πότε αναλύσει εκ των γάμων. Γιατί καθώς λέει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου, εκείνος που είναι φλογερός στο πνεύμα και εργάζεται πρόθυμα για τον Κύριο και αναμένει την απόλαυση των μελλοντικών αγαθών, αυτός και στους πειρασμούς που τον βρίσκουν αντιτάσσει την υπομονή, καλώντας διαρκώς σε συμμαχία του τη Θεία Χάρη. Έτσι, συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Μωυσής, οδηγώντας το λαό του Θεού ανάμεσα σε τόσους πειρασμούς και βάσανα προς τη γη της Επαγγελίας, τον αόρατον ως ορών εκαρτέρισεν. Άντεξε τα δεινά της έρημης γης και τις τόσες άλλες δοκιμασίες, υπομένοντας και προσβλέποντας στο πρόσωπο εκείνου, ο οποίος τον κατεύθυνε. Γιατί εκείνος που υπομένει επελπίδη δεν είναι ποτέ μόνος. Επόπτης των αγώνων του, εστίν ο των όλων Θεός. Η ελπίδα δεν είναι μονάχα ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά πρωτίστως είναι έργο της χάριτος του Θεού, ο οποίος εποπτεύει και στεφανώνει την προαίρεση του ανθρώπου και τον διαρκή αγώνα για την τήρηση των ευαγγελικών εντολών. Ο Θεός, λέγει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου, μας χάρισε την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, της αθάνατης ζωής, της Βασιλείας των ουρανών. Πρέπει λοιπόν να κάνει υπομονή όποιος έχει δεχθεί αυτή την ελπίδα και να σηκώνει με γενναιότητα τις θλίψεις που τον βρίσκουν. Γιατί τα πάντα είναι κάτω από το μάτι του Θεού. Το πρόσκαιρο αυτής της ζωής και η ρευστότητα που εκπηγάζει από την χωικότητα των πάντων δεν αποκαρδιώνει τον πιστό. Αντίθετα, η επίγεια ματαιότητα προσφέρει στον σόφρονα νου το ακατάσιστον εν υπομονή και τη χάρη της προσμονής της ανέσπερης ημέρας. Επιπλέον, τα επιτεύγματα της επιστήμης, η ευρύτητα της γνώσης, η συσσόρευση των αγαθών, το κάλος, η υγεία και όλα τα θεωρούμενα αγαθά αυτής της ζωής καταντούν για το γνώστη της ύπαρξης της γης των ζώντων, δευτερεύοντα στοιχεία, κούφια παραγεμίσματα της φθαρτής καθημερινότητας. Γι' αυτό, και όταν επιτρέπει ο Θεός να στερηθεί ένα ή και όλα αυτά, αυτός δεν απειλείται υπαρξιακά. Προσδοκά την ημέρα του Κυρίου, τότε που θα του χαριστούν αιώνια τα πάντα και μάλιστα εκατονταπλασίων. Σε αυτή τη βάση κινείται η σκέψη του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος παρηγορεί τους πιστούς που βρίσκονται σε θλίψεις και τους λέει «Πάρτε δύναμη για να υπομείνετε». Και αν σας βρει κάποια θλίψη από πειρασμούς που έχουν ξεσηκωθεί εναντίον σας και αν αντιμετωπίζετε την ομή συμπεριφορά εκείνων που σας καταδιώκουν, κάνετε λίγο υπομονή και σηκώστε για λίγο τις θλίψεις για να αξιωθείτε να αποκτήσετε τον πλούτο της ελπίδας, εννοώ την ελπίδα εκείνη που προσδοκά όσα ξεπερνούν τον ανθρώπινο νου. Εκείνα που ποτέ δεν τα ατένει σε ανθρώπινο μάτι και ανθρώπινο αυτή δεν άκουσε. Κι ούτε έφτασε ποτέ κανείς να επιθυμήσει όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Η ελπίδα και η υπομονή είναι το πνευματικό εκείνο υποστήλωμα, λέει ο Θεοδόρητος Κύρου, το οποίο μπορεί να στηρίξει όποιον έχει αποκάμει από τα χτυπήματα των πειρασμών και των θλίψεων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί μάλιστα τη γενναιότητα και την υπομονή κατά τον καιρό των θλίψεων ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των πιστών, που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στη συντροφιά μας για αυτή την ώρα βρίσκεται η μαθητεία στους πατέρες, που θέμα της σήμερα έχει την υπομονή και την ευχαριστία κατά τη διδασκαλία και κατά την σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η υπομονή είναι γεννήτορας και καρπός όχι μόνο της ελπίδας, αλλά και της αγάπης. Αγάπης προς το Θεό και ταυτόχρονα προς την εικόνα Του, τον κάθε συνάνθρωπο. Και αυτή νοείται, καθώς λέει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, ως έκφραση πραότητας, καλοσύνης, υπομονής, έλλειψης φθόνου, ζήλιας, μίσους και μνησικακίας. Εκείνος που υπομένει εν γνώση, έχει κατά κύριο λόγο και γνώση της Θείας Αγάπης και της προνοιάς της για τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει πλήρη επίγνωση της μηδαμινότητας, της φτώχειας και της αμαρτωλότητας αυτού του ιδίου. Γιατί η συνέπεια στην τήρηση των εντολών του Θεού